0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με λία άνω των 200.000 ευρώ, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους για εμπλοκή και σε άλλες ληστείες. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ, ενώ φέρεται να επανεξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του βραχίδιου σχεδίου Ελευθερία, αυτή τη φορά με ευρύτερο πεδίο δράσης πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Αναφερόμενος στην επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν, ενεργειακά θέματα και το ζήτημα της Ταϊβάν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, καθώς αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, δηλώνει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κουραζιερόπλοιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χάντα ιού, προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία. Συνολικά 28 άτομα απομακρύνθηκαν από το πλοίο με δύο πτήσεις. Την ίδια ώρα το πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολύμανση. Στο πλοίο παραμένουν ακόμη 25 μέλη πληρώματος και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρι, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει το Ηράκλειο. 28χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη 500 μέτρα από το σπίτι της και η μαρτυρία του 7χρονου παιδιού της περιγράφει σοκαριστικά τα γεγονότα που συνέβησαν μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Η αστυνομία συνέλαβε τον 30χρονο σύζυγο της νεαρής, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η μητέρα 4 παιδιών νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη με αυξημένη προστασία σε κορεσμένες και ευαίσθητες περιοχές και στροφή επενδύσεων προς μη επιβαρημένους προορισμούς φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που επιδιώκει 12μηνη τουριστική σεζόν και άνοιγμα νέων ορεινών προορισμών. Ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδροί άνεμοι σάρωσαν διάφορους τομείς της Νότιας Αφρικής, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 10 νεκρούς στις τελευταίες ημέρες, με το Cape Town και την επαρχία του να δοκιμάζονται ιδιαίτερα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, μεσημέρι και απόγευμα πιθανώς κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νότιο-δυτική 4 έως 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε με Δημήτρη Μπάση, ένα λεπτό και τι έχουμε για τη συνέχεια. Θα κόψω τη νύχτα για σένα στα δύο.
1: Το

Όταν μου έδωσες το πρώτο σου φιλί, είπες για σένα αρχίζει τώρα η ζωή. Όταν τα μάτια σου δακρύσαν, λύπη σκορπίσαν στη δική μου την ψυχή. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε

αν η αγάπη μας θα πάψει πια να ζει. Εγώ σου έκλεισα το στόμα σου με ένα μου γλυκό θερμοφιλί. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Ο
1: χρόνων παιδί πήρα στα χέρια τη ζωή και δεν φοβήθηκα στο κρύο.

0: Ήθελα προηγουμένως, αφού έκανα το μισάωρο αφιέρωμα στο Στράτο, να βάλω ένα τραγούδι. Έπαιξα βέβαια το Ζωντανό από το Σουμού με την Αλιφραγκή, συγγνώμη, από την εκπομπή στην ΕΡΤ που ήταν μαζί με την Αλιφραγκή, αλλά ήθελα να βάλω και ένα τραγούδι Ζωντανό που τραγούδησε στην εκπομπή που ήταν με τον Μπλέσα και μιλάει για το Μίμη μαζί με τον Θανάση Πολυκανδριώτη και τον Άγγελο που ήταν. Και βλέπω το τραγούδι, το λέει, το προσφωνεί ο Στράτος, «Μάγια μου, κάνεις κυρά μου». Βέβαια, «Τι σου φταίει το παιδί» είναι ο τίτλος. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ο μαέστρος, ο Μίμης ο Μπλέσας, μας έχει κάνει όλους πάρα πολλά δώρα. Και εμείς σαν δώρο θα του χαρίσουμε ένα του τραγούδι, το οποίο το έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. «Μάγια μου, κάνεις κυρά μου», Θανάση.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Καλημέρα στην Πελαγία, η οποία μας ακούει στην Κέρκυρα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Βασίλαρο, φυσάει μοναξιά.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Παπαβασιλείου, ο οποίος μας ακούει στον Άφλιο. Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα. Και εγώ εδώ, λέει, στον Άφλιο στο 100, υπηρεσία που όπως πάντα. Και τι άλλο, ακούμε Ευθυμίου. Καλά, βαστάει χρόνια αυτή η κολόνια, εντάξει τώρα. Όταν ήσουν εδώ στο Υπουργείο στη Σέγγεν, ερχόσουν με τη μηχανή στο στούντιο, στον Αντένα. Λοιπόν, ο ίδιος άνθρωπος που με εγωίτευσε, ο ίδιος με απαγοήτευσε.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη, λέει, αφιερώστε ένα τραγούδι σε όλη την ραδιοπαρέα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τον Κορυδαλό και σε όλη την παρέα. Αφιερώστε σε αυτούς που κάνουν βάρδια τέτοια ώρα και ξενυχτάνε. Την καλημέρα μου και στον Παντελή από του Ζωγράφου, ο οποίος είναι υπηρεσία, είναι, λέει, από το γνωστό παρεάκι. Οκ, χαίρομαι που περνάνε καλά. Λοιπόν, θα πάμε να κλείσουμε την ώρα με Νατάσα Θεοδωρίδου, το Μια Κόκκινη Γραμμή. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Γεια σας κύριε Νίκο, τι κάνετε? Ετοιμάστε για μετά το δελτίο ειδήσεων. Στράτος, τα αγκάθια της καρδιάς σου. Λοιπόν, και να αφιερώσουμε επίσης στα κορίτσια που ξενυχτάνε κάνοντας υπηρεσία στην Ανατολική Αττική. Δεν λέει τώρα πού, αλλά έτσι είναι το μήνυμα. Για πάμε να ακούσουμε Νατάσα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία άνω των 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογίου. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Πολιτειών, ενώ δήλωσε ότι η εκεχηρία του ενός μήνα βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επανεξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του βραχίδιου σχεδίου Ελευθερία, αυτή τη φορά με ευρύτερο πεδίο δράσης πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του ορμού. Για την επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση του πολέμου, ενεργειακά θέματα και το ζήτημα της Ταϊβάν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, δηλώνει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία αναφορικά με τα στενά του ορμού, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούζ και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα 2030 αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, στο οποίο θα συμμετάσχει ο Νίκος Δένδιας. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αφθόδους πυρετού. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση διώκεται ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε χθες εμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην Παντάνασα και νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σοκαριστική είναι η μαρτυρία του 7χρονου παιδιού της για όσα συνέβησαν μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας που βρίσκονταν με 2 από τα 3 αδέλφια του. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στα Κάτω Πατήσια. Στη Νότια Αφρική, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει ιδιαίτερα την επαρχία του Κέιπ Τάουν.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νότιο-δυτική, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν, ξεκινώντας την ώρα με Στράτο βεβαίως, τα αγκάθια της καρδιάς σου. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Βασίλαρο? Αγάπα με τις ώρες που μπορείς.

Απόψε να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ, αφού εγώ.

στο φέρνο μας τον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Θα θέλαμε, λέει, να ευχαριστήσουμε θερμά τον άρχοντα της νύχτας στα λαϊκά μονοπάτια, επίσης τον κύριο Μαυριδόπουλο για τη στήριξη και την αγάπη στη διαχρονική παρουσία του στο καλό λαϊκό τραγούδι. Αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι στα παιδιά της Πάρνηθας και σε όλους όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή, όπου και αν βρίσκονται. Καλή ακρόαση. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα.

Λοιπόν, κάπως έτσι, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Σοκράτη Μάλα, Μαγιάννη Χαρούλη, Διονύση Σαββόπουλο και Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα κλείσουμε την ώρα, θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία άνω των 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Επάνω τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ δήλωσε ότι η εκεχηρία του ενός μήνα βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επανεξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του βραχίδιου σχεδίου Ελευθερία, αυτή τη φορά με ευρύτερο πεδίο δράσης, πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Για την επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα, ο Αμερικάνος Πρόεδρος ανέφερε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν, ενεργειακά θέματα και το ζήτημα της Ταϊβάν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, δηλώνει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία αναφορικά με τα στενά του Ορμούζ, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούζ και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα έως το 2030 αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αυθόδους πυρετού. Στην υπουργική συνάντηση της Ομάδας Φίλων Δυτικών Βαλκανίων στην Πρατισλάβα θα συμμετάσχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα και 2 ύποπτα κρούσματα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Τα ξημερώματα έφτασε στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το πλοίο που πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα γυροβολήσει για απολύμανση. Το Κίεβο δέχθηκε τα ξημερώματα επίθεση με ντρόουνς αμέσως μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχηρίας με τη Ρωσία, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη Νότια Αφρική.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νότιο-δυτική στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, πρωινό Τρίτης, 12 Μαΐου, Earth News Radio 105,8. Με ένα τραγούδι σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού Νίκου Γκάτσου ξεκινήσαμε, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 32 χρόνια από το θάνατό του. Ένα τραγούδι σε μουσική του Μάνου Χατζητάκη με τη μοναδική φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότση. Πλησιάζουμε στα μέσα του μήνα και είναι φανερό πως η χώρα κινείται σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του κυβερνητικού εκπροσώπου να υπενθυμίσει τη θεσμική στάση του Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν όσο πιο κοντά γίνεται στο τέλος της τετραετίας, κάθε ένδειξη ή μισόλογο από κάποιο κυβερνητικό στέλεχος ερμηνεύεται περίπου ως προαναγγελία των εκλογών. Μάλιστα, χθες κυκλοφόρησαν σε τηλεόραση και διαδίκτυο και πιθανές ημερομηνίες για τις 27 Σεπτεμβρίου ή τις 4 ή τις 11 Οκτωβρίου. Η όλη κατάσταση στο πολιτικό σύστημα επιβαρύνεται και από την αναμονή εισόδου των νέων κομμάτων, με το κόμμα Καριστιανού να ανακοινώνεται στη Θεσσαλονίκη στο κινηματογράφο Ολύμπιον στις 21 Μαΐου, ενώ ήδη λένε όσοι γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα ψηφιακό δίκτυο έτοιμο με 118 ομάδες στα social media που αριθμούν αρκετές χιλιάδες μέλη. Η έκπληξη που έρχεται σε αντίθεση με όσα ακούγαμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι θα γίνει μια προσπάθεια να διατηρηθεί από την κυρία Καριστιανού και την ηγετική ομάδα ο κεντροαριστερός πολιτικός χαρακτήρας του εγχειρήματος. Εξού και η απομάκρυση της κυρίας Μαρίας Γρατσία από το προσκήνιο του κόμματος. Πολύ κοντά όμως στις ανακοινώσεις είναι και το κόμμα Τσίπρα, ίσως τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, με τον πρώην Πρωθυπουργό να διοργανώνει θες την πρώτη εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά. Ήρθε ο καιρός για να θερήσουμε, είπε χθες, μια εκδήλωση που οδήγησε τον Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει για εναλλακτική προοδευτική λύση που δεν θα είναι για την αντιπολίτευση, αλλά θα διεκδικήσει το ρόλο της κυβέρνησης. Μια αναφορά που ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους της αντιπαράθεσης με το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη, όπως φάνηκε ήδη από τις πρώτες αψιμαχίες με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη, αλλά και την άβολη θέση που έχουν μπει αρκετοί από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα πρέπει να ενεργούν παράλληλα και ως στελέχη του νέου κόμματος. Αυτή η τακτική ήδη στα τηλεοπτικά πάνελ δίνει εύκολους πόντους στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ, καθώς τους καλούν να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και να απαντήσουν σαν τι αναφέρονται, ως στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή ως στελέχη του νέου κόμματος. Και ενώ διαμορφώνεται κάπως έτσι η κατάσταση, συνεχίζουν να υπάρχουν κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις. Με το θρίλερ για την εκεχηρία να κορυφώνεται, σκουπίδια η πρόταση του Ιράν, λέει ο Τραμπ, είμαστε έτοιμοι για όλα, θα εκπλαγούν να απαντούν οι Ιρανοί. Και βέβαια στην Ελλάδα την ίδια ώρα έχουμε το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα που εκτιμάται ως μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που ανάγκασε σε προειδοποίηση τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Βρυξέλλες, ενώ προειδοποίησε ότι σύντομα θα έχουμε και διαβήματα προς τους υπεύθυνους αυτής της κίνησης. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Από τα πιο πολύ συζητημένα θέματα των τελευταίων μηνών αφορά το κοινωνικό leasing, δηλαδή την επιδότηση αγοράς αυτοκινήτου για οικογένειες. Τους τελευταίους μήνες έχουν πληθύνει τα δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσιάζουν το κοινωνικό leasing ως ένα όριμο πρόγραμμα μαζικής επιδότησης για την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου στη χώρα μας. Στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι μπορεί κάποιος να καταλάβει διαβάζοντας αυτές τις αναρτήσεις. Η συζήτηση ξεκίνησε ως κυβερνητική πρωτοβουλία και εντάσσεται στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης με στόχο την ανανέωση του παλαιωμένου ελληνικού στόλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι ο πιο γυρασμένος στόλος στην Ευρώπη, ξεπερνά τα 18 χρόνια κατά μέσο όρο και βέβαια ένας στόχος που έχει βάλει η ελληνική κυβέρνηση είναι η μείωση των εκπομπών ρήπων. Η βασική ιδέα λοιπόν ήταν να αποκτήσουν ευάλωτα νοικοκυριά πρόσβαση σε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο
μέσω επιδοτούμενης μακροχρόνιας μίσθωσης. Βέβαια, υπήρξε μια κρίσιμη παράμετρος. Το πρόγραμμα αυτό δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και η βιωσιμότητά του εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκά κονδύλια, κυρίως μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του ευρύτερου πλαισίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ένα σχέδιο κοινωνικού leasing που προβλέπει μέση επιδότηση ύψους 13.000 ευρώ αναδικαιούχο, πρόσθετη στήριξη για αμαία και χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα για ηλεκτρικά οχήματα. Όμως οι εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για 12.500 ωφελούμενα νοικοκυριά και προϋπολογισμό της τάξης των 174 εκατομμύριων ευρώ, τετραετή διάρκεια leasing και μηνιαία δόση κοντά στα 150 ευρώ για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Άλλο πράγμα είναι η παρουσίαση ενός σχεδίου και άλλο βέβαια η υλοποίησή του. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η πλατφόρμα υποβόλης των αιτήσεων, δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι τελικοί όροι και δεν λειτουργεί κανένα πρόγραμμα που να επιτρέπει σε ένα πολίτη να αποκτήσει αυτοκίνητο μέσω του κοινωνικού leasing. Και δεν είναι τυχαίο, στην περίοδο που βρισκόμαστε, δηλαδή με την πολεμική αναταραχή στη Μέση Ανατολή, υπάρχει ενεργειακή αβεβαιότητα, υπάρχουν ισχυρές οικονομικές και γεωπολιτικές πιέσεις και στην Ευρώπη κάνουν δεύτερες σκέψεις. Έτσι, οι πληροφορίες λένε ότι αρκετοί παράγοντες αγοράς εκτιμούν ότι η πλήρης υλοποίηση ενός τόσο δαπανηρού προγράμματος παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Η ηλεκτροκίνηση βεβαίως εξακολουθεί να είναι ακριβή για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, ακόμη και με επιδότηση. Όμως, ο ελληνικός τόλος συνεχίζει να γερνά ανησυχητικά. Λοιπόν, απαιτείται λοιπόν από όλους υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί οι πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βεβαίως οι Έλληνες οδηγοί δεν θα πρέπει να παρασύρονται από εντυπωσιακούς τίτλους ή βεβαιασμένες υποσχέσεις. Το κοινωνικό leasing βρίσκεται ακόμα σε στάδιο σχεδιασμού με πολλά ανοιχτά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί και βέβαια ο δρόμος μέχρι την εφαρμογή του σχεδίου, αν φτάσουμε κάποτε εκεί, παραμένει μακρύς. 15 λεπτά μετά τις 5 και σήμερα ίσως είναι η πιο ζεστή ημέρα. Σκεφτείτε ότι μόλις 12 ημέρες από την Πρωτομαγιά, 11 ημέρες μετά την Πρωτομαγιά, έχουμε ανεβεί σχεδόν 13 βαθμούς Κελσίου, καθώς σήμερα ο καιρός θα φτάσει μέχρι και τους 30 η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 13, στην Πάτρα 14, στο Ηράκλειο 17, στην Καλκίδα 15, στην Κόρινθο 15, στην Καβάλα 13, στην Καλαμάτα 14, στη Λάρισα 12 και στα Ιωάννα 11. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα Τρίτη αναμένεται καλός και ζεστός καιρός για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες τοπικές μπόρες στις ορεινές περιοχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι θαυμάσιος, με λίγες αραιές νεφώσεις στα βόρεια ή υπηρωτικά τμήματα, αλλά και το ύψος της στερεάς Ελλάδας και νοτιότερα στα Επτάνησα και σε όλο το υπόλοιπο Αιγαίο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία 28 με 30 στα βορειοϋπηρωτικά τμήματα, στους 26 με 30 στα δυτικά ηπηρωτικά, 30 στα δυτικά της Πελοποννήσου, 32 στη Θεσσαλία, 31 στους 33 στη Τερεά. Ηλιοφανειακές στην Αττική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με μια ελαφρά θολούρα στην ατμόσφαιρα λόγω της πολύ ήπιας μεταφοράς σκόνης. Η θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις αλλά και ηλιοφάνεια, θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία, χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα των νοσηλευτριών, η Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και η ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Η ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου είναι η ιερότερη γιορτή για τους Βουδιστές, καθώς την Πανσέλινο του Μαΐου, το έτος 623 π.Χ., γεννήθηκα σύμφωνα με τους τρίλους ο Σιντάρτα Γκαουτάμα, γνωστός και ως Βούδας, ιδρυτής μιας από τις αρχαιότερες θρησκείες του κόσμου. Επίσης την ημέρα αυτή γιορτάζεται η φώτιση του Βούδα και ο θάνατός του. Με αυτή την αφορμή, ο ΟΗΕ καθιέρωσε το 1999 την Πανσέλινο του Μαΐου ως ημέρα του Βούδα για να τονίσει την εισφορά του Βουδισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό.
Σαν σήμερα το 1821 σημειώνει την πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη του Βαλτέτσι και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται προ των πυλών της Τρυπόλεως. Το 1854 η Αγγλογάλη προχωρούσε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857 λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να λάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Ενώ το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθέρου Βενιζέλου. Το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Το 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο γήπεδο κουρεμένοι για γούρι, όπως είπαν. Όμως ο Χριστό Βαζέφα είχε άλλη γνώμη, με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε την νίκη με 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδας της ιστορίας του. Σαν σήμερα το 1820 γεννήθηκε η Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Το 1907 η Κάθριν Χέιμπορν, η Αμερικανίδα ηθοποιός και το 1963 ο Παναγιώτης Φασούλας, ο Έλληνας παλέμαχος, διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός. Το 1992 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γκάτσος, ο Έλληνας ποιητής και στιχουργός και το 1994 ο Ρόι Μπλάνκετ, ο Αμερικανός χημικός που ανακάλυψε το τεφλόν.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωση, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Γιώργο από το Μαρούσι, στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Οι τελευταίες εξελίξεις δεν είναι πολύ ευχάριστες όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά είμαστε σε δεδομένο σκηνή που κρατιούνται οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν και μάλιστα λένε πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανέναξης επιχείρησης ελευθερίας για τα στενά του Ορμούζ. Χθες αργά το απόγευμα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επεσήμανε μέσα από ανάρτησή του στο X ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Και όπως τονίζει την ανάρτησή του, οι λανθασμένες στρατηγικές και οι λανθασμένες αποφάσεις οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα. Ολόκληρος ο κόσμος το έχει καταλάβει ήδη αυτό. Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, θα εκπλαγούν. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την κατάρρευση της εγκεχείριας με το Ιράν, ή τουλάχιστον αυτό εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την τελευταία πρόταση που έστειλε η Τεχεράνη. Στις δηλώσεις του που πραγματοποίησε εχθές αργά το βράδυ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη γονιμότητα στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για όλα τα ανοιχτά θέματα της επικαιρότητας. Οι δημοσιογράφοι το ρώτησαν αν είναι σε ισχύ η εγκεχειρία, με τον Τραμπ να απαντά ότι είναι απίστευτα αδύναμη. Πρόσθεσε χαρακτηριστικά, αφού διαβάσαμε αυτό το σκουπίδι που μας έστειλαν, η εγκεχειρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Ρωτήθηκε ακόμη για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, που ο ίδιος το αποκαλεί πυρηνική σκόνη, και για το Ιράν, αν συμφώνησε να επιστρέψει την απομάκρυνση όλης της ποσότητας. Ο Τραμπ απάντησε ότι το έκαναν πριν από δύο ημέρες, άλλαξαν όμως γνώμη και επειδή δεν το έβαλαν αυτό στο χαρτί, δηλαδή δεν δεσμεύτηκαν γι' αυτό. Και όπως συνέχισε, στον πόλεμο πρέπει να είσαι ευέλικτος, έχεις πολλά σχέδια, αλλά πρέπει να εφαρμόσεις διαφορετικά σχέδια σε διαφορετικές ημέρες. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι έχει ένα εξαιρετικό σχέδιο. Χθες πάντως το Ιράν απειλούσε με τον Τραμπ με όπλο την ιστορία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπακάη, υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να συντριβεί ολοκληρωτικά και να γίνει ο νέος Κράσος. Σε ανάρτησή του λοιπόν, με αναφορά την μάχη των Καρών το 53 π.Χ., γνωστή στο Ιράν ως μάχη της Χαράν, που κατέληξε μια από τις χειρότερες ήττες των Ρωμαίων. Σύμφωνα με τον Μπακάη, ο Κράσος σκοτώθηκε και ήταν ένας πλουσιότερος και ισχυρότερος Ρωμαίος. Με αυτόν τον τρόπο υπενήχθηκε ότι ο Τραμπ μπορεί να γίνει ο νέος Κράσος. Όλα αυτά λοιπόν με αφορμή τη μάχη της Κάρας, η οποία είναι το 53 π.Χ. Σύμφωνα πάντως με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ότι όλες οι ειρηνευτικές προτάσεις που έκαναν οι Ιρανοί ήταν λογικές και υπεύθυνες, απαιτήσεις και γενναιόδορες προσφορές, όχι μόνο προς όφελος των εθνικών συμφερόντων του Ιράν, αλλά και για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και το καλό ολόκληρης περιοχής και του κόσμου. Όλα αυτά γίνονται στο παρασκήνιο. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Χθες στην Ελλάδα είχαμε τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες για το 2025, δηλαδή τη χρήση του 2024. Μια έτσι τακτική η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Βεβαίως το πόθεν έσχες ίσως είναι μια ευκαιρία τώρα με τη συνταγματική αναθεώρηση να ενισχύσουμε λίγο το πόθεν, που αυτό είναι που ενδιαφέρει, διότι όλο το υπόλοιπο επαναλαμβάνεται σαν μια, πώς να το πω, σαν μια υποχρέωση που έχουν οι πολιτικοί και οι υπόλοιποι, δημοσιογράφοι, δικαστικοί, αλλά χωρίς να έχει κάποια ουσία. Εξυπηρετεί το γράμμα του νόμου, δεν εξυπηρετεί την ουσία του νόμου. Ίσως λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο που θα πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες και πώς απόκτησαν οι πολιτικοί τις περιουσίες τους, πώς έχουν τα μετρητά, τα ακίνητα ή τα μέσα μετακίνησης, δηλαδή αυτοκίνητα ή σκάφη. Για μια ακόμη φορά είδαμε πλούσιους και φτωχούς, με τον Πρωθυπουργό να δηλώσει στο πόθεν έσχες εισοδήματα 81.672 ευρώ,
εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων. Το χαρτοφυλάκιο του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια. Η ακίνητη περιουσία του κ. Μητσοτάκη παραμένει σταθερή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2023, ενώ έχει μια οφειλή 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ. Το πόθεν σχέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Νίκου Ανδρουλάκη δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.042 ευρώ, εκ των οποίων 36.529 από τη βουλευτική του αποζημίωση και 21.504 από ακίνητα, μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκτησε το 2024 μια μονοκατοικία 40 τετραγωνικών στη Σέριφο με έτος κατασκευής το 1992, για την οποία κατέβαλε τίμημα 120.000 ευρώ που προέρχεται από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Χθες έγινε ένα παρατράγουδο όσον αφορά τα εισοδήματα του κύριου Ανδρουλάκη. Δεν δηλώθηκε κάποια ποσά τα οποία έχει στο εξωτερικό, ίσως από λάθος του λογιστή του. Αμέσως αντέδρασε, ενημέρωσε και τον πρόεδρο της Βουλής αλλά και τον πρόεδρο που είναι αρμόδιος, το αντιπρόεδρο της Βουλής που είναι αρμόδιος για την ανακοίνωση του Ποθενέσχες. Θα γίνει η σχετική τροποποιητική δήλωση. Ο κύριος Ανδρουλάκης δηλώνει αυτά τα εισοδήματα το 2014. Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι και η δήλωση της περιουσιακής κατάστασης του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, η οποία δόθηκε και αυτή στη δημοσιότητα. Τα συνολικά καθαρά εισοδήματα του κ. Φάμελου από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανέρχονται 43.804 ευρώ, ενώ δηλώνονται επιπλέον έσοδα από ακίνητα ύψους 1.971 ευρώ. Εμφανίζονται ποσά ακόμα 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές και έσοδα από τόκους και δικαιώματα ύψους 2,14 ευρώ. Οι τραπεζικές καταθέσεις του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται επίσης χωρίς σημαντικές μεταβολές, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό τράπεζας που δηλώνει

Σύμφωνα με σημείωση στη δήλωσή του, οι αποδοχές από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατέθηκαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα, όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 23.662 ευρώ, κατανεμημένες σε 4 λογαριασμούς. Επίσης, διατηρεί 2 εγγραφές ακινήτων, 2 ενδιαμερίσματα δηλαδή στη Λαμία. Για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, τα εισοδήματά της είναι 79.465 ευρώ, με 42.500 ευρώ να προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα. Έχει καταθέσει 25.000 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία της παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κ. Δημήτρης Νατσιός, στο ποθενέσχεση του δήλωσε εισόδημα 30.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και δάνεια. Οι καταθέσεις του ανέρχονται στις 19.322 ευρώ και έχουν κατανεμηθεί σε 8 λογαριασμούς. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος εμφανίζει εισοδήματα 101.000 και τραπεζικές καταθέσεις που ξεπερνούν τις 265.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προχώρησε το 2024 σε πώληση βοσκοτόπου στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής 7,9 στρεμμάτων, εισπράττοντας το 32% που κατήχε για 24.000 ευρώ. Λοιπόν, και το ποθενέσχυση του Αλέξη Τσίπρα έχει μεταβολές με την προσθήκη 2 ακινήτων. Έχει αποκτήσει με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο, 119 τετραγωνικά και 211 αντίστοιχα, ενώ κληρονόμησε στο Αθαμάνιο της Άρτας 25% οικοπαίδου 855 τετραγωνικών μέτρων. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τα ποθενέσχες των πολιτικών αρχηγών και η Αφροδίτη Λατινοπούλου που είχε πολλαπλάσια έσοδα σε σχέση με το ποθενέσχες του 2024 έχει εισόδημα, συνολικό εισόδημα 82.496 ευρώ, ενώ την προηγούμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι σωστά, ήταν στα 3.000 ευρώ. Το 2024 η κυρία Λατινοπούλου απέκτησε ένα διαμέρισμα 61,80 τετραγωνικών μέτρων στον 5ο όροφο πολυκατοικίας του 1961 στη Θεσσαλονίκη, μέσω γονικής παροχής και χωρίς την καταβολή τμήματος. Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές, οι μεταβολές στα ποθενέσχες των πολιτικών αρχηγών, αλλά νομίζω ότι και επαναλαμβάνω την πρόταση, είναι μια ευκαιρία, χρυσή ευκαιρία τώρα με την συνταγματική αναθεώρηση να συζητήσουν πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η διαδικασία, να γίνει περισσότερο διαφανής, ώστε να μην υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση που υπάρχει πολλές φορές από τους πολίτες για την οικονομική ευρωστία που παρουσιάζουν κάποιοι από τους βουλευτές και τους υπουργούς που όπως αναφέρονται στο ποθενέσχες τους. Φεύγουμε από το κοινοβούλιο και πάμε στην πραγματική ζωή, εκεί όπου υπάρχει εμφύλιο σε μια πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης. Μια ιστορία η οποία αποτυπώνει λίγο το κλίμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, από τότε που μπήκε δηλαδή η εταιρεία Airbnb στη ζωή μας. Τα Airbnb διαμερίσματα δεν έχουν φέρει σε απόγνωση μόνο τους ενοικιαστές που αναζητούν σπίτι και δεν βρίσκουν, αλλά και 12 ιδιοκτήτες σε μια πολυκατοικία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση ξεκίνησε το 2025 όταν η ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου με 355 τετραγωνικά σε αυτή την πολυκατοικία αποφάσισε και προχώρησε, χωρίς όμως να έχει πάρει έγκριση από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, κατά παράβαση του καταστατικού σε δημιουργία 8 διαμερισμάτων για τη χρήση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι 12 ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, κατήγγειλαν την ιδιοκτήτρια του ημιυπόγειου χώρου που προέβη σε μια σειρά οικοδομικών ενεργειών, παραβιάζοντας έτσι και το καταστατικό της πολυκατοικίας που ίδια είχε συμφωνήσει, υπογράφοντάς το μάλιστα ενώπιον συμβολιογράφο, και επισημαίνει ότι η πολυκατοικία χτίστηκε για να λειτουργούν 19 και όχι 27 διαμερίσματα. Όπως καταλαβαίνετε, οι κατασκευαστικές εργασίες που έκανε η συγκεκριμένη ιδιοκτήτρια δημιούργησαν πολλά προβλήματα, αφού για να αυξήσει το ύψος των ημιυπογείων διαμερισμάτων και να είναι λειτουργικά, έφτασε μέχρι την εδαφόπλακα της πολυκατοικίας, ενώ προκάλεσε βραχυκύκλωμα στον πίνακα της ΔΕΗ. Όλα αυτά λοιπόν καταγράφονται στην αγωγή που έκαναν οι ιδιοκτήτες και προς τη δικαιοσύνη. Οι ίδιοι λένε ότι είναι σε πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν ξέρουν ποιος μπαίνει στην πολυκατοικία. Από την άλλη πλευρά λένε ότι δεν γνωρίζουν τι παρεμβάσεις, κατασκευαστικές παρεμβάσεις έχουν γίνει

στην πολυκατοικία και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Όλο αυτό είναι σε μικρογραφία αυτό που αντιμετωπίζουν στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλών άλλων πόλεις, σε πολλές άλλες πόλεις, οι ιδιοκτήτες που έχουν κάποιους άλλους ανθρώπους, κάποιους άλλους ιδιοκτήτες στην πολυκατοικία, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να μετατρέψουν ένα διαμέρισμα σε επάγγελμα, ουσιαστικά δηλαδή να γίνουν μικροί ξενοδόχοι. Τώρα, το δικαστήριο καλείται να πάρει απόφαση. Αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση αυτή σε περίπου 3 μήνες. Μια απόφαση η οποία βεβαίως θα δείξει κατά πόσο μπορεί να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο και κυρίως οι αυθαιρεσίες των ιδιοκτητών που βλέπουν ένα ελντοράντο κερδών τα τελευταία χρόνια. Αυξάνεται συνεχώς η βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να μπουν και κάποιοι κανόνες στις περισσότερες περιοχές, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να γίνουν όλες οι περιοχές, είτε στην Αθήνα είτε και στις άλλες πόλεις, ένα Λούνα Πάρκ με τουρίστες.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 19 λεπτά. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λέγαμε προηγουμένως για την άναρχη τουριστική ανάπτυξη μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης και φρένο στην αυτή την άναρχη τουριστική δόμηση, εισάγοντας αυστηρότερες αρτιότητες στις περιοχές με τη μεγαλύτερη πίεση και διαφορετική αντιμετώπιση του τουριστικού προϊόντος ανάλογα με την ένταση της τουριστικής ανάπτυξης, τις πιέσεις που δέχεται κάθε προορισμός, καθώς και τα ιδιαίτερα γεωγραφικά ή περιβαλλοντολογικά χαρακτηριστικά του, εισάγει το νέο ειδικό χωροταξικό νομοσχέδιο του τουρισμού. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η βασικότερη αλλαγή αφορά την αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης για τουριστική ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου δόμηση από τα 4 στρέμματα που ισχύουν σήμερα στα 8 στρέμματα και ως και τα 16 σε 18 δημοτικές ενότητες υψηλής τουριστικής επιβάρυνσης. Οι αυστηρότερες αρτιότητες επιβάλλονται κυρίως σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές που εκτείνονται σε 18 δημοτικές ενότητες από την Κέρκυρα και την Πιερία έως τις Ποράδες, 3 δημοτικές ενότητες στη Ζάκυνθο, σε Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο, τμήματα της Κρήτης, όπου η πίεση στις υποδομές, τους φυσικούς πόρους και κυρίως το νερό θεωρείται πλέον οριακή. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές αναπτύξεις, ενώ για τις αναπτυσσόμενες περιοχές το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Στις περιοχές βεβαίως χαμηλότερης τουριστικής πίεσης δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί. Ιδιαίτερη πρόβλεψη κάνει το ειδικό χωροταξικό και για την παράκτια ζώνη, όπου για τα πρώτα 25 μέτρα από την αυτογραμμή απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή, με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. Ειδικές προβλέψεις θα υπάρχουν και για τη βραχυχρόνια μίσθωση που λέγαμε προηγουμένως από την Υπουργό Τουρισμού, η οποία δηλώνει ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί συνολικό σχεδιασμό στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον τουρισμό. Το μήνυμα των δύο υπουργών ήταν σαφές. Δεν μπορεί η περαιτέρω ανάπτυξη να συνεχιστεί με τους ίδιους όρους της προηγούμενης δεκαετίας. Η κυβέρνηση επιδιώκει να γυρίσει σελίδα στο χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς ωστόσο να ευνηδιάσει την αγορά. Έτσι, θα υπάρξει μια περίοδος 50 ημερών, προκειμένου οι φορείς να καταθέσουν σχόλια και παρατηρήσεις, πριν το νέο χωροταξικό θεσμοθετηθεί με κοινή υπουργική απόφαση. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μια είδηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η χθεσινή δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, δήλωσε ότι υπάρχει έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα χθες το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε τους συναδέλφους του για την παρουσία του θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος, το οποίο, όπως σας είπα, το χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Ο κύριος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η σχετική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, διευκρίνησε πως όταν ολοκληρωθεί και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδος. Αυτό βεβαίως τώρα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί οι ειδικοί λένε ότι συνήθως αυτά τα ντρόουν δεν είναι μόνα τους, είναι ένας μήνος από ντρόουν, τα οποία είναι για να χτυπήσουν το σκιώδη ρωσικό στόλο. Αλλά από την άλλη πλευρά, βεβαίως δεν μπορεί να επιτραπεί, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, κάτι τέτοιο στην ελληνική επικράτεια. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν, αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως. Ενημερώσει των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών υπό έρευνα τα δεδομένα του. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για δύο ακόμη χρόνια, Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκης. Σημειώνεται ότι εδώ κάποιοι λένε ότι υπάρχει και μια κόντρα με την κυρία Κοβέση της κυβέρνησης. Συνεχίζεται η κόντρα, καθώς η κυρία Κοβέση είχε ανανεώσει τη θητεία για 5 χρόνια, όμως τον τελικό λόγο έχει ο Άρης Πάγος εδώ πέρα, το δικαστικό κλιμάκιο. Λοιπόν, εκπαιδεύοντας τους μαθητές στο κυνήγι της αλήθειας, οι μαθητές που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα καλλιεργώντας κριτικούς αναγνώστες, γραμματισμός στις ειδήσεις για νέους, βρέθηκαν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Διζητούν την παραίτηση Στάρμερ δεκάδες βουλευτές των εργατικών. Ο Βρετανός Υπουργός Keith Starmer εκφώνησε χθες μια φορτισμένη ομιλία απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και στελέχη του κόμματός του. Ο Starmer προσπαθεί να αφήσει πίσω τις κακές εκλογικές επιδόσεις περασμένης εβδομάδας, πλην όμως δεκάδες βουλευτές των εργατικών του ζητούν να αποχωρήσει από την ηγεσία έως το Σεπτέμβριο. Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα, το Μάρτιο θα είναι πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρι, δίνοντας σήμα γιατί πως η αναγγελία του κόμματός του θα γίνει άμεσα. Περνάμε στα νέα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, κόφτες και κίνητρα. Ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε χθες. Σύμφωνα με αυτό, απαγορεύεται κάθε νέα κατασκευή ως 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Επιβάλλονται αυστηροί όροι δόμηση σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στα μικρά νησιά, οι τουριστικές μονάδες δεν ξεπερνούν τα 100 κρεβάτια. Επιβάλλεται κατώτατο όριο αρτιότητας στα 8, 12 ή 16 στρέμματα, ανάλογα με τις περιοχές. Ελεκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της φοράς αλληλεγγύης. Πότε θα κριθεί τελεσέδικα από την ολομέλεια το θέμα. Τι συνεπάγεται, μπλόκο από το ανώτατο δικαστήριο και τον συνήγορο του πολίτη. Ευρωεισαγγελής, η Αθήνα τεντώνει το σκηνή με την Κοβέση, παρέτεινε τη θητεία των τριών για 2 χρόνια, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε 5 ετία. Ποθενέσχες, αδυναμία σε ακίνητα, μετρητά και ομόλογα, οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και το λάθος του λογιστή του κ. Ανδρουλάκη. Πολιτικό παρασκήνιο, ποιος εξόριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωί του Σαββάτου, τα αποκαλύπτει η ίδια της Ρεματίας και ο Αλέξης Τσίπρας. Αμφίπολη, αποκαλύφθηκε πλήρως ο επιβλητικός περίβολος, χανταϊός, κανένα σύμπτωμα, αλλά σε καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης. Ελληνική δικαιοσύνη 2026, κουβάδες, οβάδες, καλώδια και καρότσια, μια αποκαλυπτική αυτοψία των νέων. Πάμε στην απογευματινή. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Τέλος τα κτίσματα 25 μέτρα από το κύμα, ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Τα απόθενες των αρχηγών, η πατρίγια και η πληβή της Βουλής. Μητσοτάκης ο πλουσιότερος με αμοιβαία και 2 δάνεια. Ανδρουλάκης λησμόνησε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Κουτσούμπας, ο γραμματέας δεν έχει ούτε πατίνι. Βελόπουλος, θηρίδες, μετοχές και καταθέσεις. Αλέξης Τσίπρας, 2 διαμερίσματα από γονική παροχή. Κρίσιμο φθινόπωρο, δημοσκοπής και ακρίβεια θα ορίσουν το χρόνο των εκλογών. Σπίτι μου 2, χρηματοδότηση στο Σίβιο για όσους χάσουν την προθεσμία. Η Αμφίπολη εκ των έσω για πρώτη φορά, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την είσοδο του Τύμβου. Και η Παϊράν ναυάγιο πάλι πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Ελευθερός τύπος. 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές. Τέλος τα σενάρια για πρόορες εκλογές από το Μαξίμου. Επισκέψιμη το 2028 η Αφίπολη. Χανταϊός γιατί η Ελλάδα έχει την πιο αυστηρή καραντίνα. Λοιπόν, ποθενέσχες, τι πούλησαν, τι αγόρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί το 2024. Λοιπόν, Δημοκρατία, 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν ποθενέσχες, ώρα να ανασχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί. Τι δήλωσαν για το 2024 τα μέλη της Βουλής και της κυβέρνησης. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αργύρα.
0: Εφημερίδα των Συντακτών, διχασμένη Ευρώπη για το Απαρχάιντ. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Κυρώσεις χάδι των ΥΠΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους βίους Ισραηλινούς επίκους. Ποθενέσχες, στη δημοσιότητα ανεφελέγχου, εικόνα της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών. Φοιτητικές εκλογές του 2026, πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok. Ριζοσπάστης. Διήμερο αντιυπερισπιστικής δράσης της ΕΔΙΕ, 16 και 17 Μάη από τον Εύρο στην Κρήτη, να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Κόντρα, ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τζίπρα. Στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες, ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή. Είναι αυτεμπορική, δέσμη μέτρων για τη στήριξη των μέσων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έρχεται πακέτο υπέρ των μικρομεσαίων και των μεμονωμένων επαγγελματιών. Με 5 ταχύτητες τουριστικές επενδύσεις, νέο ειδικό χώρο ταξικό και νέα συνταγή εισπράξης χρεών προς τον ΕΦΚΑ, επιχειρησιακό σχέδιο 2026.

Στα πολιτικά είχαμε ακόμη μια δημοσκόπηση από την Άλκο αυτή τη φορά που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Α στις 10,6 μονάδες με ποσοστό 22,8 στην πρόθεση ψήφου. Επί των εγκύρων κατέγραψε η Άλκο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, εμφανίζει οριακή άνοδο 0,2% της μονάδας στο 12,2, όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που πάει από το 6,8 στο 7%. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν δημοσιοποιεί εκτίμηση ψήφου, ωστόσο τα υπόλοιπα κόμματα παρουσιάζουν κάμψη εν όψει βεβαίως και της εμφάνισης των νέων σχημάτων από Τσίπρα και Καριστιανού, που σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης επηρεάζουν το σύνολο της πολιτικής κοινής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το άλλο εκτινάσεται στο 12% και εν αποφάσει στο 19%. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται μια πτώση 1,2 της μονάδας μέσα σε ένα μήνα, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του στις εκλογές του 2023 το 39% δηλώνει ως πολύ πιθανό να ψηφίσει το κόμμα Τσίπρα και το 41% αρκετά πιθανό. Αθρηστικά δηλαδή, πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν το κόμμα Τσίπρα έχει 25% και 23% στους ψηφοφόρους της Πλαίσης Ελευθερίας και του Μέρα 25 αντίστοιχα. Δηλαδή, σύμφωνα με την Άλκο, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν θα ανακοινώσει το κόμμα του, ουσιαστικά μαζεύει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σχεδόν πάνω από το 30% από το ΣΥΡΙΖΑ και κοντά στο 30% από το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας και του Μέρα 25. Στην δυνητική απήχηση του κόμματος Τσίπρα την βρήκε η Άλκο στο 17%, με το 7% να δηλώνει πολύ πιθανή την ψήφο της αυτό και το 10% αρκετά πιθανή. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στα κόμματα της Νίκης και της Ελληνικής Λύσης, αλλά αυτή τη φορά για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Το πολύ πιθανό να την ψηφίσω έχει πέσει το 4% από 11 και αρκετά πιθανό στο 11 από 10, ενώ η απόλυτη άρνηση ψήφου έχει ανέβει 6 μονάδες και είναι πλέον στο 65%. Ωστόσο, μεταξύ των ψηφοφόρων της Νίκης, η δυνητική ψήφος φτάνει στο 77%, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης στο 35%. Χαμηλότερα, στο 12% συνολικά, αλλά με πολύ χαμηλά ποσοστά βέβαια εις ψήφους, κατέγραψε η Άλκο θετική στάση για το νέο κόμμα τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στην Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και στο κυβερνών κόμμα. Σύμφωνα με την Άλκο, υπάρχει άνοδος εκείνων που θέλουν να ψηφίσουν για σταθερότητα από το 34% στο 36% σήμερα, αλλά και εκείνων που λένε ότι θα ψηφίσουν για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία από το 57% στο 61%. Χθες, όπως είπαμε, είχαμε και την πρώτη εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Μίλησε για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Προσδιορίσε για τον Ιούνιο την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Το Σεπτέμβριο είπε είναι αργά, το Μάρτιο ήταν νωρίς. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Αρκετές φορές ο Αλέξη Τσίπρας τόνισε με έμφαση ότι ο στόχος του δεν είναι να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά να την νικήσει. Μάλιστα, για πρώτη φορά δεν παρέλειψε να κάνει ανοίγματα και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ με αναφορές στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της και επιχείρησε για μία ακόμη φορά να στείλει μηνύματα στη μεσαία τάξη. Ρωτήθηκε πολλές φορές από στελέχη της αριστεράς που του ζήτησαν να αποκαλύψει το όνομα του κόμματος και είπε όλα θα γίνουν στην ώρα τους.

Και κάπως έτσι συνοψίζεται η επικαιρότητα σήμερα. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατέρινα Σερέτη από την πολύ πρωινή παρέα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στη Ιτιθωρέα με λία άνω των 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια. Σε διπλωματικό αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν μετά την απάντηση της Τεχεράνη στις αμερικανικές προτάσεις, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε χαρακτηρίζοντάς την ηλίθεια, επανέρχεται στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής, ώστε το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις ως προς το πυρηνικό πρόγραμμά του. Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι στην επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του την κατάσταση με τον πόλεμο, το ζήτημα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται στεναρά το Πεκίνο, καθώς και ενεργειακά ζητήματα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία εν μέσω βεβαιότητας για τον πόλεμο. Το Brent έφτασε στα 104,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98,38 δολάρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για τη συγκράτηση των τιμών. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούς και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα του 2030 αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αφθόδους πυρετού. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα και 2 ύποπτα κρούσματα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Το πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα γυροβολήσει για απολύμανση. Αεροπορικές επιθέσεις εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο αμέσως μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχηρίας με την Ουκρανία. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει αυλαία στις 10 το βράδυ με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται 4ο στη σειρά με το τραγούδι «Φέρτο».
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό. Τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νοτιοδυτικοί, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Σ' αρέσει.
0: Μου θύμισε τα νιάτα μου τώρα. Εντάξει, τι να λέμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα, Τζον Μπόι. Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, Μαρία.
1: Ο Γιάννης ο Πρέντεζης, η Μαρία Κόντο είναι αυτή που χαιρετήσαμε μόλις. Είναι εδώ στην εκπομπή μας. Είναι παράγοντες, στελέχη της εκπομπής, να πούμε. Ναι, να το πούμε σωστά. Στελέχη της εκπομπής.
0: Πυλώνες.
1: Και εσείς που είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: Ναι.
1: Αυτό. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία. Κενό, radio ή άλλη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook, μας στέλνετε το μήνυμά σας ή μπορείτε να μας βρείτε απευθείας στο Messenger και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Πάλι. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι να μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Το καταλάβατε. Μήνυμα, ναι.
1: Ναι, αυτό, αυτό ήθελα να πω. 19 βαθμούς έχει ήδη. Αρχίσαμε τα 19 στις 5.30 το πρωί. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. 12 Μαΐου. 19. Ευτυχώς στη βόρεια ηπειρωτική χώρα θα έχει σήμερα και βροχές και πιθανώς και καταιγίδες και ενδεχομένως και ομίχλες και ωραία πράγματα.
0: Δεν μένεις εκεί.
1: Ωραία. Δεν μένω εκεί όμως.
0: Τι ευτυχώς.
1: Κρίμα.
0: Τι ευτυχώς.
1: Λοιπόν, η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες, όπως σας έλεγα. Οι άνεμοι δυτική, νοτιοδυτική, 4 με 6. Στο νότιο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά και τα 7 μποφόρ. Μας έλεγε μια φίλη χθες ότι στις Βρυξέλλες έχει 5 βαθμούς. Τι ωραία.
0: Πρόσεξε να
1: δεις
0: όμως τι
1: ωραία.
0: Τι έχουν. Όχι, ναι. Περίμενε. Γιατί οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί εκεί.
1: Δεν πειράζει.
0: Είχε προχτές 22 βαθμούς.
1: Να τα.
0: 22 βαθμοί στις Βρυξέλλες είναι καύσωνα σχεδόν. Είναι πολύ ζέστη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: βγαίνουν με τα αμάνικα έξω, με τα αυτά.
0: Και ξαφνικά μέσα σε μία μέρα από τους 22 πέσανε στους 5.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι κανονικό.
1: Δεν είναι, τίποτα δεν είναι κανονικό. Γιατί είναι 19-12 Μαΐου.
0: Το
1: 19 το πρωί, 5.30
0: ώρα. Κανονικότατο.
1: Όχι, καθόλου κανονικό.
0: Κανονικότατο.
1: Καθόλου κανονικό. Πολύ είναι.
0: Άκουσε, Διονύση. Δεν θέλω να σου το πω γλυκά.
1: Ναι.
0: Πάρ' το απόφαση. Ναι. Ο χειμώνας τελείωσε.
1: Που. Λοιπόν, θα φτάσει στους 33 σήμερα στα ηπειρωτικά τοπικά. Η θερμοκρασία. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει 28, αλλά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 33.
0: Ναι.
1: Έτσι, 33. Το λέω να το χωνέψετε. Και εσείς και εγώ. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα, όπου έχουν ήδη 18 και αυτοί. Κατάλαβες. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. 12 βαθμοί. 12 βαθμοί, μάλιστα. Στην Κοζάνη. Ωραία. 12 βαθμοί. Είναι ωραία.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Γιορτάζει ο Γερμανός. Η Γερμανία χρόνια πολλά. Uber Alles.
0: Γιατί καλέ, όχι η Γερμανία. Δεν γιορτάζει χώρα.
1: Α, όχι η
0: το
1: χώρα.
0: Το όνομα είναι. Ο Επιφάνειος και Επιφανία. Για όνομα του Θεού. Είναι Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Εγώ θα ήθελα πάρα. Εγώ πρέπει να τη γιορτάζω αυτή τη. Εντάξει, είμαι πολύ περήφανη φέτος για το αυτοματοφώτισμά μου. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών έχει αποδώσει καρπούς. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας.
1: Κακά πράγματα αυτά.
0: Όχι, καλό είναι που έχει καλή περιοδοντολογία.
1: Οτιδήποτε με τα δόντια.
0: Κακό,
1: πονάει.
0: Είναι η μέρα της Πανσελίνου, του Μαΐου ή του Βούδα. Άμα θες μπορείς να χαιδέψεις την κοιλιά μου και εγώ τη δικιά σου. Η μέρα του πατέρα στη Ρουμανία και η μέρα της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία.
1: Τι είναι αυτό τώρα. Η μέρα της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία.
0: Γιορτάζει και ο γιος Μοδουάλδος.
1: Χρόνια του πολλά του Μοδουάλδου. Μοδουάλδο, πες τώρα.
0: Και ο Άγιος Δομήνικος της Καλθάδα. Είναι προστάτης των πολιτικών μηχανικών.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία, να ζήσουμε.
0: Και ο Άγιος Φίλιππος, ο ομολογητής.
1: Εντάξει,
0: ο Απόστολος της Σικελίας. Περίμενε.
1: Ναι. Α, Σικελία, ωραία.
0: Ναι,
1: ωραία
0: ήταν Σικελία. Ο πρώτος, λέει, χριστιανός που πάτησε το πόδι του στο νησί.
1: Στη Σικελία.
0: Ναι. Και ωραία. Είναι προστάτης των ειδικών δυνάμεων του Αμερικανικού στρατού.
1: Δεν τσάρεσε που ήταν.
0: Δεν τσάρεσε.
1: Με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θέλανε. Τέλος πάντων.
0: Τι να κάνει.
1: Σαν σήμερα το 1821. Να σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, η οποία έδωσε το όνομά της στην οδό Βαλτετσίου, στην οποία μεγάλωσα, στα Εξάρχεια. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτον πυλών της Τρυπόλεως, να ξέρετε, σαν σήμερα. Έτσι. Τι άλλο έγινε σαν σήμερα. Το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά ως τις 15 Φεβρουαρίου του 57, τρία χρόνια. Λόγω της επιμονής του Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Θέλω να το αλέξουν τα μυαλά του το Όθωνα, ο οποίος Όθωνας, επειδή έβαλε φωστανέλα, έλεγε: «Ω, θα πας στη Θεσσαλία». Καθήκον, χρέος. Του το είχαν πει οι πατέρες του στην κεντρική Ευρώπη.
0: Ναι, ναι. Συνέχισε.
1: Το 1902 Ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν.
0: Τον κάναμε δρόμο.
1: Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Και στο Χατζικυριάκιο και
0: περιοχή,
1: στον Άγιο
0: και
1: αυτό. Ναι, ναι, το κάναμε και τραγούδι. Ναι, ναι. Το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο της Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών, ΑΜΔΕ. Και το 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, κατά πώς είπαν. Κατά πώς είπαν. Όμως ο Χριστό Βασέχα είχε άλλη γνώμη. Ήμουν με γκολ στο 13ο, χάρισε την νίκη στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελλο Ελλάδος της ιστορίας του.
0: Ήμουν εκεί, δεν θυμάμαι γιατί. Δεν έχω πάει ναι. ποτέ. Είναι ο μοναδικός μάλλον αγώνας κυπέλλου και ο πρώτος και ο τελευταίος που έχω πάει στη ζωή μου. Καλά έκανα.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Φλόρενς Νάιτινγκελ.
1: Ανάμεσα η Φλόρενς και ο Δεμασίν. Καλή, πολύ
0: όχι,
1: καλή.
0: Όχι, ναι. Όχι φιλάνθρωπος τώρα. Δηλαδή, άμα θέλουν να σου πούνε, ας πούμε, ότι είσαι δοτικός, ας πούμε, δοτική.
1: Νάιτινγκελ.
0: Ναι, σου λέει ποια είσαι η Φλόρενς Νάιτινγκελ, ας πούμε. Εσύ δεν μπορούν να σου το πούνε.
1: Δεν μπορούν.
0: Όχι. Ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε μια σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός και όχι μόνο. Το 1907 η Κάθριν Χέμπορν. Και το 1963 ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στη χώρα μας, μπασκετμπολίστες. Μας έκανε και αγαπήσαμε τον μπάσκετ. Και το 1963 Παναγιώτης Φασούλας.
1: Συνομήλικοι είμαστε.
0: Φασούλα.
1: Για πες.
0: Νεότατη. Χάσαμε σαν σήμερα το 1884 τον Μπέντριχ τον Σμέτανα. Συνθέτης.
1: Τσέχος.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι από τους ιδρυτές της Τσέχικης Μουσικής Εθνικής Σχολής. Γνωστός για τη σύνθεσή του Μαυλάστ. Η πατρίδα μου. Πώς λέμε εμείς οι Τσέχοι.
1: Γι' αυτό θα είναι γνωστός. Ναι.
0: Σαν σήμερα χάσαμε ίσως το σπουδαιότερο από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές, τον Νίκο Γκάτσο, το 1992 και στιχουργός βεβαίως. Χιλιοτραγουδισμένος. Και το 1994 το Ρόι Πλάνκετ, ο χημικός ο οποίος πού να φανταζόταν, ανακάλυψε το τεφλόν, παιδιά. Έχει σώσει ανθρώπους και ανθρώπους.
1: Έχει σώσει.
0: Και νοικοκυρές.
1: Γιατί κάποιοι λένε ότι.
0: Ναι.
1: Λίγο επικίνδυνο,
0: ας πούμε. Όταν φτιάξει τα βουλάκια σου, εσύ και δεν κολλάει.
1: Μπορεί, τα φτιάχνω εγώ και γιατί μια χαρά.
0: Ναι, δεν θες τεφλόν, εσύ.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομόντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Με 13,5 βαθμούς. Εντάξει. Δεκτό. Το 13,5 είναι δεκτό. Στο Διόνυσο έχει ήδη 16. Χειμωνάκιδες της χώρας, κάντε υπομονή. Θα ξαναέρθει η εποχή μας που θα βάζουμε τα χειμερινά και θα το ευχαριστιόμαστε. Επίτετα. Ναι, μην νομίζουν ότι είμαι μόνος. Αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Πολύ ωραία.
0: Τι, πάμε.
1: Ναι, από πού θες να ξεκινήσουμε.
0: Πού θες.
1: Όχι, εσύ, πες.
0: Από το Ιράν θέλω.
1: Από το Ιράν θες να ξεκινήσουμε.
0: Γιατί έχει νευρούλια εκεί πέρα, πολλά πάλι.
1: Το Ιράν έχει νευρούλια.
0: Όχι, ο Τραμπ.
1: Και το Ιράν έχει νευρούλια. Ναι.
0: Το Ιράν, εντάξει.
1: Αφού βγαίνει ο Γκαλιμπάφ και το ειρωνεύεται τον πρόεδρο. Ναι. Θα έχουμε μπιφ πάλι. Προβλέπεις.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Λέει, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω.
1: Ναι.
0: Ότι μέχρι την Παρασκευή
1: θα έχει βρεθεί λύση.
0: Ναι.
1: Λόγω του ταξιδιού στην Κίνα.
0: Γενικά θα έχει βρεθεί λύση. Δεν γίνεται. Δεν θέλει καμία άλλη.
1: Αυτό το πράγμα είναι εγκλωβισμένοι. Ναι. Κάποιοι είναι αυτοεγκλωβισμένοι, αλλά το παρακάμπτουμε ναι, αυτό ναι, γιατί είναι ναι, αξιολογική παρατήρηση. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εμπλοκή. Έτσι. Και το ερώτημα είναι πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Διότι εμάς αυτό που μας αφορά, δεν μας είπαμε. Το καθεστώς στο Ιράν εξακολουθεί και είναι το ίδιο, δεν έχει πέσει, εξακολουθεί και εκτελεί, εξακολουθεί και καταπιέζει κτλ. Αυτό είναι δεδομένο. Ένα. Στα μείον του Τραμπ δεν το κατάφερε, γιατί υποτίθεται ότι ήταν ένας από τους λόγους που έκανε την επιχείρηση. Δεύτερο. Το εμάς που μας νοιάζει με τα ορμούς τι θα γίνει, με τα στενά.
0: Αυτό
1: θα είναι ελεύθερη ναυσιπλοεία ή δεν θα είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ή θα πρέπει να πληρώνουν γκανιό τα 2 εκατομμύρια για να περάσει πλοίο. Διότι άμα είναι έτσι, που δεν το είχαμε πριν τον πόλεμο, άμα είναι έτσι, διάφορα πράγματα, όχι θα παραμείνουν ακριβά, όχι θα ανέβουν, θα παραμείνουν ακριβά. Ό,τι μεταφέρεται μέσω εκεί. Εντάξει, θα βρεθούν λύσεις, θα βρεθούν άλλες οδοί, τα ξέρουμε αυτά, σας τα έχουμε περιγράψει κάποια εξ αυτών, θα βρεθούν άλλες οδοί. Αλλά θα περάσει ένας χρόνος. Και αυτός ο χρόνος θα τον χάσουμε από την τσέπη μας. Αυτόν τον χρόνο και τα χρήματα.
0: Δεν μπορούμε να χάνουμε άλλο χρόνο, ρε παιδιά.
1: Ούτε χρήματα.
0: Αρκετά. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Το λέει και το τραγούδι.
1: Υπάρχει τέτοιο τραγούδι.
0: Βεβαίως.
1: 21 βαθμούς έχει στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ο Νίκος από τον Κορυδαλό. Αλήθεια. 21 κιόλας. Παιδιά,
0: δεν έχω χρόνο δεν για άλλο ωραία. Πόνο. Ναι, ναι. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Φυσικά.
1: Καλλιτέχνης, φαντάζομαι.
0: Τεράστιος.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη.
0: Καλλιτέχνης, φαντάζομαι.
1: Το Γιάννη, πυρηνικά μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
0: Πραγματικά.
1: Ηλία ρίχτο, κιμ πατάτο. Mm. Πάτατο.
0: Πατάτο.
1: Ναι, πάτατο.
0: Πατάτο, ωραίο πατάτο.
1: Πατάτο.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Προβράσει και όλα που στιγανίσει.
0: Θέλω να είμαστε όλοι ψύχρεμοι γενικά. Να προσπαθούμε τέλος πάντων να διατηρήσουμε την ψυχραιμία.
1: Γιατί ποιος δεν είναι ψυχραιμός?
0: Η αεροσυνοθή στην πτήση που έκανε εργαστική προσοχή στους τελευταίους Βενιζέλος.
1: Ναι.
0: Τρελάνε τον κόσμο.
1: Γιατί, παιδάκι μου?
0: Ουρλιάζανε, παιδί μου, πιο πολύ από τους επιβάτες.
1: Τι να κάνουνε?
0: Όχι.
1: Άμα υπάρχει η περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να ουρλιάξουν για να τους ακούσουν.
0: Όχι. Καταρχήν δεν τους είχε ενημερώσει κανείς.
1: Κάναν φασαρία οι υπόλοιποι και έπρεπε να ακουστούν. Οπότε για να ακουστούν έπρεπε να ουρλιάξουν.
0: Κανείς δεν έκανε φασαρία. Σταμάτα τώρα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δηλαδή. Τρελάναν τον κόσμο, ξαφνικά τους λένε να σας πω, άνοιξαν τις ουλίθρες, μπορείτε να βγείτε από το... αλλά δεν τους το είπαν έτσι, δηλαδή ήταν λίγο, νομίζω, λίγο μια απίθανη πτήση.
1: Λοιπόν, πρέπει να είναι όλοι alert. Καλά κάναν οι αεροσυνοδοί. Ο κόσμος πρέπει να είναι alert, γιατί παρακαθίσαμε και παραχαλαρώσαμε.
0: Όχι, δεν θέλω να είμαι alert όταν ταξιδεύω με το αεροπλάνο. Είμαι αρκετά alert όταν ταξιδεύω με ένα αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να με κάνουν τρελή.
1: Mm-hmm. Τέλος πάντων, εγώ είμαι με τους αεροσυνοδούς.
0: Εσύ να είσαι με τους αεροσυνοδούς.
1: Ωραίες. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι πάει να πει?
1: Όχι, τίποτα.
0: Δεν σου ζητήσαμε να δεις πια.
1: Όχι, παιδί μου, δεν το λέω γιατί κάνουν τη δουλειά τους.
0: Όχι, δεν κάναν σωστά τη δουλειά.
1: Όπως καλύτερα νομίζουν οι γυναίκες. Οι κυρίες.
0: Κυρίες
1: είμαι μαζί σας.
0: Περίμενε, μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο κυρίες, είναι και κύριοι.
1: Δεν ξέρω καν το θέμα εδώ μεταξύ.
0: Είναι ένα αεροπλάνο της Lufthansa. Το οποίο. Κάτι παρουσιάζεται προφανώς κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε σίγουροι ακόμα αν είχε όντως πρόβλημα το αεροπλάνο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, έχει απογειωθεί από το αεροδρόμιο, από το δικό μας το αεροδρόμιο και πάει προς Μόναχο.
1: Το Βενιζέλος, ένα.
0: Ναι. Από το δικό μας το Βενιζέλος, ναι. Και πάει προς Μόναχο.
1: Αχα.
0: Κάποια στιγμή κάτι υπάρχει, κάποιο τεχνικό πρόβλημα.
1: Ωραία.
0: Όχι σημαντικό.
1: Ωραία,
0: όχι, δεν είναι ωραίο. Ναι. Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Τους λένε λοιπόν από το πλήρωμα, φύγανε 6 και 20.
1: Ναι.
0: 6 και 35, τους λένε λοιπόν, παιδιά, θα γυρίζουμε στην Αθήνα για προληπτικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Προσγειώνεται αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Και τι ώρα προσγειώνεται αεροπλάνο, αρχίζουν να φωνάζουν, λέει, αεροσυνοδοί,
1: ναι,
0: να τρελαίνουν τον κόσμο και τους λένε βγαίνουμε τώρα, άνοιξαν οι τσουλίδες. Χωρίς να τους έχει. Δηλαδή, συνήθως προετοιμάζεις τον κόσμο, έτσι γίνεται.
1: Εγώ δεν ξέρω τις συνθήκες και δεν μπορώ να τις κρίνω.
0: Όχι,
1: δεν ξέρω τις συνθήκες.
0: Μισό λεπτό. Δεν με ενδιαφέρουν οι συνθήκες.
1: Όχι, εμένα με ενδιαφέρουν. Έτσι να έπρεπε να κάνουν. Δεν
0: Διονύση,
1: το ξέρω. Ναι.
0: Δεν γίνεται να παθαίνει περισσότερο πανικό το
1: πλήρωμα. Καλά,
0: πλήρω.
1: Τώρα το ότι δεν γίνεται να γίνεται. Και τι όχι, είναι μια άλλη ιστορία. Ναι.
0: Άκου, σταμάτα να κάνουμε με τη λογία. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί λαχτάρισαν. Ναι. Άμα τους δεις πώς γίνει, τι συμβαίνει μέσα στο αεροπλάνο, λες και το αεροπλάνο είναι πτήση και πέφτει.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Υπάρχουν βίντεο.
1: Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τις συνθήκες. Δεν ξέρω
0: Διονύση,
1: τι εντολή είχαν.
0: Δεν σου λέω για
1: τις
0: συνθήκες.
1: Ναι.
0: Σου λέω ότι το προσωπικό προφανώς έχει κάποιο πρόβλημα στην εκπαίδευσή του και τρέλανε τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λέω.
1: Εντάξει, είναι η άποψή σου, δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν είναι η άποψή μου.
1: Μισό
0: λεπτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα άποψης.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα γεγονότων.
1: Εντάξει. Okay. Λοιπόν, εσύ τα αξιολογείς έτσι τα γεγονότα, εγώ τα αξιολογώ.
0: Δεν είναι θέμα αξιολόγηση, παιδάκι μου.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Σου περιγράφω τι έγινε.
1: Ναι.
0: Σου φαίνεται κανονικό?
1: Καλά, μου περιγράφει τι έγινε. Και χθες ή θα έγινε ένα τρομερό πανικό, ένα ελικόπτερο ήταν πάνω σε ένα πλοίο, μπροστά σε ένα πλοίο, ήταν επικίνδυνο. Και τελικά δεν ήταν τίποτα. Ας πούμε, θέλω να πω ότι πολλές φορές φέρνουμε εμείς τον πανικό, ρε παιδί μου.
0: Δεν φέρνω κανένα πανικό.
1: Αυτό.
0: Βγήκαν οι άνθρωποι από το αεροπλάνο και δεν ήξεραν κατά πού να κινήσουν.
1: Αφού τους είπαν στις τσουλήθρες να πάνε.
0: Μα είναι δυνατόν. Περίμενε.
1: Από
0: κατά
1: πού
0: να κινήσουν από την ταραχή. Ρε εσύ. Μπορείς να ηρεμήσεις λίγο.
1: Ήρεμος είμαι.
0: Σου έχει τύχει εσένα να είσαι μέσα σε αεροπλάνο και να ξαναουρλιάζει αεροσυνοδός και να φωνάζει γρήγορα τώρα πάμε?
1: Όχι, αλλά αυτή είναι η δουλειά της.
0: Όχι. Περίμενε. Η δουλειά της είναι να κατευθύνει τον κόσμο με ψυχραιμία, να εκενώσει ένα χώρο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η δουλειά της. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, γιατί θες εσύ να υπερασπιστείς, ας πούμε, τη Λουφτχάνσα και τις Air
1: Force. Καθόλου. Αυτό κάνεις, καθόλου.
0: Τόση ώρα.
1: Όχι, απλά δεν ξέρω τις συνθήκες. Και επειδή δεν ξέρω τις συνθήκες της πλήρης, της ακριβής, και αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να φωνάξουν ή να μην φωνάξουν, δεν μπορώ να το κρίνω. Αυτό λέω.
0: Τι εννοείς τις συνθήκες? Δεν γεγότανε το πλοίο.
1: Δεν ξέρω τι γινόταν.
0: Το αεροπλάνο.
1: Μπορεί να κινδύνευε, εγώ δεν το ξέρω.
0: Είχε προσγειωθεί το αεροπλάνο.
1: Τότε γιατί χρειάστηκε να βγουν έτσι και όχι συντεταγμένα?
0: Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Κανείς δεν ξέρει ακόμα.
1: Αυτοί που δώσαν
0: δεν
1: την
0: βγήκαν
1: εντολή,
0: συντεταγμένα, σου
1: αυτοί
0: λέω.
1: Που δώσαν την εντολή, λοιπόν, πρέπει να. Ή κάτι κάναν λάθος. Αυτοί που δώσαν την εντολή για να. Οι αεροσυνοδοί να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ή κάτι άλλο πήγε που εμείς δεν ξέρουμε, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Ναι. Ότι μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Μπορεί το αεροπλάνο να κινδύνευε να την αχτίσει στον αέρα. Δεν το ξέρω.
0: Εγώ δεν ξέρω για τα τεχνικά.
1: Αυτό λέω.
0: Εγώ λέω. Άλλο σου λέω το σύνολο. Αν εσύ αρνείσαι να τα ακούσεις.
1: Ναι.
0: Για τον τρόπο, λέω.
1: Μάλιστα.
0: Για τον τρόπο. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα. Και ένας τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται μια έκτακτη κατάσταση.
1: Μάλιστα. Η κυρία Μαρία λέει: γενικά η Λουφτχάνσα όλο θέματα έχει.
0: Mm. Ναι, όχι, κυρία Μαρία. Μια
1: θυμάστε
0: χαρά
1: αυτόν είναι. Που είχε κατάθλιψη, κλείστηκε στο πιλωτήριο και τα βρόντιξε στα βράχια. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Ωραία. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω τη Λουφτχάνσα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ λέω ότι στη συγκεκριμένη πτήση κάτι δεν έγινε σωστά σε σχέση με τους επιβάτες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό
1: πολύ
0: λέω τόση
1: πολύ
0: ώρα. Αλλά δεν θέλω να τα ακούσει, Διονύσης.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαι με τις αεροσυνοδούς, λες και εγώ τις κατηγορώ.
1: Όχι, παιδί μου, δεν είμαι με τις αεροσυνοδούς. Μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι με τις αεροσυνοδούς.
0: Έτσι είπες πριν.
1: Είπα,
0: να σου πω.
1: Είπα, δεν
0: να
1: ξέρω. Δεν ξέρω τις συνθήκες και γι' αυτό δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν.
0: Έχεις αρχίσει και τσιπρίζεις λίγο.
1: Αυτό πάρω το πίσω. Λοιπόν, τραγούδι, τίτλος ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% ζήτησε στην πρότασή της από την Τεχεράνη η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. 8 άτομα προσήχθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Εξετάζεται η μπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα, 30 άτομα προσήχθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Εξετάζεται η μπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Στον ανακριτή Ηρακλείου

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα.
1: Γεια σας.
0: Στα Κορέστια Καστοριάς που έχει 7 βαθμούς.
1: Γεια σας.
0: Ωραία θερμοκρασία. Καλημέρα στον Δημήτρη που λέει να μονιάσουμε.
1: Καλή αγαπημένοι είμαστε.
0: Καλό τώρα τι λέτε.
1: Έτσι κάνουμε.
0: Ο κύριος Παναγιώτης λέει ότι είμαι πνεύμα αντιλογίας. Χρόνια τώρα.
1: Έχω.
0: Αλλά εντάξει, φαντάζεσαι εδώ κοντεύει να ουρλιάξει η Κατερίνα. Άμα είχαν 10 επιβάτες από τον Διονύση της δικαιολογώ της Ερωσυνόδου.
1: Ναι, μπορεί.
0: Είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό.
0: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα, το φίλο μας. 14 βαθμούς στην Ελασσόνα.
1: Κάνουν πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Ο κύριος Διονύσης έχει δίκιο, μου λέει η κυρία Πέπη, να ξέρεις.
1: Κάνουν πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία με 18 βαθμούς ήδη. Κατερίνα, μην το ψάχνεις, η κυβέρνηση φταίει. Σκέτο. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο που λέει: υπάρχουν οι χειμωνάκηδες και οι καλοκαιράκηδες. Οι ενδιάμεσοι πώς λέγονται? Ανοιξοφθινοποράκηδες. Άντε πες το. Εύκολο. Ανοιξοφθινοποράκηδες.
1: Το ενδιάμεσο είναι βαρετό λίγο.
0: Καλά, ναι. Λοιπόν, έλα να πιάσουμε. Όχι, έλα. Πριν να πιάσουμε τα πολιτικά, και επειδή ξεκινήσαμε με τον Τραμπ, θέλω να πω το εξής. Δεν έχει πέσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Έδωσε μια συνέντευξη ο Νετανιάχου, έτσι. Στα 60 Minutes, πώς τη λένε αυτή την εκπομπή στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έλεγε τα δικά του. Το σημαντικό που εγώ σταχυολογώ και έτσι.
1: Πες το.
0: Αφαιρώ και σας το παρουσιάζω.
1: Πες το.
0: Βγήκε και είπε το εξής. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες bots, μηχανήματα δηλαδή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία και καλά εμφανίζονται ως μετανοημένοι Αμερικανοί που εμείς υποστηρίζαμε το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ κάνει γενοκτονία. Όλα αυτά έχουν προέλευση το Πακιστάν. Στοχοθέτησε το Πακιστάν. Και είπε και ένα δεύτερο. Δεν έχετε δει τι γίνεται με την Τουρκία? Στην Τουρκία υπήρξε μία έρευνα ενός ανεξάρτητου δημοσιογράφου που αποκάλυψε πως ένα site ενημερωτικό που θεωρείται και σημείο αναφοράς για πάρα πολλά από τα μέσα

0: ενημέρωσης ανά τον κόσμο, το αναδημοσιεύουν, το χρησιμοποιούν ως πηγή κτλ. Το Clast Report έχει απευθεία σύνδεση όχι με την Τουρκία, όχι με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, αλλά με το ίδιο το σύστημα Ερντογάν, την οικογένεια Ερντογάν. Και λέει ότι, λέει ο Νετανιάχου, ότι η Τουρκία πρωτοστατεί για να σπέρνει διχόνοια και για να ρίχνει δηλητήριο κατά του Ισραήλ και αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή σε αυτόν τον πόλεμο κατά του Ισραήλ. Το λέω γιατί πριν από κάποιες μέρες λέγαμε ότι μία από τις επόμενες κόντρες, δεν ξέρω αν θα είναι η επόμενη ή μία από τις επόμενες κόντρες, θα είναι το Ισραήλ-Τουρκία. Απλά αυτό είναι άλλη μια ψηφίδα σε αυτό το δρόμο που μας οδηγεί εκεί. Μας οδηγεί σχεδόν νομοτελειακά σε κόντρα Τουρκίας-Ισραήλ. Απλά το λέω.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό.
0: Δεν είναι, αλλά το λέω για να το επισημάνω.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: η κυρία Τζίνα είναι με την, από τον Αγίαλο. Είναι με την Κατερίνα.
1: Να σας πω κάτι.
0: Από Αγίαλο, ναι, την Αγίαλο. Συγγνώμη, την Αγίαλο.
1: Θέλω να πω, όχι, για σχετικά με αυτό το θέμα, ότι οι αεροσυνοδοί κάνουν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Mm. Πολύ δύσκολη. Mm. Και μάλιστα και σε δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή τρώνε μεγάλη πίεση και άγχος, αλλά και πίεση, στην κυριολεξία πίεση. Έχουν πάρα πολλές αεροσυνοδοί μετά από πολλά χρόνια δουλειάς. Έχουν προβλήματα και στα πόδια τους και στο κυκλοφορικό τους. Είναι γενικά μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Παρότι φαίνεται πολύ ωραία δουλειά.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στα πολιτικά.
1: Πάμε.
0: Έχω την εξής απορία.
1: Πάμε.
0: Ποιος είναι ο εγκέφαλος, θέλω να τον βρούμε αυτόν τον εγκέφαλο, που επέλεξε να κάνει μία εκδήλωση ο κύριος Τσίπρας που μας προανήγγειλες χθες.
1: Στο Χαλάνδωρη.
0: Την ώρα που προβαλόταν το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ για τα έργα και τις ημέρες του κυρίου Τσίπρα το 2015. Διότι την εκδήλωση του κυρίου με τον πρωταγωνιστή, τον κύριο Τσίπρα, τον είδαν κάποιες εκατοντάδες άνθρωποι, λέω έτσι large τον αριθμό. Το άλλο το είδαν κάποιες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, το ντοκιμαντέρ, το οποίο θύμισε ξανά έτσι τις μνήμες, ζωντάνεψε τις μνήμες όσων έχουμε ζήσει και είναι βίωμά μας πλέον του 2015.
1: Το έχει κάνει δύο Δευτέρες. Τώρα μας έχει τσακίσει το νευρικό σύστημα αυτό το πράγμα. Όπως λέτε.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω, το timing δεν παίζει ένα ρόλο.
1: Εντάξει, ναι, δεν μπορείς.
0: Δεν το κάνεις την ίδια μέρα,
1: εντάξει,
0: ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορείς να ορίσεις.
0: Γιατί είναι και οι συγκρίσεις, καταλαβές. Είναι οι συγκρίσεις που γίνονται. Μπαίνουν στη ζυγαριά κατευθείαν. Α, από εδώ ακούω τι μου λέει, από εδώ βλέπω τι έκανε. Καταλαβές.
1: Κοίταξε, και εγώ λόγω επαγγελματικής διαστροφής.
0: Ναι. Τα έβλεπες ταυτόχρονα.
1: Είχα βάλει στο κινητό μου και άκουγα περίμενα να ακούσω την ομιλία του κύριου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Να δω τι θα πει το βράδυ. Και ταυτόχρονα έβλεπα αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Παράλληλα τα έβλεπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχα χαμηλά τον ήχο στην τηλεόραση και έβλεπα, γιατί είχε υπότιτλους το μεγαλύτερο μέρος.
0: Είχε πάλι πραγματάκια, έτσι. Δηλαδή, καταρχήν είχε τον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος ο κύριος Γιούνκερ είχε κεφάκια κατά τα φαινόμενα όταν του πήραν τη συνέντευξη. Και έλεγε: το κύριο και βασικό μου λάθος είναι που πίστεψα τον Κώστα Καραμαλή.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια και είναι σημαντικό, γιατί
1: σημαντικό.
0: Κάποιοι λένε ότι από τότε ξεκίνησε η όλη ιστορία.
1: Δεν περιμένουμε το Γιούνκερ να το πει, ναι, αλλά λέμε τώρα. Είναι σημαντικό
0: περίμενε,
1: να το
0: εσύ
1: λέει.
0: Δεν το περίμενες. Αυτοί που πίνουν νερό στο όνομα του κυρίου Καραμαλή, ας πούμε, όμως,
1: ναι, ναι,
0: για παράδειγμα, ίσως το ακούσαν για πρώτη φορά. Και το ακούσαν τον κύριο Γιούνκερ, που είναι θεωρητικά ομοειδεάτης του κυρίου. Δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στην ίδια οικογένεια πολιτική ανήκουν. Δεν είναι κάποιος εχθρός του, δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
1: Και εκ των πραγμάτων έχουμε δει ότι έχει στηρίξει τη χώρα μας με τον άλλο τρόπο, όσο μπορούσε, τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: ναι,
0: υπό μία έννοια. Το άλλο που είπε και είναι σημαντικό, λέει, ήρθαν εδώ πέρα. Καταρχήν βγήκε ο γραμματέας του Γιούνκερ και έλεγε ότι ήρθαν εδώ με έναν αέρα πολύ ωραίο, ας πούμε, αγραβάτο, με ανοιχτά τα πουκάμισα κτλ. Τα λεφτά που είναι.
1: Αυτό είχε τρελαθεί.
0: Τα λεφτά που είναι.
1: Αυτό.
0: Ό,τι. Τι. Ποια λεφτά.
1: Ο κύριος Μάρτιν Σέλμαερ.
0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Πού είναι τα λεφτά, λέει. Τι, πού είναι τα λεφτά, ρε φίλε.
1: Πού είναι τα λεφτά. Where's the money.
0: Τι είμαστε εδώ πέρα, ας πούμε. Ναι. Κανά νομισματοκοπείο. Νομισματοκοπείο. Κύριος Λαμπαζάνης. Ναι. Άλλο θέμα. Λοιπόν, επίσης ο κύριος Γιούνκερ είπε το εξής. Ότι ήρθε ο κύριος Τσίπρας και μου λέει: υπάρχει ένα 36% που μας ψήφισε και αυτό.
1: Πρέπει να το λάβετε υπόψη.
0: Και λέει ο κύριος Γιούνκερ: εγώ με το πρόγραμμα αυτό και με αυτά που υποσχόσουνα θα έπαιρνα 80%. αν είχα το ίδιο πρόγραμμα στη χώρα μου και κατέβαινα στην πολιτική να διεκδικήσω την ψήφο, θα έπαιρνα 80%. Το 36% που πήρες με αυτά που υποσχόσουν σε όλους ήταν πολύ λίγο. Δηλαδή, για να φτάσει σε αυτό το σημείο πολιτικά να λες τέτοιο πράγμα σε έναν που σου, ως επιχείρημα σου λέει ναι, αλλά έχω πίσω μου το 36%, είναι ένα θέμα.
1: Ήταν και σε μια συνεδρίαση που μια υπουργός οικονομικών από άλλη χώρα, νομίζω της Φιλανδίας πρέπει να ήταν,
0: ναι,
1: είχε προτείνει να απολυθεί η Ακρόπολη για να ξεχρεώσουμε.
0: Ναι.
1: Και λέει, και τι της είπατε? Και λέει, της είπα να το βουλώσει. Της είπα σκάσε. Είναι πολύ Γιούνκερ αυτό. Αυτό είναι, δηλαδή, όσο τον ζήσαμε και τον ξέραμε, πολύ Γιούνκερ, ναι. Ήταν εντυπωσιακό να ακούς επίσης από ανθρώπους που δεν τους ήξερες τότε. Δεν τους ξέραμε. Ας πούμε την κυρία Μιλιάκου. Η κυρία Σταυρούλα Μιλιάκου ήταν η Γενική Διευθύντρια Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής. Δηλαδή ήταν η γυναίκα που έβαζε τις υπογραφές της για να πληρωνόμαστε όλοι τότε. Για να φεύγει το χρήμα.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ότι έφτασα κάποια στιγμή, δεν ήμουν, λέει, σε τρόμο. Ήμουν σε καθεστώς τρόμου, γιατί δεν είχα λεφτά να πληρώσω μισθούς και συντάξεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Όχι, και εμένα με εντυπωσίασε κάτι άλλο που υπόθηκε. Δεν ξέρω αν υπόθηκε σε αυτό ή στο δεύτερο. Απλά εγώ σήμερα το πρωί, σήμερα τα ξημερώματα το είδα. Που λέγα στον κύριο Βαρουφάκη ότι ξέρετε, δεν έχετε χρήματα, δεν έχετε αυτό που περιγράφεις, δεν έχετε να πληρώσετε κτλ. Δεν πειράζει, λέει, εμείς είμαστε μαρξιστές και θα βγούμε
1: στους
0: δρόμους να χορεύουμε. Τι λέει, αλήθεια, σοβαρά.
1: Ήταν πολύ χαμογελαστός και χαλαρός. Και τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν.
0: Άμα είσαι μαρξιστής, εντάξει. Εντάξει, ρε παιδί μου, τότε αλλάζει.
1: Άμα είναι να τα βλέπω όλα χαμογελαστά,
0: ναι,
1: να γίνω, δεν ξέρω.
0: Ναι. Πάρε παράδειγμα τον κύριο Σταθάκη. Εντάξει. Λέγαμε και καμία. Στο πρώτο επεισόδιο ήταν αυτό. Στο πρώτο επεισόδιο. Λέγαμε και καμιά σαχλαβάρα, έτσι θα περνάει η ώρα. Ωραία.
1: Πάντως ήταν λίγο δύσκολο χθες το βράδυ. Άμα το βλέπεις παράλληλα.
0: Απλά μία σύσταση. Τώρα, ας πούμε, τις Δευτέρες καλό είναι. Να έχεις μια απόσταση από τη Δευτέρα, ρε παιδί μου.
1: Καταλάβες. Καλημέρα, ρε.
0: Ναι, να έχεις μια απόσταση από τη Δευτέρα όταν κάνεις εκδηλώσεις για να ξεδιπλώσεις το όραμά σου, ας πούμε, κτλ. Τώρα που είπα για τα οράματα και τα τέτοια.
1: Έλα,
0: τι έγινε με τον κύριο Ανδρουλάκη με το 1 εκατομμύριο που ξέχασε να δηλωθεί στο λογαριασμό του?
1: Έμαθα.
0: Στο πόθεν έσχεστο.
1: Έμαθα τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Ο Ανδρουλάκης,
0: ναι,
1: αυτά τα λεφτά τα έχει χρόνια.
0: Ναι.
1: Στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Ναι, έχει χρόνια αυτά τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Άλλαξε λογιστή.
0: Ναι.
1: Και εκ παραδρομής προφανώς ο καινούριος λογιστής, λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε τουλάχιστον από την πλευρά του.
0: Ναι.
1: Ξέχασε να τα δηλώσει αυτά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης μόλις το κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Μόλις είδε το πόδεν έσχες του.
0: Ναι, αλλά άκουσα ότι τα έβαλε και με τον ορκωτό λογιστή που κάνει τους ελέγχους του πόδεν έσχες. Ότι έπρεπε να με ειδοποιήσεις. Δεν είναι δουλειά του να ειδοποιεί κανέναν. Ο ορκωτός λογιστής είναι για να βλέπει αν υπάρχουν κενά. Να μην πω παρατυπίες, αν υπάρχουν κενά.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι τέτοιο άκουσα, ας πούμε, και
1: πάντως,
0: το ενδιαφέρον του.
1: Πάντως, εντάξει, ναι, λάθη γίνονται.
0: Γίνονται λάθη.
1: Γίνονται πράγματα και είναι καλό.
0: Ο κύριος Σταθάκης που αναφέραμε πριν, ας πούμε, ναι, δεν είχε δηλώσει 28 ακίνητα. Είχε βγει ο άνθρωπος και είχε πει: ξέχασα να δηλώσει 28 ακίνητα.
1: Εντάξει.
0: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδί μου.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά το. Ρε παιδί μου. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν.
0: Βέβαια.
1: Συμβαίνουν. Θα το πω τώρα.
0: Συμβαίνουν, λίμωνο.
1: Θα το πω. Αχ, να είχαν εκατομμύρια. Λοιπόν, θα το πω.
0: Αχ, να είχαν 28 ακίνητα. Ναι.
1: Όχι, δεν θέλω 28 ακίνητα. Είναι πολύ έμφυα. Πολύ έμφυα.
0: Πολύ έμφυα. Ναι.
1: Πολύ πονοκέφαλο. Πολύ. Αλλά. Θα το καταργούσε όμως η κυβέρνηση.
0: Άλλο αυτό. Άσχετο τώρα. Ναι.
1: Μπορεί με αυτή τη λογική να τα είχε κάνει 28. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δικαιωμάτων κτλ. Θέλω να πάρουμε μια απόσταση από τα πράγματα και να σκεφτούμε τι θα είχε γίνει αν είχε σκεφτεί να ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ ο Μητσοτάκης.
0: Τι θα γινότανε? Όχι, να σου πω άλλον που είναι στην επικαιρότητα. Να είχε ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο Δημητριάδης. Δηλαδή, μιλάμε, θα γινόταν τώρα να δεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Το λέω επειδή είναι στην επικαιρότητα, γιατί έδωσε μια συνέντευξη και για κάποιο λόγο όλοι αναφέρονται σε αυτό. Είναι σημείο αναφορά.
1: Για κάποιο λόγο, εντάξει, ήταν στο επίκεντρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει γίνει σημείο αναφορά μια συνέντευξη. Κάθε μέρα γίνονται 15.000 συνεντεύξεις.
1: Δεν μιλάει συχνά γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό.
1: Έσπασε τη σιωπή του.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα, ο οποίος λέει εν τω μεταξύ Του είπε με ψήφισε το 36. Ακόμα και εκεί είναι ψέμα. Γιατί το σωστό θα ήταν το 36 όσων ψήφισαν. Εντάξει τώρα, εσείς το πάτε μακριά τώρα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Το παταλού. Είπαμε, δεν έχουν καθαρίσει εκλογικούς ακαταλόγους.
1: Και πάντα είναι όσων ψήφισαν.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάντα έτσι είναι.
0: Έτσι μετράμε. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο μέτρηση. Κύριε Κώστα μας, συγγνώμη τώρα.
1: Κάτσε, ασκάει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ρε παιδιά, λέει ο Παναγιώτης, φαντάζεστε να ζούσε ένας Παπανδρέου και ένας Καραμαλής οι παλιοί και να βλέπανε αυτές τις καταστάσεις τις πολιτικές. Δεν θα τους πέρανε με τις κλωτσιές. Θα κάνανε σαν τις αεροσυνοδούς. Αυτό θα κάνανε, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Αποθητή από την Σαντορίνη. Μας στέλνει φωτογραφίες. Βοήθειά μας ο Άγιος Επιφάνιος.
1: Βοήθειά μας.
0: Εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει. Είχε χθες ένα σπερινό.
1: Καλέ, ναι, τώρα.
0: Ωραία, τι.
1: Ναι, ναι.
0: Και ποιοι είμαστε εμείς. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τι ήθελα να πω.
0: Τι ήθελα να πεις.
1: Από τα πολιτικά έχουμε τελειώσει.
0: Τι άλλο θέλεις.
1: Τι άλλο να θέλω πια.
0: Τι άλλο.
1: Τι άλλο να θέλω. Πάω μπρος πίσω, παιδιά. Πάω μπρος πίσω στον χρόνο και δεν μπορώ αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω μπρος πίσω στον χρόνο. Ναι. Δηλαδή κάποια πράγματα θέλω να τα αφήσω πίσω μου.
0: Είναι κάποιοι πάντως χθες που έλεγαν και έγραφαν στα social media ότι έπρεπε να είχε γίνει το 2009 μια εξεταστική, το 10, μια εξεταστική για το πώς φτάσαμε στα μνημόνια, να έχει καθαρίσει όλη η ιστορία. Αλλά δεν έγινε. Έγινε πολύ αργότερα, όχι εξεταστική, ένα πόρισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έβαζε κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, στη σειρά και στη θέση του.
1: Τώρα ναι. Το έχουμε αλλάξει τη μάνα με τις εξεταστικές και τις παρακριτικές.
0: Σε πολλούς εκλογικούς καταλόγους, μπορώ να σας πω από αυτά που άκουσαν, συζητάνε πάλι συνάδελφοι σε χωριά, τουλάχιστον υπήρχαν άτομα ηλικίας 106 και 110. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Γίνονται καθάριση.
0: Γι' αυτό γίνεται καθάριση. Ναι, δεν έχουν κάποια τέτοια. Δηλαδή, νομίζω ότι το μεγαλύτερο, νομίζω ότι είναι ένας στους εκλογικούς καταλόγους 137 ετών. Που
1: πέρα
0: αν
1: αυτό.
0: Υπάρχει και αν ζει ο άνθρωπος. Γερός να είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο Σουλάρι Αρκαδίας έχει 10 βαθμούς, να ξέρεις.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι 10 ναι. Βαθμοί. Τι θέλετε.
1: Τώρα θα πάμε στην τηλεόραση.
0: Πάμε.
2: Καλώς τους.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Με βασιλικούς χαιρετισμούς, Εκατερίνα. Έτσι.
3: Θα σου πω πάλι τον πόνο μου, ξέρετε τώρα ότι μπορείτε να θέλετε.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, Κώστα μου.
1: Σε διάβαζα κιόλας χθες. Για πες.
2: Η Κατερίνα φέρνει και κατάλληλη έκφραση. Ψυχολόγου, δες.
3: Αυτή, δεν θα πω.
1: Δεν έχω στείλει τέτοιο να σημειώνω.
3: Δεν θα πω για το ντοκιμαντέρ, το σύνολο του Skype.
1: Α, το μην πει, κάναμε εμεί την ψυχανάλυση μα.
3: Δεν πειράζει, εντάξει. Εκεί είναι θέση πραγματικά ψυχανάλυση, αλλά δεν πειράζει.
0: Όχι,
3: δεν
0: εγώ το μόνο που είπα ναι. Είναι το απίστευτο timing. Την ώρα που μιλούσε στο Χαλάνδριο ο κύριο Τσίπρα, είχε το δίπλα το ντοκιμαντέρ και έβλεπε τι λέει και τι έκανε.
1: Το καρατολάκι.
0: Και είναι
1: εγώ
0: λίγο,
1: ήταν
0: λίγο οξύμορο. Δηλαδή είναι κακό timing αυτό. Ναι, πάμε παρακάτω.
3: Δεν πειράζει.
2: Έχουν περάσει και 10 χρόνια.
3: Έχουν περάσει 11 χρόνια.
1: Καλά, δεν έχουν περάσει και ένα αιώνα.
3: Εντάξει. Το πόθεν έσχες. Πρέπει αυτή η ιστορία είναι, ας πούμε, να το κλείσουμε. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα.
0: Πώς,
3: το πόθεν έσχες.
1: Έχεις δίκιο.
3: Δεν έχει νόημα, πώς γίνεται. Λέμε, α, πόσα κίνεται για αυτός, 10. Ωραία, λοιπόν.
1: Κουτσοβολιό είναι.
3: 200 χιλιάρικα. Α, φοβερό, έχει 200 χιλιάρικα.
1: Ναι.
3: Κανένα νόημα δεν έχει αυτό το πράγμα. Σπαταλώνται χιλιάδες εργατόρες, ανθρώπινο δυναμικό, ανθρώπινη πόρη.
0: Ορκωτοί, λογιστές, ιστορίες, έλεγχοι κτλ.
1: Δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
2: Για να... απλώς, εγώ νομίζω ότι δεν ελέγχονται από όρκο τους ελεγκτές Sony και Demo, μόνο δειγματοληπτικά.
3: Πώς δεν ελέγχονται, έχουμε φτάσει στο σημείο παράνοιας. Είναι 300.000 υπόχρηποθέσεις. Ναι. Υπόχρηποθέσεις, ούτε ξέρω πώς είναι.
2: Πάρα πολύ.
3: Μισό εκατομμύριο, δεν ξέρω πώς. Μα πού να το ελέγξει.
2: Είναι και όλοι δημοσιογράφοι.
3: Και καλά, στο όνομα της διαφάνειας το κάναμε αυτό. Και είναι μια βλακεία και μισή όπως γίνεται. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δεν έχω άλλο τρόπο να το πω.
2: Είναι αυτό που λέγαμε λοιπόν... πριν, να αλλάξει το πλαίσιο, ας πάρουν πρωτοβουλία, βουλευτές.
3: Όχι, υπάρχει τρόπος, δεν χρειάζεται να αλλάξει το πλαίσιο.
2: Τι να
3: υπάρχει τρόπος να αναθέσουν ένα έργο ή να το κάνουν μόνοι τους, δεν ξέρω ποιος μπορεί να το κάνει, στο Υπουργείο, το ψηφιακό κλπ. Ας το κάνει κάποιος. Το οποίο λέει το εξής, με ένα εργαλείο, με AI, με δεν ξέρω τι, με CGA, VHR, CIA, να κάνουν ένα εργαλείο το οποίο... να μετράει την περιουσία σου. Να λέει.
0: Όχι.
3: Να αποτιμά την περιουσία μου φέτος.
0: Όχι να αποτιμά την περιουσία. Αυτό να έχει φέτος σε σχέση με πέρυσι. Με πρόπερση, με αντιπρόπερση. Με το πριν να μπει στην πολιτική, με το αφού μπήκε στην πολιτική. Ναι. Τι είχες, τι έχεις. Αυτά που έχεις τα επιπλέον, αν έχεις επιπλέον, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι μπήκαν και χάσανε αντί να βγάλουν. Λοιπόν. Αυτά τα επιπλέον που έχεις, πώς προέκυψαν. Εκείνη το θέμα. Εκείνη και το πόθεν. έτσι, για να ελεγχθεί και το πόθεν. Αυτό το εργαλείο πρέπει με κάποιον τρόπο να ανακαλυφθεί.
2: Μα με ποια λογική το ονόμασαν αυτό πόθεν έσχεσαι, αυτό δεν έχει το πόθεν.
0: Πες με εμένα.
2: Πώς τους ήρθε αυτό το όνομα.
1: Για νομίζω
3: όχι,
1: ότι...
3: έχει.
1: Όχι, νομίζω...
2: Τι πόθεν
3: εκεί που,
2: έχει.
3: Εκεί που συμπληρώνεις, γιατί κάνω αυτή την ιστορία κάθε χρόνο και την έκανα από τότε που ήταν το χαρτί.
2: Εσύ το οποίο... κάνεις μόνος σου, δεν το κάνω.
3: Αυτό με το χαρτί δεν υπάρχει κάποιο δύσκολη άσκηση που ήταν εδώ κάτι ατήλιο τα χαρτιά πριν από 15 χρόνια.
1: Τα βάζαμε σε φακέλους που τα στέλναμε εμείς τώρα, με τρελάνεις.
3: Τώρα σου λέει, πώς το λένε, πόσα λεφτά έχεις τράπεζα, 12.000. Μάλιστα. Πώς τα απέκτησες και βάλεις από κάτω ένα κουτάκι, εισοδήματα προηγούμενων ετών ή εισοδήματα φετινών ετών ή άλλος τρόπος.
2: Ωραία.
3: Το συμπληρώνεις.
2: Ναι.
3: Αυτό, άρα υπάρχει το πόθεν. Ποιος το ελέγχει αυτό, κανείς.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Το
0: δεν το ελέγχει κανείς.
3: Ναι, το τυπικό.
0: Το τυπικό. Το αριθμητικό. Και.
1: Βασικά είναι να είχαμε να λέγαμε αυτό. Τίποτα
2: εγώ πάντως δεν θέλω να βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Θες από κουτσομπολιό, θες από. Όχι, από κουτσομπολιό. Πες λοιπόν, χθες κάθισα μόνη μου με το που αναρτήθηκαν. Μπήκα στη σελίδα της Βουλής και όποιο όνομα μου έκανε εντύπωση, έμπαινα, κλικ, δήλωσε και τα βλέπα, ναι. Ή μετά έκανα και τις συγκρίσεις προηγούμενες χρονιές.
0: Δεν είναι θέμα κουτσομπολιού, θέμα διαστροφής είναι αυτό.
2: Διαστροφής είναι.
0: Να σου το πω, ναι. Επειδή κάνουμε το
1: ψυχανάλυση,
0: γι' αυτό το λέω. Είναι κάποιο είδους τέτοιο πράγμα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, κοιτάξτε, όλο αυτό το πράγμα θέλει κατάργηση και ξανά από το μηδέν. Άμα θέλουμε να το... Το θέμα είναι θέλουνε. Θέλουμε. Θέλετε, ακόμα και χτες που λέγανε και οι δημοσιογράφοι πρέπει να δημοσιοποιούν το πόθεν έσχεσης τους. Εγώ θυμάμαι από μπέμπα που ήμουν, ας πούμε, και κάναμε τις δηλώσεις αυτές.
2: Ναι.
1: Που έπαιρνα 3.60. Όχι, το παίρνω τώρα, παίρνω
0: 3.80.
1: Ναι, που έπαιρνα 3.60, ας πούμε, και έλεγα για ποιο λόγο εμένα με βάζουν να κάνω αυτή τη διαδικασία και μπορεί να με καλέσει ο αντισαγγελέας. Καλούσε συναδέλφους.
3: Ναι.
1: Καλούσε
3: συναδέλφους. Καλεί λοιπόν το εισαγγελέα, καλά κάνει, καλέ όποιον θέλει να καλέσει. Όταν ανακαλύφθηκε, αποκαλύφθηκε ότι ο συνάδελφός μας, ο Μακαρίτης πλέον Γιώργος Τράγκας, είχε 100 εκατομμύρια ευρώ και στο πόδι, φαντάζομαι, δήλωνε 10.000 ευρώ, 100, δεν ξέρω τι δήλωνε. Ο εισαγγελέα φώναξε κάποιον να πει: αδερφέ, εσύ είχε τον ελεγκτικό ρόλο, τον εποπτικό. Τον έλεγξε. Αν τον έλεγξε, πόσο ξέφυγαν 99 εκατομμύρια στον έλεγχο από αυτά που δήλωνε και αυτά.
0: Ωραίο παράδειγμα βρήκε.
3: Μήπω πρέπει να κατηγορηθεί.
0: Ωραίο παράδειγμα βρήκε.
1: Τρανταχτότατο.
0: Και δεν είναι μόνο τα χιλιάρικα.
2: Είναι νομότυπο.
0: Στο Παρίσι σπίτι, στο Μονακό σπίτι, στην Αμερική σπίτι.
2: Ξένες εταιρείες με offshore και αυτά κρύβονται.
0: Άρα τώρα.
3: Είναι ελεγκτική αρχή να τα βρει.
0: Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας με λίγα λόγια. Αυτό κάνουμε. Όχι εμείς, όλος ο κόσμος που έχει την ψευδαίσθηση. Το οποίο είναι χειρότερο, έτσι. Το να δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση τέτοια και να λες ελέγχονται, να αποδεικνύει ότι δεν ελέγχονται εκ του αποτελέσματος και εκ των πραγμάτων. Με το παράδειγμα που χρησιμοποίησε, ας πούμε, ο Κώστας πριν από λίγο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να υπάρχει μια γενική απαξίωση των ελεγκτικών μηχανισμών, αυτών που τα δηλώνουν, αυτών που τα εισπράττουν και πάει λέγοντας. Και να υπάρχει μια γενικότερη απαξίωση. Και μετά θα απορούμε κάποια στιγμή και θα λέμε γιατί τους βάζουν όλους ή μας βάζουν όλους στο ίδιο τσουβάλι.
1: Μας έχουν βάλει.
0: Να γιατί μας έχουν βάλει στο ίδιο τσουβάλι.
1: Ναι.
0: Τόσο απλά. Δηλαδή δεν έχω ούτε τα εισοδήματα ούτε τα κίνητα που είχε ο Γιώργος Τράγκας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις δεν είχα και την ίδια πορεία. Okay, ναι,
1: έτσι και τάχες και μου το έκρυβες και το αποκάλυψες τώρα. Δηλαδή.
0: Αν το μάθεις μετά θάνατον πάντως, ναι. Δηλαδή. Θα με καταραστείς. Ωραία.
3: Εγώ δεν θέλω στη Νέα Υόρκη, είναι μακριά. Στην Νίκαια θέλω. Άμα έχεις εκεί. Στη Γαλλία.
1: Όχι
3: στην
1: Νίκαια.
0: Όχι στο Μονακό για να βλέπεις και τη Φόρμουλα 1, ρε Κώστα. Ωραία είναι.
3: Αλλά να έχεις από πάνω στο σπίτι.
0: Ναι, από πάνω, βέβαια, ψηλά. Τα κάτω είναι φτηνά.
3: Αλλά να σου πω κάτι, είναι το Μονακό επίσης δεν είναι.
2: Πολύ μεγάλο πιάνεστε.
3: Είναι λίγο ακριβό το Μονακό. Δηλαδή και έχεις το σπίτι. Μετά από εδώ που θα βγεις έξω, κάτι για να πάρεις έξω.
1: Εγώ στο Αμάλφι.
3: Ένα σκάσμο λεφτά.
0: Που θέλεις.
1: Αμάλφι.
0: Στο Αμάλφι.
3: Ναι. Στο Αμάλφι.
1: Στο Τσίνκουε Τέρε.
0: Στη λίμνη Τσιβλού και.
1: Και στη λίμνη Τσιβλού θα ήθελα. Δεν κατάλαβα. Μια χαρά θα ήθελα.
2: Μέχρι τη λίμνη Μαραθώνα και καλά είναι.
1: Και στη λίμνη Μαραθώνα θα ήθελα.
0: Απαγορεύεται το κτίσιμο.
3: Και ένα ωραίο αργεντίνικο κάτω από τη λίμνη Μαραθώνα, δεν ξέρω αν έχετε πάει.
0: Εννοείται.
3: Ναι, με τι μπριζόλε ωραίε του ενό κιλού αυτέ.
0: Εννοείται.
2: Υπάρχει ακόμα αυτό.
3: Νομίζω ναι.
0: Βέβαια υπάρχει.
3: Δεν θέλω να πάω. Νομίζω
1: ναι. Πολύ ωραίο. Πολύ καλό.
3: Λοιπόν, φορτοφαγικά έτσι κλείνουμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Δεν φταίω. Ξεκινήσαμε από τα πόθεν, έστασαμε στι μπριζόλε.
1: Αλλά... Ναι.
0: Εκεί θα φτάναμε ούτω ή άλλω. Και αυτό νομοτελειακό είναι. Εκεί θα φτάναμε, Κώστα μου. Ναι.
3: Λοιπόν,
1: γιατί θέλουμε αστοριά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σα, παιδιά.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Είχαμε συνδεθεί με την Κατερίνα και τον Κώστα, την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλημίτζο, και θα βγούμε και εμείς τώρα από το στούντιο για λίγο.
0: Η κυρία Έφη, καλημέρα. Πόσο αίμα Μητσοτάκη τρέχει στις φλέβες σας. Θαυμάζω την αντικειμενικότητά σας.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Διονύση της Σέρρες, τον Άρη. Η δήλωση υπόθεν έσχεση είναι πλέον προσυμπληρωμένη. Τέτοια λάθη δεν γίνονται. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, που λέει ότι όταν ξεχάσει δεξιός να δηλώσει ένα εκατομμύριο είναι ποδόλο. Όταν ξεχνάει αριστερός να δηλώσει ένα εκατομμύριο είναι εκ παραδρομής. Είναι το ηθικό πλεονέκτημα. Βάζετε τώρα θέμα σοβαρό, κύριε Δημήτρη. Λοιπόν,
1: Τσοτακικός κι εσείς.
0: Δεν βλέπω. Αιματολογική εξέταση να κάνετε. Πάμε.

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες, συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τραπεζικό κατάστημα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας στη Φθιώτιδα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν Καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνά την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και μεγάλους αριθμούς φυσικείων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε μετά αυδελμίας την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει και το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Το πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολίμανση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι 10 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Μπορεί να μας ακούσετε ζωντανά και μέσω της εφαρμογής ΕΡΤ ΕΚΟ. Διαδικτυακά κατεβάζετε την εφαρμογή από το store του κινητού σας ή του tablet σας. Επιλέγετε περιφέρεια, Κέρκυρα και να είμαστε στα αυτιά σας. 12 Μαΐου σήμερα, 14 βαθμούς αυτή την ώρα. Με τις θερμοκρασίες να κινούνται υψηλά, 26 βαθμούς είχαμε χθες. Όμως η συννεφιά δεν λέει να μας αφήσει. Για τις επόμενες μέρες αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας και μεταβολές στους ανέμους. Για Πέμπτη και Σάββατο προβλέπονται βροχές. Και ενισχυμένους νοτιάδες, αυτή η υγρασία εκεί που τσακίζει κόκαλα. Άντε να τελειώνουμε, να έρθει το καλοκαίρι. Σήμερα λέει ανώτερη θερμοκρασία 23 βαθμούς. Η αίσθηση όμως από τους 23 είναι 30. Όταν έχει τους νοτιάδες αυτούς και χτυπάει και λίγο και είναι στις ώρες που χτυπάει και ο ήλιος, δεν θες κάτι άλλο. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

ελεύθερος αφέθηκε. Ο 56χρονος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία χθες οδηγήθηκε στον ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα.

την ένταξη του Μορεπό στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27, το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, ανακοίνωσε η Περιφερειακή Αρχή. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1,13 εκατομμυρίων ευρώ. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη διαχείριση και αναβάθμιση του ιστορικού κτήματος Μορεπό, το οποίο αποτελεί χώρο υψηλής περιβαλλοντικής και αρχαιολογικής σημασίας. Θα γίνει μια δασολογική έρευνα, εξειδικευμένη μελέτη για το αστικό δάσος του κτήματος, όσον αφορά την πυροπροστασία, οριστική μελέτη και υλοποίηση εργασιών για τη θωράκιση του χώρου έναντι πυρκαγιάς, για την αποκατάσταση των διαδρομών, εργασίες στις υφιστάμενες περιπατικές διαδρομές με αντικατάσταση επικαλύψεων και δημιουργία νέων οδοστρωμάτων σε προϋπάρχουσες χαράξεις. Για την αρχαιολογική έρευνα θα γίνει σωστική αρχαιολογική έρευνα για τη διασφάλιση του ιστορικού αποθέματος κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ο Περιφερειάρχης, με αφορμή την υπογραφή της απόφασης, τόνισε την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού μας πλούτου αποτελεί θεσμική και ιστορική μας ευθύνη. Το Μορεπό είναι εμβληματικό το πόσιμο της Κέρκυρας και των Ιωνίων νήσων συνολικά. Με την ένταξη αυτού του έργου, η Περιφέρεια Ιωνίων νήσων αποδεικνύει έμπρακτα ότι αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος της κοινωνίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών και των επισκεπτών.

στην Κέρκυρα θα βρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, την 21η Μάιου για την 160, για την επέτειο της Ένωσης του Ελισσεπτανήσου. Είναι η 162η επέτειος για την Ένωση της Επτανήσου. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το ακριβές πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

0: είχαμε και την κατάθεση μιας εξώδικης δήλωσης στην πυροσβεστική υπηρεσία με κοινοποίηση στην εισαγγελία και το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας από το Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης. Οι κατοικοί ζητούν να γνωμοδοτήσει η πυροσβεστική για το αν μπορεί ανεμπόδιστα να επιχειρήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας σε περίπτωση αστικής πυρκαγιάς. Ας ακούσουμε τη δήλωση εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας, η νομική εκπρόσωπος του Συλλόγου, η κυρία Θόμου.
1: Συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό σε πολλές οδούς του ιστορικού κέντρου. Οι βασικές οδοί για μια επιχειρησιακή ικανότητα, ανάπτυξη, κυκλοφορία κλπ. Όλα αυτά, με συγχωρείτε, ξέχασα να πω, σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος αστικής πυρκαγιάς. Οι οδοί για τις οποίες ζητήθηκε η γνωμοδότηση αφορούν στην Καποδιστρίου, στην Νικηφόρου Θεοτόκη, στην Γκίφορντ, στην Αγίου Σπυρίδωνος και στην Ευγενίου Βουλγάριος, αλλά καθώς επίσης και σε άλλες οδούς. Αν, για παράδειγμα, εσείς και οι τηλεθεατές σας και όλοι μας σήμερα δείτε την Καποδιστρίου, μπορεί να επιχειρήσει υπό τις υφιστάμενες συνθήκες η πυροσβεστική? Δεν νομίζω. Υπάρχουν δηλαδή τραπεζοκαθίσματα που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν του οδοστρώματος. Τα τραπεζοκαθίσματα βρίσκονται και επάνω και στα πεζοδρόμια. Υπάρχουν τέντες, ομπρέλες, διαχωριστικά και λοιπός εξοπλισμός. Καθώς επίσης και στην Φιλελλήνων και στην Αγίου Σπυρίδωνος υπάρχουν εμπορεύματα. Η πυροσβεστική υπηρεσία πρέπει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ο νόμος του 2022. Ο νόμος αυτός προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για την κίνηση των πεζών και αμέας στους πεζοδρόμους. Προβλέπει λοιπόν ο συγκεκριμένος νόμος 3,5 τουλάχιστον μέτρα ελεύθερα για κίνηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως είναι τα πυροσβεστικά οχήματα. Καταλαβαίνετε, π.χ. για τα βραχιονοφόρα, εκτός από την κυκλοφορία, απαιτείται και η ανάπτυξη. Απαιτείται δηλαδή γύρω στα 4,5 μέτρα. Επίσης, η νομοθεσία σχετικά του κανονισμού αστικής λειτουργίας του 2016 προβλέπει ελεύθερη ζώνη για την κυκλοφορία οχημάτων έκτακτης ανάγκης 4 μέτρα. Οπωσδήποτε η πυροσβεστική έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, μπορεί να έχει καλύψει, να είναι καλυμμένη όμως η υπηρεσία. Γι' αυτό και εγώ ζητώ τη γνωμοδότησή της. Δηλαδή, μπορεί να έχει στείλει έγγραφο η υπηρεσία προς την Δημοτική Αρχή, την παρούσα αλλά και την προηγούμενη, γιατί η έλεγχη ζητώνται από το 2019 και μετά, και να λέει, για παράδειγμα, η υπηρεσία μας, κύριε, δεν μπορεί να επιχειρήσει σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος αστικής πυρκαγιάς και αναμένονται τα δέοντα.
0: Την ίδια ώρα, τα ντρόν της πυροσβεστικής βρίσκονται σε 24-ωρη επιχειρησιακή λειτουργία στη Βόρεια Κέρκυρα, με την εικόνα να μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων. Το ντρόν έχει τη βάση του στο κοινοτικό γραφείο στο Λάθκι, που παραχώρησε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας. Ας ακούσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Φάνη Σκέμπρη.
2: Έχει ξεκινήσει από πάρα πολλά χρόνια με όλες τις διοικήσεις της πυροσβεστικής. Και με τον κύριο Κολοβό το κυνηγούσαμε. Και με τον κύριο Κατσαφάδο τελικά ευδοκίμησε και μπορέσει και έγινε η εγκατάστασή του τώρα. Αυτό είναι ένα υπερσύγχρονο εργαλείο, το οποίο είναι και χρήσιμο, γιατί πολλές φορές και τα σύγχρονα δεν είναι τόσο χρήσιμα. Είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας και τα αποτελέσματα που δίνει. Αυτό είναι ένα ντρόν, βέβαια υποστηρίζεται από 4 βάρδες, δηλαδή είναι 24 ώρες το 24ωρο στον αέρα, και έτσι μπορεί και ανιχνεύει και φλόγα και κινήσεις και ύποπτες κινήσεις κάποιων ανθρώπων, δηλαδή οπότε μας προστατεύσει από εκεί, αλλά επίσης και ανθρώπους, ας πούμε τουρίστες, οι οποίοι τυχαίνει να έχουν εγκλωβιστεί πάνω στο βουνό ή να έχουν χαθεί.
3: Δεν βρήκε αυτό τους τουρίστες που είχαν χαθεί προχθές.
2: Ακριβώς. Δηλαδή έδωσε, ήδη έχει δώσει αποτελέσματα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και εμείς κοιτάξαμε και παρέχαμε ο Δήμαρχος βασικά όλη την υποστήριξη, ας πούμε, η οποία χρειάζεται απάνω στο Λάχκι. Διαθέσαμε το κοινοτικό γραφείο και ό,τι χώρους χρειαζόταν και οτιδήποτε ζητήθηκε, ας πούμε, για την εγκατάστασή τους, και εκεί και φροντίζουμε, ίσως φροντίσουμε και για διαμονές, ίσως φροντίσουμε και για άλλα πράγματα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και με την πυροσβεστική υπηρεσία του νομού και με το περιφερειακό, αλλά αυτό μπορεί να μειώσει περιπολίες, μπορεί να μειώσει ανθρώπους σε πυροφυλάκια. Ήταν το επόμενο βήμα που χρειαζόταν να γίνει. Μία άλλη χρυσή λοιπόν του ντρόουν είναι την ώρα της φωτιάς. Την ώρα της φωτιάς λοιπόν μπορεί να σου δώσει εικόνα από ψηλά που κατευθύνεται η φωτιά, που πάει, για να μπορείς και εσύ να έχεις μια πολύ ολοκληρωμένη εικόνα αν κινδυνεύει άμεσα κάποιο σπίτι ή αν βρίσκεις κάπου αλλού.
0: Επιστρέφοντας τώρα στην παλιά πόλη και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Εκεί υπήρξε μια επιστολή του Διασυλλογικής Επιτροπής Οργανώσεων Πολιτών προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και αφορούσε προτάσεις για τη λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες, στην παλιά πόλη. Όπως λέει η Διασυλλογική Επιτροπή, δεν υπήρξε καμία απάντηση από τη Δημοτική Αρχή και γι' αυτό τι δημοσιοποίησε. Σύμφωνα με την πρόταση της Διασυλλογικής Επιτροπής, στην περιοχή ΝΑΟΚ, πάνω κάτω πλατεία Σπενιανάδα, Ανάκτορα, Αρσενίου, Ελευθέρου Βενιζέλου έως και λιμάνι, θα πρέπει να γίνει λειτουργικός αποκλεισμός των μεγάλων τουριστικών λεωφορείων από το παραλιακό μέτωπο, θεσμοθέτηση ζώνης ήπιας κυκλοφορίας, δηλαδή 20 χιλιόμετρων στο παραλιακό δακτύλιο, συστηματική οργάνωση και το χώρο στάθμευσης με προτεραιότητα τη δωρεάν εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων, διατήρηση και ενίσχυση δημόσιας συγκοινωνίας και ταξί και αναβάθμιση της πεζής και ποδηλατικής κίνησης. Οι προτάσεις αυτές του διασυλλογικού οργάνου βασίζονται και στο ΣΒΑΚ,

του Δημοτικού Σχέδιου Δράσης. Η λύση αυτή προσφέρει το πιο ρεαλιστικό σημείο κίνησης. Αυτά τα προβλέπει το ΣΒΑΚ. Στο οποίο όλοι έχουν συμφωνήσει. Απλά ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί. Η αλήθεια είναι ότι τους καλοκαιρινούς μήνες ούτε με τα πόδια δεν μπορείς να πλησιάσεις το ληστόν από τα λεωφορεία, τα ταξί, τα μίνι μπας, από γιοταχή τουριστών. Και αν δεν μπορούμε να πλησιάσουμε εμείς που είμαστε επισκέπτες εισαγωγικά της παλιάς πόλης, φανταστείτε για τους κάτοικους της περιοχής.

0: Και 39 λεπτά μετά τις 7 ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του κυρκυραϊκού τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση. Βασικός της τίτλος, και όμως θα μπορούσαμε να πληρώνουμε λιγότερα τέλη. Η Δημοτική Αρχή Πουλημένων υποσχέθηκε τομή και επανεκκίνηση των δημοτικών πραγμάτων και στον τομέα της αποκομιδής και της διαχείρισης των σκουπιδιών, ακολούθησε την πεπατημένη, την οποία και εμφανίζει εκ των υστέρων ως υποχρεωτική, καθιστώντας τον Κερκυραϊκό Δήμο τον ακριβότερο στην Ελλάδα στα ανταποδοτικά τέλη. Η εξάρτηση από τη μεταφορά σύμμικτων των απορριμμάτων εκτός νησιού, τα πανάκριβα logistic, η χαμηλή ανακύκλωση, συνέπεια της προφανούς και διαχρονικής κακοδιοίκησης, καθώς και η χρόνια υποστελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας, διαμορφώνουν ένα μοντέλο που πιέζει ασφυκτικά τα ανταποδοτικά τέλη και τα οικονομικά του Δήμου, γράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης για το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ενημέρωση. Κεντρική φωτογραφία από την νίκη του ΝΑΟΚ επί του Όφη με 12-11 για τα play-off της Α2 ανδρών υδατοσφαίρησης. Ο ΝΑΟΚ έπαιζε στην έδρα του μπροστά στον κόσμο του, όπου για πρώτη φορά ήταν τόσο πολλής, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της ομάδας και ήταν στην εξέδρα το απόγευμα της Κυριακής. Όμως δεν ήταν απλά η μεγαλύτερη παρουσία του κόσμου στις εξέδρες, ήταν πρωτοφανής. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στις επαιτειακές εκδηλώσεις του Μεσολογγίου. Η τελευταία εκτέλεση, το Λαζαρέτο και η Ιστορική Μνήμη, ζωντάνεψαν στο προσκοπείο. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, η παρουσίαση του μυθιστορήματος του Νίκου Παργινού. Οι 35 αθλητές από 5 ομίλους τίμησαν με την παρουσία τους στη διοργάνωση του Ναυτικού Ομίλου Παξών. Και περνάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα». Τα οικονομικά των τοπικών αρχόντων στο φως, που ο Θενέσκης 2025, τι κρύβουν τα περιουσιολόγια των πολιτικών προσώπων Κέρκυρας και Παξών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εδώ για τις εκδηλώσεις της 21ης Μαΐου. Διασυλλογική Επιτροπή, πρόταση για κυκλοφοριακό και άμεσα μέτρα στο ιστορικό κέντρο, το είδαμε αναλυτικότερα νωρίτερα, τι προτείνουν οι κάτοικοι. Νέες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ, 10 για το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Γκίκας, ουσιαστική παρέμβαση που θα δώσει λύσεις. Όμως από την προκήρυξη μέχρι και τη στελέχωση αυτών των 10 θέσεων μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια. Δυστυχώς έχουμε προσέξει ότι συνέχεια βγαίνουν προκήρυξεις για θέσεις, χωρίς όμως να δίνονται σε αυτούς τους ανθρώπους κάποια έξτρα μπόνους. Είναι πολύ δύσκολο ένας γιατρός να έρθει στην Κέρκυρα όταν δεν μπορεί να βρει σπίτι. Ξέρετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί με τα Airbnb που τα νοικιάζουν για 6 μήνες δασκάλους εκπαιδευτικούς και μετά τα νοικιάζουν ως Airbnb σε τουρίστες, οπότε αναγκάζονται ο εκπαιδευτικός ή ο γιατρός, ο δημόσιος υπάλληλος που έρχεται στην Κέρκυρα για να υπηρετήσει, να μένει στον δρόμο. Και έτσι πολύ λίγοι είναι αυτοί που δηλώνουν στις προκηρύξεις αυτές ενδιαφέρον, δυστυχώς. Κεντρική φωτογραφία της Κέρκυρας σήμερα. Χώρο ταξικό τουρισμού, η Κέρκυρα στις περιοχές Κορεσμού. Μένοντας στο θέμα αυτό, την έντονη απογοήτευσή της για τη στάση τόσο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και του τουρισμού για τον αποκλεισμό των επιχειρηματιών των τουριστικών καταλυμάτων από την ενημέρωση για το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο, διατύπωση στην Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, που αποτελεί το τριτοβάθμιο όργανο των συλλόγων όλης της χώρας. Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Καταλυμάτων, Περικλής Κατσαρός.
1: Φορά που αφήνουν έτσι τα τριτοβάθμια και τα δευτεροβάθμια σε επίπεδο νομών και τέτοια έξω από τη συζήτηση και από τις προτάσεις όπου παίρνουν και διαμορφώνουν για διάφορα νομοσχέδια. Αυτό λοιπόν που έγινε τώρα και που δεν είμαστε μόνο εμείς σαν ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, είναι και η ΠΟΞ από ό,τι έχετε καταλάβει, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, έτσι, η οποία και αυτή διαμαρτύρεται έντονα προς την κυβέρνηση και λέει ότι εσείς αυτή τη στιγμή έτσι, μπορεί να είναι κάπως λίγο έτσι, να υπολογίζετε και κάνετε πράγματα χωρίς να ρωτάτε εμάς. Και υπάρχουν οι δικαιολογημένες αυτές αντιδράσεις από όλους τους φορείς που έχουν και επηρεάζουν έτσι, αυτές οι αποφάσεις χωρίς να έχουν και τη δική μας άποψη και γνώμη. Εγώ δεν είπα να σεβαστούν οπωσδήποτε τη δική μας γνώμη και άποψη, να μας καλέσουν όμως να συζητήσουμε, να προσφέρουμε και εμείς αυτές τις γνώσεις που έχουμε απάνω σε αυτό το κομμάτι, για να μπορεί να βγει ας πούμε ένα πραγματικά νομοσχέδιο, θέλετε να είναι νόμος ή υπουργική απόφαση, οτιδήποτε είναι αυτό, προς την καλύτερη και πιο λειτουργική απόφαση που θα μπορεί να έχει ένα τέτοιο πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει ανακύψει. Δεν μπορείς να πας να κάνεις για ένα τόσο πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί, όπως είπατε, τον τουρισμό, να κόβεις το νήμα συζήτησης και πρόσκλησης στους αυτούς ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν αυτό το αντικείμενο. Λέμε ότι υπάρχει υπερτουρισμός, παράδειγμα. Λέμε ότι δεν υπάρχει τουρισμός ή δεν υπάρχει το ένα και το άλλο. Γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν συζητήσεις στο κομμάτι αυτό απάνω και προς αυτή τη διαδικασία της επίλυσης αυτών των θεμάτων πριν καταλήξουν σε νόμο και πριν μετά αμφισβητούμε τους νόμους και αυτά τα οποία αποφάσισαν για εμάς χωρίς εμάς. Διότι αυτό συμβαίνει τώρα. Και συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, αλλά είναι είναι τόνος φωνής αγανάκτησης.
0: Μένοντας στο τουριστικό κομμάτι, με κομμένη την ανάσα οι επαγγελματίες του τουρισμού αναμένουν τις εξελίξεις από το μέτωπο της σύραξης στο Ιράν, αφού ο φόβος ακυρώσεων επικρέμεται εν ώψη της ερχόμενης τουριστικής σεζόν. Ο βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Βιάνγκης σημειώνει την κρισιμότητα των στιγμών και την ανάγκη η χώρα μας να προασπίσει τη βαριά της βιομηχανία.
2: Η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες μέρες υπήρχε, βλέποντας ότι δεν υπάρχουν ακυρώσεις, υπήρχε μια αισιοδοξία, αν θέλετε, ή μια ελπίδα ότι δεν θα μας επηρεάσει ο πόλεμος αυτός. Είναι μακριά, εντός εισαγωγικών το μακριά από την πατρίδα μας, και ότι δεν θα μας επηρεάσει. Δυστυχώς όμως φαίνεται με το πέρασμα του χρόνου ότι έχει επηρεάσει ήδη το τουριστικό προϊόν και στην Κέρκυρα, και μιλάμε για τις κρατήσεις, οι οποίες είναι συνομολογημένο πλέον από όλους όσους μιλάς, οι οποίοι έχουν σχέση με το αντικείμενο, ότι αν αφαιρέσουμε τα μεγάλα ξενοδοχεία και το only cruising που υπάρχει, όλα τα υπόλοιπα σε σχέση με τις βραχυχρόνια μίσθωση, σε σχέση με τις κρατήσεις, αν θέλετε, σε νοικιαζόμενα δωμάτια, υπάρχει μια φοβία, υπάρχει μια αναστολή, αν θέλετε, των κρατήσεων, ένα σταμάτημα των κρατήσεων σε σύγκριση με την περσινή περίοδο. Δεν ξέρω, ξέρετε, οι εξελίξεις έτσι όπως διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικά με τον πόλεμο μέχρι χθες προχθές, θεωρούσαμε σχεδόν δεδομένο από τα λεγόμενα του κυρίου Τραμπ ότι μάλλον πάμε προς μια διευθέτηση του θέματος κάτω στα στενά του Ορμούς και με το Ιράν. Φαίνεται στο βάθος, τέλος πάντων, κάποια λύση, κάποια συμφωνία. Χθες προέκυψε πάλι ότι δεν φαίνεται να είναι εφικτή μια τέτοια. Ναι. Δεν ξέρω, ανησυχώ ιδιαίτερα. Ανησυχώ σε μια δύσκολη στιγμή πραγματικά που υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά στη σχέση με την ακρίβεια. But they don't know. I was born for this.

0: tried to break me, but they don't know I was never meant to fall. I was born to fight.
1: Ένα μεγάλο βήμα για την άνοδο στην Α1 κατηγορία του Πόλο έκανε την Κυριακή η ομάδα του ΝΑΟΚ, νικώντας 12-11 τον Όφη στο κλειστό κολυβητήριο του ΕΑΚ. Ουσιαστικά ήταν η μοναδική αναμέτρηση που είχαν οι δύο ομάδες, καθώς στις δύο προηγούμενες, στην πρώτη δεν ήρθε ο Όφη στην Κέρκυρα και στη δεύτερη δεν πήγε ο ΝΑΟΚ, όπως είχαμε πει, στην Κρήτη. Τώρα μένει πλέον η αγωνιστική με τον Ηλυσιακό, προκειμένου να επισφραγιστεί η άνοδος. Ο πρόεδρος του Ιστορικού Σωματείου Γιώργος Δημουλής, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήρε την προσπάθεια του προπονητή και των παιδιών που έδωσαν όλο τους το είναι κατά το φετινό πρωτάθλημα, κάνοντας μια μαγική σεζόν γεμάτη νίκες.
2: Έχουν πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις και στη regular season που βγήκαν πρωταθλητές και τώρα με τους πρώτους των άλλων ομίλων που δίνει τα μπαράζ για την άνοδο στην Α1 και αξίζουν συγχαρητήρια και μάλιστα χθες, ας πούμε, μας επεφύλαξαν και με ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν για καρδιακούς.
3: Χθες παίζαμε με τον Όφη.
2: Παίζαμε με τον πρωτοθλητή του Νοτιού Ομίλου, τον Όφη, ναι, ο οποίος και αυτός είχε εξαιρετική ομάδα και το οποίο το παιχνίδι κρίθηκε στον γκολ. Με ένα γκολ διαφορά κερδίσαμε. Ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι, είχε ωραία διακύμαση το σκορ. Κάποια στιγμή μάλιστα στο τρίτο δεκάλεπτο βρεθήκαμε και με δύο γκολ πίσω. Όμως τα παιδιά έδειξαν φοβερά ψυχικά χαρίσματα που μας συγκίνησαν, γύρισαν το παιχνίδι, το έφεραν στην ισοπαλία και στο τελευταίο δεκάλεπτο με τη βοήθεια του κόσμου που θα ήθελα μέσα από το κανάλι σας να το ευχαριστήσω, ήταν συγκινητική παρουσία του κόσμου.
3: Σχεδόν
2: γέμισε το κλειστό, ναι, από φίλους της ομάδας και βοήθησαν και αυτοί, έβαλαν το λιθαράκι τους, έτσι ώστε τα παιδιά να εμψυχωθούν και να κυνηγήσουν την νίκη που την πετύχαν επάξια.
3: Mm-hmm. Τώρα
2: άλλο ένα βήμα είναι το επόμενο. Επόμενη Κυριακή παίζουμε με τον Ηλυσιακό στην έδρα μας. Είναι διπλά παιχνίδια και την Τετάρτη θα γίνει ο επαναληπτικός στην Αθήνα, θα παιχτεί στον Collaborate. Οπότε είναι άλλο ένα βήμα προς την κορυφή, έτσι ώστε αν τα καταφέρουμε να ξαναγυρίσουμε στην elite κατηγορία, την Α1 κατηγορία.
1: Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα και το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99.3 ακολουθεί ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος. Θα σας αφήσουμε με τον εκπρόσωπο, τον Έλληνα εκπρόσωπο στη Eurovision, με τον Ακύλα. Συντονιζόμαστε απόψε όλοι στις 10 στην ΕΡΤ. Είναι ο πρώτος ημιτελικός. Είναι ο πρώτος ημιτελικός, με σειρά εμφάνισης τέταρτος ο Έλληνας τραγουδιστής. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και να διορθώσω, δεν ακολουθεί ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος, αλλά η Μαρίνα Μοσχάτ. Εμείς τα λέμε αύριο. Γεια σας.
4: Να παίξω δεν θα πάω, πάσω. Μη αμπιθιόν σφέγω, νουκα φρακάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: Είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έφραγμα σε Κηφισό και Κηφισίας, μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες, που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω της Θωρέας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοικών έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο, που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για το τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε με τα αυγδελμία στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να την άξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλ. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναύση πλοία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου, ώστε να συζητηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συντάγματος. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι επιβάτες αποβιβάστηκαν, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο κίνδυνος για την παγκόσμια δημόσια υγεία είναι χαμηλός. Ωστόσο, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ, ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας, καλώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Οι όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία είμαστε όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα. Που είναι Τρίτη 12 του μηνός Μαΐου, να είστε καλά, να είμαστε όλοι καλά. Να μείνουμε συντροφιά μέχρι τις 9, λέει το πρόγραμμα για σήμερα, και να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, την ειδησιογραφία αναλυτικά. Να καλημερίσουμε όλο τον κόσμο που μας κάνει ακρόαση, όλους εσάς που βρίσκεστε μέσα στα αυτοκίνητά σας. Δεν έχει κίνηση σήμερα, παραδόξως, εδώ στην Εθνική Λευκή εμείς. Δεν έχει πολύ κίνηση, δεν έχει αυτό που λέμε κίνηση της ταλαιπωρίας, έτσι. Γιατί γενικά αυτός ο δρόμος είναι της ταλαιπωρίας. Μπορούμε να το μετονομάσουμε και εθνική ταλαιπωρίας. Εθνική Λευκήμης τώρα, Λευκήμης. Εθνική ταλαιπωρίας, έτσι είναι το πιο σωστό. Γιατί δημιουργεί συνέχεια προβλήματα, άγχος, ταλαιπωρία, μια δύσκολη συνθήκη για τους οδηγούς. Λοιπόν, σήμερα δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, είναι normal, normal. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε και έναν καιρό έτσι λίγο από αυτό που έχουμε συνηθίσει τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή λίγο συννεφιασμένο, λίγο μουντάδα, λίγο ήλιος, άντε λίγο σύννεφα πάλι, άντε πάλι λίγο ήλιος. Εν τω μεταξύ όταν βγαίνει ο ήλιος έχει και αρκετή ζέστη, παιδιά, κάνει ζέστη. Έχουμε θερμοκρασίες που δεν αποτυπώνονται τόσο, δηλαδή ούτε στην πρόγνωση, ούτε στον υδράργυρο, τουλάχιστον αυτό που εμείς βλέπουμε. Χθες, ας πούμε, η ζέστη που είχε ήταν αρκετή. Περίπου 26 βαθμούς Κελσίου. Λέει ότι σήμερα δεν θα είναι υψηλή η θερμοκρασία, τόσο τουλάχιστον. Θα είναι γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο θα έχουμε έτσι τον ίδιο καιρό. Δεν υπάρχουν αλλαγές, μην περιμένετε να σας πούμε κάτι διαφορετικό με τον καιρό. Αυτό που συνηθίσαμε τις προηγούμενες μέρες, έτσι θα πάμε. Για να δω μέχρι και πότε. Α, μέχρι και την Κυριακή. Ωραία, ναι, εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Τώρα που το συνηθίσαμε, να μην ξεσυνηθίζουμε τώρα και πάμε σε άλλα. Και την Τετάρτη λοιπόν έτσι τα πράγματα, την Πέμπτη θα βρέξει και λιγάκι από το απόγευμα και μετά, την Παρασκευή θα βρέχει το πρωί, μετά θα βγάλει ήλιο, το Σάββατο θα βρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και θα ενισχυθούν και οι άνεμοι. Θα φτάσουν τα 5 μποφόρ νότιο-νότιο-δυτική από το μεσημέρι και μετά, την Κυριακή πάλι λίγο συννεφιά, θα παραμείνουν οι άνεμοι. Ωραία, ωραία, εντάξει, ναι. Προσέξτε, επειδή είσαστε κάποιοι οι οποίοι περιμένετε πώς και τι το καλοκαίρι και λέτε φτάνει πια η βροχή, φτάνει η συννεφιά, να αρχίσει να έχει ζέστη και τα λοιπά και να είναι καλός ο καιρός. Σας θυμίζω ότι είναι Μάιος ακόμα και δεν είναι Αύγουστος. Τον Αύγουστο να έχετε τέτοιες προσδοκίες. Το Μάιο όχι, ο Μάιος θα κάνει ό,τι θέλει. Του το επιτρέπουμε, έχει ελευθέρωση από εμάς. Να κάνει και βροχή και να κάνει και έτσι και λίγο χαμηλή θερμοκρασία. Δεν χρειάζεται να ανέβουμε πολύ ψηλά. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να σας πω ότι το Σάββατο Κυριακό πέφτει λίγο και η θερμοκρασία. Από αυτά τα 25 και τα λοιπά που είχαμε, φτάνει στους 20 η μέγιστη τιμή της. Καλά, καλά είναι και το 20, παιδιά. Εντάξει, μια χαρά. Θεϊκά, βασιλικά, λοιπόν. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 56χρονος για την υπόθεση της παιδικής πορνογραφίας. Πέρασε πάνω από 2 ώρες τον ανακριτή. Είχε συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα από στελέχη της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος που βρέθηκαν στο νησί. Και απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Του επιβλήθηκε όρος να εμφανίζεται κάθε μήνα στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα. Αυτό. Αυτό. Σας θυμίζω ότι κατήχε πορνογραφικό υλικό με ανήλικους, έτσι.
Βγήκαν τα ποθενέσχες των πολιτικών μας και στην Κέρκυρα βέβαια και των Κερκυριών πολιτικών. Του κυρίου Γκίκα, του κυρίου Μπιάνκη, του κυρίου Τρεπεκλή, του κυρίου Μαχημάρη, του κυρίου Χυμαριώτη, του κυρίου Πουλημένου, του κυρίου Βλαχόπουλου και αυτοδιοικητική. Ο κυρίος Χυμαριώτης, παρά το γεγονός ότι δεν είναι πλέον δήμαρχος, γιατί παρετήθηκε, σας θυμίζω. Εντάξει. Ήταν στις υποχρεώσεις του, συμβατικές αυτό, να κάνει το πόθεν έσχης του. Την περίοδο εκείνη που ήταν δήμαρχος. Ο κύριος Αυλονίτης, ναι. Τώρα να μην λέω πολλά νούμερα, δεν ξέρω. Υπάρχουν δημοσιευμένα, αναλυτικά μπορείτε να τα δείτε στα κερκυραϊκά site.

όπου μπορείτε να διαβάσετε τι έχει ο καθένας σε ακίνητη περιουσία, σε κινητή, τα εισοδήματά του, τις καταθέσεις του, την περιουσία του γενικότερα, τις δανεικές του υποχρεώσεις. Υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις, τι να κάνουμε, ναι, άνθρωποι είναι αυτοί, θα πάρουν δάνειο, θα πάρουν. Εχθές είχαμε μια αναστάτωση στην πόλη της Κέρκυρας για μια φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πολυχρονίου Κωνσταντά σε ένα σπίτι, σε μια οικία. Και καταλαβαίνετε τώρα, πόλη, όσο και να είναι, ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο σαν συνθήκη. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ήταν και κοντά. Πήγαν 6 οχήματα με 12 άνδρες. Η φωτιά περιορίστηκε στο χώρο της κουζίνας από όπου ξεκίνησε, ενώ έγινε προληπτικά εκένωση του κτηρίου. Βέβαια, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής έχει αναλάβει τα περαιτέρω. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι εκεί που ξεκινάει η φωτιά, τώρα από κουζίνα. Είναι ένα σημείο που δίνει πάντα φωτιά. Δίνει πάντα, δίνει πιο εύκολα από όλα τα άλλα σημεία. Γιατί ξεχνάμε κάτι στην κουζίνα, γιατί έχουμε πολλές συσκευές ηλεκτρικές, γιατί, χιλιά δύο πράγματα. Λίγο προσεκτικοί να είμαστε, λίγο προσεκτικοί, γιατί είναι μια ταλαιπωρία μεγάλη, όπως καταλαβαίνετε. Επαναλαμβάνω, ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και δεν επεκτάθηκε η φωτιά και στα υπόλοιπα διαμερίσματα, στα υπόλοιπα σπίτια. Εκενώθηκε, όπως είπαμε, άμεσα το κτίριο. Βγήκαν όλοι μέσα από το κτίριο για να μπορέσει να γίνει η δουλειά της πυροσβεστικής πιο εύκολη και με ασφάλεια, κυρίως για τους ανθρώπους. Και επαναλαμβάνω, μια δύσκολη συνθήκη, είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει αγωνία σε μια τέτοια περίπτωση. Έκλεισε ο δρόμος εκεί στην Πολυχρονίου Κωνσταντά, ήταν άμεση και κινητοποίηση από πλευράς της τροχέας για να κλείσει ο δρόμος, να μην περνούν τα αυτοκίνητα από το σημείο, διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξη των οχημάτων της πυροσβεστικής. Άλλο θέμα. Στην ενίσχυση της προστασίας και της ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της Κέρκυρας προχωράει η περιφέρεια μέσα από την ένταξη ενός εμβληματικού έργου στο πρόγραμμα Ιωνία Νησία 2027. Υπέγραψε ο Περιφερειάρχης την ένταξη της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη και προστασία αισθητικού δάσους κήπων και βιοποικιλότητας του Μον Ρεπό». Είναι ένα έργο που έχει δικαιούχο το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 1.930.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη διαχείριση και αναβάθμιση του ιστορικού κτήματος του Μον Ρεπό, το οποίο και αποτελεί ένα χώρο υψηλής περιβαλλοντικής και αρχαιολογικής σημασίας. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην πράξη εστιάζουν στη δασολογική έρευνα, εκπονείται εξειδικευμένη μελέτη για το αστικό δάσος του κτήματος, πυροπροστασία, οριστική μελέτη και υλοποίηση εργασιών για τη θωράκιση του χώρου έναντι πυρκαγιάς, αποκατάσταση διαδρομών, εργασίες, υφιστάμενες περιπατικές διαδρομές και αντικατάσταση επικαλύψεων και δημιουργία νέων οδοστρωμάτων σε προϋπάρχουσες χαράξεις, αρχαιολογική έρευνα, διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής έρευνας για τη διασφάλιση του ιστορικού αποθέματος κατά τη διάρκεια των εργασιών. Και επιδιώκεται τη βελτίωση της προσβασιμότητας, η διασφάλιση συνθήκων ασφαλούς περιήγησης για τους πολίτες και τους επισκέπτες, αναβαθμίζεται η συνολική εμπειρία στο χώρο του αισθητικού δάσους. Και είναι κάτι που πράγματι ενδιαφέρει πάρα πολύ το δάσος του Μον Ρεπό, γενικότερα το κτήμα, ο περίπατός μας, να νιώθουμε και ασφάλεια. Και είναι και ένα εμβληματικό το πόσιμο για την Κέρκυρα και τα Ιωνιανά νησιά, το Μον Ρεπό.
που θέλουμε έτσι να είναι φροντισμένο, όπως όλα τα μνημεία μας βέβαια, όπως κάθε σημείο της Κέρκυρας μας ενδιαφέρει να είναι φροντισμένο. Λοιπόν, έχουμε τις προτάσεις για το κυκλοφοριακό. Που κατέθεσαν προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Είναι και πολλές, είναι μεγάλο το κείμενο. Τι να σας πω, το διαβάστε, ναι. Από τους περιβαλλοντικούς φορείς, το Σαν Τζάκομο, το Πολιτιστικό Εξοριστικό Σύλλογο Λιμαθάλασσας Χαλκιόπουλου, το Άλσος, το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος, τους φίλους του Βίδο, ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης, Πολιτιστικό Εξοριστικό Σύλλογο Άγιος Σπυρίδων Κοτσέλα. Σχετικά με το κυκλοφοριακό και οι άνθρωποι αυτοί εκεί που μένουν στην πόλη της Κέρκυρας και της Απέριξ καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το κυκλοφοριακό. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει το κυκλοφοριακό και πώς. Ναι, Παναγία μου, είναι η Διασυλλογική Επιτροπή Φορέων Πολιτών που κατέθεσαν αυτό το υπόμνημα. Σας είπα ποιοι είναι, ποιοι το υπογράφουν. Βάζοντας ως περιοχή αναφοράς τον ΑΟΚ, την Πάνω Πλατείας, Πιανάδα, Νάκτορα, Αρσενίου, Δαζελότ, Ζαβιτσιάνου, Ελευθερίου Βενιζέλου, λιμάνι. Με άμεσα, χαμηλού και μεσαίου κόστους μέτρα για την υλοποίηση των στόχων του ΣΒΑΚ στην συγκεκριμένη αυτή περιοχή. Η πρόταση συνοπτικά κάνει λόγο για άμεση και εφαρμόσιμη γραμμή δράσης με την τρίτη φάση του ΣΒΑΚ και τα συνοδευτικά σχέδια, που δεν είναι, όπως επισημαίνουν, ένα ακριβό έργο μεγάλης κλίμακας, αλλά ένα πακέτο ρυθμιστικών και σημειακών παρεμβάσεων, όπως ο λειτουργικός αποκλεισμός των μεγάλων τουριστικών λεωφορείων στο παραλιακό μέτωπο, θεσμοθέτηση ζώνης ήπιας κυκλοφορίας στο παραλιακό δακτύλιο, συστηματική οργάνωση των χώρων στάθμευσης με προτεραιότητα τη δωρεάν εξυπηρέτηση των μονίμων κατοίκων, διατήρηση και ενίσχυση δημόσιας συγκοινωνίας και ταξί, μικρές γεωμετρικές επεμβάσεις ασφαλείας, αναβάθμιση της πεζής και ποδηλατικής κίνησης. Το υπόμνημα προτείνει τα άμεσα τεχνικά, διοικητικά και νομικά βήματα που απαιτούνται, ποιες υπηρεσίες πρέπει να συνεργαστούν, ποια μέτρα είναι όρημα, χωρίς υψηλό κόστος, ποια όχι, καθώς και τα ωφέλη που θα προκύψουν για κατοίκους, επισκέπτες, επιχειρήσεις και δημόσιο χώρο.

Γράφουν μέσα τι προβλέπει το ΣΒΑΚ για την περιοχή, τι μπορεί να εφαρμοστεί και για τις δημόσιες συγκοινωνίες και για τους πεζούς και για τους ποδηλάτες και για τη στάθμευση και για την ιεράρχηση της κυκλοφορίας, τις προτάσεις για την ελεγχόμενη στάθμευση, τη δημοτική συγκοινωνία, για τις χαμηλού κόστους φυσικές παρεμβάσεις, όπως είναι κολονάκια για αποτροπή παράνομης στάθμευσης σε πεζοδρόμια και διαβάσεις, σημεία συμπίεσης πλάτους για πραγματική μείωση ταχύτητας, υπερυψωμένες ή ιδιαίτερα εμφανείς διαβάσεις πεζών με αυτόνομο τοπικό φωτισμό για το βράδυ, ράμπες αμαία στα ελείποντα σημεία, διαγράμμιση και χρωματική οριοθέτηση λωρίδων και θέσεων, σαφή διαμόρφωση ζωνών σύντομη τάση για περιφέρεια, ταξί και εξυπηρέτηση αμαία. Πάντα προτάσεις στο πλαίσιο του πνεύματος που έχει το ΣΒΑΚ, το σχέδιο βιώσιμος αστικής κινητικότητας δηλαδή. Για τον ορισμό της ελεγχόμενης στάθμευσης, το σημείο επιβίβασης και αποβίβασης των ταξί, των λεωφορείων, των μίνι μπας, μας λένε τι μπορεί να γίνει άμεσα. Α, μέσα σε αυτά τα άμεσα που πρέπει να γίνουν, είναι και το αγαπημένο μου. Είναι τα ωράρια φορτεκφόρτωσης και η εντατική αστυνόμευση. Αχ, μ' αρέσει αυτό. Πολύ. Λοιπόν, γιατί τα ωράρια φορτοεκφόρτωσης δεν τηρούνται από κανέναν, γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευση μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, τις ώρες εκείνες τουλάχιστον, που δεν μπορεί κανένας, βρε παιδιά, να μην έχει ακούσει που λέμε, φωνάζουμε εμείς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι δημοσιογράφοι όλοι, ότι υπάρχει πρόβλημα με την φορτοεκφόρτωση μέσα στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Μπαίνουν τα φορτηγά και κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μπορεί να μην το έχετε ακούσει ποτέ. Προφύγετε από τα σύννεφα κι εσείς. Λοιπόν, και λέω στους αρμόδιους εκείνους οι οποίοι έχουν αναλάβει και την αστυνόμευση. Γιατί λοιπόν δεν γίνεται μια αστυνόμευση συνεργασία με το Δήμο? Ποιο είναι, Δήμο μου, το ωράριο? Είναι αυτό, μέχρι τις 9.30, δεν ξέρω πότε, ναι, μάλιστα. Ωραία. 9.35 είναι ο αστυνομικός στις εξόδους-εισόδους εκεί στις πόλεις. Δηλαδή στο Πεντοφάναρο, στη Σπηλιά. Είναι κάποιος μέσα? Πάει να μπει εκείνη την ώρα κάποιος? Όχι, έλα εδώ χρυσέ μου, πάρε το μπιλετάκι σου. Γιατί έκανες παράβαση? Γιατί το ωράριο λέει άλλα πράγματα και εσύ κάνεις άλλα πράγματα. Είναι απλό. Και μάλιστα να μπει, είχαμε πει κάποιες φορές τώρα. Δεν θυμάμαι, έχουμε χάσει και το λογαριασμό με αυτά που λένε, ποιος το λέει και γιατί το λέει και που το είπε κτλ. Έχουμε χάσει το λογαριασμό. Κάποια στιγμή συζητούσαμε ακόμα και για να απαγορευτεί να μπαίνουν εντελώς τα φορτηγά μέσα στο ιστορικό κέντρο και να υπάρχει ένα σημείο το οποίο να παρκάρουν εκτός ιστορικού, για παράδειγμα, ξέρω εγώ τι να σας πω, και στην πλατεία, και να πηγαίνουν με τα καροτσάκια. Υπάρχουν ειδικά καροτσάκια που μπορείς να πάρεις τα προϊόντα σου και να πας στο μαγαζί που θέλεις, να τα αφήσεις κτλ. Γιατί μπαίνουν τα φορτηγά, δεν ξέρω γιατί βάρος έχουν όλα αυτά. Και μετά κλαίμε που μας τσακιστήκανε οι πλάκες. Και τι να κάνουμε, τσαμένοι, τσακιστήκανε οι πλάκες των ληστών. Μα δεν θα τσακιστούνε, θα κάνουνε. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο σε αυτό το υπόμνημα των κατοίκων, των μονίμων και το διασυλλογικό αυτό όργανο που έχει δημιουργηθεί για την απαγόρευση των τουριστικών λεωφορείων, προϋποθέσεις που θέτουν. Τι μπορεί να εφαρμοστεί και νομικά, πώς είναι καλυμμένα όλα αυτά. Όχι, είναι μια, να πω κάτι, είναι μια πολύ τεκμηριωμένη, σωστά τεκμηριωμένη πρόταση. Ένα υπόμνημα δηλαδή που τα περιέχει όλα. Μπράβο. Μπράβο στους κατοίκους. Βλέπετε,
φορείς αυτοί που έχουν ενωθεί μπορούν και κάνουν δουλίτσα, θα μου πείτε. Το θέμα είναι πέρα από το βεβαίως να υπάρχει αυτή η παρέμβαση και να πούν οι άνθρωποι ότι εμείς έχουμε την πρότασή μας, εμείς μπορούμε να κάνουμε, να σας πούμε μάλλον τι θα κάνετε με βάση πάντα το ΣΒΑΚ, χωρίς πολλά λεφτά και χωρίς να βγούμε από προϋπολογισμούς και δεν ξέρω τι. Και χρονοδιαγράμματα, αυτά χρονοδιαγράμματα. Λοιπόν, είναι σημαντικό, μπράβο. Το θέμα βέβαια θα μου πείτε είναι και κάποιος να το ακούσει, κάποιος να το πάρει, να τους πει ωραία. Ελάτε εδώ, φέρτε εδώ, τι ωραίο υπόμνημα που είναι. Μπορούμε να κάνουμε από αυτά πόσα, 1, 2, 3, ελάτε να το δούμε, να το συζητήσουμε, να μπούμε στη διαδικασία και με τους δικούς μας μελετητές, να τα δούμε τα πράγματα ένα-ένα και να τα δρομολογήσουμε επιτέλους, να δρομολογηθούν. Γιατί έχουν δρομολογηθεί κάποια, κάποια άλλα λίγο καθυστερούν, κάποια δεν ξέρουμε γιατί δεν τρέχουν,

Λοιπόν, αυτό και από το συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτό και από το συγκεκριμένο.

Τις συνθήκες βέβαια που πολλές φορές είτε ανεβαίνουμε είτε κατεβαίνουμε μια ώρα, αναλόγως, πάντως χωρίς ενημέρωση δεν σας αφήνουμε. Εσείς μπορείτε να παρεμβαίνετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, 2661-030-080-39-700 είναι οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Μπορείτε να απευθύνεστε στα προσωπικά μας, σε προφίλ, σε Facebook, σε X, σε Instagram, σε TikTok, σε Viber, σε WhatsApp. Μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, να μας ρωτήσετε οτιδήποτε ή αν θέλετε να μας αποδείξετε κάποιο θέμα το οποίο εσείς έχετε δει.

0: είδαμε τις προάλλες κάποιες εικόνες με ποντίκια σε κάδους στο κανόνι. Θα μου πείτε ποιο το πρωτότυπο, τι το παράξενο, τι το διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει γενικά, όχι μόνο στο κανόνι, σε πολλά σημεία της Κέρκυρας. Ποντίκια στους κάδους, α, δόξα τω Θεώ, έχουμε. Αυτό έχουμε. Και μάλιστα κάποιες παλιότερες χρονιές, πριν μερικά χρόνια, είχαμε και πολλά ποντίκια, πολλά, πολλά. Τώρα εντάξει δεν είναι τόσα πολλά, αλλά είπαμε δόξα τω Θεώ έχουμε από αυτό. Και υπάρχει τώρα μια αναστάτωση, γιατί υπάρχουν και διάφορα που σχετίζονται με τα ποντίκια. Έχουμε και κάποια κρούσματα λεπτοσπύρωσης σε άλλες περιοχές βέβαια της Ελλάδας, της Ζάκυνθο νομίζω είναι κάποια. Σε κάθε περίπτωση μας ενδιαφέρει λίγο να το βλέπουμε αυτό το κομμάτι και να μιλάμε και μάλιστα για ένα... Ξέρετε, όταν κάνουμε μια συζήτηση για τουρισμό, κάνουμε μια συζήτηση για πολιτισμό, κάνουμε μια συζήτηση για θέματα έτσι που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε απέναντι στο νησί μας, υπάρχουν κάποια σημεία τόσο εμβληματικά της Κέρκυρας που δεν μπορούν να μπαίνουν αυτά μέσα στη συζήτηση αυτή. Δηλαδή έπρεπε εκ των πραγμάτων αυτά να είναι κοσμήματα, να είναι κουκλίτσες. Το κανόνι, για παράδειγμα, έτσι. Μπορούμε να συζητάμε για το κανόνι, που είναι το σήμα κατευθείαν της Κέρκυρας. Κυρία Θαλιά Κολοβού είναι πρόεδρος στον Πολιτιστικό Σύλλογο στο Κανόνι. Θα μιλήσουμε μαζί της. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Συζητάμε πάλι για το κανόνι, αλήθεια.
1: Αλήθεια, ναι. Και όμως είναι αλήθεια. Πολλά τα προβλήματα. Πολλή αδιαφορία. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Δηλαδή, καταρχάς με τα ποντίκια, βεβαίως, τι γίνεται. Έχουμε ποντίκια ή απλά έχουμε τα γνωστά ποντίκια που κυκλοφορούν σε όλη την Κέρκυρα.
1: Έχουμε αρουραίους.
0: Α, έχετε αρουραίους. Εντάξει, καλά. Έχετε ανέβει ένα επίπεδο, ναι.
1: Έχουμε ανέβει λίγο, ναι. Λοιπόν, για αυτό το θέμα, όντως είχαμε πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής και καταγγελίες. Γύρω από τους κάδους, όπως ξέρουμε, κάνουν παρταρέλα.
0: Ναι.
1: Όμως ο Δήμος μας ενημέρωσε ότι πραγματοποιήθηκε μειοκτονία στις 6 του Μάη. Ναι. Οπότε σιγά σιγά θα πρέπει να δούμε και το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι, έχει γίνει, μας είπαν και εμάς από τις υπηρεσίες του Δήμου ότι έχει γίνει μειοκτονία.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα γίνει, λοιπόν, και κάποια νέα. Δεν ξέρω αν σας είπαν ότι θα υπάρξει και καινούρια. Βέβαια θέλει και λίγο χρόνο αυτό, ναι, δεν είναι.
1: Ναι, γι' αυτό θα δούμε το αποτέλεσμα σε κάποιες μέρες, φαντάζομαι, ναι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θέλετε να...
0: Άρα με τα ποντίκια, ας πούμε, ναι, όλα θα τα πούμε, μην ανησυχείτε, θα τα πούμε όλα. Εφόσον έχετε πολλά προβλήματα, θα τα πούμε όλα από μένα. Όλα, λοιπόν, άρα το θέμα με τη μειοκτονία έχει ξεκινήσει, αλλά θα το ξαναπώ, είναι το κανόνι, είναι το πιο πολύ φωτογραφημένο σημείο της Κέρκυρας. Είναι το σημείο που το βλέπεις και λες, αυτό είναι η Κέρκυρα.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι το... Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σημείο
1: όχι, εγώ απορώ με τους αρχοντές μας εδώ που πηγαίνουν σε συνέδρια, πηγαίνουν σε άλλα σημεία του κόσμου, σε άλλα μέρη. Δεν αποκομίζουν τίποτα από εκεί. Να βλέπουν ότι πώς είναι. Πόσο είναι η καθαριότητα, πώς είναι οι δρόμοι.
0: Από καθαριότητα εσείς πώς πάτε?
1: Εμείς εντάξει, έχουμε μία οδοκαθαρίστρια μία φορά την εβδομάδα και παλιά που μπορούσα έκανα και εγώ την οδοκαθαρίστρια τη νύχτα, αλλά τώρα εντάξει, είναι σε καλό επίπεδο.
0: Ωραία.
1: Θα μπορούσε καλύτερα, θα μπορούσε πολύ καλύτερα, αλλά εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Άρα τα προβλήματα τώρα, ποια είναι τα βασικά σας προβλήματα? Μας λέγατε μονοπάτι. Ναι.
1: Ναι, αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το κλείσιμο της καθόδου από το κάθε κανόνι για τον Ποντικονή,
0: για την Βλαχέρενα,
1: τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι. Αυτό πόσο καιρό είναι κλειστό, κυρία Κολοβού?
1: Αυτό είναι κλειστό από το ξεκίνημα της σεζόν. Έχει δημιουργήσει μεγάλο θέμα. Εκεί όμως υπάρχει δουλεία. Υπάρχει δουλεία πάνω από 80 χρόνια.
0: Δηλαδή, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, εμπλέκεται ιδιώτης.
1: Ναι. Mm-hmm. Όμως αυτό έχει παραχωρηθεί στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει δημοτικός φωτισμός και τα σκαλοπάτια αυτά φτιαγμένα από το Δήμο. Εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και λίγο τη θετική συμπεριφορά και προς το κατοίκους και προς τους τουρίστες που θέλουν να κατέβουν και δεν μπορούν να κατέβουν. Με το αποτέλεσμα είναι ότι τα λεωφορεία πρέπει να σταματούν στον κάτω δρόμο, το δρομάκι που κατεβαίνει για τη Βλαχέρενα, και δημιουργείται χάος μετά. Ναι. Άμα σταματήσουν δύο λεωφορεία, μετά από πίσω είναι ουρά τα αυτοκίνητα.
0: Δεν θέλω να το φαντάζομαι τι θα ακολουθεί αν σταματήσουν δύο λεωφορεία, τρία εκεί.
1: Ναι, δύο λεωφορεία δεν περνάει τίποτα άλλο. Για όση ώρα χρειαστεί δεν περνάει τίποτα άλλο. Εκεί είναι σοβαρό το πρόβλημα. Τώρα, είναι όπως το είπατε και πριν.
0: Τώρα, συγγνώμη. Να μείνω λίγο στο μονοπατάκι στη Σκαλινάδα εκεί του. Ναι. Στο κανόνι. Ναι. Επειδή είναι ένα κομμάτι και είναι και πολύ ωραία διαδρομή, δηλαδή. Είναι εξαιρετικό κομμάτι αυτό να κατεβαίνεις απάνω από το καφέ προς τα κάτω για να πας στο ποντίκο νησί, να πας στη Βλαχέρενα κτλ. Και διευκολύνει προφανώς το να μην κάνεις το γύρο και να μην δημιουργείται όλο αυτό το οποίο λέτε. Τώρα, αυτό, ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα, γιατί είναι κλειστό, τι ακριβώς πρέπει να γίνει?
1: Ο ιδιοκτήτης προσπαθεί να το κλείσει. Όμως υπάρχουν συμβόλαια, υπάρχουν επίσημα χαρτιά ότι έχει παραχωρηθεί αυτό το Δήμο πολλά χρόνια πριν. Είναι δουλεία, δεν μπορεί να κλειστεί αυτό. Προσπάθησε ο κύριος που το έχει νοικιάσει να το κλείσει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Όμως είμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω ότι σύντομα θα ανοίξει. Έχει κάνει ο Δήμος πολλές ενέργειες. Πιστεύω ότι σύντομα θα ανοίξει.
0: Είναι ένα κομμάτι το οποίο αυτό ο Δήμος θα πρέπει να το κοιτάξει. Πραγματικά.
1: Το έχει κοιτάξει.
0: Να το συνεχίσει και να το μην το αφήσουμε, γιατί είναι κρίμα. Προφανώς θα το έχει κοιτάξει και προφανώς έχει δρομολογηθεί και διάφορες ενέργειες από πλευράς του Δήμου και του νομικού του τμήματος κτλ. Γιατί τώρα δεν μπορεί, δεν ξέρω τώρα, ξαφνικά κάποιος κλείνει το δρόμο.
1: Ναι, δυστυχώς. Ναι. Πριν το Πάσχα, το ξεκίνημα της σεζόν. Βέβαια έχουν πέσει χώματα εκεί.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι εγώ θυμάμαι ότι υπήρχε και κάποια μετακίνηση από χώματα, από κλαδιά κτλ. Ναι. Υπήρχε ένα θέμα και εκεί. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να γίνει κάποια επιπλέον παρέμβαση.
1: Ναι, χρειάζεται οπωσδήποτε. Αλλά αυτό πρέπει να δεν αφήνει το Δήμο ο ιδιοκτήτης. Αυτός πάει με ρυθμούς χελώνας. Τώρα πιστεύω ότι θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Μακάρι να λυθεί άμεσα για να μπορεί ο κόσμος να κατεβαίνει κάτω. Δεν υπάρχει ωραιότερο σημείο. Δεν υπάρχει ωραιότερο σημείο.
1: Κι όμως.
0: Αλήθεια. Κι
1: όμως.
0: Λοιπόν, επίσης τώρα λέτε ότι έχετε και... Να ρωτήσω κάτι, γιατί καμιά φορά έχουμε και προβλήματα με τη δυσοσμία εκεί κάτω. Με τα θήκια και τα λοιπά. Έχετε καθαριστεί και το σημείο?
1: Έχει καθαριστεί τώρα, βέβαια από το πριν το Πάσχα μέχρι τώρα έχουν ξανά μαζευτεί φύκια. Πιστεύω ότι θα είναι του Όλκε.
0: Είναι του Όλκε αυτή, ναι.
1: Ναι, αυτή είναι του Όλκε. Ελπίζω ότι σύντομα θα έρθει να μαζεύσει και τα υπόλοιπα αυτά που έχουν δημιουργηθεί μετά το Πάσχα, με τον αέρα και με τον καιρό. Τώρα και κάτω στη Βλαχέρενα, όπως ξέρετε, η κατάσταση είναι τραγική. Το πάρκινγκ είναι γιατί δεν υπάρχει σωστός καθαρισμός, γιατί υπάρχει ένα πάρκινγκ που λόγω του καιρού, της βροχής και παιδιά το βράδυ που κάνουν σούζες έχουν δημιουργηθεί λακκούβες μεγάλες.
0: Ναι.
1: Τα χόρτα εκεί πρέπει να παρακαλάμε για να έρθουν, να τα κόψουν, υπάρχουν καλάμια. Δηλαδή η εικόνα με το που φτάνουμε να μπούμε προς τη Βλαχέρενα δεν είναι η εικόνα που της αξίζει αυτή της περιοχής. Δεν είναι καθόλου. Είναι, τι να σας πω, μία εικόνα χίλιες λέξεις. Δεν είναι αυτό που αρμόζει σε αυτό το σημείο που είναι το πιο εμβληματικό κομμάτι της Κέρκυρας και είναι σε αυτή την κατάσταση. Και δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κανένα. Δεν υπάρχει.
0: Όσον αφορά τη διαμόρφωση εκεί του χώρου στάθμευσης του πάρκινγκ, που λέτε ότι είναι σε κακή κατάσταση, ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό, για να παρέμβει στο πάρκινγκ?
1: Ο Δήμος.
0: Ο Δήμος.
1: Ο Δήμος. Mm-hmm.
0: Έχετε απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για να δουν τι θα κάνουν με το πάρκινγκ?
1: Ναι, ναι, έχουμε κάνει ενέργειες και έχουμε έρθει και επί τόπου με αντιδήμαρχο για το θέμα αυτό. Όχι τώρα, πέρσι.
0: Ναι. Από πέρσι δηλαδή μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει γίνει κάτι?
1: Όχι, όχι, όχι. Τόσο γρήγορα.
0: Εντάξει, στην Κέρκυρα ζούμε, ναι, σωστά. Άρα λοιπόν μπαίνοντας κάποιος στο πάρκινγκ διαπιστώνει ότι βρίσκεται ανάμεσα σε κρατήρες.
1: Ναι, πραγματικά. Πραγματικά σε κρατήρες, ναι. Τώρα όταν βρέχει είναι και γεμάτες νερό. Εντάξει, με το αυτοκίνητο εκεί πας με 5 χιλιόμετρα γιατί είναι πάνω κάτω. Είναι, δεν είναι, η εικόνα είναι άθλια. Η εικόνα για βλέχεια είναι άθλια. Δηλαδή εγώ που είχα επισκέφτει τρεπόμουν να πάω που είναι τον Καναδά, που είναι όλα τέλεια, καθαρά, δρόμοι σωστοί. Κάπου νιώθεις άβολα, άσχημα.
0: Ναι.
1: Να βλέπουμε αυτή τη... σε αυτό το σημείο, έτσι. Όλη η Ελλάδα θα αξίζει να είναι σε καλή κατάσταση.
0: Αλλά λίγο, ναι.
1: Ένα λόγο παραπάνω εδώ που όπου και να πάνε σε εκθέσεις και αυτά, τι παίρνουν μαζί τους, τι αυτοί θα παίρνουν μαζί τους.
0: Ποντικονίσεις στη Βλαχέρα, ναι.
1: Ωραία. Αυτό. Μόνο αυτό τα λέει όλα.
0: Μα ναι, είναι από τα πιο πλέον επισκέψιμα σημεία και πιο πολύ φωτογραφημένα και κάρπο στάλ, δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ναι. Που να καταλαβαίνεις ότι είναι η Κέρκυρα. Οποιοδήποτε σημείο και να βάλεις, δεν το καταλαβαίνεις. Αν βάλεις το κανόνι, απ, Κέρκυρα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, Κέρκυρα. Άρα λοιπόν το μεγαλύτερο σας πρόβλημα είναι το πάρκινγκ αυτή τη στιγμή.
1: Γενικώς η κατάσταση εκεί κάτω δεν είναι καθόλου καλή.
0: Δηλαδή είπατε το πάρκινγκ, ποιο άλλο, τι άλλο συμβαίνει?
1: Η γέφυρα θέλει φτιάξιμο, μας είχε υποσχεθεί ο Δήμαρχος ότι
0: γέφυρα
1: θα φτιαχτεί.
0: Θα φτιαχτεί, ναι, αυτό θυμάμαι κι εγώ.
1: Ναι.
0: Θα φτιαχτεί η γέφυρα.
1: Ναι, ναι, θα φτιαχτεί. Τώρα πότε θα φτιαχτεί δεν το ξέρουμε. Είναι σε κάποιο πρόγραμμα, νομίζω έχει μπει σε κάποιο πρόγραμμα.
0: Θα φτιαχτεί η γέφυρα του κανονιού. Γιατί πραγματικά έχει ζητήματα. Το θέμα είναι ότι ξέρετε και ότι οι διαδικασίες πολλές φορές δεν τρέχουν έτσι όπως θα θέλαμε. Βέβαια.
1: Αυτό ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Άλλο δεν τρέχουν όπως θα θέλαμε και άλλο κάνουν και 30 χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις να τρέξουν. Ναι, είναι και αυτό καμία φορά. Αλλά θέλω να πω, έχει δρομολογηθεί κάτι.
1: Ναι. Ναι. Έχει δρομολογηθεί.
0: Εκεί
1: ναι.
0: το κομμάτι. Συγγνώμη. Στο πλάι, που πολλές φορές και αυτό είχε προβλήματα, που είναι το μαγαζί.
1: Πλάι. Α, το βουνό.
0: Ναι.
1: Εκεί, εκεί είναι η διοκτησία του Κανόνη. Του Κανόνη, το καφέ Κανόνη.
0: Μάλιστα.
1: Όλο το κομμάτι αυτό, εντάξει. Γι' αυτό έχει κλείσει και το μονοπάτι, γιατί έχουν πέσει χώματα. Είναι και δύο διοκτησίες της Μητρόπολης εκεί, είναι δύο σπίτια. Της Μητρόπολης, που και αυτοί ενδιαφέρονται γι' αυτό, προσπαθούν και αυτοί να κάνουν κάτι. Και αυτό πιστεύω ότι σύντομα θα ανοίξει το μονοπάτι και θα λυθεί αυτό το κομφίλιο που έχει δημιουργηθεί με τα λεωφορεία και με τον κόσμο που έρχεται.
0: Ναι. Τα λεωφορεία ανεβαίνουν όμως πάνω κανονικά, δεν ανεβαίνουν και στο
1: τα λεωφορεία αφήνουν τον κόσμο στο κάτω δρόμο, ναι. Στο δρόμο που κατεβαίνει για Βλαχέρινα, ναι. Και πάνε στον πάνω δρόμο να παρκάρουν. Και μετά από κάποια ώρα που έχουν δώσει στους πελάτες τους, στους τουρίστες, έρχονται ξανά στον κάτω δρόμο και τους μαζεύουν.
0: Και τους ξανανεβάζουν πάνω.
1: Και μετά τους κάνουν, τους φεύγουν, ναι. Αλλά εδώ για να γίνει αυτό δημιουργείται πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, θέλω να πω, πλέον...
1: Αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι είναι θέμα γιατί σταματάνε εδώ στο μικρό δρόμο, κλείνει όλη...
0: Και είναι πολύ μικρός ο δρόμος, ναι. Ναι,
1: ναι, κλείνουν όλα, δεν περνάει τίποτα για όση ώρα χρειαστεί.
0: Ναι. Άρα λοιπόν εσείς τώρα ζητάτε καταρχάς να ανοίξει το μονοπάτι άμεσα και όπως είπατε έχουν γίνει ήδη ενέργειες από πλευράς του Δήμου, άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Η γέφυρα έχει και αυτή δρομολογηθεί. Το πάρκινγκ είναι ένα ζήτημα. Τι γίνεται?
1: Ναι.
0: Για να μπορέσει να φτιαχτεί, για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος να βάζει το αυτοκίνητό του χωρίς να πέφτει μέσα σε λάκκους και να το τσακίζει. Να καθαριστεί ό,τι μπορεί να καθαριστεί επιπλέον. Για να μην μυρίζουν τα αφήκια και να μην μένουν έτσι άσχημες εικόνες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Ναι, υπάρχει το πιο πολύ σοβαρό για θέμα με το πάνω δρόμο του κανονίου της Ναυσικάς.
0: Ναι.
1: Η οποία η Ναυσικάς ανήκει στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι του Δήμου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εκεί έχω κάνει πάρα πολλές ενέργειες. Δηλαδή, έχω τηλέφωνα, πολλές ναι. ενέργειες τέλος πάντων. Έχω μιλήσει με το Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων. Πολλές
0: τι ζητάτε?
1: Δηλαδή, ζητάμε ο πάνω δρόμος, ο Ναυσικάς, από το 24 μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, δεν έχουν κοπεί κλαδιά δέντρα που είναι στη μέση του δρόμου, μπάτι, χόρτα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, με τόσες... είναι πλήρη εγκατάλειψη από την περιφέρεια Ιωνίων Δύσων. Από την 1η Γενάρη μέχρι και, δηλαδή από το ξεκίνημα της θητείας της περιφέρειας, δεν έχει γίνει τίποτα. Ούτε κλαδιά έχουν κοπεί, ούτε χόρτα έχουν κοπεί. Ήρθαν, κάνανε μια πρόχειρη δουλειά για λίγο, τα αφήσαν εκεί και αν θέλετε μπορεί να περάσετε και να τα δείτε, είναι κάτω, δεν σκουπιστήκαν ποτέ. Έχουμε θέμα με αυτό. Έχουμε πολύ σοβαρό θέμα.
0: Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή που περνάνε τα λεωφορεία και τα λοιπά από τα κλαδιά?
1: Βέβαια, ναι. Mm-hmm. Ναι. Η εικόνα δεν είναι καλή και εκεί. Δεν είναι καθόλου καλή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν, το κανόνι, όπως ξέρετε, έχει πολύ έντονο πράσινο.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολύ πράσινο.
0: Είναι και το χαρακτηριστικό του αυτό, ναι.
1: Και το άλλο είναι ότι υπάρχει πολύ βλάστηση και εκεί υπάρχει και κίνδυνος πυρκαγιάς.
0: Ναι, παντού.
1: Ναι. Εντάξει, αυτά αν δεν καθαριστούν, αν δεν γίνει κάτι, υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Υπάρχουν πολλές πολυκατοικίες, πολλά σπίτια στην Ναυσικά που είναι πιο πυκνοκατοικημένοι από τον κάτω δρόμο. Και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν έρθει από την περιφέρεια, μιλήσαμε, πήγαμε και μαζί να τους δείξω που δεν χρειάζεται, γιατί μπορεί και ο καθένας να το δει μόνος του. Παρόλα αυτά δεν είστε κανείς. Ακόμα σήμερα περιμένουμε.
0: Ωραία. Να κάνουμε μια έκκληση ακόμα λοιπόν και από εδώ, να ανταποκριθούν έτσι ώστε να γίνει κάτι και στο κανόνι, να μπορέσει να καθαριστεί και να μπορέσει να είναι πιο βατός ο δρόμος εκεί στην Αυσικά. Συν όλα βέβαια τα υπόλοιπα ζητήματα που θέσατε. Κυρία Κολοβού, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά
1: ευχαριστώ.
0: Κάθε φορά που συζητάμε τα θέματα του κανονιού, πικραινόμαστε, γιατί είναι πίκρα για το συγκεκριμένο αυτό σημείο. Πραγματικά θα το ξαναπώ, που είναι το πλέον εμβληματικό για την Κέρκυρα, να μην είναι σε τέτοια κατάσταση που να το χαιρόμαστε κυρίως εσείς, οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επισκέπτες.
1: Πρώτα είναι ο κόσμος που ζει εδώ.
0: Αυτό είναι το κυρίαρχο.
1: Ο κόσμος που ζει όλο το χρόνο.
0: Ναι.
1: Και μετά οι τουρίστες που είναι, βλέπω εγώ που βγάζω φωτογραφίες. Δηλαδή
0: είναι
1: η φήμηση για το νησί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τη φήμηση για μας αυτό.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, την καλημέρα μας.
1: Χαιρετώ,
0: γεια σας. Λοιπόν, σας χαιρετούμε και εσάς, γιατί είμαστε 58 λεπτά μετά τις 8, στο τέλος της εκπομπής μας. Να είστε καλά, 11 ώρα, μην ξεχάσετε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. Η ενημέρωση συνεχίζεται, μένετε εδώ συντονισμένη συγκρότητά μας. 11 η ώρα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30 το αναλυτικό. Καλημέρα, γεια σας.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το Εγάλαιο, αλλά και στην Κηφισία, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθενούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας, με λία 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγκια, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένεται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας με τη σειρά Φέρτο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στείνει μια γέφυρα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, στη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιώνιο, στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
7: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
8: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
9: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
10: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνα Πανεπιστήμιο.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλους. Τρίτη 12 Μαΐου σήμερα 2026. Ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr, 26610-30080-39700 τα τηλέφωνά μας, rakerkeras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail, rtkerkeras@rt.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του ΕΡΤΦΛΙΚ σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός μερικώς νεφελώδης σήμερα στην περιοχή μας, οι άνεμοι νότιο-ανατολικοί έως 4 μποφόρ, στους 23 βαθμούς θερμοκρασία στα ανώτατα επίπεδα. Αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου περιμένουμε περισσότερες νεφώσεις, οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί. Βόρειο-βορειοδυτική στη συνέχεια δυτική έως 3 μποφόρ στους 21 βαθμούς θερμοκρασία. Μας δίνουν εδώ τα μοντέλα των μετεωρολόγων ένα ψηλό βροχό, μια ασθενή βροχή το μεσημέρι της Πέμπτης. Αλλά είναι μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και η Πέμπτη θα έχει ηλιοφάνεια με κατά περιόδους νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ στους 22 βαθμούς θερμοκρασίας, στους 23 την Παρασκευή, η ίδια εικόνα περίπου. Σάββατο περιμένουμε ασθενή βροχόπτωση το πρωινό, με νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, νότιο-ανατολικούς ανέμους έως 4 μποφόρ στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Νέφωση με λίγο ήλιο περιμένουμε και την Κυριακή. Λοιπόν, για να δούμε τα της ημέρα. Σήμερα γιορτάζει, λέει, ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνιος και η Επιφανία. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια ή μια ξεχωριστή επέτειο. Να θυμούνται στη ζωή τους. Είναι Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου, λέει, ή Πανσελίνου του Βούδα. Για να δούμε αυτό. Η ημέρα της Πανσελίνου, λέει, του Μαΐου είναι η ιερότερη γιορτή για τους Βουδιστές, καθώς την Πανσέλινο του Μαΐου το έτος 623 π.Χ. γεννήθηκε σύμφωνα με τους τρίλους ο Σιντάρτα Γκουατάμα, γνωστός και ως Βούδας, ιδρυτής μιας από τις αρχαιότερες θρησκείες του κόσμου. Επίσης την ημέρα αυτή γιορτάζεται η φώτιση του Βούδα, Νιρβάνα, και ο θάνατός του, Πανιρβάνα. Με αυτή την αφορμή, ο ΙΕ καθιέρωσε το 1999 την Πανσέλινο του Μαΐου ως ημέρα του Βούδα για να τονίσει τη συνεισφορά του Βουδισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 12η Μαΐου. Το 1821, σαν σήμερα, σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτο πυλών της Τρυπόλεως. Το Βαλτέτσι είναι ένα χωριό νότια της Τρίπολης. Ήταν σε ένα κομβικό σημείο προκειμένου να περικυκλωθεί η Τρίπολη. Η Τρίπολη που είχε αδειάσει στην ουσία ήταν το διοικητικό κέντρο, η πρωτεύουσα της Πελοποννήσου επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο στρατός όμως είχε φύγει για να αντιμετωπίσει τον Αλή Πασά, υπήρχε η φρουρά της Τρυπόλεως, βγήκαν οι Τούρκοι να αντιμετωπίσουν τους Έλληνες στο Βαλτέτσι και εκεί σημειώθηκε η πρώτη ήττα τους. Ήταν η πρώτη μάχη και η πρώτη ήττα των Τούρκων. Στη συνέχεια κλείστηκαν μέσα στην Τρίπολη, είχε μαζέψει πάρα πολύ κόσμο, 8 με 10.000 περίπου Κολοκοτρώνης γύρω από την Τρίπολη. Και όταν μπήκαν μέσα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, κατά τα ιωθώτα βέβαια της εποχής, δεν έμεινε ρουθούν. Όταν, λέει, μετά από 3 ημέρες ο Κολοκοτρώνης με το άλογο του μπήκε στην Τρίπολη, το άλογο δεν έβρισκε έδαφος να πατήσει από τα πτώματα. Βέβαια πάρα πολλοί προεστοί διαφόρων εθνικοτήτων είχαν φύγει πριν την άλωση
μέσα από την Τρίπολη, πολλοί από αυτούς πληρώνοντας κιόλας, Έλληνες που γνώριζαν, ήταν συντοπίτες τους έξω από τα τείχη και γλίτωσαν το θάνατο. 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά ως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857 λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Ακόμα υφίσταται ως εταιρεία, έτσι. 1930 ιδρύεται σαν σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό υπόπτων στρατιωτικών. Και έγινε ένας από τους βασικούς τόπους εξορίας βέβαια και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της Χούντας. 1993 διεξάγεται στο ΆΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ κουρεμένοι για γούρι όπως είπαν. Όμως ο Κριστό Βαζέχα είχε άλλη γνώμη, με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε τη νίκη 1-0 στο Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδας της ιστορίας του. Πώς συνδέονται όλοι μαζί όμως, 13ο λεπτό, 13ο κύπελο Ελλάδος, θύρα 13 και το καθεξής. Λοιπόν, για να δούμε τις γεννήσεις. Το 1820 γεννήθηκα σαν σήμερα η Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα, φιλάνθρωπος και νοσοκόμα που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα, εξού και η μέρα του νοσηλευτή σήμερα. 1907 γεννιέται η Catherine Hepburn, Αμερικανίδα ηθοποιός, και το 1963 ο Παναγιώτης Φασούλας, Έλληνας παλέμαχος, διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός στη συνέχεια. Να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνο. Στο 1884 ο Μπέντριχ Σμέτανα, Τσέχος συνθέτης από τους ιδρυτές της Τσέχικης Μουσικής Εθνικής Σχολής, γνωστός για τη σύνθεσή του «Μα Βλάστ, η πατρίδα μου». Το 1992 φεύγει ο Νίκος Γκάτσος, Έλληνας ποιητής και στιχουργός. Και το 1994 ο Ρόι Μπλάνκετ, Αμερικανός χημικός που ανακάλυψε το τεφλόν.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται η επικαιρότητα σήμερα στον έντυπο λόγο της Κέρκυρας. Να ξεκινήσουμε την Κέρκυρα σήμερα. Τα οικονομικά των τοπικών αρχόντων στο φως. Πόθεν έσχες 2025. Τι κρύβουν τα περιουσιολόγια των πολιτικών προσώπων Κέρκυρας και Παξών. Χριστίνα Χονδρογιάννη που γράφει το ρεπορτάζ. Βουλευτές, περιφερειάρχες και δήμαρχοι άνοιξαν τα οικονομικά τους αρχεία. Διαβάζουμε, καθώς χθες αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες του έτους 2025. Είναι η χρήση του 24. Εισοδήματα από 27.500 έως 56.800 ευρώ, δανειακές υποχρεώσεις που αγγίζουν τα 190.000 ευρώ και τραπεζικοί λογαριασμοί που ξεπερνούν τις 245.000 ευρώ συνθέτουν μια ανισομερή εικόνα πλούτου και χρέους. 7 από τα πιο εξέχοντα πολιτικά πρόσωπα της Κέρκυρας και των Παξών παρουσίασαν τις δηλώσεις πόθεν έσχες τους, αποκαλύπτοντας οικονομικές εικόνες που απέχουν πολύ μεταξύ τους. Το πρόβλημα του πόθεν έσχες δεν είναι το πόθεν, είναι το έσχες μάλλον, είναι το πόθεν, δηλαδή από πού τα παίκτησαν πολλές φορές όλα αυτά. Αν και καμιά φορά αναφέρεται μέσα ότι είναι από κληρονομιές, είναι από αγορές, είναι από πωλήσεις κτλ. Χωροταξικό τουρισμού, οι Κέρκυρες στις περιοχές Κορεσμού. Η κυβέρνηση θα θέλει να βάλει ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά τις τουριστικές επενδύσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι κορεσμένες. Στην Κέρκυρα, ας πούμε, δεν μπορούν να δημιουργηθούν νέες τουριστικές εγκαταστάσεις άνω των 100 κλινών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εδώ για τις δηλώσεις της 21ης, εκδηλώσεις της 21ης Μαΐου. Στην Κέρκυρα θα βρεθεί την 5η 21 Μαΐου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας προκειμένου να παραστεί στις επενδυακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 162 ετών από την ένωση της Επτανής με την Ελλάδα, μία από τις κορυφαίες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Το ακριβές πρόγραμμα της επίσκεψης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί και αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να αναχωρήσει από το νησί το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ενώ στο έως τώρα σχεδιαζόμενο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη στα διαπόδια νησιά. Το Στέφανο τον Στεφανόπουλο είχαμε πάει ως πρόεδρο της Δημοκρατίας στα διαπόδια νησιά, μετά δεν θυμάμαι κάποιον άλλο να έχει ανέβει. Τουλάχιστον δεν ήμουν μαζί. Συλλογική Επιτροπή, πρόταση για κυκλοφοριακό και άμεσα μέτρα στο Ιστορικό Κέντρο. Νέες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ, 10 για το νοσοκομείο της Κέρκυρας, Γκίκας ουσιαστική παρέμβαση που θα δώσει λύσεις. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας. Ο ΝΑΟΚ με ηλυσιακό για μια θέση στα σαλόνια του Πόλο. Το ακούσαμε και χθες από τον Γιώργο το Δημουλή. Θα δώσει 2 διπλούς τελικούς για να ανέβει στην Α1 κατηγορία του Πόλο. Στίβος, ο γυμναστικός όμιλος Κέρκυρας 2018, εξαιρετικά στο διασυλλογικό K20. Αυτά από την Κέρκυρα σήμερα. Να δούμε και την καθημερινή ενημέρωση. Κι όμως θα μπορούσαμε να πληρώσουμε λιγότερα τέλη, είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας, υπογράφει ο Γιώργος Κατσαίτης. Η Δημοτική Αρχή Πουλημένου, διαβάζουμε, ενώ υποσχέθηκε τομή και επανεκκίνηση των δημοτικών πραγμάτων και στον τομέα της αποκομιδής και της διαχείρισης των σκουπιδιών, ακολούθησε την πεπατημένη, την οποία και εμφανίζει εκ των υστέρων ως υποχρεωτική, καθιστώντας τον Κερκυριακό Δήμο τον ακριβότερο στην Ελλάδα στα ανταποδοτικά τέλη. Η εξάρτηση από τη μεταφορά σύμμικτων απορριμμάτων εκτός νησιού, τα πανάκριβα logistics, η χαμηλή ανακύκλωση, συνέπεια της προφανούς και διαχρονικής κακοδιαχείρισης, καθώς και η χρόνια υποστελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας, διαμορφώνουν ένα μοντέλο που πιέζει ασφυκτικά τα ανταποδοτικά τέλη και τα οικονομικά του Δήμου. Ο
κόσμος έσπρωξε τον Άουξο στον τελικό 12-11 τον Όφη, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Ο Νάουκ έπαιζε στην έδρα του μπροστά στον κόσμο του, όπου για πρώτη φορά ήταν τόσο πολλής, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της ομάδας και ήταν στην εξέδρα το απόγευμα της Κυριακής. Όμως δεν ήταν απλά η μεγαλύτερη παρουσία του κόσμου στις εξέδρες, ήταν πρωτοφανής. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στις επαιδειακές εκδηλώσεις του Μεσολογγίου, με έργα εμπνευσμένα από την έξοδο του Μεσολογγίου, συμμετείχε το Φωνητικό Σύνολο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στις επαιδειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από το ιστορικό αυτό γεγονός. Η τελευταία εκτέλεση, το Λαζαρέτο και η Ιστορική Μνήμη, ζωντάνευσαν στο Προσκοπείο μέσα σε κλίμα συγκίνησης η παρουσίαση του μυθιστορήματος του Νίκου Παργινού. Έχει εκπληκτική πένα ο Νίκος Παργινός, το έχουμε πει κατ' επανάληψη από αυτήν εδώ την εκπομπή, και πραγματικά μέσα από τα ιστορικά μυθιστορήματά του μας κάνει κοινωνούς της άγνωστης ιστορίας της Κέρκυρας σε πολλούς τομείς. 35 αθλητές από 5 ομίλους τίμησαν με την παρουσία τους στη διοργάνωση του ναυτικού ομίλου Παξών. Ιδιαίτερη στιγμή για όλους ήταν η παρουσία του ίδιου του Θωμά Γραμματικού, το όνομα του οποίου φέρει ο αγώνας. Στη φωτογραφία τα πληρώματα των 5 ομίλων μετά το τέλος του αγώνα, όπως τη δημοσιεύει η εφημερίδα. Για να πάμε και στο editorial, στο σημείωμα του εκδότη, να δούμε το προήμιό του. Τα σκουπίδια δεν είναι πια μόνο ζήτημα καθαριότητας, είναι ο κεντρικός, ο τίτλος μάλλον, από το editorial. Η δημόσια συζήτηση, διαβάζουμε, στην Κέρκυρα εγκλωβίζεται συνήθως ανάμεσα σε δύο εύκολες αφηγήσεις. Είτε ότι για όλα αυτά η έλλειψη υποδομών, είτε ότι αρκεί το εργοστάσιο για να λυθεί το πρόβλημα. Σήμερα η Κέρκυρα λειτουργεί με ένα από τα ακριβότερα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα, επειδή πληρώνει ταυτόχρονα αποκομιδή, εργολαβίες, μεταφορτώσεις, φέρι, νταλίκες, επεξεργασία εκτός νησιού και τέλος ταφής. Λοιπόν, αυτά από τα δύο πρωτοσέλιδα. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

Έχουμε μία χρηματοδότηση, μία ουσιαστική παρέμβαση που αφορά το Μόρεπο. Με στόχο την ενίσχυση της προστασίας και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της Κέρκυρας, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ένταξε στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-27 την πράξη με τίτλο «Ανάδειξη και προστασία αισθητικού δάσους, κήπων και βιοποικιλότητας του Μόρεπο». Το έρχομαι κύριο δικαιούχο το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποδίων Νήσων διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη διαχείριση και αναβάθμιση του ιστορικού κτήματος του Μόρεπο, το οποίο αποτελεί χώρο υψηλής περιβαλλοντικής και αρχαιολογικής σημασίας. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην πράξη εστιάζουν στους εξής άξονες: δασολογική έρευνα, εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης για το αστικό δάσος του κτήματος, πυροπροστασία, οριστική μελέτη και υλοποίηση εργασιών για τη θωράκιση του χώρου έναντι πυρκαγιάς, αποκατάσταση διαδρομών, εργασίες στις υφιστάμενες περιπατητικές διαδρομές με αντικατάσταση επικαλύψεων και δημιουργία νέων οδοστρωμάτων σε υπάρχουσες χαράξεις, αρχαιολογική έρευνα που αφορά στη διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής έρευνας για την διασφάλιση του ιστορικού αποθέματος κατά τη διάρκεια των εργασιών. Μέσω των παραπάνω παρεμβάσεων επιδιώκεται η βελτίωση της προσβασιμότητας και η διασφάλιση συνθήκων ασφαλούς περιήγησης για τους πολίτες και τους επισκέπτες, αναβαθμίζοντας τη συνολική εμπειρία στον χώρο του αισθητικού δάσους. Με την ένταξη του έργου αυτού, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας, αποδεικνύεται έμπρακτα η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου προς όφελος της κοινωνίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών και των επισκεπτών. Προχωρούμε με σχέδιο, συνέπεια και σαφή στόχευση, αναφέρει η Περιφέρεια, να παραδώσουμε στα νησιά μας έργα ουσίας με διαχρονικό αποτύπωμα και πραγματική προστιθέμενη αξία. Λοιπόν, το Μόρεπο είναι σαν να έχουμε την Ακρόπολη δίπλα μας και να μην το έχουμε.

επισκεφθεί όποιος δεν έχει πάει στο Μόρεπο να πάει. Και δεν μιλάω μόνο να κάνει τη βόλτα μέχρι το μουσείο εκεί την έπαυλη και να φύγει, να κατέβει και κάτω στο Καρδάκι, να δει και τον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αρτέμιδος. Ο χώρος ευρύτερα της Παλαιόπολης είναι ένας χώρος που αποτελούσε το κέντρο στην ουσία της αρχαίας Κέρκυρας. Σφίζει αρχαιολογικών ευρημάτων, σφίζει ζωής, είναι ένας καταπληκτικός βοτανικός κήπος με πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα και καλό είναι να τον απολαμβάνουμε με σύνεση βέβαια και να τον προστατεύουμε, ιδιαίτερα τώρα που οι μέρες πλέον είναι καλύτερες χωρίς βροχές.

0: Όπως σας προαναγγείλαμε, ο βουλευτής Κέρκυρας και υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Στέφανος Γκίκας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκίκα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Μιλάμε γιατί έχετε ανακοινώσει μια σειρά παρεμβάσεων που στόχο έχουν την ενίσχυση υπηρεσιών της Κέρκυρας και όχι μόνο. Να ξεκινήσουμε λίγο με το νοσοκομείο. Τι ακριβώς περιμένουμε να γίνει εκεί?
1: Ναι, βεβαίως στην καινούρια προκήρυξη που ανακοίνωσε και υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης, υπάρχουν μέσα για το νοσοκομείο Κέρκυρας 10 μόνιμες θέσεις ιατρών, 10 κρίσιμες ειδικότητες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, και πάντα λέμε καλώς εχόντων των πραγμάτων, διότι μπορεί να κάποιες από αυτές να μείνουν άγονες, αλλά καλώς εχόντων των πραγμάτων θα καλυφθούν κρίσιμες κλινικές, όπως είναι για παράδειγμα ο νεφρολόγος, ο παθολόγος, μάλιστα προβλέπει και διευθυντή εσωτερικής παθολογίας, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος και μια σειρά από άλλες ειδικότητες και ψυχίατρος για την ψυχιατρική κλινική. Mm-hmm. Είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε βεβαίως από τη διοίκηση του νοσοκομείου και μέσω της ΕΚΤΗΣ είπε, κατέληξε σε αυτό το καλό θετικό αποτέλεσμα.
0: Το στίχημα βέβαια είναι να έχουμε ενδιαφέρον για αυτές τις θέσεις.
1: Πρέπει να έχει ενδιαφέρον τώρα, διότι υπάρχουν και οι 7 κατοικίες οι καινούριες που έφτιαξε το νοσοκομείο με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και τις οποίες σε κτίριο του νοσοκομείου δηλαδή, το οποίο θα εγκαινιάσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Και είναι και αυτό ένα κίνητρο, πρώτον. Δεύτερον, είναι όλο το πλαίσιο το νομικό που βοηθάει και τους γιατρούς να μπουν στο ΕΣΥ, αλλά παράλληλα να έχουν και εξωτερική δραστηριότητα. Γενικώς νομίζω ότι πλέον η Κέρκυρα είναι άγονη περιοχή τύπου Α, που δίνει περισσότερα κίνητρα στους γιατρούς. Γενικότερα νομίζω ότι η κατάσταση έχει αλλάξει. Τώρα βεβαίως περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτή η προκήρυξη. Ξέρω ότι για αρκετές από αυτές τις ειδικότητες υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι. Εκεί πέρα δεν υπάρχει κάποια ρήτρα στις προκήρυξεις ότι με το που έρχονται στο νοσοκομείο της Κέρκυρας θα πρέπει να μείνουν κάποια χρόνια. Παλαιότερα υπήρχε αυτή η προϋπόθεση.
1: Νομίζω ότι υπάρχει αυτό, δηλαδή απλά μπορούν παραμένοντας στο νοσοκομείο κάποια χρόνια να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο μεγάλο θέλουν. Είναι ένα από τα κίνητρα τα οποία προβλέπονται για τις άγονες περιοχές τύπου Α. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Τώρα έχουμε ενίσχυση και για την αστυνομία.
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, την αρχή του καλοκαιριού, έρχονται ενισχύσεις. Θέλω να πω ότι φέτος είναι ακόμα περισσότερες από πέρσι. Ήδη έχουν παρουσιαστεί οι 84 δόκιμοι. Είναι ένας τεράστιος αριθμός, 84 δόκιμοι, οι οποίοι, πολλοί από αυτούς είναι στο αεροδρόμιο, και πάρα πολλοί άλλοι έχουν σε πολλές υπηρεσίες. Ήρθαν χτες, την Κυριακή, παρουσιάστηκαν άλλοι 28 μόνιμοι, δηλαδή μόνιμα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι έρχονται με απόσπαση, συν τους 5 οι οποίοι ήρθαν τον προηγούμενο μήνα. Πάμε στα 33 και 84 είναι 117 άτομα. Αναμένονται και τον επόμενο μήνα κάποια μόνιμα στελέχη, όπως επίσης δύο ομάδες, μία ομάδα ΟΠΚΕ και μία ομάδα ΟΕΠΤΑ, που είναι ειδικές ομάδες, μία για την εγκληματικότητα και άλλη για τα τροχαία ατυχήματα. Ναι. Τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, προς το τέλος όμως, θα έρθουν και οι 86 συνοριοφύλακες, των οποίων η πρόσληψη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Δηλαδή σήμερα δίνουν, για παράδειγμα, τελευταία μέρα είναι αθλήματα. Αμέσως μετά, μόλις βγουν οι πίνακες, οι οριστικοί μπαίνουν στις σχολές, θα καθίσουν κάποιους μήνες στις σχολές και θα συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους on the job training, δηλαδή πάνω στη δουλειά.
0: Και αυτό είναι. Από τους 86 πώς θα έρθουν εδώ, ξέρουμε ή όχι?
1: 86.
0: Α, οι 86 είναι όλοι για την Κέρκυρα.
1: Είναι για την Κέρκυρα. Μάλιστα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, πολύ μεγάλη επιτυχία για το νομό της Κέρκυρας, διότι από τους 86 συνοριοφύλακες οι 36 θα πάνε στο αεροδρόμιο και οι 50 θα ενισχύσουν την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Mm-hmm. Υπήρξαν και όλοι αυτοί βεβαίως θα πρέπει να είναι Κερκυραίοι. Δηλαδή αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ότι θα πρέπει να έχουν εντοπιότητα. Υπήρξαν βέβαια κάποιες αποχωρήσεις από ό,τι πληροφορήθηκα το τελευταίο διάστημα. Κάποια παιδιά άλλαξαν άποψη ενώ είχαν δηλώσει. Παρόλα αυτά όμως νομίζω ότι ο αριθμός των 86 θα συμπληρωθεί. Αυτούς τους περιμένουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων προς το τέλος του καλοκαιριού. Κοιτάξτε, προχθές ήμουνα πάλι με τον κύριο Χρυσοχοίδη, είναι πάνω από τα προβλήματα, πάνω στα προβλήματα. Προσπαθούμε να καλύψουμε ό,τι κενό υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανάγκη στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας για ενίσχυση, διότι έχουμε και τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, αλλά όμως η πολιτεία στο μέτρο του εφικτού βοηθάει ώστε να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο σελίδα, γιατί είχαμε μία θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά το σχολικό συγκρότημα Αγωγιών Κοντοκαλίου. Ένα θέμα το οποίο θυμάμαι να σέρνεται από Δημαρχία Μικάλευ και μετά. Μιλάμε για 20 χρόνια συζήτηση.
1: Ναι, πράγματι έτσι είναι, όπως το λέτε. Να πω ότι μόλις πριν από 5 λεπτά ειδοποιήθηκα ότι έχουμε και το ΦΕΚ. Άρα λοιπόν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ήτανε μια πολύ επίπονη διαδικασία πολλών χρόνων, δεκαετιών ολόκληρων. Πάρα πολλές δημοτικές αρχές το είχαν παλέψει αυτό, και η προπροηγούμενη και η προηγούμενη της κυρίας Ιδρέου, όμως το γκολ μπήκε τώρα. Άλλη μία μεγάλη εκκρεμότητα κλείνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οφείλω να πω μία πολύ καλή συνεργασία με τις υπηρεσίες και με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Πουλημένο, ο οποίος πάρα πολλές φορές από την αγωνία του μας έπαιρνε τηλέφωνα, πηγαίναμε στο ένα γραφείο, από το άλλο γραφείο, στον ένα υπουργό, στον άλλο υπουργό, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Προκειμένου να γίνει η χωροταξική ρύθμιση εκεί της περιοχής.
1: Ναι, αλλαγή ρημοτομικού σχεδίου. Ξέρετε τι σημαίνει τώρα ρημοτομικό σχεδίο για να αλλάξει. Mm-hmm. Πρέπει να περάσει από 10.000 κύματα. Και βεβαίως να γνωμοδοτήσει θετικά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν σας κρύβω ότι πήγα 2 φορές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, διότι πρόκειται για ένα κοινοφελές έργο. Άρα λοιπόν ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία. Και μετά έπρεπε να ξαναγίνει το διπλό-τριπλό τσεκάρισμα. Πριν από 5 λεπτά ενημερώθηκα ότι βγήκε επίσημα και το ΦΕΚ. Άρα λοιπόν πλέον ο εργολάβος μπορεί να ξεκινήσει άμεσα το έργο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό και το σημαντικό. Ότι υπάρχει εργολάβος, υπάρχει χρηματοδότηση. Άρα είναι θεωρώ ένα έργο το οποίο ειδικά αυτή η περιοχή, η πολύπαθη εκεί με το σχολείο, θα έχει ένα πολύ σύγχρονο συγκρότημα σχολικό, και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό αυτό για τους πολίτες.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Μακάρι να γίνει γρήγορα το σχολικό κέντρο, γιατί πραγματικά το χρειάζεται η κοινότητα εκεί, η εκπαίδευση της περιοχής. Τώρα πείτε μου, πριν συζητήσουμε λίγο και για τη Νέα Δημοκρατία, κάντε μου μία αναφορά για το σκάφος εκεί στη Λευκάδα. Τι το καινούριο έχουμε, τι πληροφορίες έχουμε σχετικά?
1: Ναι, κοιτάξτε, όπως έχω πει και σε άλλες...
0: Μιλήσατε και χθες την έρθα, ναι.
1: Ναι, ναι, και γενικώς, κοιτάξτε, η εκτίμηση... Καταρχάς να σας πω ότι γίνεται μία έρευνα ενδελεχής από τις ελληνικές αρχές. Και βεβαίως όταν ολοκληρωθεί η έρευνα αυτή θα υπάρχουν περισσότερα να πούμε. Ναι. Όμως,
0: η έρευνα γίνεται από την ΕΥΠ, από το λιμενικό, από το πολεμικό ναυτικό ή από όλους μαζί?
1: από τις ελληνικές αρχές. Είναι πολλές υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται. Θα έχουμε ένα όρισμα πολύ σύντομα. Βεβαίως, από τα χαρακτηριστικά που είδαμε και από τις πρώτες ενδείξεις, θεωρούμε, και εγώ αυτό είναι και η προσωπική μου άποψη, αν θέλετε, είναι ένα από τα σκάφη τα ουκρανικής κατασκευής, να, τα οποία χρησιμοποιούνται, τα μη επινδρωμένα, τα θαλάσσια drones όπως λέγονται, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται για προσβολές εναντίον του ρώσικου σκιώδους στόλου. Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν αναφορές στην περιοχή, ενώ της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, για την εμφάνιση τέτοιων drones, όπως υπήρχαν και προσβολές. Είχαμε πριν από μερικούς μήνες προσβολή ρώσικου πλοίου, και μάλιστα νομίζω ήταν LNG, ανοιχτά της Μάλτας, στα διεθνή βέβαια, και βεβαίως και Νότια Κρήτης.
0: Έχουμε λοιπόν ρωτήσει τους Ουκρανούς γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, πολλά πράγματα οπωσδήποτε έχουν γίνει, όπως πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, χτες στις Βρυξέλλες είναι σαφής, ότι πρώτον, εάν αποδειχθεί από την έρευνα ότι ό,τι αποδειχθεί τέλος πάντων από την έρευνα, θα ακολουθήσουν διαβήματα. Αυτό τα λέει όλα. Και το άλλο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και είναι η θέση της ελληνικής κυβερνήσεως, είναι ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνονται τέτοιου είδους επιχειρήσεις ή οποιαδήποτε, αν θέλετε, πολεμική επιχείρηση στην εγγύηση της Ελλάδος περιοχή, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Προφανώς.
1: Και αυτό είναι ευνόητο. Άρα λοιπόν περιμένουμε να ολοκληρωθεί η έρευνα. Έχουν βγει αρκετά στοιχεία μέχρι τώρα. Από εκεί πέρα αξιολογείται ως ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, διότι είναι στην αρχή της τουριστικής περίοδου, σε μια εξόχως τουριστική περιοχή με χιλιάδες διελεύσεις τουριστικών σκαφών, αναψυχής, αχτοπλοϊκών σκαφών, αλλιευτικών κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να διερευνηθεί και διερευνάται από τις ελληνικές αρχές όπως πρέπει.
0: Ναι. Κάντε μου και ένα σχόλιο για την παρουσία του Πρωθυπουργού στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα. Εκεί περίμεναν πάρα πολύ να υπάρχουν διαγωνισμοί. Τελικά τα πνεύματα είχαν καταλαγιάσει. Αλλά το ερώτημα είναι, μήπως καταλάγιασαν γιατί απείλησε, εντός αγωγικών το λέω με εύθυμο τρόπο, με εκλογές ο Πρωθυπουργός?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι είχαμε δύο έτσι, ας πούμε, σημαντικές ομιλίες του Πρωθυπουργού. Η μία πράγματι ήταν και η συζήτηση που ακολούθησε στην κοινοβουλευτική ομάδα, που πράγματι υπήρξε ένα κλίμα ενότητας ακόμα και από τους βουλευτές οι οποίοι εξέφρασαν κάποιες απόψεις. Νομίζω ότι όλοι συνηγορούν ότι αυτό που έχει σημασία για τη χώρα είναι να υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση την επόμενη μέρα, η οποία να μπορέσει να οδηγήσει με ασφάλεια όχι μόνο τη χώρα, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιουλίου και μετά, που αναλαμβάνουμε την Προεδρία. Από εκεί και πέρα, η δεύτερη ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν το Σάββατο, ήμουν και εγώ παρόν, στην Θεσσαλονίκη, με τίτλο «Ισχυρή Ελλάδα». Μίλησε αμέσως μετά τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, και ακριβώς νομίζω ότι αυτοί οι τομείς είναι οι τομείς για τους οποίους πραγματικά πρέπει να αισθανόμαστε υπερήφανοι, διότι τα τελευταία αυτά 7 χρόνια η Ελλάδα έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ και έχει μια φωνή πια η οποία εισακούεται, και όχι μόνο εισακούεται, αυτά τα οποία λέει η Ελλάδα αποτελούν ενίοτε και πολιτικές, παραδείγματος χάρη, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί πέρα, ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα. Το σύνθημα είναι ότι ξεκινούμε τον αγώνα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, με λίγες δυσκολίες, αλλά σας ακούμε, ναι.
1: Ναι. Ξεκινάμε από τώρα τον αγώνα και βεβαίως όλη μια γροθιά. Ο αγώνας θα είναι ένας δύσκολος αγώνας, διότι έχουμε να κάνουμε με μια αντιπολίτευση που κατά το μάλλον ήτον κινείται σε επίπεδα λαϊκισμού. και στο το όχι σε όλα και το ναι σε τίποτα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, κυριαρχεί. Όμως θα σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο για μας είναι το κορυφαίο Σαββατοκύριακο, αν θέλετε. Είναι το συνέδριό μας, το τακτικό, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει εδώ στην Αθήνα. Θα έρθουν από όλη την Ελλάδα στελέχη και βεβαίως θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός και θα έχουμε και νέα πολιτική επιτροπή. Και βεβαίως από αυτό θα είναι το ένασμα, η αφετηρία αν θέλετε του προεκλογικού αγώνα που σε ό,τι μας αφορά και με τον Πρωθυπουργό να το επαναλαμβάνει συνεχώς προβλέπεται η προκήρυξη τους πρώτους μήνες του 27.
0: Πάμε για μάλλον φθινόπωρο εκεί με χειμώνα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Γκίκα για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε μία ανατελεία. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio σε λίγο για να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω τη Θωρέα, στη Φθιώτιδα, με 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνά την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοίκων ερεύνες που ακολούθησαν, κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της στη Θωρέα εδώ και πολύ καιρό. Πριν από τη ληστεία, δήλωσε το Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είπε ότι μπορεί να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για εθελοντική παράδοση, τονίζοντας που αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδιο την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Χερσόνησος Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανάέκταση και αναμόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνει σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση, ενώ η τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές όπου υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω επενδύσεων θα γίνεται με όρους βιωσιμότητας και με σωστά κίνητρα. Στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής, προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθής για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν για το οποίο εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου, ο κύριος Βορύδης σημείωσε πως ό,τι ήθελε να πει δεν το είπε στην προανάκριση, ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Μπαίνοντας στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση, το κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία, ανέφερε. Αναφερόμενος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είπε ότι η γενική εικόνα, τα βασικά χαρακτηριστικά δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Όλα τα κόμματα απορρίπτουν την προοπτική συγκυβέρνησης. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Όπως είπε, παρουσιάζει περιτραυματική αμνησία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη πριν και κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στην ημία γέφυρα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ανάμεσα Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το Corfu Events 365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. Corfu Events 365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Δέκατο ένατο φεστιβάλ οπτικοακουστικών τεχνών στην Κέρκυρα.
8: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
7: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
9: Τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας και ερημέ τμήματος μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
7: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνα Πανεπιστήμιο.

0: 12 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον νέο πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας, τον κύριο Σπύρο Ρόκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρόκα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε.
0: Συγχαρητήρια για την εκλογή σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ που με έχετε στην εκπομπή σας.
0: Είχε προαναγγείλει στην ουσία την έλευσή σας ο προκάτοχός σας σε μια συζήτηση που είχαμε, ο κύριος Μέριανος, και βλέπω εδώ και με την διάρθρωση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που στην ουσία και ο κύριος Μέριανος και ο κύριος Βούλγαρης στην ουσία βρίσκονται μεν στη διοίκηση, αλλά σας έχουν δώσει μια λευκή επιταγή, βρίσκονται ως απλά μέλη στη διοίκηση. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, όταν κάποιος από το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διατελέσει πρόεδρος, δεν είναι σωστό εκ των υστέρων να γίνει ταμείας ή αντιπρόεδρος ή οποιαδήποτε άλλη θέση. Οπότε, επειδή συνεχίζουν και συνεχίζουν πολύ δυνατά και οι δύο, όπως και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, είμαστε όλοι ενωμένοι και προσπαθούμε για το καλύτερο, θεωρήσαμε σωστό και οι δύο να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απλά, όπως και ο κ. Βούλγαρης είναι έτσι από τον προηγούμενο Οκτώβριο.
0: Ναι. Θα μας δώσετε λίγο τη σύνθεση της νέας διοίκησης?
1: Κοιτάξτε, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα όπως ήταν και οι προηγούμενοι. Η διαφορά είναι ότι εγώ από αντιπρόεδρος έχω γίνει πρόεδρος και έφυγε ο Κώστας ο Μέριανος και έχει γίνει απλό μέλος. Δηλαδή, εγώ ως πρόεδρος, πρώτη αντιπρόεδρος η κυρία Ανδριώτη Αλεξάνδρα, δεύτερος αντιπρόεδρος ο κ. Δρακόπουλος ο Βασίλης, γενικός γραμματέας ο Χάρης ο Μανιατόπουλος, Μερκουρόπουλος, αναπληρωτής γενικός γραμματέας η Ξάνθη Κάνταρου, ταμείας η Αγγελική Κοσκινά, αναπληρωτής ταμείας ο Δημήτριος Ευάγγελος, έφορος δημοσίων σχέσεων ο Δημήτρης Αμβροσιάδης και μέλη ο Μπάμπης ο Βούλγαρης, ο Κωνσταντίνος ο Μέριανος και ο Παναγιώτης ο Μπούρμος. Mm.
0: Τώρα, έχετε βάλει κάποιους άμεσους στόχους σε ό,τι αφορά την θητεία σας?
1: Κοιτάξτε, άμεσοι στόχοι δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχουν και σε καμία συγκεκριμένη θητεία Προέδρου. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι διαχρονικά, είναι πολλά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κοιτάξουμε, προκειμένου να προχωρήσουμε μπρος την ξενοδοχεία της Κέρκυρας.
0: Και σε καλό κλίμα φαντάζομαι, γιατί η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας στην ουσία είναι ξενοδόχοι οι οποίοι είναι ντόπιοι κερκυραίοι κατά κύριο λόγο και μέσω αυτής συνεργάζονται και μεταξύ τους.
1: Κοιτάξτε, αυτό που το οποίο έχω μια μικρή εντύπωση ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει είναι ότι η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας δεν είναι ένα κλειστό κλαμπ κάποιων λίγων μεγάλων ξενοδόχων που έχουν φτιάξει ένα σύλλογο. Η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο το οποίο σκοπό του έχει να αντιπροσωπεύει όλους τους ξενοδόχους της Κέρκυρας, μικρούς, μεγάλους. Και είναι χαρακτηριστικό βέβαια ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των ξενοδόχων στην Κέρκυρα είναι μικροί ξενοδόχοι, οικογενειακές μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την ανάγκη ενός δυνατού συνδικαλιστικού όργανου προκειμένου να ακούγεται τη φωνή τους. Mm-hmm. Επομένως, αυτό το οποίο λέτε έχει εν μέρει δίκιο, διότι ανέκαθεν η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας βρίσκεται δίπλα στους ξενοδόχους, είτε είναι μέλη της είτε δεν είναι μέλη της.
0: Να έχετε δίκιο. Πείτε μου τώρα, να μπούμε λίγο σε επίπεδο επικαιρότητας. Βλέπω εδώ το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό που εντάσσει την Κέρκυρα στις κορεσμένες περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι για νέες ξενοδοχειακές μονάδες χρειάζονται πάνω από 16 στρέμματα, δεν δημιουργούνται μεγαλύτερες μονάδες άνω των 100 κλινών. Αυτό είναι κάτι που ωφελεί τον τουρισμό του νησιού?
1: Σε καμία περίπτωση. Του δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα κατά την άποψή μας. Γι' αυτό και ήδη έχουμε στείλει επιστολή από την προηγούμενη Δευτέρα στους αρμόδιους φορείς και Υπουργεία. Κατά την άποψή μας δεν έχει γίνει η ανάλογη συζήτηση και διαβούλευση προκειμένου να φτάσει η κυβέρνηση στο σωστό αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος της ΠΟΚΣ της προάλλες έδωσε από τη Ρόδο μια ομιλία στην οποία ξεκαθάρισε 100% ακριβώς που μπορεί, γιατί προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει το καινούργιο χωροταξικό. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή από χθες σε μια κατάσταση όπου προσπαθούμε να προλάβουμε κάποια πράγματα, διότι δυστυχώς, να το πω λίγο λαϊκά, τα έχουν βάλει όλα μέσα σε ένα τσουβάλι. Όλα τα νησιά της Ελλάδας έχουν μπει στο ίδιο τσουβάλι και δεν μπορεί να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Θα περίμενε κάποιος...
1: Είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση δεν θα συμφωνήσει μαζί μου σε αυτό το οποίο λέω, αλλά επί της ουσίας αυτό είναι. Διότι και για να πάμε επί της ουσίας, τι θέλω να πω με όλα αυτά τα οποία λέω. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι το τι μονάδες θα αφήσουμε να χτιστούν. Το πρόβλημα είναι ότι τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα η ιδιωτική πρωτοβουλία τρέχει σε ρυθμούς αγωνιστικών αυτοκινήτων και οι δημόσιες οικοδομές πάνε σε ρυθμούς άμαξας με ένα άλογο. Σαν αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το πρόβλημα έγκυται στις δημόσιες οικοδομές και όχι στο αν θα χτίσουμε 100, 200, 300, 500 χιλιάδες κλίνες. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Η έλλειψη υποδομών είναι το πρόβλημα που δημιουργείται στην καθημερινότητα και νομίζουμε όλοι ότι υπάρχει υπερτουρισμός ή οτιδήποτε άλλο και συζητάμε καθημερινά. Συν το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια μετά από ιδιαίτερα μετά το COVID έχει παρουσιαστεί μια τεράστια αύξηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπου εγώ δεν είμαι ενάντια στη βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι πρέπει να ελεγχθεί αποτελεσματικά η βραχυχρόνια μίσθωση, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει σε σωστά πεδία όπως λειτουργεί η ξενοδοχεία.
0: Ναι, αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο ακούμε από τους επαγγελματίες του τουρισμού τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη ένταση. Θα περίμενε κάποιος όμως εσείς να είστε υπέρ μιας ενός τέτοιου κόφτη, ας πούμε, στις επενδύσεις, δηλαδή άνθρωποι που ήδη δραστηριοποιούνται στο χώρο να μην θέλουν μεγαλύτερους ανταγωνιστές. Γιατί κρατάτε διαφορετική στάση?
1: Η στάση δεν είναι ότι θέλω να κρατήσω τα πράγματα μικρά για να μην έρθει κάποιος μεγαλύτερος. Η στάση είναι ότι λειτουργούμε σε μια ελεύθερη αγορά. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης στους μικρούς να γίνουν μεγαλύτεροι, οι μεγάλοι να γίνουν ακόμα μεγαλύτεροι. Πάντα υπό το σωστούς, με το σωστό τρόπο, με τη σωστή νομοθεσία, προκειμένου να έχουμε ένα βιώσιμο τουρισμό, προκειμένου να μην επηρεάσουμε τον κοινωνικό ιστό της τοπικής κοινωνίας και να μην επηρεάσουμε και το περιβάλλον μας. Δεν είμαστε ενάντια σε τίποτα και δεν πρέπει να είμαστε ενάντια στην πρόοδο.
0: Καταλαβαίνω, ναι. Πείτε μου τώρα, σε ό,τι αφορά την ερχόμενη τουριστική σεζόν, με τα μηνύματα που έχετε μέχρι τώρα από τις τουριστικές εκθέσεις, με την κίνηση που είδατε το Πάσχα, τι πρέπει να περιμένουμε?
1: Η φετινή τουριστική σεζόν είναι ένα puzzle, θα έλεγα. Υπάρχουν διάφορες καταστάσεις γνωστές, δεν χρειάζεται να τις πούμε εμείς εδώ τώρα, οι οποίες επηρεάζουν πάρα πολύ τον τουρισμό παγκοσμίου. Δυστυχώς αυτές οι καταστάσεις δεν είναι σε καμία περίπτωση ελεγχόμενες, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οποία έχουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για σίγουρα δεδομένα. Μέχρι σήμερα βέβαια η κατάσταση δεν είναι απογοητευτική, είμαστε λίγο συντηρητικοί στις προβλέψεις μας. Ναι. Τι θέλω να πω με αυτό? Υπάρχουν μονάδες οι οποίες είναι λίγο χαμηλότερα από πέρσι, υπάρχουν μονάδες οι οποίες είναι λίγο υψηλότερα από πέρσι τις κρατήσεις τους, υπάρχουν μονάδες οι οποίες είναι λίγο πολύ στα ίδια. Βέβαια αυτό είναι μέχρι σήμερα. Το τι μελιγενέστε, ανάλογα με το τι πρόκειται να βρούμε μπροστά μας και τι θα μας ξημερώσει, αυτό δεν μπορώ να σας το πω.
0: Πάντως και λίγο χειρότερα να είναι από πέρσι, που πέρσι ήταν μια χρονιά ρεκόρ, πάλι καλά είναι τα πράγματα, δεν είναι να βάλουμε πλερέζες. Το θέμα είναι ότι, όπως μας λέτε, ο πόλεμος μέχρι τώρα στον κόλπο δεν έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τις κρατήσεις και αυτό που ευελπιστούμε είναι να μην γίνει και στη συνέχεια κάτι τέτοιο.
1: Κοιτάξτε, τα προβλήματα δεν είναι απλά σε έναν άξονα των κρατήσεων. Είναι εβδομάδες που οι κρατήσεις είναι λίγο παγωμένες, εβδομάδες που οι κρατήσεις ρέουν κανονικότατα. Τα προβλήματα υπάρχουν ακόμα και στην τεράστια αύξηση των κοστολογίων που έχει δημιουργηθεί λόγω του συγκεκριμένου πολέμου.
0: Με τα καύσιμα, με τα κύριο λόγο, τις μεταφορές και τα
1: όταν το πετρέλαιο σηκώνονται, σηκώνονται τα πάντα. Mm-hmm. Τα πάντα. Δηλαδή Απρίλιο και Μάιο μέχρι σήμερα το κόστος του υγραερίου στις επιχειρήσεις σχεδόν πήγε 75% πάνω.
0: No.
1: Για να σας δώσω ένα μόνο παράδειγμα. Mm-hmm.
0: Υπάρχουν πιέσεις από τους tour operators ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κλείσει κάποια δωμάτια σε αυτή την τιμή, αλλά τώρα έχουν αλλάξει συνθήκες να σας πιέσουν να χαμηλώσετε τις τιμές.
1: Θα σας πω το εξής, ότι εδώ και σε πολύ καλές χρονιές που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιαστεί οι ανάγκες σε πολύ συγκεκριμένες χρονικές περιόδους τη σεζόν να γίνουν προσφορές. Πόσο μάλλον τώρα που η κατάσταση είναι λίγο μη σίγουρη.
0: Ναι.
1: Προφανώς και προκειμένου να μπορέσουμε να γεμίσουμε τα ξενοδοχεία μας, γίνονται προσφορές. Σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους τη σεζόν, για συγκεκριμένες μάλλον χρονικές περιόδους σεζόν, άλλοι λιγότερες, άλλοι περισσότερες προσφορές. Νομίζω σας κάλυψα.
0: Βεβαίως. Με το πρόβλημα της έβρεσης εργαζομένων στον κλάδο, έχουμε κάποια εξέλιξη φέτος?
1: Κοιτάξτε, είναι δυστυχώς αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξέρω πότε θα μπορέσει να επιληθεί. Υπάρχει μια συνεργασία συνεχής των φορέων του τουρισμού με την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα έχει επικεντρωθεί στις διάφορες πρεσβείες που βρίσκονται στις διάφορες χώρες από τις οποίες προσπαθούν οι επιχειρήσεις να φέρουν κόσμο. Για μένα είναι λυπηρό το γεγονός ότι είμαστε αναγκασμένοι να φέρουμε κόσμο εκτός Ελλάδος. Εγώ δεν θα το ήθελα με τίποτα να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Για μένα πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο να δουλεύουμε με ντόπιους υπαλλήλους και αν δεν γίνεται με Έλληνες υπαλλήλους. Δυστυχώς αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό, οπότε έχουμε αναγκαστεί να μπούμε στη διαδικασία να φέρουμε μετακλητούς. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα παραμένει ως επιτοπλίστων στις πρεσβείες της κατατόπους, όπου καθυστερεί και κολλείονται οι καταστάσεις. Σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν πριν 2 χρόνια.
0: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Σπύρος Ρόκας, ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή την πρώτη συνομιλία, κύριε Ρόκα, και να ευχηθώ καλή θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο έργο σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.

0: τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, τον κύριο Φόντα Αλαμάνου, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Καλή σας ημέρα, κύριε Αλαμάνε.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Σκιαδόπουλε. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές της ΣΕΡΑ Κέρκυρας.
0: Μιλάμε γιατί χθες είχαμε συνεδρίαση λογοδοσίας. Θα μας δώσετε τα θέματα που κατατέθηκαν προς συζήτηση.
1: Ναι, το πρώτο θέμα τέθηκε από την τοπική κοινότητα Συναράδων, από το χωριό μου, για το γνωστό θέμα του βιολογικού στην περιοχή Σκάφωνα. Μέσα από τη συζήτηση που έγινε και την τοποθέτηση τόσο του Προέδρου, του κ. Δημήτρη Μέριανο, όσο και του Δημάρχου, φαίνεται ότι πάμε σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας του βιολογικού, διότι όπως αναλύθηκε από τον Δήμαρχο τεχνικά και παραδέχτηκε, ο βιολογικός αυτός δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά λόγω πολύς μικρής ποσότητας λιμάτων που δέχεται. Το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε είναι τι γίνεται με τις μελέτες αποκετευτικού δικτύου, όχι μόνο για το χωριό Συναδάδων αλλά και για τον Μπέλεκα. Για να θυμίσουμε ότι πριν από 20 και πλέον χρόνια ο βιολογικός αυτός στήθηκε για να εξυπηρετήσει τα χωριά Πέλεκας Συναράδες. Υπήρχε δέσμευση χθες από τον Δήμαρχο ως πρόεδρο μάλιστα της ΔΕΙΑΚ, όπως έχει γίνει και έχει αποκτήσει την εξαρτησία της, να προχωρήσουν οι μελέτες και για τα δύο χωριά προκειμένου να αποκτήσουν χωριστό δίκτυο αστικών λιμάτων. Συνεχίσαμε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ερωτήματα που τέθηκε από τον κύριο Θεοχαριώτη και αφορούσε λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου και την ανάγκη ενός δημοκρατικότερου κανονισμού. Είναι κάτι το οποίο και εγώ συμφωνώ. Βεβαίως η παράταξη της μείζωνος αντιπολίτευσης που έχει επικεφαλεί την κυρία Ιδρέου την πρόταση για κανονισμό το 2025 την είχε καταψηφίσει. Τώρα ζητάει κάτι άλλο. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό. Τέθηκε όμως και ένα θέμα νομιμότητας από την πλευρά του κυρίου Θεοχάρη Γιώτη για δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος ταυτόχρονα έχει σχέση εργασίας με το Δήμο και ότι κάτι τέτοιο είναι ασυμβίβαστο. Είναι κάτι που οι υπηρεσίες του Δήμου και κυρίως η νομική υπηρεσία θα πρέπει να δει αν αυτό που λέει ο κύριος Γιώτης ισχύει και ποιες θα είναι τα επόμενα βήματα. Mm-hmm. Το ερώτημα που τέθηκε από τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον κύριο Γιάννη Μπορμπότη, αφορούσε το μεγάλο πρόβλημα που όπως γνωρίζετε έχουμε στο λιμάνι της Αλίπας της Παλαιοκαστρίτσας. Εκεί μετά από διαγωνισμό ο ιδιώτης ο οποίος διαχειρίζεται το λιμάνι με έναν απαράδεκτο τρόπο. Έχουν αποκλειστεί οι θέσεις των αλιέων εραστιτέχνες αλιείς που είναι στην περιοχή εκεί. Επιβάλλονται πολύ μεγάλα πρόστιμα. Δυστυχώς, παρόλο που έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη, υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, κύριε Σκιαδόπουλε, στην έκδοση της δικαστικής απόφασης, προκειμένου και με δικαστική απόφαση να περιέλθει ξανά η ευθύνη στα χέρια του Δήμου.
0: Στην Αλίπα δεν είχε φύγει, δεν είχε αποχωρήσει ο επενδυτής.
1: Δυστυχώς δεν έχει αποχωρήσει και μάλιστα σας δώσω και ένα στοιχείο ότι διεκδικεί, ζητάει αποζημίωση διαφυγόντων κερδών ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ από το Δήμο. Καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος αν δεν κινηθεί με απόλυτη νομιμότητα και προχωρήσει σε οποιαδήποτε αυθαίρετη ενέργεια απέναντι στο συγκεκριμένο επιχειρηματία, εκεί που πάμε για μαλλί που λέμε θα βγούμε και κουρεμένοι. Ναι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή το θέμα αυτό για όσους μας ακούνε. Επόμενο ερώτημα, θέμα, ήταν από τον επικεφαλής της παράταξης «Αλλάζουμε ρότα», τον κύριο Παναγιώτη Μεταλλινό. Έθεσε ένα τεράστιο θέμα, κύριε Σκιαδόπουλε, το γνωρίζουμε, με τα δύο φρούρια της Κέρκυρας, το παλιό και το νέο φρούριο. Δύο φρούρια στα οποία ο Δήμος, πια Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, δεν έχει ουσιαστικά κανένα λόγο. Είναι δύο τοπόσημα, είναι δύο μνημεία μοναδικά, με μοναδική ιστορία. Φρούρια στα οποία ο Δήμος Κερκυραίων παλιά είχε λόγο. Να θυμίσουμε εδώ ότι χαρακτηριστικό είναι ότι το 1999 Δήμαρχος τότε ο κύριος Χρήστατος Σαρλής, σε συνεργασία με τον αείμνηστο Νίκο Παχτίτη, πρόεδρο της Ιστορικής Λεωγραφικής Εταιρείας, Δήμαρχος τότε ο κύριος Χρήστατος Σαρλής, σε συνεργασία με τον αείμνηστο Νίκο Παχτίτη, πρόεδρο της Ιστορικής

0: διότι ο χώρος εκεί είναι εγκαταλελειμμένος. Είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο βέβαια έγινε ομόφωνα δεχτό. Χρειάζεται όμως και ο Δήμος, για να τα λέμε όλα κύριε Σιαδόπουλη, να ξεπεράσει αδυναμίες και αγκυλώσεις, ώστε να μπορεί να έχει λόγο και ρόλο μέσα από έναν φορέα πολιτισμού και διαχείρισης τέτοιων θεμάτων. Από τον κύριο Γιώργιο Καρύδη, επικεφαλής της παράταξης Κερκυριακή Συμμαχία, τέθηκε το θέμα της επιστροφής στον αχρεωστή των εισπραχθέντων δημοτικών τελών. Είναι αυτή η γνωστή υπόθεση. Εδώ να πούμε ότι έχουμε την επίσημη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ήρθε χθες, κοινοποιήθηκε αμέσως στους επικεφαλής των παρατάξεων, θα κοινοποιηθεί και σήμερα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, δεν έχουμε ίντερνετ σήμερα το πρωί στο Μαράζλιο Μέγαρο. Με όμως, γνωρίζετε πολύ καλά, ότι σε προηγούμενο πριν από λίγες μέρες Δημοτικό Συμβούλιο πάρθηκε η απόφαση για να ισχύσουν τα ίδια δημοτικά τέλη που πήραμε την απόφαση του 24 και το 26. Είναι μια νομική δυνατότητα που έχουμε και την ασκήσαμε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο αύριο Τετάρτη το πρώτο θέμα θα είναι αυτή η θεραπεία της τυπικής πλημέλειας, όπως μας την ορίζει και στην απόφασή του το Συμβούλιο Επικρατείας. Θα πάρουμε λοιπόν μια απόφαση που τα δημοτικά τέλη του 24 θα ισχύουν και το 25, διότι καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος, να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, δεν έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει αυτά τα χρήματα, και κυρίως ότι αυτά τα χρήματα, αν δούμε τη λέξη τι σημαίνει αχρεωστήτος, εισπράχθηκαν και δαπανήθηκαν για συγκεκριμένους σκοπούς που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων από την περισυλλογή, από την μεταφορά, από τη διάθεση στα δύο εργοστάσια Ιωαννίνων και Κοζάνης, και τα τέλη ταφής που πληρώνουμε, και μάλιστα η αύξηση αυτή δεν είναι επαρκή για να καλύψει πλήρως και με ανταποδοτικό τρόπο το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο Δήμος από άλλους πόρους, από άλλες πηγές, πληρώνει επιπλέον 5 εκατομμύρια για να καλύψουμε το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο έχει πάει στα ύψη.
1: 5 εκατομμύρια επιπλέον από τα τέλη που λαμβάνει.
0: 5 εκατομμύρια. Ναι,
1: διευκρινίστε μας όμως κάτι, γιατί προχθές μιλώντας με την κυρία Τσιμπούλη, μας είπε ότι στην ουσία η συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα έχει αναδρομική ισχύ σε ό,τι αφορά τα τέλη του 2025, άρα στην ουσία θα καλύπτει την αύξηση των τελών. Εσείς μας λέτε ότι θα παραμείνουν τα τέλη του 25 στο ύψος του 24, άρα χωρίς αύξηση από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι. Στο ύψος της απόφασης του 24.
1: Α, κατάλαβα. Τις απόφασεις που είχατε λάβει. Άρα...
0: Ναι. Εμείς μέχρι και το 24 έχουμε τα παλιά τέλη. Ισχύουν τα παλιά τέλη μέχρι το 24. Το 24 πήραμε την απόφαση αύξησης δημοτικών τελών.
1: Να.
0: Άρα μιλάω ότι παραμένουν τα τέλη, για να το καλά κάνετε και ρωτάτε κύριε Σιαδόπουλε, τα τέλη θα παραμείνουν στο ύψος της απόφασης αύξησης το 24.
1: Άρα στην ουσία θα επιβεβαιώσετε εκ νέου την αύξηση του 24 και λέτε ότι δεν τίθεται θέμα επιστροφής, πρώτον γιατί νομικά θα καλύπτεται από την αυριανή απόφαση ο Δήμος, και δεύτερον διότι δεν υπάρχουν ταμιακά διαθέσιμα να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί έχουν αξιοποιηθεί αυτά τα χρήματα για τη μεταφορά των απορριμμάτων.
0: Και θα σας πω ότι το καταλαβαίνετε και το καταλαβαίνει κάθε πολίτης ότι όταν ο Δήμος στο 31/12/25 έκλεισε με ταμείο 300.000 ευρώ, χρήματα τα οποία ήδη έχουν δαπανηθεί, καταλαβαίνετε ότι κυριολεκτικά βρισκόμαστε σε μια δεινή οικονομική κατάσταση. Προσωπικά έχω αρθρογραφήσει, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Κέρκυρας έχουν δημοσιεύσει όλοι, και σας ευχαριστώ τον χώρο τον δημοσιογραφικό. Η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ δεινή. Είμαστε σε μια κατάσταση πολύς υπερβολή πτώχευσης. Και κυρίως, αν δεν πάρουμε γρήγορα και άμεσα αυτά τα 3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, θα πρέπει να τα έχουμε πάρει ήδη από το Μάρτι, προκειμένου να ξεκινήσουμε τις εργασίες αποκατάστασης ζημιών που δημιουργήθηκαν από τις βροχοπτώσεις του χειμώνα που μας πέρασε. Πρέπει να πούμε εδώ με την ευκαιρία ότι το 1.600

0: το οποίο είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση ήδη από το 24, όταν είχε κηρυχθεί ο Δήμος μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψιδρία. Αυτά τα χρήματα έρχονται, έχουν έρθει και θα προχωρήσουν τα έργα σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΔΕΙΑΚ στον κεντρικό αγωγό, τον μεγάλο αγωγό, τον 500 αγωγό, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες διαρροές νερού που έχουμε στο συγκεκριμένο αγωγό.
1: Πάντως θα ακούσατε από την αντιπολίτευση, το έχετε ακούσει και από συμπολίτες μας και τα λοιπά, ότι δεν είναι καλή περίοδος για αυξήσεις σε δημοτικά τέλη και πολλοί τις θεωρούν και υπέρογγες.
0: Κοιτάξτε να πω, θα σας πω κάτι, επειδή το θέμα το έχω μελετήσει όσο μπορώ και μάλιστα με στοιχεία των υπηρεσιών του Δήμου, έχουμε αυξήσεις οι οποίες είναι πραγματικά 200%. Όμως έχω αρθρογραφήσει και έχω δείξει ότι με χρήση εποχικότητας και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης έχουμε πολλές τέτοιες αιτήσεις εποχικότητας, το 200% γίνεται 54%. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εγώ είμαι
1: από επιχειρήσεις που είναι εποχικές και ζητούν μειωμένο τέλος.
0: Και παίρνουν και μειωμένο τέλος. Έχω πει κάτι και να το πούμε ξανά με την ευκαιρία. Όποιο δημοτικό συμβούλιο να ήταν, όποια δημοτική αρχή να ήταν και έπαιρνε απόφαση αύξησης δημοτικών τελών με βάση το νόμο του 1975 που τα δημοτικά τέλη καθορίζονται με τα τετραγωνικά μέτρα, η απόφαση ήταν, είναι και θα είναι άδικη. Και έχω αναλύσει ποιες είναι οι αδικίες. Το πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων, μπορώ να σας δώσω και μια είδηση, γιατί χθες συζήτησα με στελέχη τεχνοκράτες από το φορέα διαχείρισης τερών αποβλήτων Ιωνίων Ίσων. Πιστεύουμε ότι το εργοστάσιο θα τρέξει γρήγορα, θα το έχουμε τη μονάδα ανακύκλωσης ανάκτησης. Όταν και με αυτό ως εργαλείο και πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν, η δικαιοσύνη θα υπάρχει όταν θα πάμε στο πληρώνω όσο πετάω. Αυτό που λέγεται γρήγορα POP. Εάν δεν πάμε σε αυτό τον τρόπο πληρωμής και συνολικά αλλαγή στη διαχείριση των απορριμμάτων, και το κόστος θα είναι πάρα πολύ μεγάλο και οι πολίτες θα επιβαρύνονται διπλά και από την τσέπη τους και από τη στέρηση χρημάτων του Δήμου. Διότι θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι Δήμος είμαστε ο καθένας από εμάς και ο Δήμος είμαστε εμείς. Ο Δήμος δεν είναι κάτι έξω από εμάς. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε πραγματικά, πληρώνουμε διπλά. Μία από την τσέπη μας και μία από την τσέπη του Δήμου μας. Και αυτά δικά μας χρήματα είναι. Να προχωρήσουμε όμως τα θέματα μας.
1: Ναι, να το ολοκληρώσουμε.
0: Να το ολοκληρώσουμε. Έθεσε η κυρία Ιδρέου ως επικεφαλής της παράταξής της το θέμα καθαρισμών και πολιτικής προστασίας για την περίοδο που υπάρχει. Βέβαια έχουμε μια ιδιαιτερότητα ότι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ο Δήμος να βγει με συνεργεία ή να δώσει εργολαβίες για 2-3 καθαρισμούς. Ο Μάης πάει με πολλές βροχές για Μάη μήνα, συνήθιστο φέτος. Γι' αυτό και το λόγο και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει δώσει μια παράταση καθαρισμών μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Θέλω να πιστεύω και εδώ, όπως τονίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα γίνουν οι καθαρισμοί οι οποίοι χρειάζονται στο οδικό δίκτυο και τόσο το ευθύνης του Δήμου όσο και της περιφέρειας, προκειμένου η εικόνα στους δρόμους από αυτή την άποψη να βελτιωθεί. Τελευταίο ερώτημα ήταν από τον κύριο Νίκο Καλόγερο και αφορούσε την πλάση του Μορεπό. Και εδώ είναι ένα θέμα που θα πρέπει να διαχειριστεί η Δημοτική Αρχή με ιδιαίτερη ευαισθησία, με δεδομένο ότι έχουμε και ένα πρόβλημα ότι η εκμίσθωση του συγκεκριμένου χώρου, της πλάσης του Μορεπό, λύγει το καλοκαίρι. Ήταν μια εκμίσθωση η οποία δεν κύλησε, δεν πήγε καλά. Είναι ιδιαίτερα θέματα.
1: Όταν λέτε το καλοκαίρι, στην αρχή ή στο τέλος?
0: Στο τέλος, στη μέση του καλοκαιριού. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω η εκμίσθωση τελειώνει 31 Ιουλίου. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Δηλαδή πραγματικά στην καρδιά του καλοκαιριού εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Όπως υπάρχει πρόβλημα με διαχείριση αυτών των χώρων, επειδή έχω συζητήσει, ας μου επιτραπεί αυτό να το πω, κύριε Χαδόπουλε, και με άλλους συμπολίτες και φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται, υπάρχει και μια σκέψη από κάποιους ανθρώπους οι χώροι αυτοί να δοθούν σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Ξέρετε, αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις που με έναν τρόπο απολύτως οικονομικό και με ευαισθησία απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
1: Είναι ωραία σκέψη, αλλά πόσα μαγαζιά να ανοίξει ο ΚΙΣΠΕ πλέον?
0: Να φύγει από το συγκεκριμένο ΚΙΣΠΕ που έχουμε. Ο ΚΙΣΠΕ δεν μπορεί να ανοίξει άλλα. Πραγματικά, με νέες πρωτοβουλίες έχουμε περιπτώσεις και στην Κερκίδα αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ότι οι πρωτοβουλίες πολιτών προχωρούν και δημιουργούν αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις και διαχειρίζονται τέτοια θέματα δημόσιου χαρακτήρα. Διότι καταλαβαίνετε ότι όταν ο Δήμος νοικιάσει σε ένα επιχειρηματία, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί να επιβάλλει τους κανόνες και τους νόμους που θέλει ο Δήμος στα πλαίσια μιας ελεύθερης αγοράς. Ένας επαγγελματίας έχει το δικαίωμα να βάλει ό,τι τιμή θέλει στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρει, αρκεί να είναι νόμιμος, δηλαδή να κόβει την απόδειξή του. Από τη στιγμή που πας σε ένα μαγαζί, ο καθένας βάζει ό,τι τιμή θέλει. Και εδώ βέβαια έχει το μεγάλο θέμα ότι πράγματι σε πολλά καταστήματα οι τιμές έχουν ξεφύγει, αλλά δεν είναι ευθύνη αποκλειστικά των επιχειρηματιών. Ζούμε σε ένα μεγάλο κύμα, το ξέρετε, ακρίβειας, ξεκινώντας από τα καύσιμα, από την κατοικία. Σε πάρα πάρα πολλά θέματα οι τιμές έχουν πραγματικά ξεφύγει και η πίεση που δέχονται τα λαϊκά στρώματα, τα στρώματα, δεν θα έλεγα μόνο τα λαϊκά, αλλά και τα οικογένειες που έχουν ένα εισόδημα 1.000 ευρώ το μήνα, πια είναι πολύ μικρό εισόδημα για να μπορούσουν να ανταπεξέλθουν στις πολύ πολύ μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν, το τεράστιο κόστος, που το βλέπουμε καθημερινά και στο σούπερ μάρκετ που πάμε.
1: Άστε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Αλεμάνε, για όσα μας είπατε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: σε όλη την Κέρκυρα.
1: Ήταν ο κύριος Φόντας Αλεμάνος, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας. Μας μίλησε για τη χθεσινή, κατά κύριο λόγο, για τη χθεσινή συνεδρίαση λογοδοσίας.

0: Παραμένουμε στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, καθώς θα μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, τον κύριο Χρήστο Σκούρτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκούρτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σκιαδόπουλε. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεακροατές σας.
0: Ακροατές σας. Καλέσαμε προκειμένου να μιλήσουμε για το πρόγραμμα Μπαλανίκας, που είναι ένα πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής στα σχολεία. Αυτό είχε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται σε εξέλιξη?
1: Ναι, είναι σε εξέλιξη. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη αντιδημαρχία με τον κύριο Σπύρο Γαλάνη, που ήταν αντιδήμαρχος, και εμείς το συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Οδοντιατρικού και του Ιατρικού Συλλόγου. Το πρόγραμμα αφορά ένα οδοντιατρικό έλεγχο σε παιδιά και κορίτσια και αγόρια της 5ης και 6ης τάξης δημοτικού, κυρίως, ας πούμε, εγώ, γιατί είναι αυτή η περίοδος που έχουν τελειώσει με τα αρχικά δόντια των παιδιών και έχουν βγει πλέον τα οριστικά, και έτσι ελέγχονται τα παιδιά για την στοματική τους υγεία με συναδέλφους οδοντίατρους, οι οποίοι μας διατίθενται σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο. Mm-hmm. Και υπάρχει και στα παιδιά της 1ης και 2ης γυμνασίου, όπου γίνεται έλεγχος, σκελετικός έλεγχος, για να ελέγξουμε την πιθανή σκολίωση, δηλαδή μια πάθηση της σπονδυλικής στήλης, που αφορά τα παιδιά κυρίως εξελίσσεται στην ηλικία των 12 ετών. Πήγαμε χτες στο 1ο-5ο γυμνάσιο, προχτές για το σκελετικό έλεγχο των παιδιών, με την συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου και συναδέλφων ορθοπαιδικών και του Γενικού Γιατρού του κ. Γαλάνη και του ορθοπαιδικού του κ. Κοντοστάρου. Εξετάσαμε εκεί τα παιδιά. Συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα. Θα πάμε σχεδόν σε όλα τα σχολεία, στο 1ο-2ο γυμνάσιο, 3ο-7ο, γυμνάσιο για πάνω, Φεάκων, μουσικό, σε όλα αυτά και στα δημοτικά, στα οποία σας είπα. Προχτές είχαμε πάει στο δημοτικό των Λιαπάδου. Και θα συνεχίζουμε Σπαρτίδα, Λεπού, Άφρα, Λάκωνες κλπ. Εντάξει, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εγώ το βλέπω με μεγάλη έτσι ευχαρίστηση, διότι 30 και 40 χρόνια πριν, όταν ήμουν και εγώ νέος ορθοπαιδικός στο νησί, είχα κάνει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα σε όλα τα σχολεία. Και βλέπω δύο πράγματα τα οποία έχουν μια αλλαγή. Η πρώτη αλλαγή είναι ότι τώρα, για να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις στα παιδιά, εκτός από την άδεια που παίρνουμε από την Διεύθυνση της Εκπαίδευσης, ζητείται και έγγραφη βεβαίωση των γονέων ότι μας επιτρέπουν να εξετάσουμε τα παιδιά. Αυτό βέβαια την εποχή τη δικιά μου, που ήταν 30-40 χρόνια πριν, δεν γινόταν. Πηγαίναμε στα σχολεία και με την άνεση εξετάζαμε όλα τα παιδιά.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, λοιπόν, γιατί έχει επιπτώσεις. Θυμάμαι στον απολογισμό τον τελευταίο ότι 80 γονείς είχαν αρνηθεί να γίνει αυτός ο έλεγχος στα παιδιά τους, προφανώς από κακή πληροφόρηση, διότι σε αυτούς τους ελέγχους δεν γίνεται καμία απολύτως παρέμβαση στα παιδιά.
1: Καμία απολύτως παρέμβαση. Δεν γίνεται καμία παρέμβαση. Αντιθέτως, σημειώνεται εάν βρίσκεται κάποιο πρόβλημα, ενημερώνουμε τους γονείς και ο γονέας μετά απευθύνεται στον αντίστοιχο γιατρό, τον οποίο αυτός θέλει και εκτιμά, για να συζητήσει και να λύσει ή να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Καμία στην ουσία παρέμβαση. Απλώς έλεγχος γίνεται. Κοιτάξτε, αυτό όμως έχει. Το κακό είναι ότι έχει εξελιχθεί έτσι λίγο η κοινωνία. Το καλό όμως της υπόθεσης είναι ότι πιθανότατα, επειδή βρίσκω και λιγότερα περιστατικά από όσα έβρισκα όταν ήμουν εγώ και έκανα αυτήν την εξέταση από 30 χρόνια. Ίσως λοιπόν τα παιδιά, μερικά παιδιά, να έχουν ήδη εξεταστεί για αυτά τα προβλήματα, για τα οδοντιατρικά ή για τα ορθοπαιδικά τους. Και επομένως ο γονέας σου λέει να μην το θέλει, δεν θέλουμε να το πούμε, ήδη το εξετάζουμε το παιδί μας και ήδη το ξέρουμε. Και νομίζω αυτό έχει να κάνει, γιατί σας λέω, ίσως να είναι και αυτό, γιατί βρίσκω λιγότερα από τις προηγούμενες από 30 χρόνια.
0: Πάντως υπάρχει εδώ και το ιατρικό απόρριτο. Δηλαδή, αν κάποιο παιδί έχει πρόβλημα σχολίωσης, δεν το μαθαίνουν οι συμμαθητές του, αν δεν το πει ο ίδιος. Είναι ξεχωριστή η
1: εξέταση. Είναι ξεχωριστή σε παραβάν μόνο του η εξέταση, το παιδί, και δίνεται ένα χαρτί το οποίο το δίνει στο παιδιού, αν υπάρχει πρόβλημα, να ενημερώσει τους γονείς τους. Σε όλα τα παιδιά δίνεται ένα χαρτί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Επομένως, σε αυτά που σημειώνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, είναι του παιδιού το χαρτί, δεν είναι σε γνώση ολονών. Εντάξει, καλό είναι. Όσα περισσότερα γίνονται και όσα περισσότερα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη υγεία και.
0: Θα καλύψετε το σύνολο των γυμνασίων.
1: Ναι, το σύνολο θα καλυφθεί. Θα καλυφθεί το σύνολο το γυμνασίου Δήμου.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, μας λέγατε στην προσυνεννόηση ότι υπάρχει μια παρέμβαση στο αθλητικό.
1: Ναι, ναι, είναι μια ευχάριστη, ξέρω εγώ, έτσι, στιγμή. Είχατε επισκεφτεί και εσείς ο ίδιος το κολυμπητήριο, όπου εκεί υπήρχε ένα μηχάνημα το οποίο είχε δοθεί κοντά στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν μια δωρεά. Και είχε αγοραστεί μάλλον από το Δήμο. Είναι σαν ελκυστήρας, έτσι, ένα αναβατόριο με το οποίο χρησιμοποιούν άτομα με ειδικές ανάγκες, ώστε να μπαίνουν και να βγαίνουν στην πισίνα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν και ένα αίτημα των ατόμων, του συλλόγου των ατόμων με ειδικές ανάγκες, το οποίο πολλά χρόνια ξέρω τώρα το ζητάνε και δεν είχε φτιαχτεί. Κατορθώσαμε λοιπόν και το ανακαινήσαμε όλο αυτό το μηχάνημα και θα δοθεί σε χρήση στα άτομα τα οποία θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, ώστε να μπορούν να μπαίνουν και στην πισίνα με ασφάλεια και με ευκολία.
0: Πολύ
1: το κολυμπητήριο. Είναι μια καλή δράση και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που κατορθώσαμε το λένε εξωγού και το φέραμε σπέρος σε αυτή τη δουλειά. Εντάξει, υπάρχουν τα κοινωνικά προβλήματα, όπως ξέρετε, κύριε Λικούργο. Υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα. Η κοινωνία ασφιχτιά έχει προβλήματα, κυρίως οικονομικά. Συζητάγαμε την άλλη φορά εδώ στο παιδείας το γεγονός ότι υπάρχει μειωμένες εγγραφές στους σταθμούς, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα ουσίας, το δημογραφικό δηλαδή. Γεννιόνται λιγότερα
0: 70.000 παιδιά. Λιγότερα παιδιά φέτος στην πρώτη δημοτικού. Είναι απίστευτος ο αριθμός.
1: Είναι απίστευτος ο αριθμός και είναι και καμπανάκι αυτό εδώ, διότι λαγωνόμαστε σαν έθνος και αυτό δεν είναι καλό. Νομίζω πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα και πρέπει να μελετηθεί εις βάθος το πρόβλημα και να δοθούν λύσεις. Στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε, δύσκολα θα βρούμε λύσεις, αλλά τέλος πάντων το κράτος πρέπει να μεριμνά.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Σκούρτη, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, καλημέρα σας.
0: Ήταν ο κύριος Χρήστος Κούρτης, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίου Νήσων. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Βάρθη. 12 και μισό κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας με τη Μαρίνα Μοσχάτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή σας ημέρα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης. Δεν θα επιστραφούν χρήματα στους πολίτες από τα δημοτικά τέλη, σύμφωνα με την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Φανή Τσιμπούλη. Πρόκειται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στους δημότες τότε κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Την ένταξη του ΜΟΡΕΠΟ στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τραπεκλής με στόχο την ενίσχυση της προστασίας και την ανάδειξη του αισθητικού δάσους. Ελεύθερος με περιοριστικός όρος αφέθηκε ο 56χρονος Κερκυραίος που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία. Προτάσεις άμεσης εφαρμογής για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Παλιά Πόλη από τη Διασυλλογική Επιτροπή Οργανώσεων Πολιτών προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Ουδέποτε διατυπώθηκε από την κυρία Βουσουλίνου θέση περικλεισίματος κατάργησης ή συγχώνευσης του Γυμνασίου Καρουσάδων, τονίζει της ανακοίνωση της Διεθνής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Σπουδαία πρόκριση για την αθλήτρια του Γυμναστικού Ομίλου Κέρκυρας Μυρσίνη Καλαϊτζίδου στον τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Γυμναστικής Κορασίδων. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες και οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύ οπλισμό που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους αξιωματικούς ασφάλειας. Αργότερα, σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία, συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι 3 δράστες. Παράλληλα, στις κατοίκων έρευνες που ακολούθησαν, κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Τιθωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για θελοντική παράδοση, τονίζοντας πως αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Επέκταση συλλογικών συμβάσεων σε επισιτισμό και ζαχαρώδη προϊόντα σε πάνω από 400.000 εργαζόμενους με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Οι δύο συλλογικές συμβάσεις αφορούν την τριετία 2026-2028 και προβλέπουν αποδοχές έως και περίπου 20% πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς στις χώρες όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανανόμιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, για τον οποίο εκκρεμή απόφαση δικαστηρίου, σημείωσε ότι ήθελε να πει ότι δεν το είπε στην προανάκριση ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Η κατάσταση της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκεδάκης. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Προγραμματίζονται κινητοποίησεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ. Πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα παιδιά μας. Η εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, όπου φιλοξενούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες γύρω από θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στον ήχο ο Σπύρος Παγιάτης και στο μικρόφωνο η Έλσα Βολιανίτη. Είστε συντονισμένοι στους 99,3 στα FM αλλά και μέσω ΕΤΕΚΟ, από όπου και αν μας ακούτε, σας κρατάμε παρέα. Σήμερα ανοίγουμε ένα θέμα που αφορά πολλά παιδιά και ακόμα περισσότερους γονείς. Επαναφήτηση στο δημοτικό, όταν ο χρόνος γίνεται σύμμαχος. Τι σημαίνει τελικά αυτή η απόφαση, πότε βοηθά πραγματικά ένα παιδί και γιατί δεν πρέπει να τη φοβόμαστε? Για όλα αυτά έχουμε σήμερα μαζί μας την κυρία Καλλιόπη Καραΐσκου, ειδική παιδαγωγό και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας. Καλώς ήρθατε, κυρία Καραΐσκου. Χαίρομαι πολύ που είστε ξανά μαζί μας, γιατί είχαμε συναντηθεί και πέρυσι.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα.
0: Ας πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την επαναφήτηση στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού. Ένα θέμα, για να πούμε την αλήθεια, ότι δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο πολλές φορές για τους γονείς. Δεν το δέχονται εύκολα οι γονείς. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι εύκολο θέμα. Και όχι μόνο για τους γονείς. Εκπαιδευτικοί και γονείς το πλησιάζουμε με λίγο δισταγμό ή ακόμη και με άγχος.
0: Τι ακριβώς είναι η επαναφήτηση? Γιατί πολλές φορές το ακούμε, κάποιοι το ακούν με φόβο, με δισταγμό, χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς σημαίνει.
1: Λοιπόν, η επαναφήτηση είναι ουσιαστικά η απόφαση ένα παιδί να επαναλάβει την ίδια τάξη για να καλύψει μαθησιακά, γνωστικά ή ακόμα και συναισθηματικά κενά. Δεν είναι τιμωρία ούτε ένδειξη αποτυχίας. Είναι μια παιδαγωγική απόφαση που στοχεύει να δώσει στο παιδί το χρόνο που χρειάζεται για να οριμάσει και να σταθεροποιηθούν οι δεξιότητές του. Παράλληλα, δίνει το χρόνο στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς να δουλέψουν στοχευμένα τις δυσκολίες του παιδιού. Οπότε δεν λέμε απλώς μένουμε στην ίδια τάξη για ένα παιδί, αλλά τι θα κάνει διαφορετικά αυτή τη φορά για να βοηθήσουμε πραγματικά το παιδί.
0: Ναι, ουσιαστικά είναι, επαναφέρεται αυτό που κάποτε ακούγαμε, ότι ένας μαθητής έμεινε στην ίδια τάξη και αυτό γινόταν προκειμένου το παιδί να υποστηριχθεί, να βοηθηθεί.
1: Μάλιστα, να πάρει τον απαιτούμενο χρόνο.
0: Ναι, να πάρει τον χρόνο. Γιατί επιλέξατε εσείς ως ειδική παιδαγωγός να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί το θεωρείτε τόσο σημαντικό?
1: Γιατί στην πράξη συναντάμε δύο βασικές δυσκολίες. Από τη μία, οι εκπαιδευτικοί συχνά διστάζουν να προτείνουν επαναφήτηση και από την άλλη οι γονείς δυσκολεύονται πολύ να την δεχτούν. Και είναι απολύτως κατανοητό αυτό. Μιλάμε για μια απόφαση που αγγίζει το παιδί, την αυτοεκτίμησή του αλλά και τις προσδοκίες της οικογένειας.
0: Κυρία Καραΐσκου, σε ποιες περιπτώσεις προτείνεται η επαναφήτηση από τους εκπαιδευτικούς? Δηλαδή, πότε ένα παιδί χρειάζεται να επαναλάβει την τάξη?
1: Η επαναφήτηση δεν αφορά ένα παιδί που απλώς δυσκολεύτηκε σε κάποια κεφάλαια ή είχε μια πιο δύσκολη αδύναμη χρονιά. Συνήθως τη συζητάμε όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν σταθερές και ουσιαστικές δυσκολίες σε βασικούς τομείς μάθησης. Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί δεν έχει κατακτήσει βασικές δεξιότητες όπως η ανάγνωση, η γραφή ή βασικές μαθηματικές έννοιες, και αυτό δεν είναι κάτι παροδικό, αλλά επιμένει μέσα στο χρόνο.
0: Δηλαδή, μιλάμε για επαναφήτηση μόνο όταν υπάρχουν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Δεν είναι μόνο θέμα η γνώση. Η επαναφήτηση δεν αφορά μόνο τη μάθηση. Μπορεί να σχετίζεται και με μια συναισθηματική ανοριμότητα, δυσκολία στη συγκέντρωση, μια δυσκολία στο να ακολουθήσει κανόνες το παιδί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παιδί μπορεί να γνωρίζει κάποια πράγματα βασικά της τάξης του, αλλά να μην μπορεί να τα αξιοποιήσει μέσα στην τάξη, γιατί δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, ξεχνάει, δεν προλαβαίνει το ρυθμό της τάξης ή είναι πολύ αργός ο δικός του ρυθμός. Τότε το θέμα δεν είναι καθαρά μαθησιακό, αλλά είναι θέμα οργάνωσης, συγκέντρωσης και ωριμότητας. Και αν αυτό το παιδί προχωρήσει στην επόμενη τάξη, εκεί που οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες και ο ρυθμός γρηγορότερος, το πιθανότερο είναι να πιεστεί ακόμα περισσότερο. Οπότε εκεί η επαναφήτηση έρχεται σαν μια ευκαιρία να δυναμώσει σε αυτά τα κομμάτια το παιδί και να συνεχίσει την πρόοδό του τη μαθησιακή.
0: Μάλιστα. Υπάρχει, κυρία Καραΐσκου, σωστή ηλικία για επαναφήτηση? Ποια είναι η πιο κατάλληλη, αν υπάρχει?
1: Υπάρχουν τάξεις κλειδιά, όπως η πρώτη και η δευτέρα δημοτικού. προσπερνάω τον υπηαγωγείο, όχι επειδή είναι σημαντικό, ναι. Και εκεί είναι πολύ σημαντική η επαναφήτηση στον υπηαγωγείο. Απλά τώρα εγώ μιλάω από το κομμάτι της πρωτοβάθμιας.
0: Ναι, κατάλαβα. Έχουμε κάνει αναφορά στην επαναφήτηση στον υπηαγωγείο, ναι, με άλλη συνάδελφό σας. Αλλά θεωρείτε ότι η Α και η Β δημοτικού είναι οι τάξεις, οι βασικές. Οι βασικές.
1: Εκεί κατακτούνται, χτίζονται βασικές δεξιότητες και όσο πιο νωρίς εντοπιστεί πού δυσκολεύεται το παιδί, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η επαναφήτηση και η ανάλογη παιδαγωγική παρέμβαση.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν ενδείκνυται επαναφήτηση, δηλαδή υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία αν και έχουν κενά και κάποιες δυσκολίες δεν πρέπει να επαναφητήσουν στην ίδια τάξη.
1: Ναι, δεν είναι λύση για όλα. Δεν προτείνεται όταν τα μαθησιακά κενά είναι μικρά και μπορούν να καλυφθούν με μια στοχευμένη υποστήριξη μέσα στη χρονιά, ούτε όταν το παιδί ήδη βοηθιέται και δείχνει σημάδια προόδου. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι δεν είναι η κατάλληλη επιλογή όταν το βασικό ζήτημα δεν είναι μαθησιακό. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί περνάει μια δύσκολη περίοδο, μια μεγάλη αλλαγή μέσα στο σπίτι, ένα άγχος, μια συναισθηματική πίεση, τότε αυτό που χρειάζεται δεν είναι να επαναλάβει την τάξη, είναι να στηριχτεί διαφορετικά.
0: Όπως?
1: Να κρατήσει τη ρουτίνα του στην τάξη στην οποία χρονολογικά ανήκει και ας δυσκολεύεται μαθησιακά, αλλά να πλαισιωθεί από παιδοψυχολόγο ή αν χρειαστεί από ειδικό παιδαγωγό.
0: Μάλιστα. Αναφέρατε πριν ότι και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς δυσκολεύονται σε αυτό το θέμα. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Γιατί στην πραγματικότητα η επαναφήτηση δεν είναι μια παιδαγωγική απόφαση μόνο, αλλά είναι και μια συναισθηματικά φορτισμένη απόφαση. Από τη μία πλευρά, ο εκπαιδευτικός καλείται να πει κάτι που ξέρει ότι θα στεναχωρήσει και θα αγχώσει την οικογένεια, και από την άλλη, ο γονέας καλείται να αποδεχτεί ότι το παιδί του ίσως χρειάζεται περισσότερο χρόνο, και αυτό δεν είναι εύκολο για κανέναν.
0: Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η κυρία Καλλιόπη Καραΐσκου, ειδική παιδαγωγός και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, είναι μαζί μας και θέμα μας η επαναφύτηση στο δημοτικό. Κυρία Καραΐσκου, ας ξεκινήσουμε από τους εκπαιδευτικούς. Γιατί διστάζουν να προτείνουν επαναφύτηση?
1: Θα έλεγα γιατί είναι από τις πιο δύσκολες συζητήσεις που καλείται να κάνει ο εκπαιδευτικός.
0: Με τους γονείς.
1: Υπάρχει πάντα ο φόβος της αντίδρασης. Πώς θα το πάρει ο γονιός? Θα νιώσει ότι κατηγορώ το παιδί? Θα θεωρήσει ότι εγώ δεν έκανα σωστά τη δουλειά μου μέσα στη χρονιά? Και πολλές φορές προσπαθεί να προστατεύσει το παιδί ο εκπαιδευτικός και τη σχέση με την οικογένεια. Οπότε αυτή η συζήτηση καθυστερεί, ελπίζοντας ότι το παιδί θα καλύψει τα κενά του. Υπάρχει όμως και ένας πραγματικός προβληματισμός πίσω από τη σκέψη των εκπαιδευτικών. Μήπως η επαναφύτηση επηρεάσει αρνητικά το παιδί? Μήπως το στεναχωρήσει? Μήπως χάσει την αυτοπεποίθησή του? Και αυτό τον κάνει ακόμη πιο διστακτικό. Στην ουσία, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ότι δυσκολεύονται γιατί δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, αλλά γιατί ξέρουν πόσο ευαίσθητο είναι αυτό που έχει να προτείνει.
0: Βέβαια, είναι αλήθεια αυτό, γιατί και ένα παιδί ξαφνικά χάνει και τους φίλους που έχει δημιουργήσει, γιατί θα προχωρήσουν στην επόμενη τάξη. Και οι γονείς, κυρία Καραΐσκου, γιατί είναι τόσο δύσκολο να το αποδεχτούν?
1: Οι γονείς το βιώνουν ακόμα πιο έντονα, γιατί δεν ακούν απλώς μια παιδαγωγική πρόταση, το παίρνουν πολύ προσωπικά, σκέφτονται τι δεν κάναμε σωστά, μήπως φταίμε εμείς, υπάρχει αγωνία για το παιδί. Πώς θα το πάρει? Θα στεναχωρηθεί, θα νιώσει ότι τα κατάφερε? Έχω δει γονείς να λένε να του δώσουμε μια ευκαιρία να μείνει, να προχωρήσει στην τάξη και θα στρώσει στην επόμενη. Ή θα κάνουμε μαθήματα όλο το καλοκαίρι και θα καλύψει τα κενά. Η αλήθεια όμως είναι ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει ο φόβος ότι το παιδί, το δικό του το παιδί, θα μείνει πίσω. Γιατί το παιδί το δικό μου να μείνει πίσω? Τη σκέψη ότι τα άλλα παιδιά θα προχωρήσουν και το δικό τους θα μείνει στην ίδια τάξη είναι δύσκολο να τη διαχειριστούν. Το ουσιαστικό ερώτημα όμως δεν είναι θα μείνει πίσω, αλλά όπως είναι τώρα μπορεί να προχωρήσει?
0: Σωστά. Πολλές φορές το καλοκαίρι ίσως δεν αρκεί για να καλυφθούν αυτά τα κενά, έτσι?
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι μια ελπίδα που έχουν οι γονείς όταν ακούνε να γίνεται η συζήτηση με τον εκπαιδευτικό για επαναφύτηση.
0: Πώς μπορεί, κυρία Καραΐσκου, να γεβηρωθεί αυτή η απόσταση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς?
1: Με συνεργασία και ειλικρίνεια. Όταν ο εκπαιδευτικός εξηγήσει με σαφήνεια τι ακριβώς δυσκολεύει το παιδί, γιατί η επαναφύτηση μπορεί να το βοηθήσει και τι θα κερδίσει από αυτή, τότε η συζήτηση αλλάζει. Και από την άλλη πλευρά, όταν ο γονέας νιώσει ότι δεν κρίνεται, αλλά υποστηρίζεται. Στην ουσία δεν είναι ο ένας απέναντι από τον άλλον, είναι όλοι μαζί για το ίδιο το παιδί.
0: Τι ισχύει τελικά με την επαναφύτηση στο δημοτικό? Ποιος παίρνει την τελική απόφαση?
1: Η επαναφύτηση στο δημοτικό προβλέπεται από την νομοθεσία, αλλά δεν είναι μία απόφαση που παίρνεται από έναν μόνο άνθρωπο. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του εκπαιδευτικού της τάξης, της διεύθυνσης του σχολείου, του συμβούλου και όταν αξιολογηθεί το παιδί, στην απόφαση συμμετέχει και το ΚΕΔΑΣΥ.
0: Ναι, άρα λοιπόν είναι μία συλλογική απόφαση από... Από το σύμβουλο, από το διευθυντή του σχολείου, το δάσκαλο και τους γονείς.
1: Και τους γονείς. Οι γονείς θα πρέπει να συμφωνήσουν.
0: Λοιπόν ο γονέας να συμφωνήσει?
1: Δεν είναι μια απόφαση που επιβάλλεται, αλλά είναι μια απόφαση που παίρνεται μέσα από διάλογο με τους προαναφερόμενους για κοινή κατανόηση και για το καλύτερο για το παιδί.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια?
1: Η απόφαση βασίζεται στην συνολική εικόνα του παιδιού, στη μαθησιακή του επίδοση, στην πρόοδο που κάνει μέσα στη χρονιά, στην προσπάθεια που δείχνει, στην ωριμότητα και στην δυνατότητα να ανταποκριθεί στην επόμενη τάξη. Δηλαδή δεν κοιτάμε μόνο ότι δεν έχει κατακτήσει αυτό το παιδί, αλλά και αν είναι έτοιμο να προχωρήσει. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα παιδί στην πρώτη δημοτικού που φτάνει το τέλος της χρονιάς, τώρα είναι και ο καιρός για να προταθούν οι επαναφυτίσεις, και δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τα γράμματα. Δεν μπορεί να διαβάσει απλές λέξεις. Δεν μπορεί ακόμα να γράψει το ονοματεπώνυμό του. Δεν γνωρίζει αριθμούς. Παράλληλα, χάνει και εύκολα τη συγκέντρωσή του. Δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες. Και αυτά τα βλέπουμε ότι δεν εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι σταθερές δυσκολίες. Τότε προτείνεται η επαναφύτηση ως ευκαιρία χρόνου, ορίμανσης και κατάλληλης παρέμβασης, ώστε να κατακτήσει τα βασικά πώς θα πάει στην επόμενη τάξη.
0: Το ΚΕΔΑΣΥ, τι ρόλο παίζει αυτή η διαδικασία, ποιος είναι ο ρόλος του ΚΕΔΑΣΥ?
1: μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο όταν υπάρχουν πιο σύνθετες δυσκολίες. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα γίνει μια πρώτη συζήτηση γονείς με τον εκπαιδευτικό της επαναφύτησης και καταλήξει το παιδί να αξιολογηθεί, τότε θα αποτυπωθούν οι ανάγκες του, θα καταλάβουμε το προφίλ του και θα εισηγηθούμε και εμείς στην επαναφύτηση. Ουσιαστικά, το ΚΕΔΑΣΥ ενισχύει την απόφαση με επιστημονική τεκμηρίωση.
0: Άρα δεν είναι μια εύκολη ή γρήγορη απόφαση έτσι όπως μας τα λέτε.
1: Όχι, είναι μια από τις πιο προσεκτικές αποφάσεις που παίρνονται στο σχολείο και απαιτείται παρατήρηση, αξιολόγηση, συζήτηση και συνεργασία. Δεν γίνεται, δεν προτείνεται η επαναφύτηση με ελαφριά την καρδία.
0: Σωστά. Αλλά πάντα με στόχο το καλό αποτέλεσμα, το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
0: Για το παιδί. Η επαναφύτηση τελικά βοηθάει, ποια είναι τα θετικά της?
1: Όταν γίνεται την κατάλληλη στιγμή, μπορεί να είναι πολύ βοηθητική. Το βασικότερο θετικό είναι ότι δίνει στο παιδί χρόνο να κατακτήσει βασικές δεξιότητες, να νιώσει πιο σίγουρο, να μειώσει το άγχος της συνεχούς αποτυχίας. Γιατί ένα παιδί που δυσκολεύεται στην τάξη βιώνει καθημερινά μικρές αποτυχίες και αυτό σιγά σιγά επηρεάζει την αυτοεκτίμησή του.
0: Σωστά.
1: Έτσι, η επαναφύτηση μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή την περίπτωση σαν μια δεύτερη ευκαιρία με ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για να νιώσει το παιδί και να καταφέρει μικρές νίκες καθημερινές.
0: Μπορεί δηλαδή να ενισχύσει και την αυτοπεποίθησή του?
1: Ναι, υπό προϋποθέσεις όμως και σε αυτή την περίπτωση. Αν το παιδί μέσα στη δεύτερη χρονιά καταφέρνει πράγματα που πριν δεν μπορούσε, νιώθει ότι τα καταλαβαίνει καλύτερα, συμμετέχει πιο ενεργά, τότε η αυτοπεποίθησή του ενισχύεται σημαντικά. Είναι πολύ διαφορετικό να πηγαίνεις στο σχολείο και να νιώθεις καλά και να σκέφτεται το παιδί, τα καταφέρνω, τώρα το κατάλαβα.
0: Σωστά. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ρίσκο αν ένα παιδί δεν επαναφυτίσει ενώ το χρειάζεται? Που αν αποφασίσουν οι γονείς,
1: ναι, μπορεί και να μην
0: και συμφωνήσουν και οι εκπαιδευτικοί, δεν επαναφυτίσει. Mm-hmm. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ρίσκο?
1: Το μεγαλύτερο ρίσκο είναι διτό. Είναι πρώτον η συσσόρευση των κενών. Ένα παιδί που προχωράει χωρίς να έχει κατακτήσει βασικά θεμέλια, συνήθως δυσκολεύεται όλο και περισσότερο μαθησιακά στις επόμενες τάξεις. Και τότε δεν έχουμε απλώς μία μαθησιακή δυσκολία, έχουμε και μία συναισθηματική επιβάρυνση. Άγχος, απογοήτευση, χαμηλή αυτοεκτίμηση. Οπότε το θέμα δεν είναι μόνο να περάσει την επόμενη τάξη, αλλά να μπορεί να σταθεί μέσα σε αυτήν.
0: Υπάρχουν και κάποια αρνητικά?
1: Ναι, και είναι και σημαντικό να τα αναγνωρίζουμε. Ένα παιδί μπορεί να βιώσει αίσθημα απογοήτευσης με την επαναφύτηση, να δυσκολευτεί στον αποχωρισμό από τους συμμαθητές του. Να έχει το αίσθημα ότι μένει πίσω. Οι φίλοι μου πήγαν στην επόμενη τάξη και εγώ έμεινα πίσω. Αυτό είναι πραγματικό, αλλά ξέρετε τι είναι επίσης πραγματικό? Να πηγαίνει κάθε μέρα στο σχολείο και να νιώθει ότι δεν τα καταφέρνει. Και αυτό μακροπρόθεσμα είναι πιο βαρύ.
0: Υπάρχει όμως και ο φόβος του στιγματισμού, έτσι δεν είναι? Και κυρίως στις μικρές κοινωνίες, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί σε μια μεγαλούπολη μπορείς να το αντιμετωπίσεις διαφορετικά. Mm-hmm. Τι προτείνετε εσείς?
1: Υπάρχει αυτός ο φόβος, αναφέρεται πολύ συχνά από τους γονείς. Στην πράξη όμως, ο τρόπος που θα βιώσει το παιδί την επαναφύτηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα το πλησιώσουν οι ενήλικες γύρω του. Αν το μήνυμα είναι «μένεις πίσω γιατί δεν τα κατάφερες», τότε σίγουρα το παιδί θα το βιώσει αρνητικά. Αν όμως το μήνυμα είναι «έχεις την ευκαιρία να μάθεις με το ρυθμό που σου ταιριάζει», τότε η εμπειρία αλλάζει.
0: Υπάρχει περίπτωση η επαναφύτιση να μην βοηθήσει τελικά ένα παιδί? Δηλαδή, ενώ θα επαναλάβει για δεύτερη χρονιά την τάξη, τελικά το παιδί να μην βοηθηθεί?
1: Ναι, υπάρχει, συμβαίνει. Η επαναφύτιση δεν είναι από μόνη της εγγύηση βελτίωσης. Αν δεν αλλάξει κάτι στον τρόπο διδασκαλίας, στην υποστήριξη και στην αντιμετώπιση των δυσκολιών, τότε μπορεί το παιδί να ξαναβρεθεί σε παρόμοιες δυσκολίες. Και γι' αυτό λέμε ότι δεν αρκεί η απόφαση, χρειάζεται και το πώς θα συρριχτεί το παιδί και στο σχολείο και στο σπίτι.
0: Ποιος είναι, κυρία Καραΐσκου, τελικά ο ρόλος των γονέων σε μία τέτοια απόφαση?
1: Ο ρόλος των γονέων είναι καθοριστικός. Όχι μόνο στο αν θα αποδεχτούν την επαναφύτηση, αλλά και στο πώς θα τη μεταφέρουν και θα τη στηρίξουν στην πράξη. Γιατί το παιδί διαβάζει πρώτα το συναίσθημα του γονέα, όχι τα λόγια του. Αν ο γονέας είναι αγχωμένος, θυμωμένος ή απογοητευμένος, το παιδί θα το νιώσει, ακόμα και αν του λέει τα σωστά λόγια.
0: Ποιος, κατά τη γνώμη σας, θα ήταν ο σωστότερος τρόπος να διαχειριστεί ένας γονέας αυτή την απόφαση?
1: Το πρώτο βήμα είναι να δώσει στον εαυτό του χρόνο να το επεξεργαστεί. Είναι φυσιολογικό να υπάρξει άρνηση, θυμός, στεναχώρια. Δεν χρειάζεται να πάρθει η απόφαση μέσα σε μία μέρα ή έπειτα από μία δύσκολη συνάντηση με τον εκπαιδευτικό. Όταν όμως ο γονέας καταφέρει να δει την επαναφύτηση όχι ως αποτυχία, αλλά ως μία ευκαιρία στήριξης, τότε αλλάζει και ο τρόπος που θα τη μεταφέρει στο παιδί.
0: και πώς θα πρέπει αυτό να υποθεί στο παιδί. Αυτό είναι κάτι που συνήθως αγχώνει πάρα πολύ τους γονείς. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος?
1: Τους αγχώνει και πολύ δικαιολογημένα. Το βασικό είναι η απλότητα και σε αυτό το σημείο. Το βασικό είναι να είμαστε ειλικρινείς αλλά και υποστηρικτικοί. Μπορούμε να πούμε με ηρεμία και κάτι απλό, όπως θα έχεις την ευκαιρία να ξανακάνεις αυτή τη χρονιά για να νιώσεις πιο σίγουρος και να μάθεις καλύτερα κάποια πράγματα. Και εμείς θα είμαστε δίπλα σου. Καλό είναι να αποφύγουμε φράσεις όπως «δεν τα κατάφερες», «πρέπει να μείνεις πίσω» και να εστιάσουμε στο ότι θα σε βοηθήσει να τα καταφέρεις καλύτερα.
0: Το να αλλάξει σχολείο ένα παιδί, αυτό είναι καλή επιλογή?
1: Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις το έχουμε προτείνει. Την επαναφύτηση, οι γονείς να είναι ανοιχτοί στην επαναφύτηση, αλλά το θέμα τους να είναι πώς θα είναι πάλι στο ίδιο σχολείο, μήπως το παιδί δει τους συμμαθητές να προχωράνε. Και όντως προτείνουμε και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Mm-hmm. Θα πάει σε ένα καινούριο μέρος, ειδικά στην πρώτη δημοτικού, θα την ξανακάνει σε ένα καινούριο σχολείο, που εκεί θα γνωρίσει πάλι νέους μαθητές.
0: Και πολύ
1: και
0: μικρά τα παιδιά, ναι, συνηθίζουν εύκολα.
1: Ναι. Πιο προσαρμόσιμο.
0: Μπορούν να δημιουργήσουν καινούριους φίλους πολύ εύκολα.
1: Ναι, και να είναι μια καινούργια αρχή για όλους.
0: Ναι. Πάντα και αυτό γίνεται πιο εύκολα στις μεγάλες πόλεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουν οι γονείς?
1: Ναι, να προστατεύσουν την αυτοεκτίμηση του παιδιού. Να μην το συγκρίνουν με άλλα παιδιά, να μην το βαφτίσουν αδύναμο ή τεμπέλη και κυρίως να του δείξουν ότι η αξία του δεν εξαρτάται από την τάξη στην οποία βρίσκεται. Γιατί ένα παιδί που νιώθει αποδοχή μπορεί να προχωρήσει. Ένα παιδί που νιώθει ότι δεν είναι αρκετό δυσκολεύεται πολύ περισσότερο.
0: Κυρία Καραΐσκου, τι θα θέλατε να κρατήσουμε ως βασικό μήνυμα από αυτή τη συζήτηση? Τι θα θέλατε, αυτό που θα ήθελα να κρατήσουν οι ακροατές και οι ακροάτριές μας, οι γονείς που μας ακούν?
1: Ότι κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό, χρειάζεται το δικό του χρόνο και ίσως τελικά το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε ως ενήλικες, εκπαιδευτικοί και γονείς, είναι να σταθούμε δίπλα στο παιδί, όχι να το πιέσουμε να προλάβει, αλλά να το βοηθήσουμε να εξελιχθεί. Να απενεχοποιήσουμε την επαναφύτηση.
0: Να υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο το παιδί μας.
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μιλήσαμε για ένα θέμα που τελικά δεν είναι ταμπού, αλλά μια ευκαιρία, όπως μας ανέφερε και η κυρία Καραΐσκου, την επαναφύτηση στο δημοτικό, όταν ο χρόνος δουλεύει υπέρ του παιδιού και όχι εις βάρος του. Να ευχαριστήσω θερμά την καλεσμένη μας, την κυρία Καραΐσκου. Σας ευχαριστώ για όσα πολύτιμα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο τον Παγιάτη που ρύθμισε τον ήχο και από εμένα την Έλσα Δολιανίτη. Να είστε καλά και να θυμάστε ότι κάθε παιδί έχει το δικό του χρόνο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
7: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
8: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
9: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
10: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνιο Πανεπιστήμιο.

0: Δεν θα επιστρέφουν χρήματα στους πολίτες από τα δημοτικά τέλη, σύμφωνα με την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Φανή Τσιμπούλη. Πρόκειται οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, τόνισε κατά τη διάρκεια του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Την ένταξη του μόνο ρεπό στο πρόγραμμα Ιόνι Νησία 2021-2027 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής με στόχο την ενίσχυση της προστασίας και της ανάδειξης του αισθητικού δάσους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 56χρονος Κερκυραίος που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία. Προτάσεις άμεσης εφαρμογής για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Παλιά Πόλη από τη Διασυλλογική Επιτροπή Οργανώσεων Πολιτών προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Ουδέποτε διατυπώθηκε από την κυρία Βουσολίνου θέση περικλεισίματος κατάργησης συγχώνευσης του Γυμνασίου Καρουσάδων, τονίζεται σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σπουδαία πρόκριση για την αθλήτρια του Γυμναστικού Ομίλου Κέρκυρας Μυρσίνη Καλαϊτζίδου στο τελικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Γυμναστικής Κορασίδων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 3η 12 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο για την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτη, τον ήχο ρυθμίζει ο Σπύρος Παγιάτης. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής. Άμεσης εφαρμογής προτείνει προς τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας τη Συλλογική Επιτροπή Οργανώσεων Πολιτών εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου και της αναμενόμενης επιβάρησης στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας και θα μας δώσει περισσότερα για το υπόμνημα αυτό που κατατέθηκε από πλευράς της Διασυλλογικής Επιτροπής. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Η Επιτροπή δημοσιοποίησε το υπόμνημα που είχε καταθέσει από τις 6 Απριλίου στο Δήμο, χωρίς όπως αναφέρει να έχει λάβει ακόμη απάντηση. Είναι βασισμένο στη μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Mm-hmm. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται ο αποκλεισμός των μεγάλων τουριστικών λεωφορείων από το παραλιακό μέτωπο, η καθιέρωση ζώνης ήπιας κυκλοφορίας με όριο τα 20 χιλιόμετρα την ώρα, η καλύτερη οργάνωση της στάθμευσης με πρωτοελιακό μέτωπο, η καθιέρωση ζώνης ήπιας κυκλοφορίας με όριο τα 20 χιλιόμετρα την ώρα, η καλύτερη οργάνωση της στάθμευσης με πρωτοελιακό μέτωπο,

0: και τους Κερκυραίους βέβαια και τους επισκέπτες.
1: Ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Και όχι μόνο όμως, όχι μόνο όμως. Ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες που οξύνεται. Και το ζήτημα είναι ότι μέσα από το υπόμνημά τους αυτό οι κάτοικοι, κυρίως οι κάτοικοι αλλά και οι εκπρόσωποι των συλλόγων που συμμετέχουν στο διασυλλογικό αυτό όργανο, αναφέρουν και αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν άμεσα και χωρίς πολύ μεγάλο κόστος, που είναι και το σημαντικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Καλή συνέχεια. Την ικανοποίησή του για την προκήρυξη διορισμού κάλυψης 10 θέσεων γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, εξέφρασε ο βουλευτής και υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας. Ο κ. Γκίκας ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα εγκαινιαστούν οι 7 κατοικίες ιδιοκτησία του νοσοκομείου που ανακαινίστηκαν, προκειμένου να προσφερθούν δωρεάν στους γιατρούς. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις του νησιού έχουν ήδη ενισχυθεί με 84 δόκιμους και σε απόσπαση 28 μονίμων, ενώ σύντομα θα ολοκληρωθεί και ο διορισμός των 86 συνοριοφυλάκων στην ενότητα της Κέρκυρας. Μετά τη δημοσίευση, συγγνώμη, στο ΦΕΚ του Προεδρικού Διατάγματος για το τοπικό ρηματοδοτικό σχέδιο στην περιοχή Παναγία Κροκέφαλο στα Γουβιά, ανοίγει ο δρόμος για την ανέγερση του νέου σχολικού συγκροτήματος Γουβιών Κοντοκαλίων, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας. Με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, ολοκληρώνεται μια πολυετής διαδικασία που αφορά τον καθορισμό του κοινοφελούς χώρου και των όρων δόμησης για την κατασκευή του νέου σχολείου. Ο κύριος Γκίκας χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σημαντικό για τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής, επισημένοντας ότι κλείνει μια χρόνια εκκρεμότητα για την τοπική κοινωνία. Να ακούσουμε τον κύριο Γκίκα όμως που αναφέρεται σε αυτή την είδηση που είπαμε προηγουμένως για την προκήρυξη του διαγωνισμού κάλυψης των 10 θέσεων γιατρών αλλά και των αστυνομικών.
2: Την καινούρια προκήρυξη που ανακοίνωσε και υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης, υπάρχουν μέσα για το νοσοκομείο Κέρκυρας 10 μόνιμες θέσεις ιατρών, 10 κρίσιμες ειδικότητες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, και πάντα λέμε καλώς εχόντων των πραγμάτων, διότι μπορεί να κάποιες από αυτές να μείνουν άγονες, αλλά καλώς εχόντων των πραγμάτων θα καλυφθούν κρίσιμες κλινικές, όπως είναι για παράδειγμα ο νεφρολόγος, ο παθολόγος, μάλιστα προβλέπει και διευθυντή εσωτερικής παθολογίας, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος και μια σειρά από άλλες ειδικότητες και ψυχίατρος για την ψυχιατρική κλινική. Πρέπει να έχει ενδιαφέρον τώρα, διότι υπάρχουν και οι 7 κατοικίες, οι καινούριες που έφτιαξε το νοσοκομείο, το οποίο θα εγκαινιάσουμε τις επόμενες εβδομάδες, και είναι και αυτό ένα κίνητρο. Όπως κάθε καλοκαίρι, την αρχή του καλοκαιριού, έρχονται ενισχύσεις. Θέλω να πω ότι φέτος είναι ακόμα περισσότερες από πέρσι. Ήδη έχουν παρουσιαστεί οι 84 δόκιμοι. Είναι ένας τεράστιος αριθμός, 84 δόκιμοι. Πολλοί από αυτούς είναι στο αεροδρόμιο, και πάρα πολλοί άλλοι έχουν σε πολλές υπηρεσίες. Ήρθαν χτες, όχι χτες, την Κυριακή παρουσιάστηκαν άλλοι 28 μόνιμοι, δηλαδή μόνιμα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι έρχονται με απόσπαση, συν τους 5 οι οποίοι ήρθαν τον προηγούμενο μήνα, πάμε στα 33 και 84 είναι 117 άτομα. Αναμένονται και τον επόμενο μήνα κάποια μόνιμα στελέχη, όπως επίσης και δύο ομάδες, μία ομάδα ΟΠΚΕ και μία ομάδα ΟΕΠΤΑ. Μέσα στο καλοκαίρι, προς το τέλος όμως, θα έρθουν και οι 86 συνοριοφύλακες, των οποίων η πρόσληψη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Δηλαδή σήμερα δίνουν, για παράδειγμα, τελευταία μέρα είναι αθλήματα.
0: Τη δημοσίευση σε σημερινό ΦΕΚ του ρηματοδοτικού σχεδίου που επιτρέπει την ανέγερση του σχολικού κέντρου Γουβιών Κοντοκαλίων, έφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο βουλευτής Κέρκυρας και υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας. Ο κ. Γκίκας τόνισε ότι η επίλυση του χωροταξικού ζητήματος, καθώς και η ύπαρξη εργολάβου με εξασφαλισμένα κονδύλια, επιτρέπει την άμεση έναρξη των εργασιών, ώστε σύντομα η περιοχή να αποκτήσει το σχολικό κέντρο που εδώ και δεκαετίες προσδοκά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.350.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, στο οποίο εντάχθηκε το 2022 βάσει μελέτης που εκπώνησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
2: Μόλις πριν από 5 λεπτά ειδοποιήθηκα ότι έχουμε και το ΦΕΚ. Άρα λοιπόν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ήταν μια πολύ επίπονη διαδικασία πολλών χρόνων, δεκαετία.

0: ολόκληρων. Πάρα πολλές δημοτικές αρχές το είχαν παλέψει αυτό, και η προπροηγούμενη και η προηγούμενη της κυρίας Ιδρέου, όμως το γκολ μπήκε τώρα. Άλλη μία μεγάλη εκκρεμότητα κλείνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οφείλω να πω μία πολύ καλή συνεργασία με τις υπηρεσίες και με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Πουλημένο, ο οποίος πάρα πολλές φορές από την αγωνία του μας έπαιρνε τηλέφωνα, πηγαίναμε στο ένα γραφείο, από το άλλο γραφείο, στον ένα υπουργό, στον άλλο υπουργό, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Προκειμένου να γίνει χωροταξική ρύθμιση εκεί της περιοχής.
0: Ναι, αλλαγή ρημοτομικού. Είναι αλλαγή ρημοτομικού σχεδίου. Ξέρετε τι σημαίνει τώρα ρημοτομικό σχέδιο για να αλλάξει. Mm. Πρέπει να περάσει από 10.000 κύματα. Και βεβαίως να γνωμοδοτήσει θετικά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν σας κρύβω ότι πήγα δύο φορές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ότι πρόκειται για ένα κοινοφελές έργο. Άρα λοιπόν ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία. Και μετά έπρεπε να ξαναγίνει το διπλό-τριπλό τσεκάρισμα. Πριν από 5 λεπτά ενημερώθηκα ότι βγήκε επίσημα και το ΦΕΚ. Άρα λοιπόν πλέον ο εργολάβος μπορεί να ξεκινήσει άμεσα το έργο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό και το σημαντικό.
2: Καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις έδωσε η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας σχετικά με το μέλλον του Γυμνασίου Καρουσάδων μετά και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν πληροφορίες περί μετεγκατάστασης του σχολείου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, η κυρία Βουσολίνου επικοινώνησε τηλεφωνικά τόσο με την πρόεδρο του Συλλόγου όσο και με τον Διευθυντή του Σχολείου, διευκρινίζοντας ότι το σχετικό δημοσίευμα οφείλονταν σε λάθος διατύπωση του ρεπορτάζ. Όπως επισημαίνεται, το Γυμνάσιο Καρουσάδων θα παραμείνει στη θέση του και δεν πρόκειται ούτε να μετεγκατασταθεί ούτε να συγχωνευτεί. Ωστόσο, ο Συλλόγος Γονέων τονίζει ότι εξακολουθεί να παραμένουν ανοιχτά σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την καταλληλότητα του σχολικού κτηρίου. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Δεν θα επιστραφούν χρήματα στους πολίτες στα δημοτικά τέλη, σύμφωνα με την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Φάνη Τσιμπούλη. Πρόκειται για υπηρεσίες που κατασχέθηκαν, όπως τόνισε κατά τη διάρκεια του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από ερώτηση του κ. Γιώργου Καρίδη.
3: Τα δημοτικά τέλη του 25. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, κατέπεσε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αύξησης τελών φωτισμού και καθαριότητας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επαναλάβουμε την διαδικασία για τα τέλη, επαναλαμβάνω, του 26. Η απόφαση
1: του
3: λοιπόν
1: 25.
3: Του 25, συγγνώμη, του 26
1: κατέπεσε σε...
3: ακριβώς η αιτιολογία της απόφασης, δηλαδή το η έλλειψη τυπικού.
1: Δεν εκλήθηκαν στη συζήτηση οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων.
2: Να ακούσουμε το σωστό ρεπορτάζ από τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4: Κύριε Καρίδη, δεν είπα ποτέ εγώ ότι θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία να επιστρέψουμε τα χρήματα. Είπα επιλέξει ότι η νομική μας υπηρεσία και ο νομικός μας παραστάτης εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα μεταξύ αυτών και την επιστροφή των χρημάτων σε μακροπρόθεσμες δόσεις. Αυτή ήταν η απάντηση που είχα δώσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, το θέμα αυτό απασχόλησε και την νομική μας υπηρεσία και το νομικό μας παραστάτη στην Αθήνα και εμένα προσωπικά. Και η νομική οδός που προτάχθηκε ήταν η επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο που εμφυλοχώρησε η διοικητική πλημέλεια και να έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό δεν ήταν ένα επινόημα δικό μας. Στηρίζεται στο άρθρο 1 του νόμου 3068 του 2002 και σε μια πλούσια νομολογία του ίδιου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακόμα λοιπόν και συνταγματικά είμαστε μέσα στα όρια αυτά. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί. Ήδη έχει πάρει απόφαση η Δημοτική Επιτροπή, θα πάρει απόφαση και το Δημοτικό Συμβούλιο και θα ισχύσει αναδρομικά με βάση όλα αυτά που σας προανέφερα για το 2025. Γιατί οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν, κύριε Καρίδη. Το προσωπικό πληρώθηκε, η μεταφορά των σκουπιδιών των απορριμμάτων μας έγινε, η διαχείριση έγινε, η αποκομιδή έγινε, όλα αυτά έγιναν. Οι υπηρεσίες λοιπόν παρασχέθηκαν στους δημότες. Παρασχέθηκαν και τα χρήματα πληρώθηκαν για αυτές τις υπηρεσίες. Είναι ανταποδοτικά.
2: Στη χθεσινή συνεδρία λογοδοσία του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας συζητήθηκε και το θέμα της προβληματικής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού στο σκάφο ανασυναράδων που έθεσαν οι κάτοικοι της περιοχής. Ο Δήμαρχος, ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, συμφώνησε ότι εξαιτίας της μικρής διαχείρισης λιμάτων θα πρέπει να εξεταστεί αναστολή λειτουργίας του συγκεκριμένου βιολογικού και συναράδες και πέλεκας να μπουν στη διαδικασία δημιουργίας ξεχωριστών βιολογικών.
5: Ναι, το πρώτο θέμα τέθηκε από την τοπική κοινότητα Συναράδων, από το χωριό μου, για το γνωστό θέμα του βιολογικού στην περιοχή Σκάφωνα. Μέσα από τη συζήτηση που έγινε και την τοποθέτηση τόσο του Προέδρου, του κ. Δημήτρη Μέριανο, όσο και του Δημάρχου, φαίνεται ότι πάμε σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας του βιολογικού, διότι όπως αναλύθηκε από τον Δήμαρχο τεχνικά και παραδέχτηκε, ο βιολογικός αυτός δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά λόγω πολύς μικρής ποσότητας λιμάτων που δέχεται. Το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε είναι τι γίνεται με τις μελέτες αποκετευτικού δικτύου, όχι μόνο για το χωριό Συναδάδων αλλά και για τον Μπέλεκα. Για να θυμίσουμε ότι πριν από 20 και πλέον χρόνια ο βιολογικός αυτός στήθηκε για να εξυπηρετήσει τα χωριά Πέλεκας Συναράδες. Υπήρχε δέσμευση χθες από τον Δήμαρχο ως πρόεδρο μάλιστα της ΔΕΙΑΚ, όπως έχει γίνει και έχει αποκτήσει την εξαρτησία της, να προχωρήσουν οι μελέτες και για τα δύο χωριά προκειμένου να αποκτήσουν χωριστό δίκτυο αστικών λιμάτων.
2: Νέος πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας αναδείχθηκε ο Σπύρος Ρόκας. Μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι η Ένωση είναι ανοιχτή σε συνεργασίες με το σύνολο των επιχειρηματιών του νησιού, ιδίως των μικρομεσαίων οικογενειακών επιχειρήσεων. Παράλληλα, τάχθηκε κατά του προωθούμενου χαρακτηρισμού της Κέρκυρας ως κορεσμένης τουριστικής περιοχής, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται η ανάπτυξη ακόμα και των υφιστάμενων επιχειρήσεων.
6: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι διαχρονικά, είναι πολλά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κοιτάξουμε προκειμένου να προχωρήσουμε μπρος την ξενοδοχεία της Κέρκυρας. Αυτό που το οποίο έχω μια μικρή εντύπωση ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει είναι ότι η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας δεν είναι ένα κλειστό κλαμπ κάποιων λίγων μεγάλων ξενοδόχων που έχουν φτιάξει ένα σύλλογο. Η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο το οποίο σκοπό του έχει να αντιπροσωπεύει όλους τους ξενοδόχους της Κέρκυρας, μικρούς, μεγάλους. Και είναι χαρακτηριστικό βέβαια ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των ξενοδόχων στην Κέρκυρα είναι μικροί ξενοδόχοι, οικογενειακές μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την ανάγκη ενός δυνατού συνδικαλιστικού όργανου προκειμένου να ακούγεται τη φωνή τους. Mm-hmm. Επομένως, ανέκαθεν η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας βρίσκεται δίπλα στους ξενοδόχους, είτε είναι μέλη της είτε δεν είναι μέλη της.
1: Βλέπω εδώ το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό που εντάσσει την Κέρκυρα στις κορεσμένες περιοχές.
6: Του δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα κατά την άποψή μας. Γι' αυτό και ήδη έχουμε στείλει επιστολή από την προηγούμενη Δευτέρα στους αρμόδιους φορείς και υπουργεία. Κατά την άποψή μας δεν έχει γίνει η ανάλογη συζήτηση και διαβούλευση προκειμένου να φτάσει η κυβέρνηση στο σωστό αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος της ΠΟΚΣ της προάλλες έδωσε από τη Ρόδο μια ομιλία στην οποία ξεκαθάρισε 100% ακριβώς που μπορεί και τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει το καινούργιο χωροταξικό. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή από χθες σε μια κατάσταση όπου προσπαθούμε να προλάβουμε κάποια πράγματα, διότι δυστυχώς, να το πω λίγο λαϊκά, τα έχουν βάλει όλα μέσα σε ένα τσουβάλι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο.
2: Σοβαρά εξακολουθούν τα προβλήματα στην περιοχή του Κανονίου, με το Σύλλογο να διαμαρτύρεται εντόνως. Η πρόεδρος του Συλλόγου Θαλιά Κολοβού επισημαίνει ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη, με το πάρκινγκ γεμάτο λακκούβες και τη σκάλα που οδηγεί από το καφέ στην Βλαχέρινα να είναι ακόμα κλειστή.
7: Πολλά τα προβλήματα. Πολλή αδιαφορία. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Έχουμε αρουραίους. Λοιπόν, για αυτό το θέμα όντως είχαμε πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής και καταγγελίες. Γύρω από τους κάδους, όπως ξέρουμε, κάνουν παρταρέλα. Όμως ο Δήμος μας ενημέρωσε ότι πραγματοποιήθηκε μειοκτονία στις 6 του Μάη. Οπότε σιγά σιγά θα πρέπει να δούμε και το αποτέλεσμα. Άρχοντές μας εδώ που πηγαίνουν σε συνέδρια, πηγαίνουν σε άλλα σημεία του κόσμου, σε άλλα μέρη, δεν αποκομίζουν τίποτα από εκεί. Να βλέπουν ότι πώς είναι, πόσο είναι η καθαριότητα, πώς είναι οι δρόμοι. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το κλείσιμο της καθόδου από το καφέ Κανόνι για τον Ποντικονί, για την Βλαχέρινα, τέλος πάντων.
2: Ναι, ναι. Αυτό πόσο καιρό είναι κλειστό, κύριε Κολοβού?
7: Αυτό είναι κλειστό από το ξεκίνημα της σεζόν. Έχει δημιουργήσει μεγάλο θέμα. Εκεί όμως υπάρχει δουλεία. Υπάρχει δουλεία πάνω από 80 χρόνια. Όμως αυτό έχει παραχωρηθεί στο Δήμο.
2: Ναι.
7: Υπάρχει δημοτικός φωτισμός και τα σκαλοπάτια αυτά φτιαγμένα από το Δήμο. Εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και λίγο τη θετική συμπεριφορά και προς το κατοίκους και προς τους τουρίστες που θέλουν να κατέβουν και δεν μπορούν να κατέβουν. Με το αποτέλεσμα είναι ότι τα λεωφορεία πρέπει να σταματούν στον κάτω δρόμο, το δρομάκι που κατεβαίνει για τη Βλαχέρενα, και δημιουργείται χάος μετά. Γιατί? Το πάρκινγκ είναι γιατί δεν υπάρχει σωστός καθαρισμός, γιατί υπάρχει ένα πάρκινγκ που λόγω του καιρού, της βροχής και παιδιά το βράδυ που κάνουν σούζες έχουν δημιουργηθεί λακκούβες μεγάλες.
2: Ναι.
7: Τα χόρτα εκεί πρέπει να παρακαλάμε για να έρθουν, να τα κόψουν, υπάρχουν καλάμια. Δηλαδή η εικόνα με το που φτάνουμε να μπούμε προς τη Βλαχέρενα δεν είναι εικόνα που της αξίζει αυτή της περιοχής. Δεν είναι καθόλου. Είναι, τι να σας πω, μια εικόνα χίλιες λέξεις.
2: Μέλη του Δεντιατρικού και Ιατρικού Συλλόγου επισκέπτονται τα σχολεία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας στο πλαίσιο του προγράμματος προληπτικής ιατρικής Περικλής Μπαλανίκας. Όπως αναφέρει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Χρήστος Κούρτης, στόχος είναι να εξεταστούν οι μαθητές ως προς τη στοματική τους υγιεινή και ενδεχόμενη σχολίωση.
8: Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη αντιδημαρχία με τον κύριο Σπύρο Γαλάνη που ήταν αντιδήμαρχος και εμείς το συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Οδοντιατρικού και του Ιατρικού Συλλόγου. Το πρόγραμμα αφορά ένα οδοντιατρικό έλεγχο σε παιδιά και κορίτσια και αγόρια της 5ης και 6ης τάξης δημοτικού, κυρίως ας πούμε εγώ γιατί είναι αυτή η περίοδος που έχουν τελειώσει με τα αρχικά δόντια των παιδιών και έχουν βγει πλέον τα οριστικά και έτσι ελέγχονται τα παιδιά για την στοματική τους υγεία με συναδέλφους οδοντίατρους, οι οποίοι μας διατίθενται σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο. Mm-hmm. Και υπάρχει και στα παιδιά της πρώτης και δευτέρας γυμνασίου, όπου γίνεται έλεγχος, σκελετικός έλεγχος, για να ελέγξουμε την πιθανή σκολίωση, δηλαδή μια πάθηση της σπονδυλικής στήλης, που αφορά τα παιδιά κυρίως εξελίσσεται στην ηλικία των 12 ετών. Πήγαμε χτες στο πρώτο πέμπτο γυμνάσιο, προχτές για το σκελετικό έλεγχο των παιδιών με την συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου και συναδέλφων ορθοπαιδικών και του Γενικού Γιατρού του κ. Γαλάνη και του ορθοπαιδικού του κ. Κοντοστάνου. Εξετάσαμε και τα παιδιά. Συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα, θα πάμε σχεδόν σε όλα τα σχολεία, στο πρώτο, δεύτερο γυμνάσιο, τρίτο, έβδομο, γυμνάσιο Λιαπάνου, Φεάκων, μουσικό, σε όλα αυτά και στα δημοτικά, στα οποία σας είπα, προχτές είχαμε πάει στο δημοτικό των Λιαπάδου. Και θα συνεχίζουμε Σπαρτίδα, Λεπού, Άφρα, Λάκωνες κλπ. Εντάξει, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εγώ το βλέπω με μεγάλη έτσι, ευχαρίστηση, διότι 30 και 40 χρόνια πριν, όταν ήμουν και εγώ νέος ορθοπαιδικός στο νησί, είχα κάνει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα σε όλα τα σχολεία. Και βλέπω δύο πράγματα τα οποία έχουν μια αλλαγή. Η πρώτη αλλαγή είναι ότι τώρα για να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις στα παιδιά, εκτός από την άδεια που παίρνουμε από την Διεύθυνση της Εκπαίδευσης, ζητείται και έγγραφη βεβαίωση των γονέων ότι μας επιτρέπουν να εξετάσουμε τα παιδιά.
2: Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, στη συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αγία Ειρήνη, το Σύλλογο Γιατρών Ελεύθερων Επαγγελματίων Κέρκυρας και την Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία, διοργανώνει την 7η προληπτική δράση Άνεμος Ζακίτη. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 22 και την Κυριακή 24 Μαΐου στο Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο της Σαχαράβης. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν εντελώς δωρεάν σε προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του προστάτη, καθώς και σε δερματολογικό έλεγχο σπήλων για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος. Παράλληλα, στον χώρο θα πραγματοποιούνται εγγραφές νέων εθελοντών, δοτών, μυελού των οστών, ενώ θα διεξαχθεί και δράση ενημέρωσης του κοινού με διανομή φυλαδίων. Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός ραντεβού.
9: Πρόκειται λοιπόν για την 7η δράση προληπτικής ιατρικής Άννα Μουζακίτη, μια δράση που θεσπίστηκε από το Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας στις 24 Σεπτεμβρίου του 2024 στο όνομα της εκλιπούσης ογκολόγου κυρίας Μουζακίτη. Mm-hmm. Αυτή τη φορά η δράση θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 22, 23 και 24 Μαΐου στο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο Αχαράβης και οι εξετάσεις αφορούν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη και τον καρκίνο του δέρματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλούν φυσικά για ραντεβού την κυρία Δήμητρα Κοκκινόρη, που είναι νοσηλεύτρια από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι του Δήμου, στο τηλέφωνο 697-2772-832. Να το επαναλάβω άλλη μια φορά. 697-2772-832 από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Επίσης, να πούμε ότι θα πραγματοποιούνται και παράλληλες δράσεις σε αυτό το τρίμερο, όπως ενημέρωση και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών, αλλά και street work, δηλαδή διανομή φυλαδίων ενημερωτικών που έχουν να κάνουν με την προστασία διαφόρων παθήσεων, όπως καρκίνος του δέρματος, καρκίνος του προστάτη, πνευμονολογικά θέματα κτλ. Όλα αυτά γίνονται δωρεάν από το Δήμο, σε συνεργασία πάντα με το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας Αγία Ειρήνη και με τον ΣΥΕΚ, τον Σύλλογο Ιατρών Ελεύθερων Επαγγελματιών Κέρκυρας. Και αυτή τη φορά η συνεργασία έχει να κάνει και με την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσιλογική Εταιρεία, καθώς θα συμμετέχει δίνοντάς μας κάποια προληπτικά μέτρα, όπως καπέλα και αντιλιακά, για να δώσουμε στους δημότες που θα συμμετέχουν. Κάθε φορά είναι και περισσότερος κόσμος, ναι. Και αυτό έχει να κάνει με την αξιοπιστία και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ιδιώτες γιατρούς, τους οποίους θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε δημόσια για ακόμη μια φορά, διότι ουσιαστικά αφήνουν τα ιατρία τους και εξετάζουν πάρα πολλά άτομα εντελώς δωρεάν στο Δήμο μας. Την προηγούμενη φορά, για παράδειγμα, ξεπεράσαμε τα 300 άτομα το τριήμερο αυτό. Άρα δεν πρόκειται για μικρό έργο, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι αξιέπαινο και τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε δημόσια.
2: Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Μουσείων, το Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιωνικής Τραπέζης Αλφα Μπανκ διοργανώνει μια συμμετοχική και δημιουργική εμπειρία με τίτλο Αφίσες, γέφυρες που ενώνουν τον κόσμο, για μαθητές, μαθητρίες αλλά και κοινό όλων των ηλικιών. Από 13 έως 17 Μαΐου οι συμμετέχοντες θα μάθουν για την αφίσα ως μέσο επικοινωνίας και αφήγησης, μια γέφυρα που μεταφέρει εικόνες, συναισθήματα, ιδέες και αξίες πέρα από σύνορα και εποχές. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριο σήμερα ο καιρός στην Βορειοδυτική Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις ως 3 μποφόρη θερμοκρασία στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκαν ο Λιγούρος Καδόπουλος και η Μαργαρίτα Βάρθη. Στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
10: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Τραυματίστηκαν φοιτητές. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά, ζευγάρι Φινλανδών λογομάχησε με αποτέλεσμα ο σύζυγος να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα στο λιτό χώρο Πιερίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση αυτή μάλιστα τραυματίστηκαν και φοιτητές. Θα μας ενημερώσει η Νίκη Χατζηδημητρίου. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια ομάδα ήταν αυτή. Δεν την ονομάζουν, δεν την κατονομάζουν ούτε η αστυνομία, οπότε δεν γνωρίζουμε στοιχεία για αυτή την ομάδα που εισέβαλε στο Πανεπιστήμιο. Να πούμε, 7 άτομα μεταφέρθηκαν το πρωί από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα άγνωστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας και συγκεκριμένα της ενιαίας ανεξάρτητης αριστερής κίνησης στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα. Με τους 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλοπες, εκδορές, η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στην προσαγωγή δεκάδων ατόμων. Η Πριτανία ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας για το συμβάν, η οποία διενεργεί έρευνες για το περιστατικό, ενώ πολλά βίντεο από το συμβάν έχουν δει το φως της δημοσιότητας με την άγρια συμπλοκή. Αυτά τα στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα, αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο έτσι και αλλιώς κατά τη διάρκεια της εκπομπής ή της ραδιοεφημερίδας, εννοείται ότι θα τα δώσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Τώρα από την περιοχή των Καλαβρίτων φαίνεται ότι ο ένας εκ των συλληφθέντων για τη ληστεία είναι στην τράπεζα της κάτω τη Θωρέας και οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά μάλιστα το ενδεχόμενο ληστείων στις περιοχές που φέρονται να συνδέονται με την συγκεκριμένη ομάδα. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Αγιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν δύο ληστείες που είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα στη Δυτική Ελλάδα. Μία στην περιοχή της Δάφνης Καλαβρίτων, στα λεπτά της Δάφνης Καλαβρίτων και μία σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή της κατοχής Ετωλοακαρνανίας. Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν όμοιο τρόπο δράσης και στις δύο αυτές περιπτώσεις με την ληστεία που έγινε στην κάτω τη Θωρέα, υπάρχει και η πληροφορία, φαίνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων είναι από την περιοχή των Καλαβρίτων, έχει καταγωγή από την περιοχή των Καλαβρίτων, επομένως γνωρίζει αρκετά καλά την περιοχή, ενώ δύο ακόμα άτομα φαίνεται να ανήκουν ή να έχουν συνδέσεις με τον αντιψευστικό χώρο στην περιοχή της Πάτρας. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν και το τι ακριβώς ισχύει. Άλλωστε στις 4 το απόγευμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα δώσει συνέντευξη τύπου για το θέμα αυτό, για την ομάδα αυτή που έκανε ληστείες και για τη σύνδεσή της με τις ληστείες οι οποίες παραμένουν μέχρι στιγμής ανεξιχνίαστες στην Δάφνη Καλαβρίτων και στην κατοχή του Λακαρνανίας, όπου στην κατοχή του Λακαρνανίας, θα θυμίσουμε, η ηλία ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, περίπου υπολογίζεται στους 400.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονη σύζυγου του και μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνή με την κλινική της εικόνα να παραμένει σταθερή. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Καλό μεσημέρι. Το Ηράκλειο δείχνει σημάδια βελτίωσης. 28χρονη ευτυχώς, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει να καταθέσει και άμεσα στις αστυνομικές αρχές. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό σήμερα ή αύριο. Πάντως ζήτησε και πήρε προθεσμία ο συνήγορος του 30χρονου για αύριο να απολογηθεί στον ακρίτριο, δηλαδή τελικά αύριο. Είχε πει όμως εξ αρχής ότι θέλει πρώτα να ακούσει την κατάθεση της γυναίκας. Γι' αυτό λέω ότι ίσως να καταθέσει σήμερα. Πάντως είναι καλύτερη η κατάσταση της υγείας του. Τώρα της υγείας της. Ο 30χρονος τώρα διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το περιστατικό έγινε, όπως ξέρουμε, το Σάββατο το βράδυ. Βρέθηκε η γυναίκα του χτυπημένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ένα κάταγμα στο δεύτερο σπόνδυλο στο οδόστρωμα, αιμόφυρτη. Και εκείνος οδηγούσε μια κλούβα στην οποία ήταν μέσα τα 3 από τα 4 παιδιά του ζευγαριού, όλα ανήλικα, στην περιοχή της Παντάνασης όπου είναι το σπίτι τους. Έφευγαν από εκεί για να πάνε στην επιχείρηση εστίασης που διατηρεί στο Ηράκλειο ο 30χρονος. Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται ότι δεν την έστρωξε από το αυτοκίνητο, ότι άνοιξε η πόρτα που δεν είχε κλείσει καλά και έτσι προκλήθηκαν τα τραύματα. Βέβαια αίματα βρέθηκαν και μέσα στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Οπότε καλείται τώρα η αστυνομία να βγάλει ένα έτσι σαφές συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση ο εισαγγελέας έχει ασκήσει, όπως είπαμε, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό βίας έγινε προχθές στα Χανιά. Ένα ζευγάρι Φιλανδών που έκανε διακοπές στην Κρήτη λογομάχησαν, με συνέπεια ο άνδρας να χτυπήσει και να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Μάλιστα το συμβάν έγινε μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους, ενώ ο άνδρας οδηγείται στον εισαγγελέα. Για το περιστατικό θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που είχαμε την Κυριακή το βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο των Χανίων στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Εκεί, όπως πλέον κατήγγειλε μια 33χρονη γυναίκα από την Φιλανδία, ο 37χρονος άντρας της την χτύπησε βάναυσα στο πρόσωπο και την τραυμάτισε, αφαιρώντας μάλιστα και ένα δόντι κατά το χτύπημα αυτό. Και γενικά είχε πάρα πολύ βίαιη συμπεριφορά απέναντί της. Το περιστατικό αυτό έγινε ενώπιον των 4 ανήλικων παιδιών της οικογένειας το οποίο είχε έρθει, το, η οικογένεια αυτή είχε έρθει για διακοπές στα Χανιά και όπως καταλαβαίνει κανείς πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Η γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν αυτό στην αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, συνέλαβαν τον 37χρονο άνδρα, ο οποίος χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί και η απολογία του γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε στην εισαγγελία Χανίων. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, τόσο η γυναίκα όσο και τα τέσσερα παιδιά της έχουν ήδη αναχωρήσει από την Ελλάδα για τη χώρα τους στην Φινλανδία. Οπότε οι αρχές διαχειρίζονται πλέον το συμβάν, έχοντας ενώπιόν τους τον 37χρονο άνδρα που φέρεται να είναι ο θήτης αυτού του σοβαρού περιστατικού στο ξενοδοχείο των Χανίων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα, στο λιτόχωρο Πιερίας. Θα πάμε μέχρι τον Βαγγέλη Μητρούσχε για να μας ενημερώσει γι' αυτό. Και Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι καταρχήν. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δύο 20χρονους. Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας μάλλον δεν μας ακούει. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα με τον Βαγγέλη. Να προχωρήσουμε όμως εμείς και να πάμε τώρα σε μια επιχείρηση διάσωσης που είχαμε ενός 70χρονου Αυστριακού αναβάτη μοτοσυκλέτας εντούρο στην περιοχή της Ελάτης Ζαγορίου. Ήταν μια επιχείρηση διάσωσης 70χρονου η οποία ολοκληρώθηκε μάλιστα με επιτυχία χθες αργά το βράδυ και ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
4: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Ο άνδρας συμμετείχε σε ομάδα περίπου 10 ναυάτες όταν κάτω από συνθήκες που διερευνούνται έχασε τον έλεγχο του οχήματος, της μοτοσυκλέτας εν προκειμένου, σε ένα δύσβατο μονοπάτι και είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει σε παράδρα, σε γκρεμό συγκεκριμένα 10 μέτρων περίπου και να φέρει σοβαρά τραύματα. Στο σημείο επιχείρησε μεγάλη ισχυρή δύναμη από 5 σε ΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ, πυροσβεστική, ενώ συνέδραμαν ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση εγκλωβισμού, οφείλουμε να αναφέρουμε, Βίκυ, πώς εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, κυρίως λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, ενώ η χρήση του ελικοπτέρου που ζητήθηκε να αναφέρουμε δεν ήταν δυνατή να καταστεί αυτό εφικτό λόγω της ώρας. Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ προσέγγισαν πεζή το σημείο, μεταφέροντας εξοπλισμό και οξυγόνο, προκειμένου να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός και διακομίστηκε στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ιωαννίνου για νοσηλεία. Τώρα όμως, εδώ, Βίκυ, θα πρέπει να αναφέρουμε δύο πράγματα. Να τον συνδυάσουμε τροποτινά με, με τα ατυχήματα που έχουμε συχνά φαινόμενα στη Μονή Στομίου, στην Γκόνιτσα, και όπου πάρα πολλοί περιπατητές σχεδόν, δεν θα πω καθημερινά, δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, όμως τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά με τραυματισμούς, όπου καλείται ισχυρή δύναμη να απασχοληθεί του ΕΚΑΒ και της ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών προκειμένου να διακομίσει αυτά τα περιστατικά. Τώρα υπάρχει μια αναφορά πληροφορίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος όπου εξετάζει τι πράγμα. Εξετάζει να όσους θέτουν σε κίνδυνο τους εαυτούς τους και κινητοποιούν τεράστιες δυνάμεις διάσωσης λόγω αλόγησης συμπεριφοράς να επιβάλλει να πληρωθούν ο ανάλογος λογαριασμός. Διότι πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, δεν περισσεύουν ούτε τα οχήματα του ΕΚΑΒ, ούτε μπορεί οι ΕΜΑ και οι πυροσβέστες να απασχολούνται για κάποιους συνανθρώπους μας, οι οποίοι θέλουν να κάνουν το χόμπι τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο 70χρονος χθες, όπως αναφέραμε, στην Ελλάδα, όπου με μηχανή εντούρο ήθελε να κάνει το χόμπι του.
0: Μάλιστα.
4: Και να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη περιοχή συγκαταλέγεται στα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO. Και διότι ήταν ένα άλλο ζήτημα. Πώς μπορεί κάποιος με οποιοδήποτε τρόπο να μπαίνει μέσα σε αυτά τα μονοπάτια, Μπίκη.
0: Πολύ σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να επιχειρήσουμε και εμείς και πάλι να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Μητρούσια για την επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό δύο νεαρών στο λιτόχωρο Πιερίας. Βαγγέλη, μας ακούς?
5: Βεβαίως, και έλεγα λίγο νωρίτερα ότι αυτή η περιπέτεια, αν θέλεις, των δύο νεαρών έχει αίσιο τέλος. Έχουν εντοπιστεί από την πλευρά των σωστικών δυνάμεων που έχουν σπεύσει στην περιοχή. Υπάρχει επικοινωνία με το κινητό τους τηλέφωνο και με την περιοριστική υπηρεσία και με την αστυνομία, και μάλιστα επιστρέφουν από ένα μονοπάτι εκεί όπου κατευθύνονται οι πυροσβέστες από το λιτόχωρο αλλά και από τη δεύτερη ΕΜΑΚ της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τους εντοπίσουν και στη συνέχεια να τους οδηγήσουν δηλαδή πίσω στο λιτόχωρο. Θα πρέπει να πούμε ότι οι νεαροί χτες το απόγευμα στο σημείο που βρισκόταν δεν είχε σήμα, και αυτό είναι που θορύβησε τους δικούς τους ανθρώπους. Επικοινώνησαν με την περιοριστική υπηρεσία και με την αστυνομία, έτσι, και έτσι ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση. Όμως τέλος καλό, όλα καλά θα έλεγα για αυτή την περιπέτεια, είναι καλά στην υγεία τους. Mm-hmm. Ένας 28χρονος από την Πιερία και ένας ακόμη ίδιας ηλικίας Έλληνας, αλλά που ζει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Νομικά φαίνεται θα κινηθούν οι κτηνοτρόφοι στην Λέσβο για το θέμα του αυθόδου πυρετού, οι οποίοι μάλιστα συγκροτούν και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Να πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα αποτελείται από όλους όσους ασχολούνται με το θέμα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Κτηνοτρόφοι, συνεταιρισμοί, ο κλάδος τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, ακόμη και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, που σκέφτεται πια να κινηθεί νομικά για τους χειρισμούς, όπως αναφέρονται, στο θέμα του αυθόδου πυρετού, που και δεν βλέπουμε να υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης, και όσον αφορά την εκρίζωση, πάμε πίσω και δεν προχωράει κάτι τέτοιο. Καθυστερούν πάρα πολύ αποζημιώσεις και τα εξαγγελθέντα και θα κινηθούν πλέον νομικά. Να πω ότι έχουμε εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη mm-hmm. που πραγματοποιήθηκε με αυτή την προσωρινή διοικούσα επιτροπή που θα συγκροτήσει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, και τη Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Μαρίνου, όπου τέθηκαν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο ούτε από την Περιφέρεια στον πρωτογενή τομέα για τις εξελίξεις γύρω από τον αυθόδη πυρετό. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν φτάσει τα 80 τα θετικά κρούσματα στην Λέσβο. Είμαστε αρκετά χαμηλά όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει να λαμβάνονται δείγματα και από το υπόλοιπο μισό νησί, που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκινήσει να λαμβάνονται. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που έθιξαν οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα και κυρίως για το θέμα του εμβολιασμού, δεν είναι κάτι που το σκέφτεται αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Η κυρία Μαρίνου ενημέρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει επαφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δουν το ενδεχόμενο, γιατί εάν ξεκινήσουν να εμβολιάζονται τα ζώα εδώ, τότε θα κριθεί η εμπορική αξία των προϊόντων όλης της χώρας γενικά και όχι μόνο της Λέσβου. Θα χάσει δηλαδή το χαρακτήρα των εξαγώγημων προϊόντων σε χώρα ελεύθερη και που δεν είναι εμβολιασμένα τα ζώα. Οπότε αυτό θα εξεταστεί, κρίνοντας και την επιδημιολογική εικόνα που θα έχουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα γίνει αυτή η συνάντηση. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο τραπέζι, δεν υπάρχει στο πλάνο. Όσον αφορά το αίτημα του πρωτογενούς τομέα να μην σφάζονται τα υγιή ζώα σε όλη τη μονάδα. Ναι. Για παράδειγμα, έχουμε κοπάδια 1.800 πρόβατα που έχουμε ένα θετικό κρούσμα. Mm-hmm. Τα πρωτόκολλα λένε ότι ακόμη και ένα θετικό να υπάρχει μέσα στο κοπάδι αντιμετωπίζεται γενικά το κοπάδι και όχι κατά μονάδα. Mm-hmm. Οπότε ούτε αυτό το θέμα γίνεται δεκτό. Mm-hmm. Να πω ότι θα ξαναγίνει την Πέμπτη η τηλεδιάσκεψη, γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες που δεν υπήρχε χρόνος να συζητηθούν τώρα, και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι κάπως έτσι θα έχουμε ενδεχομένως την Πέμπτη κάποιες εξετάσεις είναι οι εξελίξεις, είναι για το θέμα των αποζημιώσεων των ανθρώπων, και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους που τους φάζονται τα κοπάδια. Mm-hmm. Όλος ο κτηνοτροφικός κόσμος αυτή τη στιγμή στενάζει, γιατί δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ μέσα στις τσέπες τους.
0: Μάλιστα.
6: Και για το θέμα των ζωοτροφών και για το θέμα του γάλακτος. Ναι. Ακόμη και για τις υποσχέσεις για φοροαπαλλαγές που ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται.
0: Πολλά
6: τα θέματα. Λοιπόν, η συνέχεια.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μυρσίνη. Τώρα, τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου στη Ρόδο ανακοίνωσε χθες από τον νησί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, για το οποίο θέμα θα μας ενημερώσει η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Ελευθερία.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Πράγματι, χθες εδώ στην Ρόδο είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος συνοδεύονταν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και συνεργάτες του, και προείδρευσε σε πολύ ωρή σύσκεψη με αντικείμενο ακριβώς τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ στο νησί σε ό,τι αφορά το δικαστικό μέγαρο. Ο Υπουργός έδωσε οριστική λύση σε αυτό το πολυετές, θα λέγαμε, κτηριακό πρόβλημα, ανακοινώνοντας την δημιουργία νέου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες, και νομίζω ότι η Ρόδος το αξίζει αυτό, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στους δημοσιογράφους αμέσως μετά το πέρας της σύσκεψης ο κύριος Φλωρίδης. Ο ίδιος εξήγησε ότι σε ό,τι αφορά το υπάρχον κτίριο θα ξεκινήσει μία ανοιχτή εργολαβία, ούτως ώστε να συντηρηθεί και θα να συνεχίσει να συντηρείται όταν εμφανίζει τα όποια προβλήματα, και αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και ολοκληρωθεί και η δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάρου, τότε οι τοπικές αρχές, η περιφέρεια και ο Δήμος της Ρόδου θα δουν στη συνέχεια πώς θα μπορέσουν να το αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Ο κ. Φλωρίδης επισκέφθηκε και το κτίριο των δικαστηρίων, αλλά και το κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, εκεί όπου μάλιστα στο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου πρόκειται άμεσα να μεταφερθεί το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, αλλά και τα αρχεία του Εφετείου Δωδεκανήσου του Πρωτοδικείου Ρόδου, καθώς επίσης και μια υπηρεσία των δικαστηρίων, η Εκουσία Δικαιοδοσία.
0: Μάλιστα, ναι.
7: Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία, και να πάμε μέχρι την Καστοριά και τον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς έχουμε την προκήρυξη 7 νέων θέσεων ειδικευόμενων γιατρών για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Μια πολύ σημαντική μέρα για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς προκηρύχθηκαν 7 νέες θέσεις ειδικευόμενων ιατρών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη προκήρυξη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για το νοσοκομείο. Η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού θα οδηγήσει στη σοβαρή βελτίωση των παροχών υγείας προσφέροντος στους πολίτες της Καστοριάς. Συγκεκριμένα, Δίκη, προκηρύχθηκαν μια θέση διευθυντή αναισθησιολογίας, μια θέση επιμελητή χειρουργικής, εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας, οφθαλμολογίας, ορθοπαιδικής και παιδιατρικής. Το έργο αυτό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Θα έρθει όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είχε προηγηθεί μία προκήρυξη τριών θέσεων, η οποία ήταν άγωνη. Όμως τα δεδομένα και τα μέχρι στιγμής στοιχεία κάνουν λόγο πως πρόκειται να καλυφθούν οι θέσεις για τα κενά που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έτσι, είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα και η διαρκή στήριξη της υγειονομικής περιφέρειας αλλά και του Υπουργείου παρέχει δυνατότητα στο νοσοκομείο να παρέχει μετέπειτα στους πολίτες την καλύτερη εξυπηρέτηση και με στόχο βεβαίως την καλύτερη παροχή υγείας στους πολίτες της περιοχής. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Βόλου, σύμφωνα με έγγραφο της εισαγγελέως επόπτριας. Η πληρότητα αγγίζει το 256%, ενώ η υποστελέχωση προκαλεί συνεχείς εντάσεις και συμπλοκές. Η διοίκηση μάλιστα δηλώνει αδυναμία υποδοχής νέων κρατουμένων παρά μόνο σε εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Πραγματικά αυτό το έγγραφο είδε το φως δημοσιότητας μέσα από το site δικαστικά.gr, και μιλώντας σήμερα με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων στη συγκεκριμένη φυλακή, μας έλεγε, το επιβεβαίωσε, ότι υπάρχει τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα, όπως και σε πολλές φυλακές ανά την Ελλάδα, τουλάχιστον εμείς στην Κασαβέτεια, είναι γεμάτες, υπερπλήρεις, είναι ο ένας πάνω στον άλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είμαστε ελάχιστοι οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, δεν βγαίνουν οι βάρδιες, έχουμε συνεχόμενα προβλήματα, και μάλιστα από το γεγονός αυτό, ότι δεν μπορούμε δηλαδή να φέρουμε βόλτα τους κρατουμένους, και γι' αυτό ξεσπούν και τόσο πολύ συχνά αυτές οι μεταξύ τους, πώς το λένε, γίνονται τα μεταξύ τους προβλήματα. Και γι' αυτό και το συγκεκριμένο θέμα φέρνει στη δημοσιότητα και μάλλον ενημερώνει και όλους τους εισαγγελείς ανά την Ελλάδα. Όχι η διοίκηση της φυλακής, αλλά όπως είπατε και εσείς, η εισαγγελέας επόπτρια του ειδικού σωματικού καταστήματος που πήγε και είδε την κατάσταση από κοντά και λέει έλεος ως εδώ και μη παράκει. Δεν μπορούμε να πάρουμε, λέει, άλλον παρά μόνο τι. Ποια είναι η εξαιρετική περίπτωση? Δηλαδή όταν έχει 70 και έχει μέσα 140 τόσους ας πούμε κρατουμένους νεαρούς, πού θα τους βάλει?
0: Ναι.
9: Θέλω να πω ότι δεν έχει τη δυναμικότητα. Και όλο αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί από την πλευρά της πολιτείας.
0: Mm-hmm.
9: Δεν ξέρω αν θα είναι, ξέρω εγώ, καινούργιες φυλακές, δεν ξέρω αν θα είναι άλλη νομολογία. Δεν
0: είναι
9: ξέρω,
0: κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, έτσι ακριβώς.
9: Να σε... Γιατί υπάρχει παντού και έχουμε και τον κίνδυνο που λέμε με τα επεισόδια αυτά, αλλά και τον κίνδυνο ασθενειών. Θυμάστε τις, πώς το λένε, τις φυματιώσεις.
0: Μάλιστα. Να
9: που
0: σε...
9: είχαμε στην Κασαβέτια πρόσφατα.
0: Είναι ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ολοκληρώθηκε ο φάκελος αίτησης και διεκδίκησης ένταξης της πόλης της Μεγαλόπολης στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας ενημερώσει σχετικά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, στις 16 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης ομόφωνα τότε ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναγνώριση της Μεγαλόπολης ως μαρτυρικής πόλης και τη ένταξή της στο δίκτυο των πόλεων αυτών. Επικαιροποίησε δηλαδή τότε μια παλιότερη απόφαση του 2018. Η Μεγαλόπολη, Βίκη, υπήρξε πεδίο έντονων αντιστασιακών δράσεων την περίοδο 41-44 με βαρύ τίμημα για τον τοπικό πληθυσμό. Η εκτέλεση, θυμίζω, των 212 το Φεβρουάριο του 1944 στην θέση Βίγλες, αλλά και άλλες εκτελέσεις σε πολλά χωριά, Ίσο Μακαριών, Γέφυρα Μεγαλόπολης κλπ. Δίνουν λοιπόν στους αυτοδιοικητικούς το έναυσμα για αυτή την διεκδίκηση. Ο Δήμος διεκδικεί την ιστορική δικαίωση, τη διάδοση των μηνυμάτων ειρήνης και συμφιλίωσης και να τιμηθεί έτσι η τοπική κοινωνία και να θυμάται ο κόσμος αυτά τα θύματα. Συγχρόνως διαφυλάστηκε η ιστορική κληρονομιά της περιοχής. Ο Δήμος προωθεί το φάκελο, Βίκη, στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για την τελική έγκριση και την αναγνώριση της πόλης ως μαρτυρικής, ενώ στον ίδιο φάκελο έχει και την πρόταση της αναγνώρισης της τοποθεσίας Βίγλες Μαλωτών, λίγο έξω από τη Μεγαλόπολη είναι το συγκεκριμένο χωριό, ως μαρτυρικού τόπου. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο.
11: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και δεν έχουμε καμία αλλαγή στο σχεδιασμό απολιγνητοποίησης, όπως διαμηνύει ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσης. Στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιήθηκαν Περιφερειακό Συμβούλιο καθώς και Δημοτικό με θέμα τις ενεργειακές εξελίξεις. Ακολουθεί αύριο με το ίδιο θέμα σύσκεψης στο Εργατικό Κέντρο, ενώ το ΣΕΕΝ πραγματοποιεί κινητοποίηση και στάση εργασίας την Παρασκευή 15 Μαΐου. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ, σε έναν δρασμό βρίσκεται η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, μιας που έχει προγραμματιστεί η οριστική διακοπή λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου την Παρασκευή 15 Μαΐου. Να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, ο οποίος τόνισε την πρόθεση της ΔΕΗ να προχωρήσει κανονικά στο σχεδιασμό της για την απόσυρση των λειτουργικών μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και από το Λεμαΐδα 5, επανέλαβε ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Στάσης σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν αφήνει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης. Να πούμε επίσης ότι την παράταση λειτουργίας των λειτουργικών μονάδων θα ζητάει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, όπως αποφάσισε το σώμα στη χθεσινή του συνεδρία. Το τελικό κείμενο του ψηφίσματος, που θα περιλαμβάνει και τη στήριξη στους εργαζόμενους των λειτουργικών μονάδων, αναμένεται να εκδηθεί σε διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ψήφισμα σε κοινή γραμμή με το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, που με το ίδιο θέμα συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες, αναμένεται να καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου θα βρεθεί την Πέμπτη ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης. Στο μεταξύ, σύσκεψη φορέων με θέμα απολιγνητοποίηση κλείσιμο μονάδων ΔΕΗ ενεργειακές εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Νομού Κοζάνης. Η σύσκεψη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Εργατικών Κέντρων Κοζάνης και Ορδέας και έχουν κληθεί οι πάντες, όπως τα Εργατικά Κέντρα Φλόρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, το ΕΒΕ Κοζάνης, τα παραρτήματα Δυτικής Μακεδονίας, του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και βέβαια τα σωματεία και οι σύλλογοι εργαζομένων της ΔΕΗ. Από ό,τι μαθαίνουμε πριν από λίγο, το σωματείο Σπάρτακος της ΔΕΗ ετοιμάζει κινητοποιήσεις για αύριο Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή 15 Μαΐου το ΣΕΕΝ πρόκειται να πραγματοποιήσει κινητοποίηση συγκεκριμένα στάση εργασίας από τις 7 έως τις 10 και καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Ένα θέμα φυσικά που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα, καθώς όπως είπες ότι την Παρασκευή ουσιαστικά κλείνει η μονάδα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου εκεί και είναι σε αναβρασμό όλη η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Να αφήσουμε όμως την Δυτική Μακεδονία και να πάμε μέχρι την Αστυπάλαια, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από την Αστυπάλαια.
0: Μια Αστυπάλαια, ωραίο καιρό. Έχετε λιακάδα, πολύ ωραίο καιρό, πολλούς επισκέπτες και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά όσο φαίνεται τελικά έχουμε θέμα με το νερό. Βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.
2: Οι οικισμοί μας, η χώρα και το λιβάδι, δύο βασικοί οικισμοί, υδρεύονται επί 32 χρόνια από ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί και από το οποίο παίρναμε νερό και το οποίο διαθέταμε στο δίκτυο ίδρυψης. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία στο νησί μας. Και όχι μόνο στο δικό μας νησί, μάλιστα, και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
0: Κύριε Κομινέα, χίλια συγγνώμη, αν μπορούμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, καθώς είχαμε νωρίτερα και κάποια επεισόδια εδώ στο Απιθείο που είχαμε τον τραυματισμό 7 φοιτητών και έχουμε μαζί μας την Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Για ένα λεπτό διακοπή και επιστρέφουμε, επανερχόμαστε σε εσάς. Δέσποινα, μας ακούς?
3: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Πες μας τα νεότερα.
3: Τα νεότερα είναι οι 7 τραυματίες φοιτητές των ΕΑΚ που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύματα στο κεφάλι και στα άκρα και οι 46 προσαγωγές μέσα από το χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής, με την αστυνομία να μπαίνει στο Πολυτεχνείο μετά από τα επεισόδια, από την εισβολή ανθρώπων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπων και κράνη που με σφυριά και γκλόμπα έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και επιτέθηκαν σε φοιτητές των ΕΑΚ με αποτέλεσμα αυτόν τον τραυματισμό των 7 και γύρω στις 10 η ώρα το πρωί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι διάδρομοι έξω από τα αμφιθέατρα της Πολυτεχνικής είχαν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Mm-hmm. Είδαμε πυρσούς να ανάβουν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου και να καταφέρονται σε βάρος των φοιτητών των ΕΑΤ. Μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές, η αστυνομία μπήκε με πολλές δυνάμεις, με δυνάμεις της ΟΠ και με δυνάμεις της ΙΑΤ μέσα στο χώρο των Πανεπιστημίων για να επαναφέρει την τάξη. Τα πνεύματα ηρέμησαν, έγιναν αυτές οι προσαγωγές. Είναι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης οι 46 προσαχθέντες. Mm-hmm. Αναμένεται να δούμε τώρα τι θα συμβεί, τι από αυτούς θα συλληφθούν, αν θα συλληφθεί κάποιος από αυτούς. Και με ποιον, με τι κατηγορία. Είχαμε αντιδράσεις από τους καθηγητές, γιατί εκείνη την ώρα ήταν σε πλήρη εξέλιξη τα μαθήματα και άκουγαν οι φοιτητές να ουρλιάζουν συμφοιτητές τους που δεχόταν χτυπήματα από γκλόμπ, από τους κρανοφόρους. Άκουγαν την ένταση στο ισόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής και προσπαθούσαν να κάνουν τα μαθήματά τους, με αποτέλεσμα όλοι να βγουν έξω από τη νομική και από το οικονομικό. Μια πρωτοφανή εισβολή κρανοφόρων μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα.
3: Και τώρα μόλις ενημερωνόμαστε ότι από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχουμε 4 άνδρες και 3 γυναίκες ηλικίας από 19 έως 27 ετών. Με τους 5 Αγίου έχουμε 4 άνδρες και 3 γυναίκες ηλικίας από 19 έως 27 ετών. Με τους 5 να έχουν κακό.

0: Κύριε Κομινέα, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας, αλλά όπως ξέρετε οι ειδήσεις τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν. Και έτσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, κύριε Κομινέα, μας λέγατε για τα προβλήματα με το νερό που αντιμετωπίζετε. Έχετε...
1: Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι οι δύο κύριοι οικισμοί μας, η Χώρα και το Λιβάδι, ιδρεύονταν και ιδρεύονται ακόμα από το φράγμα που έχει κατασκευαστεί στην κορυφή του οικισμού του Λιβαδιού, από το οποίο παίρνουμε το νερό για να το διαθέσουμε στην κατανάλωση. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία. Αυτή, όπως αντίστοιχα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχουμε κατακλυσμιές βροχές και καταρακτώδεις βροχές, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι ένα γεγονός. Και όσοι το παραδέχονται αυτό, μάλλον είναι ηλίθιοι ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν σκοπιμότητες άλλες για το που δεν το παραδέχονται. Mm-hmm. Είναι περιοχές όπως είναι κάποια νησιά και αρκετά νησιά, στα οποία δεν πέφτουν βροχές καθόλου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κατεβεί αισθητά η στάθμη του ταμιευτήρα, από τον οποίο παίρνουμε νερό. Και αυτό μας έχει οδηγήσει βεβαίως και από το 2024 να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να βάλουμε μια φαλάτωση στο νησί. Και γι' αυτό ακριβώς χρηματοδοτηθήκαμε κιόλας. Και στην αρχή είχαμε πει για 300 κυβικά μέτρα, την κάναμε 600 κυβικά μέτρα την ημέρα. Και στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία αυτή για να επιταχυνθεί, mm-hmm. αποφασίσαμε να βάλουμε και μια μισθωμένη αφαλάτωση, η οποία τοποθετείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με λιγότερες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις. Οπότε γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση εκ της ανάγκης, όχι για να αντιμετωπίσουμε τόσο το πρόβλημα του καλοκαιριού, που θα έχουμε επάρκεια νερού, αλλά κυρίως για να δούμε τι κάνουμε από το φθινόπωρο. Και βεβαίως, αν την επόμενη χρονιά δεν έχουμε βροχές, θα πρέπει ουσιαστικά το νησί να χρησιμοποιεί τις αφαλατώσεις για να ιδρεύεται, να ιδρεύονται οι δύο κύριοι οικισμοί. Άρα, ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την τοποθέτηση των αφαλατώσεων, τόσο της μόνιμης όσο και της μισθωμένης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον το φθινόπωρο, σε περίπτωση, ξαναλέω, που δεν έχουμε βροχές, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα και για τους μόνιμους κάτοικους. Άρα, τώρα... το νερό υπάρχει στο νησί, θα είναι οι φίλοι μας που θα έρθουν, θα έχουν το νερό βεβαίως εδώ. Mm-hmm. Θα έχουμε και τη δυνατότητα χρήσης σε περίπτωση που χρειαστεί οτιδήποτε να πάρουμε νερό και συμπληρωματικό από την αφαλάτωση, την μισθωμένη αφαλάτωση. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα αποθέματα ούτως ή άλλως διαρκούν για την περίοδο αυτή που έχουμε, τα αποθέματα του φράγματος.
0: Άρα ουσιαστικά το καλοκαίρι, όποιος επισκεφτεί την Αστυπάλεια, ουσιαστικό πρόβλημα με το νερό δεν θα έχει. Έχετε ήδη πάρει κάποια μέτρα γι' αυτό. Ωστόσο όμως αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κομινέα, το οποίο μου κάνει εντύπωση και δεν γνωρίζω κατά πόσο αυτό ισχύει, όταν κάποιος καταθέτει να κηρυχθεί η περιοχή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, αργεί πολύ να βγει κάτι?
1: Θα σας πω αμέσως, γιατί για μένα ήταν εντυπωσιακό. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία από τις αρχές του Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή, ακόμα ενώ έχει υπογραφεί η απόφαση, καθυστερήσαμε περίπου 2 μήνες στη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, την ΡΑΕΗ, mm-hmm. η οποία είναι ο εισηγητικός παράγοντας για το αν θα κηρυχθεί ένα νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 2 μήνες καθυστερούσαμε εκεί πέρα για να μας δώσουν την έγκριση. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, επέσαμε στα χαρτιά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υπέγραψε mm-hmm. ο Υπουργός και πρέπει να πάει μάλιστα να δημοσιευτεί και σε ΦΕΚ αυτή η απόφαση. Και ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Ενώ έχει γράψει ο Υπουργός, δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Δηλαδή, μιλάμε για 3,5 μήνες για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Φανταστείτε mm-hmm. τι απαιτείται για να κάνεις ένα έργο ολοκληρωμένο, χωρίς να μπει στη διαδικασία της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, τι εγκρίσεις απαιτούνται και τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούν για να μπορέσεις να υλοποιήσεις ένα έργο. Mm-hmm. Πρόκειται περί ενός πολύ τραγελαφικού τρόπου mm-hmm. Που αντιμετωπίζονται τα δημόσια έργα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στους Δήμους, γιατί εμείς, ιδιαίτερα που δεν έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, δεν είμαστε ο Δήμος Θεσσαλονίκης που έχει δικιά τεχνική υπηρεσία. Mm-hmm. Εμείς αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να κάνουμε συμπράξεις με αναπτυξιακούς οργανισμούς, με άλλους δήμους κλπ. Κλπ. Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα μας. Άρα εδώ υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται κυρίως από την μη στελέχωση των υπηρεσιών μας με υπαλλήλους. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα, mm-hmm. το οποίο δεν έχω μπορέσει να καταλάβω γιατί δεν δίνονται τα κίνητρα τα οποία πρέπει να δοθούν, τουλάχιστον στους υπαλλήλους που πρόκειται να έρθουν σε μικρότερα νησιά όπως είναι τα δικά μας, διότι το κόστος ζωής είναι αυξημένο και για τους μόνιμους κατοίκους, mm-hmm. η έλλειψη κατοικίας είναι δεδομένη, mm-hmm. και εάν δεν δοθούν κίνητρα σε αυτούς τους υπαλλήλους για να στελεχώσουν υπηρεσίες, θα είμαστε διαρκώς με ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα σε όλους τους τομείς και στους τεχνικούς. Εμείς δεν έχουμε κανένα μηχανικό, για παράδειγμα, στο mm-hmm. Δήμο να υπηρετεί, όπως επίσης δεν έχουμε και διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκπεραιώσουν υποθέσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εδώ είναι ένα γενές θέμα. Εμείς βεβαίως έχουμε κάνει και σε αυτό το τομέα βήματα, δηλαδή έχουμε ζητήσει και έχουμε πάρει έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατασκευή κατοικιών για τους υπαλλήλους του Δήμου

0: Ναι, ναι, σωστά. Mm-hmm. Όπως επίσης και ό,τι περισσεύει να μπορέσουμε να το δώσουμε σε αναπληρωτές καθηγητές. Πράγματι, ο κύριος Λιβάνος ανταποκρίθηκε, μας χορήγησε πριν από δύο μήνες, αν θυμάμαι καλά, το ποσό του 1.200.000 ευρώ και έχουμε κάνει ήδη προγραμματική σύμβαση με έναν αναπτυξιακό οργανισμό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τις κατοικίες αυτές, ούτως ώστε να δώσουμε ένα κίνητρο στους ανθρώπους που θέλουν να υπηρετήσουν στην Αστυπάλη, να πούμε, παιδιά, μπορούμε να σας διαθέσουμε αυτές τις κατοικίες.
1: Βεβαίως.
0: Και
1: ναι,
0: για να
1: ναι.
0: μπορέσετε να μείνετε. Παρ' όλα αυτά, επίσης και ο Δήμος μας, και αυτό πρέπει να σας το πω,
1: ναι.
0: έχει θεσπίσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κίνητρο για τους μόνιμους υπαλλήλους που είναι στο Δήμο μας, από 200 έως 300 ευρώ, οι οποίοι δεν έχουν κατοικία
1: mm-hmm.
0: και ήδη το χρησιμοποιούμε αυτό για όσους υπηρετούν στο Δήμο για να μπορέσουμε να τους δώσουμε. Ναι, ακριβώς. Να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να πούνε, παιδιά, τουλάχιστον ο Δήμος αυτός φροντίζει τους υπαλλήλους του. Και αυτά, βεβαίως, τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτσι. Δεν είναι χρήματα τα οποία παίρνουμε από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, λοιπόν, με τέτοιο τύπου μέτρα αντιμετωπίζουμε τα θέματα.
1: Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα έχουμε, βέβαια, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια ενδεχομένως του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια.
0: Σας περιμένουμε στην Αστυπάλα και ξεκινάμε, βεβαίως, και ένα υπέροχο φεστιβάλ πάλι, όπως και πέρυσι, το Τσούλα Φεστιβάλ που κάνουμε στην Αστυπάλα, με την ονομασία από το παραδοσιακό μας φυλακτό που φοράνε τα κορίτσια μας στις στολές τους. 4 με 12 Ιουλίου θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε και από κοντά, ένα πολύ σοβαρό γεγονός και πολύ πρωτοποριακό γεγονός που κάνουμε στην Αστυπάλα αυτή την περίοδο.
1: Έτσι.
0: Σας περιμένουμε το καλοκαίρι τόσο στην Αστυπάλα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Στόχος Θρασίτα των Βανδάλων έγινε το τρίτο γυμνάσιο Λάρισας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές βρήκαν χθες το πρωί ξυλωμένους τοίχους, στίβα σκουπιδιών και κατεστραμμένα θρανία να φράζουν την είσοδο στο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα φράγμα μπροστά στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος βρήκαν χθες εκπαιδευτικοί βεβαίως μαθητές αλλά και γονείς του τρίτου γυμνασίου Λάρισας και δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ξύλωσαν μέχρι και τη θερμοπρόσωψη, τη μόνωση που τοποθετείται βεβαίως στα σχολικά συγκροτήματα για να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι η δεύτερη φορά που γίνονται τέτοιες φθορές στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και δεν είναι το μοναδικό. Στο τέταρτο γυμνάσιο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τρεις φορές συνεχόμενες έχουν ξυλώσει την θερμοπρόσωψη άγνωστη βάνδαλη, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση και με την κάλυψη των φθορών και είναι περιστατικά που προστίθονται, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο οποίος κίνησε όλες τις νομικές διαδικασίες που βάλουν στις ποινήσεις κατά γνώστων, τη μακρά ληστεία των νομών επικίνδυνης και αντικειμενικής συμπεριφοράς, στην οποία επιμένουν να επιδίδονται κάποιοι ανεγκέφαλοι.
0: Ναι.
1: Τα μέτρα βεβαίως έχουν ληφθεί όλα για να αποκατασταθούν οι ζημιές, είναι επαναλαμβανόμενες, θα το υπενθυμίσω. Έχουν υποκληθεί μηνύσεις και ολοκληρώνονται επίσης οι διαδικασίες από τον Δήμο Λαρισαίων για την κατάρτιση της κανονιστικής απόφασης που προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης. Θα μπουν κάμερες δηλαδή στο τρίτο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Όπως έχει ζητηθεί από τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου για να μπει φρένο σε αυτή την απαράδεκτη αντικειμενική συμπεριφορά. Το θέμα έχει συζητηθεί και στο Δημοτικό Σύμβουλο στο πρόσφατο παρελθόν, έχει ληφθεί απόφαση. Και βεβαίως αναμένονται σχετικές διαδικασίες και να πούμε ότι υπάρχουν αιτήματα και από άλλες σχολικές μονάδες για την τοποθέτηση συστημάτων επιτήρησης, τα οποία βεβαίως θα τίθενται σε εφαρμογή και στην δουλειά όταν το σχολείο θα είναι κλειστό και δεν θα έχει βεβαίως δραστηριότητες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να πάμε τώρα μέχρι την Καβάλα, όπου εκεί ξεκινά σήμερα το 4ο Μαθητικό Συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας. Τα Σούλα Κρητικού είναι μαζί μας. Τα Σούλα, καλώς μεσημέρι. Η Τασούλα μας ακούει.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρωί ξεκίνησε. Ναι, σας ακούω. Το πρωί ξεκίνησε το 4ο Μαθητικό Συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τίτλος του για φέτος, η συμμετοχή ως αξία, διαμορφώνοντας τη συνείδηση του ενεργού πολίτη. Θα διαρκέσει μέχρι και την επόμενη Τρίτη 19 Μαΐου και υπολογίζεται ότι στις εργασίες του θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος περίπου 1.100 μαθητές και μαθήτριες της περιοχής, 115 εκπαιδευτικοί και 54 σχολικές μονάδες. Τώρα βασική επιδίωξη αποτελεί η παρουσίαση των ομαδικών εργασιών των μαθητικών τμήματων, κυρίως της 5ης και 6ης Δημοτικού, που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς της φετινής στο πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών με τίτλο «Δράσεις ενεργού πολίτη». Το διοργανώνουν το συνέδριο η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες του Δημοκρίτιου. Φέτος για πρώτη φορά ο εκπαιδευτικός θεσμός θα διεξαχθεί διαζώσει σε δύο διαφορετικούς συνεδριακούς χώρους της Καβάλας. Έχει να κάνει με ένα κέντρο του επιμελητηρίου του Απόστολος Μαρδύρης, όπου θα είναι για τα σχολεία της Καβάλας Νέστου και Θάσου από Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την Τρίτη 19 Μαΐου. Και στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ελευθερούπολης Φρίξος Παπαχρησίδης για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Παγκαίου από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Το μοναδικό σχολείο στις Κυκλάδες που εντάχθηκε στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των σχολικών μονάδων που θα ανακαινιστούν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ. Σημαντικότερη παρέμβαση από τις προβλεπόμενες αποτελεί η στατική ενίσχυση του σχολείου, που αποτελούσε και ένα χρόνιο αίτημα και η οποία θα υλοποιηθεί βασισμένη στη σχετική στατική μελέτη που είχε ήδη εκπονήσει ο Δήμος Τίνου με ίδιους πόρους. Πιο αναλυτικά, οι εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού περιλαμβάνουν τη στατική θωράκιση του κτηρίου βάσει της μελέτης που είχε κάνει ο Δήμος, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, την πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και τη δημιουργία ΒΣΕ για άτομα με αναπηρία, την κατασκευή ή επισκευή ραμπών πρόσβασης, βελτιώσεις στον αυλιοχώρο και τα γήπεδα, καθώς και μονώσεις ή επισκευές στεγών. Ο Δήμαρχος Τίνου δήλωσε σχετικά με την ένταξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου ότι αποτελεί μια έμπρακτη δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι ο μοναδικός Κυκλάδες που λαμβάνει αυτή τη χρηματοδότηση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουμε το ζήτημα της σχολικής στέγης. Ο Δήμαρχος Τίνου συνεχίζει λέγοντας ότι δεσμευόμαστε ότι με την ίδια επιμονή θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πόρους και έργα για κάθε σχολική μονάδα της Τίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής προτείνει προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας η Διασυλλογική Επιτροπή Οργανώσεων Πολιτών εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου αλλά και της αναμενόμενης φυσικά επιβάρυνσης στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Την ίδια ώρα μάλιστα εξώδικη δήλωση αναφορά κατατέθηκε για πρώτη φορά στην πυροσβεστική υπηρεσία με κοινοποίηση στην εισαγγελία και το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας από το Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης σχετικά με την προσβασιμότητα των οχημάτων έκτακτης ανάγκης εκτός του ιστορικού κέντρου. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε ότι οι 7 σύλλογοι που συμμετέχουν στο διασυλλογικό όργανο έστειλαν υπόμνημα, δημοσίευσαν ένα υπόμνημα, θέτοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό και μάλιστα αναφερόμενοι σε μια περιοχή που καλύπτει την πάνω και την κάτω πλατεία, τα ανάκτορα και φτάνει μέσα το λιμάνι που συγκεντρώνει και το πιο ευαίσθητο τμήμα του ιστορικού κέντρου και ταυτόχρονα δέχεται και τη μεγαλύτερη πίεση από την κυκλοφορία, την παράνομη στάθμευση, τα βαρία τουριστικά οχήματα. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που έχει εκπονηθεί αναγνωρίζει ως βασικά προβλήματα την έλλειψη επαρκών και ασφαλών υποδομών και για τους πεζούς και για το ποδήλατο. Αναγνωρίζει τις λειτουργίες της στάθμευσης, την εξυπηρέτηση όλων των κινήσεων μέσα στον αστικό ιστό και για την πιο άμεση και εφαρμόσιμη γραμμή δράσης με βάση και την τρίτη αυτή φάση του ΣΒΑΚ και τα συνοδευτικά σχέδια. Οι κάτοικοι της παλιάς πόλης και οι περιβαλλοντικοί σύλλογοι κάνουν λόγο για ένα έργο το οποίο δεν είναι ακριβό αλλά και για ένα πακέτο ρυθμίσεων και σημειακών παρεμβάσεων που έχει να κάνει με τον αποκλεισμό των μεγάλων λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων, το παραλιακό μέτωπο, τη σημαντική οργάνωση των χώρων στάθμευσης, την αναβάθμιση της πεζής και της ποδηλατικής κίνησης. Και προτείνει άμεσα τεχνικά, διοικητικά και νομικά βήματα που απαιτούνται. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα για τους κατοίκους της παλιάς πόλης, για πρώτη φορά καταθέτουν εξώδικη δήλωση αναφορά κατά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ζητώντας να γνωμοδοτήσει η πυροσβεστική για το αν μπορεί ανεμπόδιστα να επιχειρήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας σε περίπτωση αστικής πυρκαγιάς. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το αν μπορούν να μπουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης στο ιστορικό κέντρο της πόλης εξαιτίας των τραπεζοκαθισμάτων, των τεντών αλλά και των εμπορευμάτων, των καταστημάτων που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των πεζοδρομίων αλλά και των πεζοδρόμων. Σύμφωνα με την αναφορά, η πυροσβεστική καλείται να απαντήσει αν υπάρχουν στις συγκεκριμένες οδούς που θέτουν οι κάτοικοι τα απαιτούμενα από το νόμο 4 μέτρα ελεύθερη ζώνη για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος θα βρεθεί η Αρχαία Ολυμπία το ερχόμενο Σάββατο, που είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
5: Πράγματι, Βίκη, σε λίγες μέρες η Αρχαία Ολυμπία θα βρεθεί στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος, καθώς το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων έχει επιλέξει ως τιμόμενους φορείς φέτος για τη Διεθνή ημέρα των μουσείων το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων. Έχει προγραμματιστεί λοιπόν μια μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας. Την εκδήλωση αναμένεται σύμφωνα με το πρόγραμμα να χαιρετήσει και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, η Πέννη Θεολόγη. Τις κεντρικές ομιλίες θα κάνουν η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολυμπία Δικάτου και η Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηλίας Εροφίλη Κόλια. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσική συναυλία από την χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου και περιήγηση βέβαια στα δύο τιμόμενα μουσεία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την ένταξή της στο πρόγραμμα της 7ήμερης Visas Express ζητά η Ικαρία. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
6: Να πούμε ότι αυτό το αίτημα κατατέθηκε με επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών με τους συλλόγους, του Υπουργού Συλλόγου του Αγίου Κυρίκου, της Βορείου Ικαρίας, αλλά και των Συλλόγων Ξενοδόχων του νησιού. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι το μέτρο αυτό αναπότε εφαρμόζεται ήδη σε 12 νησιά του Αιγαίου και επιτρέπει σε Τούρκους πολίτες να επισκέπτονται συγκεκριμένα ελληνικά νησιά για 7 ημέρες, εκδίδοντας τη βίζα κατά την άφηξη στο λιμάνι και χωρίς προηγούμενη διαδικασία, δηλαδή για τη βίζα Σέγγεν. Σύμφωνα τώρα βέβαια με πληροφορίες, υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και να ενταχθούμε και εμείς. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ενίσχυση της στελέχωσης του Τελωνίου Αγίου Κυρίκου, το οποίο δίνει και τις δυνατότητες για να προχωρήσουμε και στο άλλο θέμα, το οποίο θα βοηθήσει πολύ στη δημιουργία πύλης εισόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην δεύτερη ζώνη κατατάσσεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό στην Κρήτη που ανήρτησε χθες στο Υπουργείο Τουρισμού. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την Έρθυρα Κλείου στον Αγίο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η προσπάθεια η οποία κάνει το Υπουργείο να βάλει μια σειρά σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Άγιος Νικόλαος μπαίνει στην δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη και στην πιο δύσκολη, στην κόκκινη, θα έλεγε κανείς ότι είναι η Χερσόνησο, στα Μάλια και αυτές τις περιοχές που θεωρούνται κολλεσμένα. Εδώ υπάρχει ακόμη περιθώριο, μπαίνει μια σειρά όσον αφορά τις αποστάσεις από τους γυαλούς, όσον αφορά τα γήπεδα, τα οποία χρειάζονται περίπου που είναι από 18 έως 12 χιλιάδες μέτρα, 12 στρέμματα δηλαδή, για να χτίσει κανείς μια μικρή για μονάδα. Επίσης μπαίνει ένα όριο όσον αφορά τις μονάδες, όχι μεγάλες μονάδες, έως 350 κλίνες, και ουσιαστικά προβλέπει έναν τουρισμό, θα έλεγε κανείς, υψηλού βαλαντίου, δηλαδή ένα ξενοδοχεία από τρεις κατηγορίες και άνω, ουσιαστικά προωθεί τον καλό τουρισμό σε σχέση βέβαια με τον μαζικό τουρισμό, τον φθηνό τουρισμό. Είναι γενικές γραμμές ένα πολύ σημαντικό σχέδιο.
0: Ναι.
7: Θα έλεγε κανείς ότι περιμένουμε να δούμε και τις διαβουλές που θα γίνουν με τους Δήμους, με την περιφέρεια, μέχρι να υπογραφούν η οικία και να γίνει νόμος του κράτους. Είναι πολύ σημαντικό. Για τον Νότο έχει σημασία. Να πω ότι η Ράπτο και η Σιτία είναι στην τρίτη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
7: Αναπτυσσόμενες περιοχές. Και βέβαια είναι πολλά τελωτήματα σε σχέση με την Νότια Κρήτη, που εκεί υπάρχουν μεγαλεπίβολα σχέδια από μεγάλες εταιρείες. Το θέμα είναι αν αυτά θα μπορούν να υλοποιηθούν και πώς.
0: Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. 53 χρόνια σημαντικής προσφοράς στην παιδεία και τον πολιτισμό συμπληρώνει φέτος το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το οποίο θα μας μιλήσει η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Συμπληρώνοντας μισό αιώνα αδιάλειπτης δημιουργίας από την ίδρυσή του στις 12 Μαΐου του 1976, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων γιορτάζει φέτος την προσφορά του στον πολιτισμό και την παιδεία με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα εξελιχθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τιμώντας το πρωτοπόρο όραμα των αδελφών Πολυχρονίδη και την έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας που το καθιέρωσαν ως κορυφαίο σημείο αναφοράς για την πόλη. Στους χώρους του κέντρου λειτουργούν ήδη τρεις πρωτότυπες εκθέσεις με ελεύθερη είσοδο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την ιστορική διαδρομή του Ιδρύματος μέσα από την ενότητα «Οι άνθρωποι και το έργο», με σπάνιο αρχαιακό υλικό, να θαυμάσουν μια μοναδική συλλογή από σπάνιες εκδόσεις και πολύτιμα βιβλιογραφικά τεκμήρια που παραχώρησαν η Δημοτική Βιβλιοθήκη και οι ιδιώτες συλλέκτες, αλλά και να περιηγηθούν στην έκθεση τα εξώφυλλα με εμβληματικά εικαστικά έργα του ζωγράφου Γιάννη Βαλαβανίδη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εμείς λίγο πριν να κλείσουμε, να περάσουμε και να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αρχικά προβλέπεται έθριος καιρός, αλλά βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 29 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.
1: Δεύτερον, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και η κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών. Και τρίτον, η ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και η θωράκιση της ίδιας της δημοκρατίας μας. Ξεκινώ λοιπόν από τον πρώτο πυλώνα, το πρώτο μεγάλο ζήτημα, που είναι η εμβάθυνση και ο εμπλουτισμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η ελληνική κοινωνία αλλάζει και το Σύνταγμα οφείλει να άρει μορφές διακρίσεων και αποκλεισμών που για χρόνια έμεναν αόρατες. Στην ίδια κατεύθυνση θεωρούμε αυτονόητο ότι η προστασία απέναντι στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες πρέπει να αναγνωρίζεται ως ρητή υποχρέωση του κράτους. Ταυτόχρονα, η νέα εποχή επιβάλλει και μια νέα συνταγματική προσέγγιση στα ψηφιακά δικαιώματα. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλγόριθμοι, η ψηφιακή χειραγώγηση και η μαζική επιρροή της πληροφορίας δημιουργούν ένα εντελώς νέο και ίσως επικίνδυνο περιβάλλον για την ίδια τη δημοκρατία. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε την καθολική πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες, την προστασία των πολιτών από πρακτικές ψηφιακής χειραγώγησης που κάποιοι χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα, και τη θέσπιση συνταγματικών εγγύσεων διαφάνειας, λογοδοσίας και ανθρώπινης εποπτείας στη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπηρετεί τον άνθρωπο και τη δημοκρατία. Πρέπει να υπηρετεί αυτούς και όχι να λειτουργεί εις βάρος της ελευθερίας τους και της αυτονομίας τους. Πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη και τη δημοκρατία, το επαναλαμβάνω. Διότι αν σήμερα δεν δημιουργήσουμε ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, αυτό που θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι μια πολύ επώδυνη νέα πραγματικότητα εις βάρος των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Η δεύτερη μεγάλη προτεραιότητά μας αφορά το κοινωνικό κράτος και τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει αποδείξει ότι η υγεία και η κατοικία, το νερό και η πρόσβαση στην ενέργεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως ένα ζήτημα της αγοράς. Γι' αυτό προτείνουμε τη συνταγματική κατοχύρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως ενός θεμελιώδους δημόσιου θεσμού με υποχρέωση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε ότι η στεγαστική κρίση εξελίσσεται πλέον σε ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Για μας, η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία δεν πρέπει να αποτελεί υποχρέωση του κράτους με δυνατότητα ανάπτυξης κοινωνικής κατοικίας, αλλά και παρεμβάσει στην αγορά και αντιμετώπιση ζητήματα που αφορούν μισθώσεις. Το κράτος πρέπει να έχει ευθύνη και πρέπει να εγγυάται την ισότιμη πρόσβαση και σε αυτό το ζωτικό ζήτημα για την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την ενέργεια. Η ενεργειακή ασφάλεια και η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα κοινωνικής συνοχής και εθνικής στρατηγικής. Και βεβαίως, η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί πλέον να αφορά μόνο το παρόν. Πρέπει να συνδεθεί με τη διαγενειακή δικαιοσύνη, με την υποχρέωση δηλαδή να παραδώσουμε και εμείς στις επόμενες γενιές μια χώρα βιώσιμη και ασφαλή. Τέλος, το νερό. Και εδώ έχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Για μας το νερό αποτελεί θεμελιώδες δημόσιο αγαθό. Αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, όχι πεδίο εμπορευματοποίησης και κερδοσκοπίας. Γι' αυτό πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η συνταγματική κατοχήρωση και η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του. Τέλος, η τρίτη ενότητα αφορά τη λειτουργία των θεσμών και την αποκατάσταση εμπιστοσύνης που έχει κλονιστεί, την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Η εμπιστοσύνη αυτή δεν μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με λόγια. Χρειάζονται ισχυρά θεσμικά αντίβαρα. Εμείς λέμε κάτι σαφές. Η ποινική διερεύνηση δεν μπορεί να εξαρτάται από κοινοβουλευτικούς σχετισμούς. Όπως προανέφερα, η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να δοθεί και να ανατεθεί σε ειδικά δικαστικά όργανα. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση προτείνουμε αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Είδαμε τι συμβεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει άμεσα να περιοριστεί η όποια κυβερνητική επιρροή και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η θεσμική της ανεξαρτησία. Είναι ένα κομβικό ζήτημα για τη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα. Επίσης, προτείνουμε τη συνταγματική κατοχήρωση, και αυτό είναι ζήτημα διαφάνειας, τη συνταγματική κατοχήρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αρμοδιότητα τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί με ένα καθεστώς πολιτικού αυτοελέγχου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε και στην ποιότητα της δημόσιας σφαίρας και της ενημέρωσης. Διότι ένας πολίτης που είναι καλά ενημερωμένος έχει ισχυρό κριτήριο επιλογής. Η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία και η διαφάνεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γι' αυτό προτείνουμε ενίσχυση της διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Προτείνουμε μέτρα κατά της υπερσυγκέντρωσης και προστασία της πολυφωνίας, γιατί χωρίς ανεξάρτητη και πλουραλιστική ενημέρωση η δημοκρατία θα αποδυναμωθεί περαιτέρω. Θέλουμε επίσης ένα πολιτικό σύστημα θεσμικά πιο ισορροπημένο. Γι' αυτό προτείνουμε η ευρύτατη πλειοψηφία των 180 βουλευτών να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή για την επίταξη των μέγιστων συνενέσεων. Επλέον επιμένουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να εκλέγεται με αυξημένες πλειοψηφίες, ώστε να διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή και νομιμοποίηση. Όχι αυτά που ζήσαμε την τελευταία φορά και που μπορεί να ζήσουμε και χειρότερα στο μέλλον. Βεβαίως, υπογραμμίζω ότι σε αυτή μας την πρόταση παραμένει η διατήρηση της αποσύνδεσης της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής. Επίσης, ενισχύουμε το ρόλο της Βουλής και των δημοκρατικών αντιβάρων, αλλά και την αυτοδιοίκηση μέσω περισσότερης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Η αποκέντρωση της εξουσίας δεν είναι μια διοικητική λεπτομέρεια. Για μας αποτελεί προϋπόθεση δημοκρατικής συμμετοχής και αποτελεσματικότητας. Βαθιά μας πεποίθηση είναι ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν αφορά μόνο τους θεσμούς. Αφορά την ίδια τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και τη δημοκρατία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα που προστατεύει πραγματικά τον πολίτη, που ελέγχει αποτελεσματικά την εξουσία, που μειώνει δραστικά τις κοινωνικές ανισότητες, που απαντά πιστικά στις κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, που εγγυάται τελικά ότι θα παραδώσουμε μια καλύτερη πατρίδα στις επόμενες γενναίες. Αυτή είναι η ουσία της αναθεώρησης που προτείνουμε. Μια αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης, κοινωνικής προστασίας και θεσμικής αξιοπιστίας. Μια αναθεώρηση που δεν υπηρετεί επικοινωνιακά πυροτεχνήματα ή σκοπιμότητας, αλλά υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες του τόπου, της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνοντας, η εμπειρία σε όλο το δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πιστοποιεί ότι η δημοκρατία δεν χάνεται μέσα σε μία μέρα, ούτε μέσα σε μία νύχτα. Αλλά η δημοκρατία θέλετε σιγά σιγά, βήμα βήμα, ενέργεια ενέργεια, σκοπιμότητα σκοπιμότητα. Και όλα αυτά επιταχύνονται κάθε φορά που συνηθίζουμε το ψέμα, που αποδεχόμαστε την υποκρισία, που λέμε ότι η ατιμωρησία είναι κανονικότητα. Κάθε φορά που βλέπουμε μια αδικία και την προσπερνάμε. Κάθε φορά που λέμε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, ότι όλοι είναι το ίδιο και τελικά η απογοήτευσή μας, η οργή μας μετατρέπεται σε αποχή. Γι' αυτό η δημοκρατική παράταξη σε αυτή τη συζήτηση εντάσσει και ένα πολιτικό διακύβευμα που είναι η δημοκρατική αφύπνιση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου. Μία δημοκρατική αφύπνιση που βάζει τέλος στην παρακμή, που λέει ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία. Γιατί εμείς μιλάμε στο όνομα μιας κοινωνίας με αυτοπεποίθηση. Μιας κοινωνίας που έχει μάθει να διεκδικεί, να αγωνίζεται, να συμμετέχει. Μιας κοινωνίας που πιστεύει ότι μπορούν ξανά να αλλάξουν τα πράγματα προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μονόδρομος είναι η πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό και σήμερα ζητώ από τους πολίτες, κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που βλέπουν να χειροτερεύει η ζωή τους, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για περισσότερη δικαιοσύνη και περισσότερη αξιοκρατία, για μεγαλύτερη διαφάνεια, για ποιοτικότερη δημοκρατία. Αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτή είναι η δέσμευσή μας και νομίζω ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτές οι δεσμεύσεις μας και στο Σύνταγμα είναι τα προτάγματα της πολιτικής αλλαγής για μια ισχυρή και μια κοινωνία δίκαιη για όλες τις γενιές και ιδιαίτερα για τους νεότερους Έλληνες που απογοητεύονται από τη σημερινή παρακμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είχαμε συνδεθεί με τη Βουλή, κυρίες και κύριοι, όπου ακούσαμε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 12 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 2 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Διασωληνώθηκε η μία, ενώ γίνονται προσπάθειες ανάνυψης στη δεύτερη κοπέλα. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δις ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Ουκρανικό των ντρόν στη Λευκάδα, εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δέσμευση Μητσοτάκη για παρεμβάσεις στήριξης των νοσηλευτών εντός των επόμενων μηνών με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτών. Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ευχαριστώ, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός και στάζονται και για άλλες ληστείες. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τους 2 πεζοπόρους που είχαν χαθεί στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το λιτόχωρο Πιερίας. Είναι καλά στην υγεία τους. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και τέλος ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Φουντώνουν τα σενάρια, κυρίες και κύριοι, αναζωοπήρωσης του πολέμου. Απειλές στη Μέση Ανατολή, απειλές του Ιράν για τεράστια ζώνη ελέγχου στο Ορμούζ και εμπλουτισμού ουρανίου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα και κυρίως τι είπε για τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα αυτό. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στην Ηλιούπολη σήμερα το πρωί, όταν 2 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη, τον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη στην Ηλιούπολη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για μια τραγωδία. Γύρω στις 12 το μεσημέρι, δύο κορίτσια, φίλες 17 χρονών, ανέβηκαν σε ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή της Ηλιούπολης και έκαναν άλμα στο κενό. Το ένα κορίτσι διέμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Όταν ανέβηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα και για άγνωστους λόγους έως τώρα φαίνεται να προχώρησαν σε αυτό το απενονοημένο διάβημα και οι δύο. Δυστυχώς η μία κοπέλα κατέληξε, έγιναν προσπάθειες κάρπα στο ασκληπείο της Βούλας, αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα, κατέληξε, ενώ η δεύτερη είναι τραυματισμένη πολύ σοβαρά και έχει διασωληνωθεί. Κανείς δεν ξέρει, ούτε η αστυνομία αυτή την ώρα, τι οδήγησε τα κορίτσια σε αυτή την απόφαση. Είναι μια είδηση που, όπως είπες, έχει προκαλέσει σοκ. Προσπαθούν και οι αστυνομικοί από το περιβάλλον των κοριτσιών να δουν τι συνέβη, να δουν αν είχαν αφήσει κάποιο σημείωμα. Όπως και να έχει, όμως, πρόκειται για ένα πολύ δυσάρεστο.
2: Βέβαια, δεν υπάρχουν λόγια. Είναι απίστευτη τραγωδία. Ναι. 17 χρονών, δύο πολύ νέα κορίτσια. Τώρα ξεκινάει η ζωή για αυτές ουσιαστικά και να φτάσουν να προχωρήσουν να έχουμε αυτή την κατάληξη σήμερα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, να δούμε τι θα προκύψει και από τις έρευνες. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας και κάτω από συνθήκες μέχρι στιγμής παραμένουν διευκρίνησες, έπεσαν δυστυχώς στο κενό. Με αποτέλεσμα, η μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο ασκληπείο Βούλας. Και από την τραγωδία στην Ηλιούπολη να πάμε στις Βρυξέλλες, γιατί εντωμεταξύ σε εξέλιξη, να πάμε στις Βρυξέλλες όμως μέσω Λευκάδας, γιατί σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το θαλάσσιο ντρόν ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα και μόλις ολοκληρωθεί η Ελλάδα θα προβεί σε ανάλογα διαβήματα, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντωμεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Δεραπετρίδης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Πάμε στην Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήριά μας, την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί είχαμε νωρίτερα δηλώσεις από τον κύριο Νίκο Δένδια για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του, ενώ έκανε γνωστό ότι θα τους ενημερώσει για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος, παρουσία μάλιστα και μέσω τηλεδιάσκεψης του Ουκρανού ομολόγου του. Όπως δήλωσε ο κύριος Δένδιας, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άρα λοιπόν το θέμα θα τεθεί και σήμερα στους Υπουργούς Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη χθεσινή ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, στους ομολόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα στην υπόλοιπη ατζέντα των θεμάτων να σου πω ότι πρόκειται να συζητήσουν πτυχή αυτού του ζητήματος, δηλαδή τις υβριδικές απειλές, καθώς αναμένεται να επικυρωποιηθεί η ανάλυση των απειλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι συνιστά απειλή για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υβριδικές απειλές, με ποια μορφή, οι κυβερνοεπιθέσεις, η προστασία κρίσιμων υπόδομων, αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις. Φυσικά, στο επίκεντρο θα βρεθεί και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Δένδιας, η επιπτώση στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Να σου πω επίσης ότι θα τεθεί, όπως δήλωσε και η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Καγιά Κάλλας, η πιθανή αλλαγή της εντολής της αποστολής Ασπίδες. Είναι η αποστολή η ναυτική, η οποία ουσιαστικά φυλάσσει τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη, και αν θα αλλάξει η εντολή ή θα γίνει ενίσχυση από περισσότερα κράτη.
2: Μάλιστα. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες. Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, Έλενα Αποστολίδη, ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές μέρες. Το οποίο με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, μίλησε για ένα εξαιρετικά, ακούσαμε, σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε εδώ στο Air News Red 105,8 Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι δεν έχει ο ελληνικός λαός μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση για το πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά έδατα της χώρας. Αυτά βέβαια, η τοποθέτηση έγινε πριν από τη δήλωση του Νίκου Δένδια στις Βρυξέλλες. Αλλά ο Μιχάλης Κατρίνης ήταν παραστατικός για το περιστατικό αυτό. Για να τον ακούσουμε.
8: Δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, τέσσερις μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψίαστες ψαράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση, και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, ναι, στην πρώτη σελίδα επί τέσσερις ημέρες,
9: ναι, ναι, ναι,
8: ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά έδρα της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, γιατί κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά. Και τέλος πάντων, σε μια χώρα που ο κύριος Δένδιας και οι κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς, θωρακισμένοι με ασπίδες του Αχιλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιντρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση, είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν μέσα τώρα στα Αγία Παρασκευή που κάνει την εκπομπή? Ξαφνικά, ανέβετε στην ταράτσα, να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, λιακάδα, και δείτε δίπλα σας ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά. Και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική. Και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
9: Είσαι με το ξύλο, κύριε Κατρίν, τι μας λέτε πρωί-πρωί.
2: Και αφού χτυπήσουμε το ξύλο για αυτό το σενάριο το υποθετικό, πάμε να φύγουμε, να αφήσουμε τον δρόμο το Ουκρανικό στη Λευκάδα και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίε και κύριοι, που είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο με ομάδα αντιξιαστών να κάνει επίθεση σε φοιτητές λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά νεαροί φοιτητές που φέρουν κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3, τη Δέσποινα Κρητικού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν μια ομάδα περίπου 10 κρανοφόρων μπήκαν μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου, από την είσοδο του Πολυτεχνείου μέσα στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κρατώντας στα χέρια τους γκλόμπ και σφυριά, ξυλοκόπησαν άγρια φοιτητές, χτύπησαν 7 φοιτητές των ΕΑΚ, των ακροαριστερών κινημάτων, φοιτητικών κινημάτων, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έσπασαν με σφυριά τραπέζια, άναψαν πυρσούς σε μια πρωτοφανούς ένταση σε επεισόδια που κράτησαν περίπου 5 λεπτά. Ακολούθησε η διακομιδή των 7 φοιτητών 19 με 27 ετών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τους 6 από αυτούς με ένα ελαφρύτερα τραυματισμένοι σε χέρια και κεφάλι, με τον έναν 20χρονο όμως να χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο έχοντας κάταγμα στο κρανίο και στον θώρακα από το ξύλο. Οι προσαγωγές που ακολούθησαν ήταν 39 από το χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα δώσουν καταθέσεις και οι τραυματίες που είναι μέλη των ΕΑΤ. Δεν φέρεται να είχαν κάποιο όπλισμό στα χέρια τους, ωστόσο οι προσαγωγές που σε λίγη ώρα θα αφαιθούν ελεύθεροι κλείθηκαν από τις αρχές να δώσουν στοιχεία για αυτά τα 10 άτομα, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να προσφέρουν σε τίποτα την έρευνα των αστυνομικών. Ήταν μια πρωτοφανούς ένταση, ήταν πρωτοφανούς ένταση επεισόδια που εκτελήθηκαν μέσα στο Αριστοτέλειο από μια κόντρα των ακροαριστερών με τους αντιεξουσιαστές που είναι σε εξέλιξη εδώ και έναν χρόνο, αλλά μέχρι στιγμή εκτός πανεπιστημίου.
2: Και είναι τουλάχιστον από την επέτειο του Πολυτεχνείου πέρυσι αυτή η κόντρα, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, Δέσποινα. Και ενώ αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές βεβαίως σε όλη τη χώρα. Και οι εικόνες αυτές είναι εντυπωσιακές από τις δημιουργίες των ΜΑΤ μέσα στον χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Δεν είναι και καλύτερες δυνατές για αυτή τη διαδικασία.
9: Ακριβώς. Κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν κλήση από ό,τι ήταν σε συνεννόηση με την Βρετανία. Mm-hmm. Έπρεπε να εισβάλλουν οι αστυνομικές δυνάμεις για να επιβάλλουν την τάξη. Έχουμε και ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετάνεων. Τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια στεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα που χαρακτηρίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα, έκφραση ελεύθερης γνώμης και κριτικής, αντιπαράθεση και σύνθεση απόψεων, απόρριψη κάθε μορφής βίας που στρέφεται εναντίον των εκφραστών διαφορετικών απόψεων. Καταλήγει η ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετάνων μετά από αυτά τα επεισόδια που αμάθρωσαν στην κυριολεξία την παραμονή των εκλογών μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
2: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και πάλι στην Αθήνα. Μήνυμα στήριξης μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, ο Μάικλ Μαγκράθ, κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και την επιτάχυση απονομής της δικαιοσύνης, Άγιο, από την πλευρά του Ευρωπαίου Αξιωματούχου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, απέναντι με εύσημα για την πρόοδο στο κράτος δικαίου. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, γιατί με ιδιαίτερη αναφορά για την εξέλιξη και την πρόοδο που σημείωσε η χώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, επισημένοντας πως στόχος παραμένει η πλήρης προσήλωση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς μας θεσμούς. Μάλιστα, σημείωσε μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, όσο και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, λέγοντας πως η διάβρωση της εμπιστοσύνης αποτελεί ένα γενικό πρόβλημα σε πολλές από τις δημοκρατίες μας. Πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες και τις θεσμικές προκλήσεις που πιστεύουμε πως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλο το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξήγησε την συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, επισημένοντας την σημαντική βελτίωση που παρατηρείται στη διακυβέρνηση και στο νομικό πλαίσιο της χώρας, αναφέροντας πως το σφιχτό κράτος δικαίου αποτελεί και ένα βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της οικονομίας. Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα, είπε ο Ευρωπαίος Επιτρόπος, να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω, είπε ο κ. Μαγκράφ, πως χωρίς αμφιβολία οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα σα έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, αλλά και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
2: Και είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη αυτή και η επισημάνηση αυτές σε μια περίοδο που μένεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Άγη, και για το, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, παρακολουθείς χρόνια το ρεπορτάζ, μένεται η αντιπαράθεση και για την συνταγματική αναθεώρηση και για τα ζητήματα της δικαιοσύνης γενικότερα.
10: Ακριβώς, για το κράτος δικαίου είναι ένα βασικό ζήτημα και γι' αυτό τοποθετήθηκε από πλευρά του ένας υπουργός, κυρίως στη συνταγματική αναθεώρηση, επισημένοντας για μια ακόμα φορά πως αυτό θα είναι το βασικός, η βασική συζήτηση πηγαίνοντας προς τις επόμενες εκλογές.
2: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, συνέχεια ο Πρωθυπουργός δέχτηκε στο Μαξίμου την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, την Ανίτα Δημητρίου, και υπογράμμισαν οι δύο τους την στενή συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας απέναντι στις περιφερειακές προκλήσεις. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η αντίδραση αυτή έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία κρατών μελών της. Οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η συνεργασία αφορά τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τα θεσμικά όργανα και τους δύο λαούς. Εν τω μεταξύ, πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με στα απόνερα της υπόθεσης, με φόντο την μεγάλη υπόθεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕΑ. Πρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και γενοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Δήμητρα Κυριαζή ήταν εκεί, παρακολούθησε την ένδειξη τύπου και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί Δήμητρα συγκρατήθηκε. Κρατήσαμε το σημείο που, όπως υπόθηκε, οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026, για φέτος δηλαδή, ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους. Καλό μεσημέρι.
11: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και μόνο για το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι πληρωμές θα ανέλθουν σε 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής. Ενώ στο τέλος Μαΐου θα ανοίξουν και ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την υποβολή τιμολογίων που αφορούν τις ενισχύσεις για την μυρική, το τριφύλι δηλαδή, και τα λοιπάσματα, ούτως ώστε να πάρουν ενισχύσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς και αυτού του πυρετού, και οι αγρότες τα λοιπάσματα λόγω της κρίσης στον περσικό κόλπο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Χινάς, αναφερόμενος στην πορεία των πληρωμών και στα δημοσιεύματα που υπάρχουν κατά καιρούς, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, τις διαμαρτυρίες των αγροτών, υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, είπε ότι δεσμεύομαι και θα είμαι εγγυητής και αργός, ώστε οι πληρωμές θα γίνονται έγκαιρα και με διαφάνεια για αυτούς που μοχθούν και παράγουν. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, τόνισε χαρακτηριστικά. Ενώ αύριο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω των στομαχικών βόλων. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Οι λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί το νέο αυτό μέτρο καταμέτρησης των εγωπροβάτων θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, όπως είπε ο κύριος Μαργαρίτης. Να πούμε ότι σήμερα ανοίγει και το σύστημα monitoring, που είναι ένας δορυφορικός εντοπισμός των αγροτεμαχίων, απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθούν οι αγρότες. Πολλοί είχαν εμπλοκή με αυτή την διαδικασία. Όσοι όμως έχουν ξεκαθαρίσει το θέμα μπορούν από σήμερα και για μια εβδομάδα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, ούτως ώστε να πληρωθούν κανονικά τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Ενώ, και να κλείσουμε με αυτό, το σύστημα ΟΣΔΕ για τις καλλιέργειες του 2026 αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Ιουνίου, όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής, και στόχος είναι η διασύνδεση των μητρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ με στόχο την διαφάνεια στις πληρωμές των κοινωνικών επιδοτήσεων.
2: Κρατάμε τη φράση που είπαν και οι δύο, και ο κύριος Κινάς και ο κύριος Πιτσιλής, ότι το πάρτι των επιτίδιων έχει τελειώσει στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων.
11: Μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία έχει στα χέρια της ΑΔΕ, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει και θα τα ενισχύσει και για την περίπτωση των κοινοτικών επιδοτήσεων των αγροτών, η κατεύθυνση είναι αυτή και η τάση είναι αυτή. Θα το δούμε και στο μέλλον, ελπίζουμε.
2: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση, καθώς η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιγνίασε τη θερασύντατη ληστεία στην Τηθωρέα χθες το μεσημέρι. Όπως αποκάλυψε στο Air News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συμμορία εδώ και καιρό. Μάλιστα, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Για να τον ακούσουμε.
12: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρουν τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
2: Πώς έδρασαν οι 8, ακούμε την εκπρόσωπο της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Air News.
13: Προφανώς και είχαν συλλέξει πληροφορίες, προφανώς και κατά κάποιο τρόπο είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις ίσως των εργαζομένων της τράπεζας και πώς ακριβώς γίνεται η χρηματαποστολή σε αυτό το κατάστημα.
2: Τώρα και οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στη Γαδά. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν πάνω τους βαρύς οπλισμός και η ηλία της τράπεζας 200.000 ευρώ. Αίσθηση την ίδια ώρα προκαλούν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, όπως τις κατέθεσαν στην κάμερα του Earth News.
14: Πήραν τα λεφτά, είχαν βάλει σε ένα κουβαδάκι τα λεφτά. Πήραν εκεί με αυτά με τα σκουπίδια. Και τα πέρανε. Και συγκεκριμένα του έδωσε μια δοδήματα κάτω. Και του λέω, άσε το πάρω εγώ, ρε φίλε αυτό. Και δεν είπε τίποτα, το πήρε και έφυγε.
15: Είχαν έννοια επικοινωνία και μιλάγανε. Και μόλις ήταν έτοιμη αυτή μέσα στην τράπεζα, μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάζινγκοφ στα χέρια, άνοιξε την πόρτα να βγουν και οι άλλοι δύο και φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
2: Λοιπόν, καταπληκτικές και συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες. Πάμε στη Σπυριδούρα Καγκλατζή, την ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στην Θωρία και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι. Όπως είπαμε πολύ σωστά, 8 είναι τα άτομα που φαίνεται να εμπλέκονται εδώ στην υπόθεση στη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Και πράγματι οι αρχές, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, τους είχαν βάλει στο στόχαστρο από πέρσι την άνοιξη όταν έγινε η ληστεία στο Ματί. Οι αρχές, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, τους είχαν βάλει στο στόχαστρο από πέρσι την άνοιξη όταν έγινε

0: πάει σε μια έρημη σχετικά περιοχή, είχε χωράφια στο σημείο εκείνο. Και ένα δεύτερο σημαίνει ο Ιωταχή, το οποίο το οδηγούσε μια γυναίκα, μάλλον η σύντροφος ενός εκ των τεσσάρων ληστών, να έρχεται εκεί να τους πλησιάζει και να μπαίνουν στο δεύτερο Ιωταχή για να διαφύγουν. Διέφυγαν μέχρι το Αλεποχώρι. Εκεί τους εντόπισαν οι αστυνομικοί και με γρήγορες κινήσεις τους σταμάτησαν, τους συνέλαβαν, τους πέρασαν χειροπέδες, ενώ μέσα στο Ιωταχή βρέθηκε και η Λία, οι 200.000 ευρώ περίπου που είχαν πάρει από την κάτω τη θωρέα από το κατάστημα, αλλά και οπλισμός. 4 χειροβομβίδες, 4 πιστόλια, ένα καλάσνικοφ και ένα όπλο τύπου Σκόρπιον.
1: Προκαλεί εντύπωση και η μαρτυρία του ηλικιωμένου κυρίου που ακούσαμε μόλις ένα από λίγο, που μίλησε σε σένα και στην κάμερα του Ερτ Νιούς, ο οποίος περιέγραψε τη συνάντηση που είχε με έναν από τους ληστές την ώρα που έφευγαν. Άτσαλα, όπως φαίνεται, και όταν τους είχαν πέσει τα χρήματα, μια δεσμίδα από χρήματα στο δρόμο.
0: Ο συγκεκριμένος ο κύριος μας περιέγραψε στην κάμερα του Earth News τι συνέβη. Δεν ήξερε ότι γινόταν ληστεία, ναι, και μπήκε μέσα στο κατάστημα. Οπότε έζησε όλη τη ληστεία μέσα από το κατάστημα. Μας τους περιέγραψε, μας είπε ότι φοράγανε μάσκες, μουσια, και αυτός μίλησε και μεταξύ άλλων και στην ελληνική αστυνομία. Τους βοήθησαν πάρα πολύ αυτό από τις μάρτυρες και οι κάμερες ασφαλείας και τα κινητά που είχαν καταγράψει όλο το περιστατικό, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ. Σε δεύτερη φάση έγινε μία ακόμα επιχείρηση στην Αθήνα και στο Λουτράκι. Προσήχθησαν δύο άτομα από την Αθήνα και μία γυναίκα από το Λουτράκι. 8 λοιπόν στο σύνολο είναι αυτοί που φαίνονται να είναι υπεύθυνοι για τη ληστεία εδώ στην κάτω τη Θωρέα. Και όχι μόνο, φαίνεται να εμπλέκονται σε 7 ληστείες και σε μία ανατίναξη ATM. Ο στόχος τους, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν οικονομικός. Είχαν κάνει μία εγκληματική οργάνωση με στόχο να παίρνουν χρήματα για οικονομικούς λόγους. Στις 4 περιμένουμε και επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Ενώ γύρω στις 5 το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν σε εισαγγελέα οι συλληφθέντες.
1: Μέχρι τότε πάντως παραμένουν στη Γαδά και οι 8. Και βεβαίως ερευνάται, όπως μας είπε, η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Σπυριδούλα Καγλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Μέση Ανατολή, να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απορριπτική του απάντηση στις Ιρανικές προτάσεις, καθώς δηλώνει, σύμφωνα με πηγές, απογοητευμένος από τη στάση της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, μετακίνητο εμφανίζεται το Ιράν, δηλώνοντας έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα Διεθνή Πρακτορία και τα Ξένα Μας Ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα αναφορικά με τη στάση και τη σχέση ΗΠΑ και Ιράν στο Μεσανατολικό. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η εγκεχηρία βρίσκεται στο πιο αδύνατο τη σημείο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και μίλησε για μια κατάπαυση του πυρός σε μηχανική υποστήριξη, όπως χαρακτηριστικά είπε. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι η διπλωματία είναι ακόμα πιθανή, ενώ σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News άφησαν αυτό το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η επιχείρηση Ελευθερία για την διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, η οποία διακόπηκε μετά από 48 ώρες και μάλιστα να επεκταθεί, όπως χαρακτηριστικά είπε. Από την πλευρά της τώρα, η Τεχεράνη παραμένει, όπως φαίνεται στη ρητορική της τουλάχιστον, αμετακίνητη στις θέσεις της. Μάλιστα, εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη και οι Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, ότι είναι πιθανό να αυξήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% αν επαναληφθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις. Και ένας άλλος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρήσει ότι πάει νικητής στο Πεκίνο, γιατί στις 14 και 15 αυτή την εβδομάδα του μηνός ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει μια πολύ σημαντική επίσκεψη στο Πεκίνο, όπως γνωρίζουμε. Μάλιστα, αναλυτές στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με πηγές του CNN λένε ότι σκέφτεται σοβαρά με το ενδεχόμενο επανάληψης των επιχειρήσεων, ωστόσο δεν αναμένεται να πάρει καμία απόφαση μέχρι την επίσκεψή του στο Πεκίνο.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνει και μακάρι να μείνουν αυτές οι αντεπαραθέσεις σε λεκτικό επίπεδο και μόνο, γιατί δεν αντέχουμε κανείς από όλους μας, δηλαδή όλος ο κόσμος, κανείς δεν αντέχει ένα νέο πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, ανεβαίνουν και δεύτερη μέρα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί αυτό που ανησυχεί πλέον την αγορά, Κωνσταντίνα, είναι τα στοιχεία για τα αποθέματα και τις απώλειες στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

0: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Συνεχίζει, όπως είπες και εσύ, την ανωδική του πορεία που διέγραψε από χθες το πρωί. Το Brent ξεπέρασε στιγμιαία πριν από λίγο και τα 108 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 107,3, σημειώντας άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι παραμένει χαμηλότερα κατά 3% περίπου σε εβδομαδιαία βάση. Αυτή λοιπόν η εβδομαδιαία αρνητική μεταβολή του μείον 3% αποτυπώνεται στα κάψιμα στην ελληνική αγορά. Η αμόλυβδη έχει υποχωρήσει στα 2,09 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε ότι στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ξεπέρασε ακόμα και τα 2,10 ευρώ και σε πολλά πρατήρια το είδαμε αυτό. Ακόμα χαμηλότερα, στα 1,84 βρίσκεται η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης. Πούμε ότι παραμένει σε ισχύ η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, ενώ για το υγρά αέριο κίνησης έχει υποχωρήσει στα 1,22 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των μεσηνοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της προηγούμενης εβδομάδας θα συνεχίσει να αποτυπώνεται και τις επόμενες μέρες στην Αγγλία. Είναι φυσικό βέβαια ότι αν συνεχίσει την ανωδική του πορεία το Brent της διεθνής αγορές, θα ανακοπεί αυτή η καθοδική πορεία των τιμών και στην ελληνεχώρια αγορά. Τώρα, σε αυτό που όπως είπες και εσύ, στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον κρίσιμο, ναι, αλλά και ανησυχητικό, είναι τα δυσμενή στοιχεία τόσο για την προσφορά πετρελαίου όσο και για τα αποθέματα. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η παραγωγή του ΟΠΕΚ υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο στα χαμηλότερα επίπεδα 20 ετών. Η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ τον Απρίλιο υποχώρησε στα 830.000 βαρέλια την ημέρα, στα 20,04 εκατομμύρια βαρέλια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από το ξέσπασμα της κρίσης, Γρηγόρη, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, πάνω από μισό δισεκατομμύρια βαρέλια αργού και παραγόγων δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους, δηλαδή στην παγκόσμια αγορά. Ενώ επιπλέον εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται πλέον σε τροχιά απώλειας τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίων βαρελιών, ακόμη και αν οι εχθροπραξίες, Γρηγόρη, σταματήσουν αύριο. Όλο ένα και περισσότεροι αναλυτές λοιπόν και διεθνείς κρούν, Γρηγόρη, τον κόδωνα του κινδύνου, ότι οι αγορές δύσκολα θα επιστρέψουν άμεσα τουλάχιστον στις προπολεμικές συνθήκες.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Η μεγάλη στιγμή φτάνει λοιπόν. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει απόψε στις 10 το βράδυ αυλία με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο. Χθες Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή, όπως άλλωστε αναμενόταν, να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις και τους συντελεστές ικανοποιημένους να προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά. Πάμε στην καλή συνάδελφη την Ιωάννα Βουτσί, που θα μας πει περισσότερα. Ιωάννα, καλό μεσημέρι. Ο Ακύλας φαίνεται ότι το έχει. Έτσι, και είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
3: Καλησπέρα σας, ακριβώς αυτό. Πλέον είμαστε ανδιαφυσβήτητο φαβορί. Ο Ακύλας απόψε θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες λοιπόν πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα, όπου ο Ακύλας ξεδίπλωσε τη σκηνή στην ιστορία του Φέρτο με την αισθητική του video games. Τα visuals και τα ρεαλιστικά props, συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα, αποτύπωσαν την διαδρομή του ήρωα της τρίλεπτης αυτής της ιστορίας από την έλλειψη στην επιτυχία. Το απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα είδαμε τον Ακύλα να ρολάρει με το πατίνι του επάνω στη σκηνή της Eurovision, ξεσηκώνοντας πραγματικά όλο το στάδιο. Εδώ να σας πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός μας έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη έκπληξη για απόψε που θα δούμε επί σκηνής. Όσοι που ακολουθήσαμε χθες την πρόβα, μας γύρισε μερικά χρόνια πίσω και μας γέμισε συγκίνηση και αναμνήσεις, και αυτό μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμή.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ακύλα. Ιωάννα Βουτσί, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε στις 10 το βράδυ σε μετάδοση από την Ερτένα. Και από τη Eurovision πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία για τη μάχη του συνεδρίου Νέα Δημοκρατία. Σε τροχιά συνεδρίου λοιπόν η κυβέρνηση και το κυβερνοκόμμα και η Νέα Δημοκρατία, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσει το 10ο συνέδριο του κόμματος, με φόντο βέβαια τις κάλπες. Πάμε στον Νότια Νιάτο, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες, γιατί δεν είναι λίγοι νότιοι αυτοί που εκτιμούν ότι ο χρόνος που μένει μέχρι τις εκλογές, ακόμα και αν στηθούν κάλπες το 27, είναι πλέον σύντομος και θεωρείται επιβεβλημένο να υπάρξει κινητοποίηση στο κυβερνοκόμμα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κύριε Συγκύρη. Γι' αυτό άλλωστε και εκεί αποδίδεται η φράση του Πρωθυπουργού ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές, η οποία ακούστηκε στο προσυνέδριο, τελευταίο από τα 6 προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Με φουλ λοιπόν τις μηχανές προεκλογικά, αλλά ως πρώτο βήμα το συνέδριο που ξεκινάει την Παρασκευή και ολοκληρώνει την Κυριακή με δύο ομιλίες στην αρχή και στο τέλος, δεν κάνω λάθος, του Πρωθυπουργού. Υπάρχει νομίζω και ένα τραπέζι στο οποίο θα μιλήσει. Τέλος πάντων, με έντονη παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά και την απουσία πρώην Πρωθυπουργών. Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας ούτως ή άλλως, αλλά και ο Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει. Με αυτό ως γενικό πόντο, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει είτε γίνουν οι εκλογές όπως πολλοί γράφουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν όπως υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου την άνοιξη. Οκτώβριος με Μάρτιο είναι 5 μήνες, Φεβρουάριος είναι 4 μήνες. Σιγά τη διαφορά και με τα ελληνικά δεδομένα, πολιτικά δεδομένα, εκλογικά δεδομένα, ούτως ή άλλως δεν θεωρείται, δεν θα θεωρούνται πρόεδρες οι εκλογές 6 μήνες πριν την λήξη της τετραετίας.
1: Ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα σε καμία περίπτωση.
4: Ελληνικά δεδομένα, ακριβώς. Αλλά έχει αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης ή έχει επιμείνει για τους επικριτές του που υπάρχουν σε μια θεσμικότητα. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πάει στο συνέδριο της έχοντας δυνατότητες, όπως καταγράφονται δημοσκοπικά, να έχει έως και double score που θα λέγαμε στο μπάσκετ από τον δεύτερο, έτσι όπως καταγράφεται λοιπόν, και με την πολυτέλεια να κοιτάει μια μάχη η οποία εξελίσσεται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, όποτε ανακοινωθεί για αυτή τη δεύτερη θέση. Είδαμε και μια δημοσκόπηση που τους φέρνει στο νήμα με διαφορά στήθους, αλλά εντάξει, έχουμε να δούμε και άλλα μέχρι τώρα.
1: Πολλά επεισόδια βέβαια.
4: Ας ανακοινωθεί όταν επιλέξει επικεφαλής του το όνομα και το κόμμα και μετά θα έχει ενδιαφέρον. Και βέβαια να κλείσω λέγοντας, έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί μια τέτοια μάχη η οποία μάλιστα παροξύνεται, διότι δεν πρέπει να περνάει έξω από το ραντάρ μας, μια φοβρότατη επίθεση του γραφείου τύπου Σχαρλάου και Κούπη σήμερα προς τον τύπης εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει σημασία αυτό, τον κ. Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι, θεωρείται, όλους από τους συνεργάτες, από τους πρώτους που θα ασπέσουν όταν κάνει το νόημα το νεύμα του ο κ. Τσίπρας. Κάπως έτσι θύτεται για την ελληνική πολιτική σκηνή.
1: Βεβαίως. Να είσαι καλά, Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανεβαίνουν λοιπόν οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Ο Μάκης Βορύδης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου και ρωτήθηκε για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που είχε ανάψει φωτιές στο προηγούμενο διάστημα. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο, να θυμίσουμε, παρέτεινε για δύο χρόνια τη θητεία του. Είναι αυτή η χρυσή τομή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
5: Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων, των τριών εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για δύο χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή?
6: Μεταξύ του να μην την παρατείνει, αν παρατείνει πέντε.
5: Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο.
7: Δικαστικό.
6: Κοιτάξτε, δεν είναι φοβία η εκτενώση το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου. Αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι απηχεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, όπως το εγώ θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα τη θητεία του συνεχώς.
7: Ναι.
6: Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.
1: Τώρα στο πεδίο της συνταγματικής αναθεώρησης έρχεται και το ΠΑΣΟΚ μετά την αντίστοιχη κίνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε την κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, όπου αναλύθηκαν οι προτάσεις που κατατέθηκαν. Τη συνεδρίαση παρακολουθεί η Λίνα Μπεθάνη, πολιτική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε, μεταδώσαμε και απευθείας και την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη. Λίνα, καλό μεσημέρι εδώ από το Air News Radio.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για μια συνταγματική αναθεώρηση, αναφερόμενο στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, μια συνταγματική αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη των ανεξάρτητων αρχών της Διάβγειας και θα υπερασπιστεί τους δύο δημόσιους πυλώνες, την υγεία και την παιδεία. Εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, μίλησε για αναξιοπιστία, είπε ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως αντιπερισπασμό για να δραπετεύσει από τα πολιτικά και θεσμικά αδιέξοδα, μίλησε για κυβέρνηση σε αποδρομή, για παρακμή, για πελατειακές νοοτροπίες, αναξιοκρατία, διαφθορά. Ζήτησε δημοκρατική αφύπνιση και τόνισε ότι η τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα σημαίνει οπισθοδρόμηση. Όπως είπε, η πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια νέα πορεία για την χώρα. Η συνεδρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη, θα τοποθετηθούν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου. Οι κεντρικές προτάσεις είναι αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αποσύνδεση της ποινικής δίωξης από την Βουλή, παράταση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας μέχρι να υπάρχουν 180, συνταγματική κατοχήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και πολλές άλλες διατάξεις.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις. Το επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει την Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.
8: Το όνομα πες!
9: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
1: Τώρα, σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εντωμεταξύ Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθεί σχετικά στα επισταβέλη του στον Αλέξη Τσίπρα με αιχμηρό σχόλιο.
10: Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μεσή και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες, θα το κρίνουν οι ίδιοι. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας.
1: Εν τω μεταξύ, με προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη και δεύτερη θέση δείχνουν τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει επιγραμματικά τα συμπεράσματα από τις έρευνες αυτές. Ευγενία.
11: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα προσπαθήσω, γιατί έχουμε τις τελευταίες ώρες τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις από την Άλκο και την MRB χθες και νωρίτερα σήμερα από την Interview. Τα δημοσκοπικά ευρήματα ποικίλουν ως προς την πρόθεση όσο και ως προς την εκτίμηση ψήφου για τα πρώτα κόμματα. Ξεκινώ με την δημοσκόπηση της Interview, την τελευταία που δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες πριν. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα αυτά, η διαφορά, με μεγάλη διαφορά, προηγείται στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση, με μικρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται το υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την εκτίμηση ψήφου της ίδιας έρευνας προηγείται και πάλι Νέα Δημοκρατία με 30,1%. Τώρα το κόμμα, Τσίπρα στην πρόθεση παίρνει 13,7 και 13,2 το ΠΑΣΟΚ. Έντονο προβληματισμό τώρα για τη λειτουργία των θεσμών καταγράφει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, καθώς αποτυπώνεται ότι στους 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Την ίδια ώρα, εδώ στη συγκεκριμένη έρευνα, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 22,8% στην πρόθεση ψήφου, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ ως δεύτερο κόμμα με 12,2. Χαμηλά ποσοστά φαίνεται να καταγράφουν τα υποδημιουργία κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Και θα κλείσω με την MRB που έγινε για λαγοριασμό του Open. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών λέει όχι στην τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σχεδόν 7 στους 10 αξιολογούν μάλλον πολύ αρνητικά την κυβερνητική θητεία, ενώ και σε αυτή τη μέτρηση, Γρηγόρη, το ποσοστό στην πρόθεση ψήφου είναι κάτω του 23%. Το 51% να συμπληρώσω ότι ζητά προκήρυξη πρώην εκλογών σύμφωνα με την έρευνα της MRB.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα μια είδηση που μας αφορά όλους, καθώς σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνα στις 10.30 το πρωί, αλλά και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές ή θα υπολειτουργούν. Η αυρινή απεργιακή κινητοποίηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία αναμένει να κινηθούν χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια τους. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, εκτός της μονάδας συντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός βρίσκεται από χθες ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η πορεία της υγείας του κ. Μιλωνάκη κρίνεται σταθερά νοδική, γεγονός που επέτρεψε την αποδέσμευσή του από την εντατική παρακολούθηση και τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μιλωνάκης 15 Απριλίου υπέστη ρήξη ανευρίσματος και παρέμεινε διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και εντωμεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης, αφού διέψευσε χθες ότι μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και το δείχνει δήθεν σε προσωπική στιγμή με μια γυναίκα ενηδική του, σήμερα προχώρησε σε ανάρτηση εξωφύλου εφημερίδας με την εν λόγω φωτογραφία και σημειώνει ότι πήραν λοιπόν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μιας ελληνικής εφημερίδας, το παρασκήνιο, αλλοιωμένο και ψεύτικο, το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Μην πιστεύετε απολύτως τίποτα. Εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου, δεν λυγίζω, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος κάνει λόγο για μια ψεύτικη φωτογραφία. Τώρα στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, πέρασε το κατόφλι του ανακριτή ο 30χρονος, ο οποίος παρέστειλε τη σύζυγό του με το όχημά του στην Κρήτη και απολογείται με την κατηγορία της απόπειρας αυτοκτονίας από πρόθεση. Συγκλονιστικός ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε την άτυχη 28χρονη.
8: Στην αρχή δεν κατάλαβα τι έγινε, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία τραβούσε τα μαλλιά της. Ερχόμενος εδώ λοιπόν μπροστά από το πρώτο αυτοκίνητο, βλέπω την κλούβα και μόφηκε τη γυναίκα. Το πρώτο πράγμα που διέκρινα ήταν ότι υπήρχαν μόλοπες στην αριστερή της πλευρά. Το πρώτο πράγμα που έκανα να ειδοποιήσω τις αρχές. Έχανε πάρα πολύ αίμα η γυναίκα. Φέραμε πάγο, πετσέτα, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του και να αποτρέψουμε και τον άνθρωπο αυτόν να πλησιάσει τη γυναίκα, γιατί ήθελε να την πάρει στο σπίτι.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την υπόθεση. Ακούσαμε τον άνθρωπο ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς, με αλλοιωμένη βεβαίως τη φωνή του για ευνόητους λόγους. Για την κατάσταση της 28χρονης μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, Γιώργος Χαλκεδάκης.
12: Είναι περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Τουλάχιστον αυτό έχει δηλώσει του γιατρού. Η κατάσταση της υγείας της ασθενούς βελτιώνεται. Μπορεί σιγά-σιγά να θυμηθεί λεπτομέρειες.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον καιρό, ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
13: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 28 και τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Γιώργος Τσούκαλος μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, καθώς δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, παρά τις προσπάθειες των γιατρών με κάρπα, η μία ανήλικη δυστυχώς κατέληξε, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας, διασωληνώθηκε και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 17χρονες κλείδωσαν και την πόρτα της ταράτσας. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και στάθηκε στην ελληνική στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίοδο αμφισβήτησης της κυριαρχίας της, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε την αφετηρία ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο, τονίζοντας ότι η Λευκωσία επιδιώκει να διατηρεί τη στρατηγική σταθερότητας και συνεργασίας με την Αθήνα εν ώψη και των εκλογών στην Κύπρο. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Ο κ. Χινάς τόνισε ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ενώ ανακοίνωσε πως αύριο κατατίθεται στη Βουλή η τροπολογία για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω στομαχικών βόλων στο πλαίσιο δεσμεύσεων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Παράλληλα, στα τέλη Μαΐου ανοίγουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες για ενισχύσεις σε μη δική και λοιπάσματα, ενώ το σύστημα ΟΣΔΕ για τις δηλώσεις καλλιεργειών του 26 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα μέσα Ιουνίου. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξε ATM και κλοπές οχημάτων, κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στη Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ ποσό, που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης σύζυγου του στο Ηράκλειο, η οποία νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η οικογένεια της γυναίκας κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι εντοπίστηκε αίμα μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ εξετάζεται ακόμη και η κατάθεση του 7χρονου παιδιού που βρισκόταν στο όχημα. Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 46 ακθέντες μετά την επίθεση σε μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας 19 έως 24 ετών, οι περισσότεροι με ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταγγέλει προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και κάνει λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Αυτός έκρινε το δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβρη του 2020, υιοθετώντας την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέα της έδρας. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα Χανταϊού καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του κουραζιερόπλου Χόντιους, ανεβάζοντας τα συνολικά επιβεβαιωμένα περιστατικά στα 11 σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 3 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της ασθένειας. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
2: Ο καιρός.
14: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη ως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα εκμενθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Αρετή Μπίτα.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τρίτη, 12 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά. Και η εκπομπή είναι σε διάδραση, όπως μια κοινωνία που αλλάζει γρήγορα. Μια κοινωνία που αλλάζει γρήγορα, αλλά πολλές φορές αφήνει πίσω τις ανθρώπους που προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι. Τα θέματα είναι πολλά και σήμερα εξαρτάται και από την οπτική που θέλει κανείς να τα δει. Για παράδειγμα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η υποκινητικότητα έχει εξελιχθεί στην τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης. Παιδιά που δεν κινούνται, έφηβοι που ζουν καθιστοί, ενήλικες εξαντλημένοι από μια καθημερινότητα χωρίς ισορροπία. Σαν να έχουμε μάθει να υπάρχουμε πατώντας πώς στη ζωή μας. Ένα μικρό στόπ δηλαδή. Και μέσα σε όλο αυτό το ήδη φορτισμένο κοινωνικό περιβάλλον, η βία μοιάζει να επιστρέφει από παντού. Οι εικόνες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με επιθέσεις, ρόπαλα, τραυματισμένους φοιτητές και αστυνομικές επεμβάσεις, προκαλούν σοκ, αλλά και την ίδια στιγμή ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς γίνεται ο χώρος της γνώσης και της ελευθερίας να μετατρέπεται, για άλλη μια φορά, σε πεδίο σύγκρουσης? Συμβαίνουν όλα αυτά μέσα στην κοινωνία. Γύρω μας ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ασταθής από το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα και ανοίγει νέα ζητήματα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι τη συνάντηση Τραμπ-Σι στην Κίνα, όπου πίσω από τις χειραψίες κρύβονται εμπορικοί πόλεμοι, γεωπολιτικά παζάρια και η αγωνία για το που οδηγείται ο πλανήτης, ειδικά και μετά τη σύγκρουση στο Ιράν. Το μεγάλο ζητούμενο σήμερα να είναι ένα, να μην συνηθίσουμε την κόπωση, την ακινησία, το φόβο και την απομόνωση σαν να είναι φυσιολογικά, γιατί δεν είναι. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και αρετή μπίτα στο μικρόφωνο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα που έχουμε επιλέξει για τη σημερινή εκπομπή. Κάποτε λοιπόν λέγαμε ή ακούγαμε «Βγες έξω να παίξεις». Σήμερα σπανίως το λέμε και σπανίως επίσης το ακούμε για διάφορους λόγους. Κι όμως αυτό το θέμα, δηλαδή η υποκινητικότητα, δεν είναι απλώς μια κακή συνήθεια της εποχής. Είναι, σύμφωνα με τον ΠΟΗ, η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη. Δηλαδή μιλάμε για παιδιά που μεγαλώνουν μπροστά σε οθόνες, για εφήβους που δεν αθλούνται, για ενήλικες που βρίσκονται σε ακινησία και ίσως αναρωτιούνται μετά γιατί ενώ είναι 40 νιώθουν 70. Το ανησυχητικό τέλος πάντων είναι ότι όλη αυτή η ακινησία έχει γίνει μια κανονικότητα. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα συζητήσουμε ευθύς μαζί με τον κύριο Βασίλη Γεροδήμο. Είναι καθηγητής προπονητικής τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Χαίρετε κύριε Γεροδήμο.
1: Καλησπέρα σας. Θέσατε το πρόβλημα εξαιρετικά καλά.
0: Αυτό, δηλαδή η υποκινητικότητα, είναι μια από τις αθόρυβες επιδημίες της εποχής μας. Δηλαδή δεν κάνει θόρυβο, ξέρω εγώ, δεν σοκάρει όπως μια πανδημία κτλ. Είναι αυτό που χτίζεται σιγά σιγά εκεί, στον καναπέ ή μπροστά σε μια οθόνη.
1: Έχετε δίκιο απόλυτο. Δεν δίνουμε τόσο έμφαση στο συγκεκριμένο θέμα. Όμως σκεφτείτε ότι η υποκινητικότητα, η κίνηση να το πω έτσι, επηρεάζει άμεσα την παχυσαρκία, το ζαχαρόδι διαβήτη, τη χοληστερίνη, τις καρδιοπάθειες. Δηλαδή, αν κινούμασταν περισσότερο, θα είχαμε πολύ θετικότερη επίδραση σε όλα αυτά που σας είπα πριν.
0: Πώς φτάσαμε άραγε σε αυτό το σημείο,
1: ναι,
0: να μην κινούμαστε.
1: Είναι σύνθετο λίγο το πρόβλημα και λέγεται τρόπο ζωής. Έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος ζωής μας. Τα παιδιά, για παράδειγμα, ζουν σε πιο αστικά περιβάλλοντα. Έχουμε οθόνες, οι οποίες είναι συναρπαστικές και ενθουσιάζονται τα παιδιά και κολλάνε πολύ σε αυτές. Έχουμε καθημερινότητα στο σχολείο υποκινητική, δηλαδή πάρα πολλές ώρες στο θρανείο, φροντιστήρια, απαιτήσεις πολλές από τα παιδιά. Άρα τα παιδιά τα κάναμε υποκινητικά και δυστυχώς τώρα δρέπουμε τους καρπούς όλου αυτού, έχοντας παιδιά παχύσαρκα. Είμαστε τα πρώτα παχύσαρκα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά ο παχύσαρκος, το παχύσαρκο παιδί γίνεται παχύσαρκος ενήλικας και με όλα τα άλλα προβλήματα που ξέρουμε.
0: Κύριε Γεροδήμο, επειδή μιλήσατε και για αστικά κέντρα και επειδή έτσι το ξεκίνησα το θέμα, δηλαδή με τη φράση «βγες έξω να παίξεις», αναρωτιέμαι αν μέσα σε όλα αυτά που λέτε, γιατί το θέμα είναι πολύ παραγωγικό. Εντάξει, το κατανοούμε. Αναρωτιέμαι όμως μέσα σε όλα αυτά, πέρα από τον τρόπο ζωής ή την οτροπία, δεν είναι και ένα θέμα η έλλειψη υποδομών? Δηλαδή, στην Αθήνα, πού να πω στο παιδί «βγες να παίξεις»?
1: Έχετε δίκιο. Ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν υποδομές σε όλες τις γειτονιές. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει ένα παιδάκι να πάει μακριά εδώ. Εμείς που ζούμε στα Τρίκαλα, για παράδειγμα, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα όμως, πραγματικά θα πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Όμως οι λύσεις βρίσκονται, είναι ακόμα πιο απλές. Γιατί έχουμε συγκεντρωμένο τον πληθυσμό μας, τα παιδάκια δηλαδή, τα έχουμε στα σχολεία καθημερινά. Άρα η λύση βρίσκεται εκεί.
0: Άρα το σχολείο μπορεί να βοηθήσει πραγματικά τα παιδιά να αγαπήσουν την άσκηση.
1: Κοιτάξτε, η τάση παγκοσμίως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τι λένε? Ότι επειδή οι ρυθμοί ζωής είναι πολύ αυξάνονται συνεχώς, επειδή δεν υπάρχει χρόνος, πρέπει την άσκηση να την πάμε εκεί που μαζεύονται μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού. Όταν μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για τα σχολεία. Στα σχολεία υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, είναι οι καθηγητές φυσικής αγωγής.
0: Και είναι και στο σχολικό πρόγραμμα η δραστηριότητα.
1: Αλλά δυστυχώς ο τρόπος που είναι δεν είναι αποτελεσματικός. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Θα έπρεπε τα παιδιά μας καθημερινά να κάνουν τουλάχιστον ένα 20 λεπτό με ένα μισάωρο άσκηση στο σχολείο, που είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί. Όσον αφορά στους ενήλικες, φυσικά, συγγνώμη, εδώ θα θέλω να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο να κάνουν άσκηση τα παιδιά στο σχολείο, πρέπει να εκπαιδευτούν και σε άλλα θέματα. Όσον αφορά την υγιεινή διατροφή, όσον αφορά τη διαβίου άσκηση γενικότερα, τις αθυγιεινές συμπεριφορές, κάπνισμα κτλ. Τα οποία κατά καιρούς γίνονται στα σχολεία μας κάποιες δράσεις, όμως είναι δυστυχώς αποσπασματικές. και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας. Πρέπει να είναι λίγο το σχέδιο πιο πλήρες.
0: Τώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έγινε εκεί στο Εργαστήριο Προπονητικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε αρκετούς μαθητές και δημοτικού και γυμνασίου και λυκείου. Όλα αυτά φάνηκαν μέσα από την έρευνα. Δηλαδή, ότι 4 στα 10 παιδιά είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Ότι όσο αυξάνεται η ηλικία, μειώνεται η φυσική δραστηριότητα.
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτό το πρόβλημα το παρακολουθούμε παγκοσμίως φυσικά στη χώρα μας και φυσικά και στην περιοχή μας εδώ και 20 χρόνια. Mm. Και αυτό που κάνουν αυτές οι μελέτες που τις επικαιροποιούμε συνέχεια είναι επικαιροποιούν ουσιαστικά αποτελέσματα και από άλλες μελέτες που έχουν γίνει στην Κρήτη, στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι συνάδελφοι και εκεί βρίσκουν παρόμοια αποτελέσματα. Και να σας πω και κάτι άλλο, πλέον το πρόβλημα το γνωρίζουμε. Οι έρευνες, αυτό που βοηθούν περισσότερο, είναι στο να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να ευαισθητοποιήσουμε την πολιτεία και τους ειδικούς. Θα πρέπει πλέον να πάμε λίγο προς τις λύσεις, γιατί δεν είναι και τόσο δύσκολες, για να αποκτήσουμε πλέον σαν λαός και μια κουλτούρα, αυτό που λέμε άσκησης, κίνησης. Είναι πολλά πράγματα. Πρέπει πολλοί φορείς να διαδραματίσουν ρόλο. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ας πούμε, μπορεί να διαδραματίσει μεγάλο και σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό, πέρα από την κεντρική πολιτεία φυσικά.
0: Δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση με ποιο τρόπο?
1: Πρώτα
0: ένα παράδειγμα.
1: Για τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές που είπατε, το να υπάρχουν πάρκα, πεδότοποι, αναγειτονιά, το να έχουμε φαρδιά και σωστά πεζοδρόμια, να μπορεί ο άλλος να περπατήσει, χωρίς να φοβάται, να έχουν φως. Για φανταστείτε έναν μεγάλη ηλικία στα πεζοδρόμια που έχουμε τώρα να βγει να περπατήσει. Mm. Θα πέσει κάτω σίγουρα, γιατί όλα τα πεζοδρόμια είναι λίγο πολύ προβληματικά στις περισσότερες πόλεις. Mm. Άρα φτιάχνουμε ποδηλατόδρομους σε πάρα πολλές πόλεις. Εμείς εδώ στη Δυτική Θεσσαλία το ποδήλατο είναι κουλτούρα. Φτιάχνουμε ποδηλατόδρομους. Όμως μελετάμε σωστά τι πρέπει να συνδέουν αυτοί. Συνδέουν, ας πούμε, όλα τα πάρκα, τους χώρους άσκησης με το κέντρο της πόλης για να είναι πιο εύκολο κάποιος να πάει.
0: Εδώ πάντως στην Αθήνα, ένα εγχείρημα που έγινε πριν από κάποια χρόνια από κάποιους δήμους για ποδηλατόδρομους, τίποτα. Επί της ουσίας έχουν γίνει θέσεις για πάρκινγκ. Διότι ήταν τόσο αποσπασματικά τα κομμάτια που δεν είχε νόημα.
1: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ο τρόπος που σχεδιάζουμε, μάλλον η οπτική που βλέπουμε τα πράγματα όταν σχεδιάζουμε πλέον πρέπει να είναι λίγο σύνθετη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να σας πω και το άσχημο ποιο είναι. Για τη χώρα μας ιδίως. Μιλάμε συνεχώς για την υπογεννητικότητα. Το οποίο το δημογραφικό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Για φανταστείτε και γενιά ενηλίκων, ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα γιατί δεν κινούνται σύν όλα τα άλλα τα προβλήματα. Σκεφτείτε λίγο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πώς αυξάνεται όταν ο πληθυσμός δεν είναι υγιής, ή την παραγωγικότητα στην εργασία. Δηλαδή τα πράγματα είναι σύνθετα και καμιά φορά είναι πολύ πιο σοβαρά.
0: Και καλό θα ήταν να λειτουργήσουμε προληπτικά.
1: Φυσικά. Ήδη όμως τώρα δεν μπορούμε πλέον. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το πρόβλημα είναι εδώ, είναι υπαρκτό. Πρέπει να δούμε τώρα την επόμενη γενιά. Άρα πρέπει να πάμε στα νέα παιδιά και να δουλέψουμε. Αφού τα έχουμε μαζεμένα στο σχολείο, αφού έχουμε το εξειδικευμένο προσωπικό, έχουμε και τις εγκαταστάσεις, είναι κρίμα να μην το κάνουμε. Άλλες χώρες, η Φιλανδία για παράδειγμα, που λέμε για το εκπαιδευτικό της σύστημα, το κάνει. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας λαός, όπου οι αρχαίοι μας πρόγονοι, το πρώτο που έλεγαν ήταν αυτό, ότι το σώμα με την ψυχή πρέπει να πηγαίνουν μαζί.
0: Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνει η Φιλανδία για παράδειγμα, που έβλεπα μέσα από ένα ρεπορτάζ, ότι μπορεί, ας πούμε, με πολύ κρύο, μπορεί ακόμα και με χιόνια, σε ένα ορολόγιο πρόγραμμα 7 ωρών, ή τις 5 ώρες να βρίσκονται έξω. Δηλαδή θα κάνουν γεωγραφία, θα κάνουν ιστορία έξω, στο προάβλιο, λίγο πιο πέρα, πέρα δηλαδή από το έχουμε μια ώρα γυμναστική στο ορολόγιο πρόγραμμα και είναι αυτή.
1: Φανταστείτε ότι στην Ολλανδία πριν από αρκετά χρόνια η καλή τους πρακτική ήταν να φτιάχνουν βαχτσέδες που λέμε στα σχολεία τους στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία, που θα μπορούσαμε εδώ σε όλα μας τα σχολεία να έχουμε. Κάποιοι το κάναν, αλλά δεν είναι έτσι αυτό που γίνεται. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό το σχολείο, εκεί πρέπει να γίνει σοβαρή δουλειά και ξέρετε, χάνουμε πολύ χρόνο. Πρέπει γρήγορα να γίνει κάτι και είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης. Τίποτα άλλο, ούτε χρήματα, ούτε τίποτα.
0: Μα όταν,
1: όταν
0: εσείς μας λέτε και ότι φαίνεται πια ότι όλη αυτή η ακινησία ξεκινά πλέον και από τις πολύ μικρές ηλικίες, όταν ένα παιδί δηλαδή ξεκινά την ζωή του από το περπάτημα και μετά, δηλαδή τα πρωτάτα του που λένε, να μαθαίνει να ζει χωρίς κίνηση, δεν ξέρω πώς θα γίνει και ενεργός ενήλικας.
1: Έχετε δίκιο. Οι συνήθειες, οι συμπεριφορές υγείας που λέμε χτίζονται στη μικρή ηλικία. Mm. Και να σας πω και ένα δυσάρεστο. Στη μελέτη που κάναμε, οι μαθητές ήταν αντιπροσωπευτικό δείγμα στον νομό Τρικάλων και Καρδίτσας, που θα πει ότι πήραμε παιδιά και από αστάστικα κέντρα, δηλαδή το Δήμο Τρικαίων, το Δήμο Καρδίτσας, αλλά και από μέρη που είναι Κωμόπολης, όπου υπάρχει γειτονιά. Όμως και εκεί είδαμε ότι τα παιδιά δεν παίζουν ούτε εκεί, γιατί παρότι υπάρχει γειτονιά, υπάρχουν και οι ίδιες οθόνες εκεί. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Άρα εμείς δεν μπορούμε να λέμε εδώ θα ήθελα ή θα θέλαμε όλοι ή τα παιδιά, αλλά πού να πάμε. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δεν είναι μόνο
0: και σε
1: αυτό,
0: μέρο
1: ακριβώς.
0: Που έχει χώρους άθλησης, βόλτας, δεν ξέρω εγώ τι, που θα μπορούσε να κινηθεί ένα παιδί και ένας ενήλικας, δεν πάνε.
1: Φαντάζομαι έχετε παρατηρήσει παιδάκια να είναι μαζί όλα και να έχουν από ένα κινητό στο χέρι.
0: Ναι,
1: είναι κλασικό, είναι κλασικό παράδειγμα, ας πούμε. Ή να έχετε δει παιδάκια μικρά, οι γονείς είναι στην καφετέρια και έχουν ένα κινητό από πολύ μικρά για να απασχολούνται. Δυστυχώς έγινε τρόπος ζωής και πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεροδήμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα καταθέσατε όλα αυτά. Με την ανησυχία σας μαζί. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βασίλης Γεροδήμος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής προπονητικής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Κατέληξε μία κοπέλα διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η άλλη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσή Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη κοινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής Αρχής Γιώργος Πιτσιλής, πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Ο Πρόεδρος της Ταϊβάν ευχαριστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για την συμβολή του στην ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έφριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4:30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3 και 35 η ώρα και πάμε ευθύς να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται στις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου Παντελή.
1: Άρα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι αρνητική η εικόνα στις χρηματιστηριακές αγορές. Έχουν αρνητικό πρόσημο το σύνολο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Πτώση 1,10% στη Φραγκφούρτη, απώλειες 0,70% στο Παρίσι. Υποχωρεί κατά 0,43% ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Πτώση 1,20% στη Μαδρίτη. Ανάλογη εικόνα και στο Μιλάνο με απώλειες λίγο πάνω από το 1%. 1,36% η πτώση στο Εθνικό Χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη να είναι στις 2.265 μονάδες και όλα αυτά βέβαια στο πλαίσιο του νέου αδιεξόδου που έχουμε στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και επηρεάζουν και εκ νέου τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που σημειώνουν σημαντική άνοδο. Και σήμερα πάνω από 3%, 3,20% υψηλότερα είναι το αμερικανικό αργό που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. 101,20 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό και πάει προς τα 108 το Brent με αντίστοιχη άνοδο σχεδόν 3,35% είναι στα 107,82 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και στον αντίποδα τώρα γίνονται τα πολύτιμα μέταλλα με το χρυσό να κινείται χαμηλότερα κατά 0,5% περίπου, αλλά διατηρεί τις 4.700 δολάρια, 4.705 δολάρια να βγει αυτή τη στιγμή και το ασήμι χαμηλότερα αλλά κοντά στα 85, 84,82 δολάρια να βγει είναι το ασήμι. Έχουμε σημαντική αύξηση και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Έχουμε αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων 5 με 6 μονάδες βάσης, αρκετά δηλαδή σημαντική αυτή η αύξηση. Πήγε

0: Μάλιστα, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλό υπόλοιπο. Γεια.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Ναι, πρώτο ημιτελικό σήμερα.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη απίθιο να σου έχω. Νούκα, φραγκάσω. Νο αλίμητε το δολόα.
0: Και εμεί σε λίγο θα πάμε Βιέννη.
3: Τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Ποιο στάς, σου είπα φέρτο.
1: Λίγες ώρες απομένουν για την εμφάνιση της Ελλάδας. Το ραντεβού είναι για τις 10, Ερτένα. Και όχι μόνο, και από το δεύτερο πρόγραμμα και από το διεθνές κανάλι Κόσμος και από τη Φωνή της Ελλάδας και στο Netflix.

0: και από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει κλίμα αισιοδοξίας. Υπάρχει ένας έντονος ενθουσιασμός. Λίγες ώρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, η Ελλάδα εμφανίζεται στην τέταρτη θέση του απόψινου ημιτελικού, θυμίζω. Και υπάρχουν αυτές οι φωνές που έχουμε ταυτίσει με τις πιο φωτεινές μουσικές νύχτες του Μαΐου. Φωνές που μας ταξιδεύουν στον κόσμο της Eurovision και σε αυτό το μεγαλύτερο τηλεοπτικό μουσικό γεγονός του πλανήτη. Μας ταξιδεύουν από τα παρασκήνια μέχρι το κέντρο της σκηνής, μεταφέρουν τον παλμό. Απόψε λοιπόν η Ελλάδα θα δώσει τη δική της μάχη και εμείς έχουμε μαζί μας τη Μαρία Κοζάκου που κρατά το τιμόνι του προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης αλλά και το μικρόφωνο του σχολιασμού. Είναι η φωνή της ΕΡΤ που για δέκατη φορά βρίσκεται στον σχολιασμό μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Πάμε να την καλωσορίσουμε μαζί. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου Αρετή. Είναι η δέκατη φορά που είμαστε με τον Γιώργο παρέα, ο οποίος είναι δίπλα μου και θα σου μιλήσει και αυτός όταν τελειώσουμε τις δικές μας ερωτήσεις. Οπότε προγράμματισε το χρόνο σου, έτσι ώστε να βγούμε και οι δύο σχολιαστές στην εκπομπή σου.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Το κάνουμε έκπληξη.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω πώς είναι το κλίμα από αυτά που ακούω από εσάς, από αυτά που διαβάζω, από τους συναδέλφους που από εκεί κάνουν το ρεπορτάζ. Θέλω όμως την δική σου, τη δική σας εικόνα. Τι είναι αυτό που εισπράτεται από αυτό που έφερε μαζί του ο Ακύλας με το Φέρτο? Δηλαδή υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός?
1: Ναι, υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι πολύ διαφορετική αυτή η φορά σε σχέση με όλες τις προηγούμενες φορές. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την ελληνική αποστολή οι πάντες, από τους διοργανωτές μέχρι και τους εθελοντές, που είναι πάντα ούτως ή άλλως γλυκείς και εξυπηρετικοί, είναι πολύ ξεχωριστός. Οι συνάδελφοι σχολιαστές επίσης έχουν να πούν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό για αυτή τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας και νομίζω ότι είναι η πιο ζεστή υποδοχή που είχαμε ποτέ εδώ και πολλά χρόνια. Από το 2006 που μεταδίδουμε, στην πραγματικότητα είναι 20 χρόνια, απλά δεν ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια μαζί με τον Γιώργο. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναζήσει τέτοια ατμόσφαιρα. Είναι ένα από τα φαβορί εξάλλου η Ελλάδα.
0: Και μέχρι τώρα έχει αποσπάσει ήδη και μεγάλο χειροκρότημα έτσι, από όλους αυτούς που προανέφερες.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ θερμή υποδοχή. Πάρα πολύ θερμή υποδοχή σε όλα τα επίπεδα.
0: Ο ίδιος
1: και οι Έλληνες εδώ της Βιέννης είναι φοβερά θερμοί.

0: Όπου μας βλέπουν στον δρόμο με ή χωρίς σκουφάκια, γιατί όλοι κυκλοφορούν και με αυτά τα σκουφάκια, γιατί και κρύο. Έχει αλλάξει ο καιρός και μας είναι χρήσιμο όχι μόνο για λόγους πρόμο, αλλά και για λόγους προστασίας.
1: Οπότε ό,τι έπρεπε ήταν τα σκουφάκια.
0: Ναι, ό,τι έπρεπε ήταν.
1: Σαν να το ξέραμε. Ο ίδιος ο Ακύλας, η ομάδα, ο Φουκάς, οι συνεργάτες του, πώς είναι τώρα λίγες ώρες πριν να ανέβουν στη σκηνή?
0: Προσπαθούν να αυτοσυγκεντρωθούν, να κάνουν τις ασκήσεις τους, να κάνουν τις τελευταίες τους πρόβες, να κάνουν τους τελευταίους τους συγχρονισμούς και ταυτόχρονα να κρατήσουν τις δυνάμεις τους, έτσι ώστε το βράδυ που θα έχουμε πια τον ημιτελικό δημοσίως, θα το δούμε όλοι. Εσύ όπως γνωρίζεις πολύ καλά, γιατί το έχεις κάνει αυτό μια χρονιά, έχει πολλές πρόβες, έχει σήμερα το μεσημέρι, έχει χθες το βράδυ μία που τη βλέπουν οι επιτροπές και ψηφίζουν και είχε και το Δευτέρα το μεσημέρι άλλη μία.
1: Ήταν μια κρίσιμη πρόβα, δηλαδή επί της ουσίας, ναι, είχαμε το μισό του αποτελέσματος.
0: Έχουμε το 50% του αποτελέσματος του ημιτελικού, διότι φέτος έχουμε την πανίσοδο των
1: κριτικών επιτροπών.
0: Οπότε το 50% έχει κρυφθεί του απόψινου αποτελέσματος. Θα το δει ο κόσμος απόψε από τις δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις της χώρας του. Θα ψηφίσουν όλοι όσοι δικαιούνται να ψηφίσουν. Στη συνέχεια θα έχουμε την σούμα των δύο αποτελεσμάτων, των επιτροπών και του κοινού, ώστε να βγουν οι 10 νικητές. Να πάρουν το εισιτήριο για τον ημιτελικό, για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Τώρα το ίδιο θα γίνει και την Πέμπτη.
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι όσοι τυχεροί ήταν εκεί, βρέθηκαν στις πρόβες, μιλούν πραγματικά για μια σκηνική παρουσία όπου θα μείνουν εκστασιασμένοι περισσότεροι. Είδαμε και κάποια πλάνα, η αλήθεια είναι έτσι, μικρά. Αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, γιατί φαντάζομαι δεν μπορείς να αποκαλύψεις πολλά, είναι πόσο έχει αλλάξει.
0: Θα σου δώσω τον Γιώργο. Αν θες κάποιον να σου αποκαλύψει κάτι, θα σου δώσω τον Γιώργο, άμα θες αποκαλύψεις. Εγώ θα σου πω το εξής. Ότι θα το δείτε όλο το βράδυ και μετά νομίζω ότι θα καταλάβετε πόσο αρχή, μέση και τέλος έχει όλο αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή εσύ θέλεις να αποκαλύψεις κάτι, να σου δώσω λίγο τον Γιώργο, να σου τα πει εκείνος. Θέλεις?
1: Ναι, βεβαίως. Δεν θέλω τον Γιώργο Καμπουτζίδη. Εγώ και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε, κύριε Καμπουτζίδη.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Γιώργο.
2: Γεια σου, Αρέτη, μου τι κάνεις.
1: Τα χαιρετίσματά μας στη Βιέννη.
2: Ευχαριστούμε πολύ και τα δικά μας χαιρετίσματα από τη Βιέννη. Τι κάνετε, πώς είσαι?
1: Καλά, ανυπομονούμε. Ανυπομονούμε και εμείς να σας ακούσουμε και τους δύο μαζί το βράδυ. Και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί διαβάζω δημοσιεύματα από ανθρώπους που ήταν εκεί, που είδαν πρόβες κτλ. Θα σε ρωτήσω κάτι έτσι πολύ γενικό. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα από την παρουσίαση του Φέρτο εδώ, στον εθνικό τελικό, μέχρι εκεί τη σκηνή τη Βιέννη? Είδες πώς σε πάω. Έχω ανοίξει τη ψαλίδα.
2: Πόσο έχει αλλάξει το πώς παρουσιάστηκε το τραγούδι στο Sing for Greece? Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Και είναι αυτό το οποίο νομίζω τώρα αρχίζουν σιγά σιγά και οι ξένοι φάντες να το, και οι δημοσιογράφοι να το καταλαβαίνουν, ότι στη σκηνή του εθνικού τελικού περισσότερο εστιάζουμε στο τραγούδι, το ίδιο το τραγούδι, και δεν αποκαλύψουμε ποτέ στον εθνικό τελικό το πώς ακριβώς θα το παρουσιάσουμε. Δηλαδή παρουσιάζονται τα 28 ας πούμε τραγούδια στο Sing for Greece. Πάνω κάτω κρατήθηκε μια ισορροπία να μην ευνοηθεί κάποιο στην παρουσίαση, και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο βγαίνει έχει 3 μήνες φροντίδας, 3 μήνες σκέψης, 3 μήνες πρόβας, ούτως ώστε να είναι τέλειο στη σκηνή της Eurovision. Αυτό έγινε λοιπόν, αυτό έγινε φέτος. Είναι άλλες χώρες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο αυτό που παρουσιάζει τον εθνικό τελικό
1: αυτό
2: τους,
1: κρατάνε πάνω κάτω.
2: Ναι. Εμείς δεν ακολουθούμε αυτό το μοτίβο και νομίζω τώρα πια έγινε και αντιληπτό.
1: Πάντως φέτος, Γιώργο, αυτό που διαβάζω είναι ότι επί σκηνής θα ξεδιπλωθεί κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, σαν κόνσεπτ, έτσι εμπνευσμένο.
2: Ναι, πραγματικά είναι.
1: Ιδεσμένο γύρω-γύρω, δεν περιμένω να μου πεις ένα-δύο.
2: Είναι ένα καλλιτέχνημα, πραγματικά. Είναι μια καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι ένα δρόμενο, μια μικρή ταινία, ένα παιχνίδι δράση, δεν ξέρω πώς να το πω. Και ο Ακύλας ειλικρινά υδρώνει τη φανέλα περισσότερο σαν οποιονδήποτε. Είναι για 3 λεπτά ακίνητος. Είναι εστιασμένο τόσο πολύ σε αυτό, δεν σταματάει στιγμή για να ξεκουραστεί, για να πάει το focus κάπου αλλού, και καταχειροκροτείται. Πραγματικά κουράζεται και τρέχει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο διαγωνιζόμενο φέτος.
1: Το βλέπουμε όμως ότι το χαίρεται κιόλας πάρα πολύ, το απολαμβάνει. Γιατί η Eurovision τι είναι να το απολαμβάνεις κιόλας.
2: Είναι μαγικός ο τρόπος με τον οποίο τέριαξαν, αγαπήθηκαν και συνεννοήθηκαν ο Φωκάς με τον Ακύλα. Είναι σαν να κατάλαβε ο Φωκάς την ιστορία του Ακύλα, το όνειρο του Ακύλα και να του το έκανε πραγματικότητα, να του το έδωσε ζωή, να το έδωσε σχήμα. Νομίζω το είδε και ο Ακύλας και δεν το φανταζόταν ότι μπήκε στην καρδιά μου, το είδε, τι είμαι, ποιος είμαι, τι θέλω και μου το σκηνοθέτησε.
1: Και επειδή είπες καρδιά, θα συγκινηθούμε κιόλας. Δηλαδή υπάρχουν και κομμάτια τα οποία έτσι είναι φορτισμένα συγκρισιακά.
2: Ναι, πέρα από το χαρακτηριστικό αυτό, το τόσο εξομολογητικό στιγμιότυπο του Ακύλα που μιλάει στη μητέρα του, όλο το στήσιμο θα δείτε ότι έχει πολύ αγάπη μέσα, πολύ συνέστημα. Δεν θέλω να μιλήσω, να πω κάτι για τα άλλα τραγούδια, αλλά θα δείτε στα άλλα τραγούδια πάνω κάτω τα πλάνα, τα σωστά πλάνα, τα πολύ επαγγελματικά, τα ατμοσφαιρικά, τα φωτισμένα. Εδώ βλέπεις κάτι παραπάνω. Είναι πολύ ωραία τα δικά μας τα πλάνα, αλλά έχουν και κάτι παραπάνω. Έχουν μία αγάπη και μία φροντίδα και μία τρέλα και μία ξενιασιά και μία ανεμελιά που το κάνει όλο σαν να είναι εκτός συναγωνισμού.
1: Και μπορεί να πιάσει και πολλές...
2: συναγωνισμό, ας το πω έτσι.
1: Έτσι, ας το πούμε και έτσι. Και μπορεί να πιάσει και πολλές γενιές, δηλαδή ακόμα και αυτό το έβριμα με το video game και όλα τα στοιχεία του τραγουδιού και ότι θα δούμε επί σκηνής. Μοιάζει να είναι, σαν να είναι πολύ συμπεριληπτικό.
2: Ακριβώς. Επίσης το video game, αν το προσέξατε, έχει και μια αισθητική, η οποία είναι λίγο πιο παλιά μας.
1: Ναι, ναι, είναι ρετρό. Μπράβο,
2: video game είναι ρετρό, έτσι.
1: Ναι, ναι, οπότε γι' αυτό.
2: Είναι και που παίζαμε εμείς, μικρότεροι.
1: Τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Είπαμε για τις εκπλήξεις, είπαμε για αυτό, για την παρουσία, το σύγχρονο κτλ. Θέλω απλά να σας πω καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στον Ακύλα, σε εσάς τους δύο. Καλά να περάσουμε όλοι. Γιατί εδώ μιλάμε για κάτι που πρέπει να περάσουμε καλά.
2: Ακριβώς, γι' αυτό έχει φτιαχτεί κιόλας. Να περάσετε κι εσείς πολύ ωραία από το σπίτι, βλέποντάς το.
1: Θέλω και... λίγο. Είναι ακόμα δίπλα σου η Μαρία.
2: Ναι.
1: Αχ, ωραία. Θέλω
2: και
1: λίγο...
2: να ελπίζουμε φυσικά στη μεγάλη πρόκριση σήμερα και στην παρουσία μας στο τελικό το Σάββατο. Μην ξεχνάμε ότι ένα-ένα τα βήματα.
1: Ό,τι και να γίνει όμως, το ότι θα είμαστε viral, θα είναι ένα κομμάτι που θα γίνει viral στην Ευρώπη, αυτό το γνωρίζουμε ήδη. Όσοι λίγο έτσι καταλαβαίνουμε περισσότερα.
2: Γιώργος... Αυτή άλλωστε είναι η πρώτη μεγάλη νίκη. Να σου δώσω τη Μαρία.
1: Ναι, θέλω να τη ρωτήσω κάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
2: Σε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ εγώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Την παίρνουμε τη θετική ενέργεια και την αγάπη και σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Μαρία, λοιπόν, ήθελα λίγο να σε ξανακούσω για να μας πεις λίγο ότι έχουμε πει 10 η ώρα Ερτένα, έχουμε πει για το Ερτφλιξ, έχουμε πει για το δεύτερο πρόγραμμα και το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας, όμως η ΕΡΤ
2: είχε... Καταρχάς θα είστε συντονισμένοι από τις 9.
1: Αυτό ήθελα να πω, η ΕΡΤ έχει ετοιμάσει και άλλα πράγματα και για όσους δεν έχουν προλάβει να το δουν, να το ακούσουν, να το διαβάσουν, γι' αυτό σου ήθελα να πεις και αυτό, λοιπόν, ότι από τις 9 είμαστε συντονισμένοι.
2: Από τις 9, το ίδιο θα γίνει και σήμερα και την Πέμπτη και το Σάββατο. Ο διαγωνισμός μπορεί να ξεκινάει στις 10, αλλά από τις 9 η ώρα έχουμε το Eurovision Night με την Μπέτι Μαγκύρα, την Κατερίνα Βρανά και τον Μιχάλη Μαρίνο, τον γκουρού της Eurovision, Τρίτη και Πέμπτη. Ο Μιχάλης θα είναι μόνος του με εκλεκτούς καλεσμένους το Σάββατο το βράδυ, στην εκπομπή δηλαδή πριν την Eurovision, πάλι από τις 9. Και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, να γνωρίσουμε, να πάρουμε μια πρόγευση για το τι θα δούμε στον ημιτελικό, να δούμε τα τελευταία νέα από την VNE. Να μάθουμε το τελευταίο ρεπορτάζ από τον Χάνο Παπαχάμο και την Κέλλη Βρανάκη, που είναι παντού εδώ φέτος. Θα έχουμε μια σύνδεση, πιστεύω, και εμείς με τον Γιώργο από τον Booth μέσα, έτσι όπως είμαστε στριμωγμένοι και προετοιμαζόμαστε. Δηλαδή τα τελευταία νέα. Και αμέσως μετά τη λήξη του πρώτου ημιτελικού, 12 και 4 λίγη, θα
1: ξαναμπαίνουμε στούντιο.
2: Ξαναμπαίνουμε στούντιο με τους τρεις παρουσιαστές μας, Μπέτη, Κατερίνα και Μιχάλη, και επιστρέφουμε και παραμένουμε στην Βιέννη. Βλέπουμε τα highlights των δύο προηγούμενων ωρών, το τελευταίο ρεπορτάζ και ό,τι άλλο καινούριο θα συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, διότι, όπως ξέρεις, μετά τον ημιτελικό υπάρχουν οι κληρώσεις για τη θέση του τελικού. Έχει νέα. Θα ανακαλύψουμε πού θα βρίσκεται και ο Ακύλας μετά την προσπάθεια του ημιτελικού. Τα ίδια ακριβώς θα γίνουν και την Πέμπτη, όπου έχουμε το νοκάριο χτύπη της Κύπρου, και φυσικά πια στο μεγάλο τελικό που
1: θα
2: πολλά αυτά που θα έχουν υποθεί.
1: Θα τα ξαναπούμε
2: και
1: μέχρι τότε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
2: Και εξής,
0: ότι έχουμε ετοιμάσει, ο Γιάννης Γεωργιδάκης, σκηνοθέτης, έχει ετοιμάσει μία ταινία για το πρόμο του Ρακύλας, με αυτή την ονομασία, η οποία θα μεταδοθεί στις 8 η ώρα το βράδυ της, του Σαββάτου. Άρα, 8 με 9 έχουμε την ταινία. 9 με 10
1: την εκπομπή Eurovision Night.
0: Και 10 η ώρα το μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
1: Και,
0: και μετά πάλι επιστροφή στα στούντιο της ΕΡΤ.
1: Και θέλω λίγο, έτσι γιατί το έχουμε ετοιμάσει αυτό μαζί με το Θάνο Τσιμέκα, σήμερα υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις, 70 χρόνια του διαγωνισμού Eurovision, τη Βίκυ Λέανδρος είδαμε, νομίζω θα είναι η ίδια που θα, εκείνη που θα ανοίξει τη βραδιά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα τη δείτε, την Βίκυ Λέανδρος, στην έναρξη του δεύτερου ημιτελικού, θα ερμηνεύσει το τραγούδι L'amour est bleu. Δεν είναι το τραγούδι με το οποίο κέρδισε. Κέρδισε με το Après του Άστο Λουξεμβούργο στις αρχές της δεκαετίας του 70-72, νομίζω είναι. Δεν είναι πολύ καλή με τους αριθμούς. Είχε όμως λάβει μέρος πριν πάλι για το Λουξεμβούργο, εδώ στη Βιέννη.
1: 1967 ήταν αυτό το τραγούδι.
0: 1967.
1: Το έχουμε εδώ στην μπάνκα μας, το βλέπουμε γι' αυτό.
0: Βέβαια, 1967 ακριβώς. Και 59 χρόνια μετά η Βίκυ Λέανδρος ξανανεβαίνει στη σκηνή. Η έναρξη του ημιτελικού είναι πάρα πολύ συγκινητική.
1: Ωραία.
0: Έχει κυκλοφορήσει το βίντεο αυτό, γι' αυτό και θα το προδώσω. Ξεκινάμε με το βίντεο «Η ζωή του Τόνι», που είναι η ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος συνδέει απολύτως τη ζωή του με τη Eurovision και τον βλέπουμε να μεγαλώνει, να μεγαλώνει τη ζωή του, να μεγαλώνει την οικογένειά του, τις αγάπες του, αλλά πάντα στο πλάι της Eurovision. Τον βλέπουμε να γίνεται παρέα, να βιώνει απώλειες, αλλά πάντα μέσα στο πλαίσιο της Eurovision έχει μια σταθερά στη ζωή του. Και προσπαθεί ο φετινός διαγωνισμός να μας θυμίσει γιατί τέλος πάντων κάποιοι άνθρωποι έχουν αγαπήσει αυτό το πράγμα που λέει την Eurovision.
1: Και λίγο
0: και αμέσως μετά έρχεται η Βίκυ Λέανδρος.
1: Και εκεί ποιο τραγούδι είναι αυτό της Βίκυ Λέανδρος, πολύ πάρα πολύ ωραία.
0: Το L'amour est bleu.
1: Με αυτό το τραγούδι λοιπόν θα πάμε και εμείς και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία πάσα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς.
1: Αν υπομονούμε να απολαύσουμε τον Ακύ και εσάς τους δύο την αγάπη μας και σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο
0: και
1: που ήσασταν εδώ.
0: Και εμείς θα θέλουμε την αγάπη μας από τη Βιέννη.
1: Πάμε να ακούσουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, Βίκυ Λέανδρος.

καταπληκτικό τραγούδι από την Βίκη Λέανδρο, σε ένα κλασικό τραγούδι, και με ένα τέτοιο τραγούδι θα ολοκληρώσουμε και την εκπομπή, με ένα κλασικό επίσης τραγούδι της Eurovision από τους ABBA, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, κυρίες και κύριοι, τη Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο, ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, για ραντεβού στις 9, δηλαδή μία ώρα πριν τη Eurovision, στους τηλεοπτικούς μας δέκτες στην ΕΡΤ. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Σε αυτοχειρή αποδίδεται σύμφωνα με την αστυνομία η τραγωδία που σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δύο 17χρονες πριν πηδήξουν στο κενό. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και στάθηκε σε ελληνική στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίοδο αμφισβήτηση της κυριαρχίας της, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε την αφετηρία ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δέδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την ναυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης ευρωπαϊκής αποστολής ασπίδες. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Ο κ. Χινάς τόνισε ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ενώ ανακοίνωσε πως αύριο κατατίθεται στη Βουλή η τροπολογία για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω στομαχικών βόλων στο πλαίσιο δεσμεύσεων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης σε ATM και κλοπές οχημάτων, κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωραία, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από την ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αποφασισμένος να παραμείνει στην ηγεσία των εργατικών, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Βρετανίας Κιρ Στάρμερ παρά τις αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό του κόμματός του μετά τις βαριές απώλειες στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Τρεις υφυπουργοί υπέβαλαν την παρέτησή τους ζητώντας αλλαγή ηγεσίας, ενώ περίπου 80 βουλευτές των εργατικών φέρονται να ζητούν την αποχώρησή του και ένα χρονοδιάγραμμα διαδοχής. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη συγκεντρωθεί η απαιτούμενη στήριξη για την έναρξη εσωκομματικής διαδικασίας αμφισβήτησης. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
2: Έδριος ο καιρός με νεφώς αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ορεινά της Σπύρου και της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
0: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
1: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
0: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε την βουτιά στη δεκαετία του 60. Η 7η εκπομπή για το 64.

Εκείνα τα χρόνια του 60 στην Ευρώπη είχαμε τους Shadows και στην Αμερική τους Ventures. Αυτή ήταν η Ventures και μια διασκευή σε μια κλασική σύνθεση, συγκεκριμένα του Brahms. Αυτό που ακούσαμε υπήρχε σε ένα άλμπουμ που έβγαλαν το 1964 με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και θα ακούσουμε τώρα το βασικό τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Συνεχίζουμε με την 7η εκπομπή για το 64. Όλες υπάρχουν στο Ερτέκο. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Όπως επίσης και στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Ventures λοιπόν είναι το ορχιστρικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1958. Αυτό το κουαρτέτο βοήθησε στην διάδοση της ηλεκτρικής κιθάρας όχι μόνο στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Όταν η επιτυχία τους αποχαιρέτησε στις Ηνωμένες Πολιτείες προς το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, εξακολούθησαν να έχουν τεράστια πήχηση στην δεύτερη ίσως δισκογραφική αγορά ή την τρίτη του κόσμου, που είναι η Ιαπωνία, με δεκάδες κυκλοφορίες εκεί. Το 16ο στούντιο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1964 τον Αύγουστο. Τι είχε? Είχε ένα τραγούδι που ήδη τους είχε γνωρίσει το κοινό, μία παλαιότερη σύνθεση του κιθαρίστα της jazz Johnny Smith του 1954. Εκείνοι το έκαναν παγκόσμιο γνωστό το 1960 και το ανέβασαν μέσα στα 10 πρώτα. Είναι από τα λίγα κομμάτια που το ίδιο συγκρότημα το διασκεύασε και το ξανανέβασε στα 10 πρώτα το 1964. Walk, Don't Run, 1964.

Avengers το 1964. Είναι η χρονιά που το συγκρότημα των Beach Boys, ενώ είχε ξεκινήσει πριν, γνωρίζει την πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία του, ένα νούμερο ένα με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Ένα τραγούδι γραμμένο από τους Brian Wilson και Mike Love. Αυτοβιογραφική στίχη. Περιγράφουν την αντίδραση του συγκροτήματος στην μόλις τότε επιτυχία και τη φήμη που είχαν αποκτήσει. I Get Around, λοιπόν. Θεωρείται ότι είναι το τραγούδι των Beach Boys που, ενώ είχε ξεκινήσει η Βρετανική εισβολή, έγινε νούμερο ένα από ένα αμερικάνικο συγκρότημα. Έτσι ανεπίσημα είναι και αυτή η αντιπαλότητα που υπήρξε στη δεκαετία του 60, κατά κάποιο τρόπο καλλιτεχνική αντιπαλότητα, όπως Θοδωράκης Χατζηδάκης, Rolling Stones, Beatles, μεταξύ των Beach Boys και των Beatles.

Θα γυρίσουμε τον δίσκο των 45 στροφών, που δεν είναι δίσκο σε αυτό που ακούμε. Οι δίσκοι έχουν πάει εκεί που προετοιμάζονται. Είναι CD βέβαια. Αλλά στο αυθεντικό δίσκο των 45 στροφών, στη δεύτερη πλευρά, υπάρχει επίσης ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Beach Boys που θα ακούσουμε τώρα. Λέγεται Don't Worry Baby. Είναι από τα καθοριστικά τραγούδια των Beach Boys και η ερμηνεία, τα φωνητικά του Wilson θεωρούνται, αναφέρθηκαν μετά από χρόνια σαν μεταξύ των κορυφαίων στις ηχογραφήσεις που έκαναν οι Beach Boys. Είναι δεύτερη πλευρά λοιπόν του I Get Around. Αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τον θαυμασμό του Brian Wilson για το τραγούδι των Ronettes του 63, Be My Baby. Έχει μια παρόμοια κάπως μουσική δομή, αλλά η στίχη είναι διαφορετική. Beach Boys, Don't Worry Baby.

Don't Worry Baby από Beach Boys. Ένα παρόμοιο συγκρότημα τώρα που έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Πολύ καλό γκρουπ του Surf Rock. Jan and Dean. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες τους του 64 που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 64, το προηγούμενο μαζί με το I Get Around βγήκε τον Μάιο του 64, είναι το The Little Old Lady from Pasadena. Η Pasadena είναι μία πόλη στην Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βρίσκεται μέσα στην κοιλάδα του San Gabriel και είναι στο βορειοανατολικό τμήμα της μητροπολιτικής περιοχής του Λος Άντζελες. Απέχει 15 χιλιόμετρα, δηλαδή, στην Αλέμη και η Φυσιά, κάτι παρόμοιο και λίγο πιο πέρα. Είναι μια πόλη που σε αυτή την περιοχή σήμερα, δεν ξέρω αν μας ακούει τη σημερινή εκπομπή, ζει ένα παιδί που άκουγε την εκπομπή πριν 30-40 χρόνια από τη Ρόδο, έχω πει την ιστορία του, και τώρα είναι συντάκτης στο Rolling Stone, ακούει μερικές φορές το πρόγραμμα και έχει ένα εξωφρενικά φοβερό, είχε, δεν ξέρω, δεν υπάρχει τώρα, ένα εξωφρενικά φοβερό δισκάδικο όπου έχω αγοράσει δεκάδες, εκατοντάδες δίσκους από εκεί. Pasadena λοιπόν, Jan and Dean και The Little Old Lady from Pasadena.

Όσοι έχουν βρεθεί στην περιοχή και άκουσαν τους στίχους, η Colorado Boulevard είναι ο κεντρικός μεγάλος δρόμος στην Πασεντίνα. Τον αναφέρει στο τραγούδι. Ερχόμαστε στην άλλη πλευρά. Από εδώ τώρα για να ακούσουμε επίσης ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Four Seasons που συνεχίζουν. Ήταν και πριν από τους Beatles και μετά από τους Beatles από τα Super Group, με τραγούδια που τους έφεραν να γίνουν κινηματογραφική ταινία από τον Clint Eastwood και κυρίως ένα από τα πιο πετυχημένα musical στις προηγούμενες δεκαετίες, που βασίστηκε στη ζωή τους. Από το New Jersey ήταν αυτή. Ragdoll κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1964 και αυτό. Τον Bob Crewe και Bob Caudio είναι ένας από τους Four Seasons. Σύμφωνα με τον συνθέτη και τραγουδιστή Bob Caudio, η ηχογράφηση είναι εμπνευσμένη από ένα γεγονός που αφορούσε τα άστεγα παιδιά, τα οποία στα φανάρια της πόλης στη Νέα Υόρκη έτρεχαν στο δρόμο και καθάριζαν το Upper Bridge, όπως γίνεται και στην χώρα μας και παντού για κάποια ψηλά. Στη γειτονιά Hell's Kitchen του Manhattan, ένα νεαρό κορίτσι με βρώμικο πρόσωπο και κουρελιασμένα ρούχα, rag doll, πλησίασε το αυτοκίνητο που ήταν ο Bob Caudio και εκείνος τους έδωσε κάποια χρήματα. Όλη αυτή η ιστορία έγινε rag doll.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δεν θα γίνει Μεσόγειος θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, ανέφερε από τις Βρυξέλλες και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας. Κατέληξε μια κοπέλα διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση ή άλλη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη κοινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. 10 νεκροί σε έκρηξη αγορά στο βόρειο δυτικό Πακιστάν. Θα σταματήσει τη λειτουργία του στις 31 Αυγούστου μετά από 25 και πλέον χρόνια το πολυκατάστημα Νότο στο ιστορικό κτίριο στη Συμβολή των Οδών Σταδίου και Όλου στην Αθήνα λόγω του υπέρογκου κόστους, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία με το Σωματείο των Εργαζομένων με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος για τη μείωση των συνεπειών αυτής της εξέλιξης. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζονται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Υπήρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Πολύ σωστά ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα όπου γράφει ότι η εισαγωγή του Ragdoll, αυτό που ακούσαμε, του θύμισε πολύ το Out of Time του Rolling Stones που ήρθε αργότερα. Ναι, ο ένας ακούγε και έπαιρνε κάποια στοιχεία από τον άλλον. Ήταν τραγούδια που κυριαρχούσαν τότε. Αύριο θα συνεχίσουμε με πολλούς Βρετανούς. Τους περισσότερους που θα ακούσουμε αύριο θα είναι από τη Βρετανία. Και θα ξεκινήσουμε με τους Rolling Stones, που είναι η τιμητική τους αφού έρχονται με καινούριο άλμπουμ. Πάμε τώρα στην άλλη μουσική που είναι παλαιότερη και που συνεχίζει να είναι δυνατή, με τον Nat King Cole. Είμαστε στο 1964. Εάν δεν είχε φύγει από τη ζωή το Φεβρουάριο του 65, 15 Φεβρουαρίου του 65 έφυγε από τη ζωή, ο Nat King Cole θα ήταν από αυτούς ακριβώς που συνέχισε με την ίδια, θα συνέχιζε, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, με την ίδια δυναμικότητα που είχε ο Σινάτρα. Γιατί ήξερε, πρώτα-πρώτα ήταν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, άλλαξε τα πράγματα στον χώρο της ερμηνείας, και ήξερε να είναι πάντα με την εποχή και να λέει ανάλογα τραγούδια. Έτσι το 64, παρόλο που είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 30 με τον Nat King Cole Trio και είχε βγάλει τα μεγάλα του τραγούδια το 40 και το 50, συνέχισε τις επιτυχίες, πολλές επιτυχίες. Το Love είναι ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Bert Kaempfert και ηχογραφήθηκε από τον Nat King Cole για άλμπουμ του του 65, βγήκε μετά, αλλά σαν single βγήκε το 64. Το σόλο τροπέτας ερμηνεύει ο Bobby Bryan. Είναι πολύ σπουδαίος μουσικός από το χώρο της jazz, όπως και ο Nat King Cole ήταν μεγάλος τραγουδιστής της jazz. Το τραγούδι αυτό στην ορχιστρική του μορφή υπάρχει σε ένα άλμπουμ του Bert Kaempfert, Blue Midnight. Το έχει τραγουδίσει και σε διάφορες γλώσσες ο Nat King Cole, ιδιαίτερα τη λέξη love, που γράφεται διαφορετικά στην ετικέτα του δίσκου από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ψάξτε το να το δείτε, της Capitol, όταν είχε βγει σε μικρό δίσκο.
5: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

4 με την ερμηνεία του Nat King Cole, και ακούμε εδώ την πλειονότητα των τραγουδιών που δεν ακούγονται πουθενά άλλου, όπως αυτό, γιατί κανείς δεν παίζει αυτά τα τραγούδια του Nat King Cole. Θα παίξουν 2-3 από τα καινούργια του, και όχι μόνο αυτό, και τα περισσότερα που ακούτε. Ευτυχώς που υπάρχει το Art Deco. Τον Ιούνιο του 64 ο αγαπημένος μου τραγουδιστής Bobby Darin κυκλοφορεί ένα ακόμα άλμπουμ, το Winners. Εδώ λοιπόν είναι ένα άλμπουμ που και αυτό έχει κάνει στροφή ήδη και από άλλα τραγουδία. Ξεκίνησε από το rock and roll και πήγε και προς τη jazz με πολλές ερμηνείες και μετά και folk. Τεράστιο ταλέντο ο Bobby Darin. Σας θυμίζω ότι τον υποδίθηκε, που ήταν ίδαλμά του, ο Kevin Spacey. Για όσους δεν γνωρίζουν, μπορούν να δουν τη ζωή του Bobby Darin με τον Kevin Spacey να τον υποδίεται εδώ και αρκετά χρόνια. Ίδαλμα του Kevin Spacey ο Bobby Darin. Ακούμε πρώτα από το Winners ένα τραγούδι του George Moustaki. Ναι, του George Moustaki, που το έχει κάνει επιτυχία λίγο πριν, μερικά χρόνια πιο πριν, το 59, η Edith Piaf.

Ποτέ δεν ξεγνώρισε ο Bobby Darin ότι είχε κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του με το Mack the Knife. Σε αυτό το στυλ είναι και αυτό που ακούσαμε. Μένουμε στο ίδιο άλμπουμ για να ακούσουμε μία σύνδεση ενός πολύ μεγάλου συνθέτη, κυρίως κινηματογραφικής μουσικής, που έχει πάρει και το βραβείο Όσκαρ για τη μουσική που είχε γράψει για την ταινία «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» το 1956. Δικό του είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Βίκτορ Γιάνγκ είναι αυτός. Είχε 22 υποψηφιότητες για τα Όσκαρ για το έργο του στον κινηματογράφο. Πάρα πολλές ταινίες έχουν τη μουσική του Βίκτορ Γιάνγκ. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Golden Earring. Είναι ένα τραγούδι που είχε πει με μεγάλη επιτυχία η Peggy Lee. Εμείς το ακούμε από το άλμπουμ του Bobby Darin.

Golden Earrings από τον Bobby Darin. Το Kansas City είναι η μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούγεται το Kansas City σε πολλές επιτυχίες. Όμως αυτή είναι μια επιτυχία που γράφτηκε για αυτή την πόλη. Kansas City. Wilburn Harrison το είχε κάνει επιτυχία πριν από χρόνια. Από το 64. Το 64 το διασκέβασε ο Trini López.

1964, ένα κλασικό τραγούδι, το Kansas City με τον Trini Lopez. Ο Paul McCartney είχε ανακαλύψει το τραγούδι αυτό το πρώτο εξάμεινο του 59 σε ένα δίσκο του Little Richard από το 55, δίσκο 45 στροφών, που είχε κυκλοφορήσει στην Βρετανία στα τέλη του 50. Ούτε εκεί έβγαιναν οι δίσκοι αμέσως. Ο McCartney λοιπόν έγινε και ο παδός του Little Richard με το τραγούδι αυτό που οι Beatles το ηχογράφησαν για το άλμπουμ Beatles for Sale. Ένας ακόμα τραγουδιστής της pop που λέγεται Johnny Tillotson και το 1964 βγάζει την μεγάλη επιτυχία, είχε βγει τέλη του 63, συνάντησε τραγούδια των Beatles στο Hit Parade στις αρχές του 64, Johnny Tillotson, Talk Back, Trembling Lips.

Φεύγουμε από τους pop τραγουδιστές και πάμε σε ένα γίγαντα της μουσικής gospel, blues, R&B, αυτός που το όνομά του είναι Bobby Blue Bland. Δεν είναι μόνο ότι έχει μείνει για τα άλμπουμ που είχε βγάλει τότε ή για τις εμφανίσεις του, είναι ότι έκανε και επιτυχίες, πολλές επιτυχίες, όπως αυτό που θα ακούσουμε και πάρα πολλά άλλα, ιδιαίτερα στη μέση του 60, στη μέση της δεκαετίας του 60. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους σπουδαίους αφηγητές της blues και soul μουσικής. Έχει δημιουργήσει θυελώδες άριες αγάπης, προδοσίας, παρέτησης, με μία υπόκρουση, θα λέγαμε ενορχίστρωση έτσι πολύ δραματική, και άφηνε τον ακροατή, όπως έχουν γράψει, εξαντλημένο αλλά και έκπληκτο. Η έμπνευσή του είναι, ή μάλλον ήταν, ένας ιεροκήρυκας του Ντιτρόιτ. Μερικές φορές τον αναφέρουν σαν το λιοντάρι των blues ή σαν ο Σινάτρας των blues. Η μουσική του είχε επηρεαστεί από τον Nat King Cole. Bobby Blue Bland, 1964.

Ain't nothing you can do. Bobby Blue Bland. Σήμερα ολοκληρώνουμε με ένα τραγούδι ακόμα του Curtis Mayfield. Είμαστε στην εποχή του συγκροτήματός του Impressions. Μετά έχουμε τη solo καριέρα του. Κυκλοφόρησε στα τέλη του 63, αρχές 64 και έχει τίτλο I'm So Proud. Τους ανέβασε στα 20 πρώτα και αυτό. Αύριο περισσότερα από την Αγγλία στην Αμερική, αλλά και τραγούδια που είχαν μεγάλη επιτυχία και στη Βρετανία. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ο Γιάννης Πετρίδης, Impressions, Curtis Mayfield, I'm So Proud.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στο ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς Ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται για 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρίσκονταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δίνει σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στη κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσακθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίες 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος πέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου έκανε λόγο για επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις το ισχύον πλαίσιο ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Από την πλευρά του, οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Βρετάνων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020, υιοθετώντας την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέα της έδρας. Στις εξελίξεις σχετικά με τον Χανταϊό αναφέρθηκε η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, η οποία δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον ιό και ότι παραμένει ασαφές αν έχει υποστεί μετάλλαξη. Στο μεταξύ, το πρακτορείο ANSA αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση με τη γυναίκα η οποία πέθανε από Χανταϊό εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κουρασγερόπλοιου Χόντιους, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 11 συνολικά. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έδριος ο καιρός με νεφώσεις αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα Ορεινά, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας. Τρίτη και 12 του Μάη, θα ήταν 12 του Μάη που λέει και το τραγούδι, παραφρασμένο φυσικά, όπως μας αρέσει να το κάνουμε, γενικότερα μας αρέσει να μεθερμινεύουμε και παραφράζουμε την επικαιρότητα και τελικά την ίδια τη ζωή. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι με 33 από τη μία, ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος από την άλλη, διότι και οι δύο πλευρές θέλουν να βγουν από τα διέξοδο αυτό, θέλουν να βγουν, μα δεν μπορούν να το κάνουν. Πολιτικές ζυμώσεις εδώ σε μας και προβληματισμοί για το ποιος θα κόψει το νήμα δεύτερος. Αν και εδώ που τα λέμε, το δεύτερο είναι σχετικό. Ποτέ δεν ξέρεις το τι ποσοστά, το τι ρεύμα θα έχει ένας πρωτοεμφανιζόμενος, είτε εντελώς πρωτοεμφανιζόμενος, είτε σε κατάσταση rebranding. Αφού μας έχει προκύψει και δανειζόμαστε κι εμείς και χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη ξενικούς όρους που έχουν γίνει διεθνείς, να το είπαμε κι εμείς, το rebranding είναι επαναλανσάρισμα και πάλι το λανσάρισμα δεν είναι ελληνική λέξη. Λοιπόν, και περιστατικά που σοκάρουν και ανατριχιάζουν. Αναφέρομαι και στον τραυματισμό το σοβαρότατο του παίκτη στο τηλεπαιχνίδι, στο παιχνίδι το reality, συγγνώμη, αλλά και την πτώση στο κενό των δύο κοριτσιών. Αχ, αυτή η ηλικία της εφηβείας, αυτή η υπέροχη, απερίσκεπτη νιώτη. Απόψε μια προστακτική που μοιάζει με εθνική έκκληση θα κυριαρχήσει στις οθόνες, στα ραδιόφωνα και την καρδιά μας. Ακύλα, φέρ' το.

0: Αχ, μικρός που είσαι ουρανέ, μικρός που είσαι κόσμε, θα έλεγα εγώ. Μια έτσι μικρή και εμείς κουκίδα σε όλο τον ορίζοντα, σε όλο τον πλανήτη, στην ύπαρξή μας την ίδια. Με πολλές αναρωτήσεις, με πολλές έτσι συζητήσεις με τον εαυτό μας. Και μετά ξαναγυρνάμε και ξαναπιάνουμε τα καθημερινά, έτσι δεν είναι? Γιατί νομίζω, το έχω πει κι άλλη φορά, ότι ισχύει ευτυχώς δηλαδή στον ανθρώπινο οργανισμό και εγκέφαλο ο εξοραϊσμός της συνείδησης. Είναι φαινόμενο, το λένε και οι ψυχολόγοι και οι νευρολόγοι, ότι δηλαδή κάτι πολύ βαρύ, πολύ ασήκωτο, προσπαθεί μετά ο εγκέφαλος με δικούς του μηχανισμούς να το εξοραίσει, να το εξορθολογήσει, να νιώσει ότι μπορεί να το χωνέψει. Γιατί αλλιώς καταλαβαίνετε ότι όλοι θα ήμασταν δεν ξέρω πού. Αυτά που λέτε, αυτά με την επικαιρότητα, τη διατρέξαμε έτσι πάρα πολύ λίγο με τα σημαντικότερα γεγονότα, περισσότερο και σαν αίσθηση, σαν κλίμα, σαν ατμόσφαιρα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Στεκόμαστε φυσικά στο γεγονός ότι αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή στο διεθνές κοινικό, ότι ούτε ο Τραμπ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, συγγνώμη, ούτε το Ιράν μπορούν να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Μαθαίνουμε ότι και οι δύο πλευρές απέχουν πολύ από την επίτευξη συμφωνίας, αλλά την ίδια στιγμή δεν επιθυμούν να ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες. Γιατί σου λέει τώρα πού να το πάμε, πόσο πιο πολύ να τραβήξουμε το σκηνί, πού να μπλέκουμε άλλο τώρα. Μην μου πείτε, σοβαρή ανάλυση κάνω απογευματιάτικα, με ερωτήσεις και απαντήσεις, ρητορικές οπωσδήποτε. Απαντήσεις δεν ξέρω, αλλά πάντως είναι οι απορίες που έχουμε όλοι. Και αν το βάλουμε κάτω στο τραπέζι και το κάνουμε φραγκοδίφραγκα, που έλεγε και ένας παλιός διευθυντής μας, και είχαν πέσει όλα τα μαλλιά μου, τέλος πάντων, θα καταλάβουμε ότι κάπως έτσι έχει κατάσταση. Την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι στο Πεκίνο, θα έχουμε εμείς αύριο αναλύσεις και συζήτηση γύρω από αυτό, διότι άλλο Αμερικανός, άλλο Κινέζος. Το τι είδε ο Αμερικανός στο Πεκίνο ή ο Κινέζος στη συνάντηση με τον Αμερικανό, θα τα συζητήσουμε λίγο με ειδικούς, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον γενικά η Κίνα σαν χώρα. Το λέγαμε και από την πλευρά της λογοτεχνίας, αν θυμάστε προκαιρού που το συζητούσαμε. Είναι μια μεγάλη άγνωστη χώρα, ο ασιατικός γίγαντας, που για τον ίδιο τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Δεν είναι πλέον ανερχόμενος, είναι απολύτως ισοϋψής, μη σας πω και λίγο ανώτερος, οικονομικά πάντα. Και οπότε αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μαθαίνω μάλιστα ότι επειδή έχει η Κίνα τον Σι Πινκ ως πρωθυπουργό, αλλά πρόεδρο, αλλά τα μπερδεύω ρε παιδιά πάντα αυτά, πρόεδρο, πρωθυπουργό, ανάλογα με το καθεστώς της χώρας, αλλά έχει και αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας λοιπόν ετοιμάζει, λέει, μια τελετή που δεν θα είναι υποδοχής, που δεν θα είναι του ίδιου διαμετρήματος που ήταν στην προηγούμενη τετραετία, και αυτό από μόνο του έχει το δικό του συμβολισμό. Αυτά μαθαίνω, αυτά σας μεταφέρω. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, δηλαδή και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, μέσω των συχνοτήτων μας και φυσικά και μέσα από το Earth Echo, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Και επειδή νωρίτερα είπα για το του μεγάλου διαμετρήματος και τα λοιπά, θα πάω σε ένα νησί τεραστίου διαμετρήματος, ένα κομμάτι Ελλάδας που είναι τελικά αντιπροσωπευτικό όλου του διαμαντιού του τουρισμού μας, όλου αυτού του θησαυρού που μας έλαχε να έχουμε στα χέρια μας και να διαχειριζόμαστε ανάλογα, και αναφέρομαι φυσικά στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια κυριολεκτικά κατατρώγεται, ίσως δεν ξέρω αν ισχύει και δεν θα πω κάποια υπερβολή, από τον υπερτουρισμό. Κινδυνεύει το νησί να μετατραπεί σε Ισπανία ή Ιταλία, σε κάποιες συγκεκριμένες πόλεις στις οποίες είδαμε αυτό τον απίστευτο συνωστισμό. Και τώρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ο χωροταξικός σχεδιασμός για τον τουρισμό και το ειδικό πλαίσιο που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση βρίσκει σύμφωνους ή βάζει πλαίσιο και όρια σε αυτό το πρόβλημα, και αν βρίσκει σύμφωνους ή αντίθετους τους τοπικούς άρχοντες των νησιών, κυρίως των νησιών και κυρίως της Σαντορίνης, εν προκειμένου της Σαντορίνης. Είναι μαζί μας λοιπόν ο δήμαρχος του νησιού, κύριος Αναστάσιος Νικόλαος Ζόρζος. Καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα και σε εσάς, κύριε Ζόρζο. Πολλά είπαμε εμείς στον πρόλογό μας. Ασφαλώς είναι πληροφορίες, είναι και εκτιμήσεις αν θέλετε, που μπορεί να στερούνται αλήθειας ή λογικής βάσης, χωρίς φυσικά καμία πρόθεση. Γι' αυτό σας έχουμε σήμερα μαζί, γιατί η Σαντορίνη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, είναι από μόνη της ένα κομμάτι τουρισμού αυτόνομο, αυτόφωτο. Και δεν ξέρω αν το γεγονός αυτό με το ειδικό χωροταξικό σχέδιο και πλαίσιο αγγίζει θετικά την πρόοδο του νησιού, να το πω έτσι.
1: Χωρίς να έχω διαβάσει το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, το καλωσορίζουμε, διότι πρέπει να υπάρχει πλαίσιο και να υπάρχουν και οι όροι ανάπτυξης ενός τόπου, ενός τουριστικού προορισμού. Θέλω να σας πω όμως ότι εγώ από το 12, από το 2012...
0: Σας ακούμε με λίγη δυσκολία, είναι η αλήθεια, κύριε Δήμαρχε. Δεν ξέρω αν μπορεί...
1: Μ' ακούτε.
0: Σας ακούμε, αλλά λίγο έτσι από το βάθος και με τον κίνδυνο παρεμβολών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το έχουμε αν είναι κινητό το τηλέφωνο.
1: Κινητό είναι.
0: Αν μπορούσαμε να πάμε σε ένα σταθερό, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Δεν μπορώ να πάω σε σταθερό.
0: Δεν
1: βρίσκομαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πειράζει.
1: Θέλω λοιπόν να σας πω ότι από το 12 έχω αναλάβει μια πρωτοβουλία να ζητώ τον περιορισμό της ανάπτυξης των τουριστικών κλινών, προκειμένου η Σαντορίνη να παραμένει βιώσιμη. Εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε τα προβλήματα που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο, εγώ από το 12 λέω ότι η Σαντορίνη είναι κορεσμένη τουριστικά και τελευταία, δηλαδή στο τέλος του 2025, μαζί με τους φορείς της Σαντορίνης, έχουμε συνυπογράψει ότι δεν θέλουμε καμία νέα κλίνη. Το πράγμα κάναμε και για τους επισκέπτες που έρχονται με κρουαζιερόπλια. Έχει ρυθμιστεί ο αριθμός των επισκεπτών. Δεν υπάρχουν πλέον αναμονές. Με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθορίσαμε το μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορεί να φιλοξενήσει με ευχέρεια η Σαντορίνη. Είναι ο αριθμός των 8.000 επισκεπτών. Αυτό έχει λειτουργήσει πολύ ευνοϊκά από πέρυσι.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι είναι ευχαριστημένοι και η κλία της κρουαζιέρας και το νησί. Θεωρώ λοιπόν ότι οι περιορισμοί είναι απαραίτητοι. Εάν τούτο περιλαμβάνονται στο ειδικό χωροταξικό, εγώ δηλώνω ευτυχής. Χρειάζεται ρύθμιση το Airbnb να είναι ποσόστοση στον γενικότερο αριθμό των κλινών.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν χρειαζόμαστε κυρίως στρατηγικές επενδύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, εγώ το εισηγήθηκα το θέμα αυτό, έχει πάρει μια ομόφωνη απόφαση που λέει ότι δεν θέλουμε στους μικρούς νησιωτικούς τόπους, όπως είναι οι Κλάδες και το Δεκάνησα, στρατηγικές επενδύσεις.
0: Είναι πολύ σαφές. Σαφή όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Ζόρζο, και πραγματικά χαίρομαι γιατί... Χαίρομαι. Όσο μου πέφτει ο λόγος δηλαδή, και φαντάζομαι και σε πάρα πολλούς πολίτες, ακροατές που αγαπούν τη Σαντορίνη και αγαπούν τα μέρη που κρατούν, παλεύουν να κρατήσουν την αυθεντικότητά τους. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και για να το πούμε ένα τίτλο, καμία νέα κλίνη πλέον.
0: Μάλιστα. Άρα, καμία νέα κλίνη. Είπατε 8.000 σε ποια χρονικό...
1: Στην κρουαζιέρα, κοιτάξτε να δείτε.
0: Σε τι χρονικό πλαίσιο οι 8.000?
1: 8.000 την ημέρα.
0: Την ημέρα, μάλιστα.
1: Την ημέρα. Αυτό γίνεται, αυτό συμβαίνει. Δεν υπάρχουν ουρές ούτε στο Τελεφερίκ, ούτε πουθενά αλλού. Και επίσης, με την ευκαιρία που μου δίνετε εκεί με στην εκπομπή σας, να πω ούτε τις κλειστές δομές που επιχειρούν να δημιουργήσουν για να έχουν, όπως λένε, μια πιο συγκεκριμένη εμπειρία και μια πιο προστατευμένη εμπειρία η επισκέπτες της κρουαζιέρας, ούτε αυτές θέλουν τις δομές. Θέλουμε ο επισκέπτης να έχει την εμπειρία της καθημερινής ζωής του νησιού.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, απλά να σας μεταφέρω εγώ έτσι 2-3 σημεία, αναφέρεται και σε υφιστάμενες άδειες ή σε ήδη εγκεκριμένα σχέδια για περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σε αυτά βέβαια, για αυτά δίδεται η άδεια. Άρα είναι σε δρομολόγηση, σε διαδικασία να πάρουν άδεια τέτοιου τύπου ακίνητα, ας πούμε, τέτοιες δομές στη Σαντορίνη.
1: Ναι, είναι, δυστυχώς είναι.
0: Το λέτε το δυστυχώς με πόνο ψυχής, καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί είναι ένας αγώνας που έχει κινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Από το 12 κάνω τον διαρκή αυτό αγώνα. Βεβαίως δεν είχα τότε συμμάχους πολλούς. Σήμερα όμως το νησί λέει δεν θέλουμε άλλη κλίση. Τότε δεν είχα συμμάχους. Σήμερα αντιμετωπίζοντας και τα αυτά που δημιουργεί η πληθώρα των κλινών και των ξενοδοχειακών μονάδων και των Airbnb κτλ. Λέμε δεν θέλουμε καμία νέα κλίση. Γιατί μια καθολική στάση.
0: Μάλιστα. Για την βραχυχρόνια μίσθωση υπάρχει επίσης καθορισμός όρων και προϋποθέσεων και στο χωροταξικό σχέδιο. Κοιτάξτε, επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει καλά, αλλά ξέρω ότι περίπου πριν από 2 χρόνια, μια και αναφέρεστε ότι δεν είχατε συμμάχους, πριν από 2 χρόνια υπήρχαν αντιθέτως κοινοτικοί άρχοντες του νησιού, φαντάζομαι από την πλευρά της αντιπολίτευσης, δεν το γνωρίζω, που συνιστούσαν στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους για να βοηθηθούν οι τουρίστες. Το θυμάστε φυσικά αυτό.
1: Αυτή την ανακοίνωση την έκανε ο πρόεδρος των Θυρών.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος ανήκει στην παράταξη την δική μου. Ο πρόεδρος των Θυρών. Δεν ήταν ακριβώς το νόημα αυτό. Ήταν μην πολύ μετακινήσετε για να διευκολύνουμε τους επισκέπτες. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Mm-hmm. Σήμερα όμως αυτό που 2 χρόνια πριν έβλεπε κανείς, δηλαδή ουρά έξω από το τελεφερί, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Καθώς έχουν δημιουργηθεί και χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών, κλειστοί και κλιματιζόμενοι χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών της Κρουαζιέρας. Και είναι κάτι που ξεκίνησε το 2014, αν θυμάμαι, από αυτήν την ίδια δημοτική αρχή, με τη μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο Υγείου προκειμένου να καταληφθεί ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών από την Κρουαζιέρα και την κατανομή των αφήξεων των κρουαζιεροπλοίων μέσα στην εβδομάδα. Έρχονται ο ίδιος αριθμός επισκεπτών κατανεμημένοι κατά αυτόν τον τρόπο, ούτω ώστε να μην δημιουργείται προβλήματα συμφόρησης. Mm-hmm. Επίσης, ένας άλλος λόγος πρέπει να σταματήσει η δόμηση στη Σαντορίνη είναι ότι έχει ένα ιδιαίτερο γεωπεριβάλλον που αυτό έλκει τους επισκέπτες για να το απολαύσουν και η ανοικοδόμηση καταστρέφει το τοπίο.
0: Βεβαίως. Και φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε πολύ καλύτερα από μένα, που εκτός ότι διοικείτε το νησί, εκπροσωπείτε τους δημότες, τους κατοίκους και μένετε και σε αυτό και το γνωρίζετε από μέσα, ούτε σε πολύ κοντινό χρόνο, κύριε Ζόρζο, κύριε Δήμαρχε, δηλαδή όχι αύριο αλλά πολύ σύντομα, ο υπερτουρισμός που ίσως κάποιοι νομίζουν ότι θα φέρει ακόμα περισσότερα κέρδη, θα φέρει το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Το βλέπετε και σε άλλες περιοχές που είναι αξιοθέατα και είναι μαγνήτης για τους τουρίστες ανά τον κόσμο, όπως είναι η Ιμπιζά ή ξέρω εγώ. Τους έχει ήδη συμβεί. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι το έχετε στο νου σας αυτό και χαίρομαι που λέτε ότι έχετε ήδη προλάβει.
1: Τη λογική αποτροπής των προβλημάτων που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Δεν φτάσαμε το σημείο να λέμε έχουμε υπερτουρισμό, όπως το καθορίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού το τι είναι υπερτουρισμός. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε φτάσει στο να το λέμε, θέλουμε όμως να μην φτάσουμε.
0: Να μην φτάσετε και έχετε λάβει μέτρα, μας λέτε, και με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και γενικότερα έχετε από μόνοι σας, ας πούμε, οχυρωθεί.
1: Σε ένα βαθμό. Από εδώ και πέρα τώρα πρέπει να λάβει ευθύνες η πολιτεία. Mm-hmm. Καθώς βρίσκει σύμμαχο την τοπική αυτοδιοίκηση. Δύσκολο η τοπική αυτοδιοίκηση να πει θέλω φρένο. Εγώ ναι. Το λέω από το 12, ναι. Είναι δύσκολο. Και είναι τώρα ευκαιρία του κράτους να πει εφόσον υπάρχει και δεδηλωμένη η άποψη αυτή, τη στηρίζουμε σε απόλυτο βαθμό.
0: Μάλιστα. Χαίρομαι. Νομίζω δηλαδή, γιατί έχω ακούσει και άλλους συναδέλφους σας από το πρωί που φιλοξενούνται σε εκπομπές ραδιοτηλεοπτικές να λένε το αντίθετο και να λένε πως έτσι το νησί μας, ξέρετε τώρα και α και ου, αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει μια συζήτηση, ίσως και μια διαβούλευση, αλλά εσείς βλέπω ότι έχετε το δικό σας, ας πούμε, τη δική σας γραμμή. Να ρωτήσω κάτι, μια και σας έχουμε στη γραμμή, σε ό,τι αφορά την φετινή απήχηση στον τουρισμό λόγω και των προβλημάτων που υπήρχαν με τους σεισμούς και την δραστηριότητα και πέρυσι και όλη την χρονιά σε μικρότερο βαθμό στο νησί, πώς πάμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πέρυσι το σεισμικό φαινόμενο που δεν δημιούργησε προβλήματα το ίδιο το σεισμικό φαινόμενο, είχαμε το αποτέλεσμα της υπερπροβολής του σεισμικού φαινομένου, που φαινόταν να είναι μια καταστροφικό, ενώ δεν ήταν. Mm-hmm. Είχαμε χιλιάδες σεισμούς μικρής κλίμακας που δεν δημιούργησαν κανένα με κανένα πρόβλημα, είναι μόνο την αποτροπή εκείνων που ήθελαν να έρθουν στη Σαντορίνη, να επισκεφθούν τη Σαντορίνη. Έχει μια κάμψη ο τουρισμός, δεν ξέρω αν είναι από τις γεωπολιτικές εξελίξεις ή αν είναι κάτι άλλο. Εκείνο όμως που πιστεύω είναι ότι η Σαντορίνη θα παραμένει ένας ελπιστικός προορισμός λόγω της ιδιαιτερότητας τοπίου της και του σημαντικού αριθμού μνημείων. Δεν υπάρχει άλλος τόπος που να έχει σε τόσο λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα τόση πυκνότητα μνημείων πολιτισμού. Ξεκινούν από την πρώιμη εποχή του Καρκού μέχρι τους νεότερους χρόνους.
0: Ωραία. Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Μια καλή σεζόν εύχομαι και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ο κύριος Αναστάσιος Νικόλαος Ζόρζος, δήμαρχος Σαντορίνης, για τον χωροταξικό σχεδιασμό του επί του τουρισμού, επί του νέου τοπίου.

να τα βλέπω. Θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που έρχονται τώρα στις και μισή. Να πω τη μία Έλενα Καραγιάννη απέναντι μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κλουσοπούλου, η Μαρία Σφυρόρα και η Δέσποινα Σαρκύρη. Δηλαδή όλη η απογευματινή ομάδα Σισόμι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναταραχή στις αγορές, άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια, καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το μπρέτ στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Το θέμα της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων, στο πλαίσιο των κριτηρίων τα οποία θέτει το ίδιο το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απασχολεί ιδιαίτερα τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίδης σε δήλωσή του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Υπουργική Συνάντηση της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων στην Πρατισλάβα. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν με βάση τα πορίσματα της έρευνας που ξεκίνησε άμεσα, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνιων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ 1, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Εδώ είμαστε, στο μένουμε εδώ. Το λέω και έτσι, το λέω και αλλιώς, αντεστραμμένα. Εδώ είμαστε, στο μένουμε εδώ. Πού εδώ? Έρνιος Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί αυτή την ώρα με το Διεθνές Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, Voice of Greece, αλλά πάνω απ' όλα το πρώτο στην είδηση και την ενημέρωση, το πρώτο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, το ΕΡΤ News. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πολύ ενημερωμένος ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας λέει στην αρχή: η Κίνα δεν είναι ισοϊψής με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα. Είναι καλό να το ψάξουμε περισσότερο και μετά να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν το λέτε για μένα, δεν χρειάζεται να ψάξω περισσότερο, γιατί δόξα τω Θεώ διαβάζω πάρα πολύ και με τα λόγου γνώσεως σας μεταφέρω τις εκτιμήσεις, τις γνώσεις και τις απόψεις μου. Τώρα, συνεχίζετε όμως και λέτε ότι η λέξη Κινέζος προέρχεται από το αρχαίο Σίνος, το Σίνος δηλαδή, νουδέτερο, που σημαίνει μοχθηρός, πονηρός, έτσι είναι και η Σινική θάλασσα. Μπράβο πάντως για τις γνώσεις και την ετυμολογία, γιατί η λέξη το Σίνος, και κλείνεται κιόλας και δύσκολα, γιατί είναι ουδέτερο, ξέρετε, το σύνος του σύνους, εμφανίζεται σε διάφορους συγγραφείς αρχαίους με αυτή την σημασία που δώσατε. Λείπει η ετυμολογία, δεν ξέρω όμως αν έχει σχέση με το Κίνα, Κινέζος και Σινική θάλασσα. Τα άλλα μηνύματά σας, πρώτα απ' όλα δίνω προτεραιότητα λίγο στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί σήμερα και αύριο, χτες και σήμερα, είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα της Δέσποινας στο 210-60-09-604 και 605. Τώρα ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη και επίσης άλλος ακροατής από τη Θεσσαλονίκη επίσης, που είχε στείλει μήνυμα χτες, ο κύριος Αναστασόπουλος, και ρωτούσε τι είναι αυτό το περίεργο φορτίο που στόχευε το drone, το drone της Λευκάδας. Επειδή εγώ αναφέρθηκα σε φορτίο, πιθανότατα πάνω σε ρωσικό πλοίο, στο οποίο λένε κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί, εναντίον του οποίου να στόχευε το drone, το οπλισμένο, το γεμάτο εκρηκτικά. Δεν μπορώ να γνωρίζω, αγαπητέ κύριε Αναστασόπουλε, αλλά δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο μήνυμά σας, γιατί όλα αυτά, όλη αυτή η υπόθεση με τον drone είναι σε απόλυτη εξέλιξη και από άποψη άμυνας της χώρας και από άποψη εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι δεν έχουν ούτε όλα υποθεί. Το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά της Ουκρανίας, που ενώ θα έπρεπε, αλλά δεν υπάρχει και κάποιος αντίκτυπος μεγαλύτερος, ενώ θα έπρεπε, ενώ θα οφειλόταν. Εκτός εάν υπάρχει και δεν το έχουμε ακόμα μάθει, γιατί αυτά είναι και λίγο, ξέρετε, λίγο πιο κρατικά μυστικά. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Σπύρο, που είναι στα μηνύματα. Πολλά μπράβο, λέει, σε Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία, που δεν θα μεταδώσουν το γελίο ευρωπανηγύρι υποκουλτούρας εν μέσω γενοκτονία στη Γάζα. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Ξέρεις, Σπύρο, το έχω σκεφτεί και εγώ από πολλές απόψεις και πλευρές το συγκεκριμένο θέμα, όπως το αναφέρεις, αλλά νομίζω ότι είναι έτερον εκάτερον. Δεν νομίζω ότι η μη συμμετοχή ή η μη μετάδοση παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο, πραγματικά, πίστεψέ με, στο θέμα της γενικής εντύπωσης για το τι συμβαίνει με τη Γάζα και τη γενοκτονία. Δηλαδή είναι εντελώς, πώς να το πούμε, ετεροβαρή και ανισομερή τα μεγέθη. Δεν συγκρίνονται, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Όμως σχετικά με τη συμμετοχή μας, έχω κάτι πολύ ωραίο να σας διαβάσω. Θα το κάνω μετά, αφού συνδεθώ με τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Κώστας Χαϊδούτης. Ο κύριος Χαϊδούτης, κυρίες και κύριοι, είναι δικηγόρος, αντιπρόεδρος της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Σχετικά με αυτό το θέμα, κύριε Χαϊδούτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα
0: σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για αυτό το θέμα, λοιπόν, που βρήκα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα
0: σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για αυτό το θέμα, λοιπόν,

0: Για πείτε μας πώς έχει αυτή η υπόθεση, να βρούμε έτσι λίγο μια άκρη και μια μέση.
1: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνω ότι δεν γνωρίζω τις πτυχές της υπόθεσης, γιατί είδα ότι, όχι είδα, ενημερώθηκε ότι το χειρίζεται μια εξίσου εξαίρετη συνάδελφος που γνωρίζει τα θέματα πολύ καλά της ορφοκτησίας και η οποία σίγουρα, ας το πω, προσέγγισε το θέμα μέσα από τη διάσταση που χρειάζεται προκειμένου να δοθεί λύση, γιατί το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις και φαντάζομαι αυτό το οποίο...
0: Ναι, που ζητούμε και εμείς είναι το γενικευμένο, όχι η λεπτό. Μέρειες της υπόθεσης, μάλιστα.
1: Καλά, εννοείται, γιατί το μέρειες υπόθεσης δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτό εδώ είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να γίνει σε κάποιες πολυκατοικίες και αν είναι, ας το πω, επιτρεπτή ή είναι υπερβολική η αντίδραση των λοιπόν συνιδιοκτητών σε τέτοιου είδους επιλογές των υπολείπων συνιδιοκτητών. Εντάξει, το λέω με ποια εννοία ότι ο κάθε ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να μπορεί να χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία του κατά το δοκούν, αρκεί να μην προσβάλλει τα δικαιώματα των υπολείπων.
0: Φυσικά.
1: Αυτό το οποίο είναι μείζον και κρίσιμο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι να μπορούμε να διακρίνουμε και να γνωρίζουμε αν υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία, αν υπάρχει κανονισμός και αν ο κανονισμός επιτρέπει τέτοιου είδους κατατμήσεις και αλλαγής χρήσεων ή αν δεν υπάρχει καθόλου κανονισμός, οπότε και τα πράγματα, ας το πω, την ή τρόπο είναι λίγο πιο εύκολα. Λοιπόν, προκειμένου, από ό,τι πληροφορήθηκε προφανώς αντιτίθεται αυτή εδώ, είναι αντίκειται μάλλον στις διατάξεις του κανονισμού, εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε κάτι, είναι και μια επιλογή την οποία πολύ την, ας το πω, την... το αντιμετωπίζουν σαν λύση ιδιαίτερο σε τέτοιους χώρους, είναι υπόγεια ή πρώην βιοτεχνικούς χώρους κτλ, τα οποία παραμένουν επί σειρά ετών αναξιοποιητά και συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο, με την, ας το πω, την αλλαγή χρήσης και με τη μεταβολή του σε οικιστική χρήση πλέον, να αντιμετωπίζεται αυτό το λεγόμενο στεγαστικό ζήτημα που όλοι συζητούμε καθημερινά. Έτσι δεν είναι? Άλλο, γιατί ξέρετε κάτι, και να μην δαιμονοποιούμε και το Airbnb, γιατί πάρα πολύ, το Airbnb δεν απευθύνεται πάντοτε και σε τουρίστες.
0: Όχι,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Πολλοί που το επιλέγουν και φοιτητές και εργένιδες.
0: Πολλοί
1: και...
0: κάνουν πάρα πολύ χρήση, όντως.
1: Άρα και την ή τρόπο συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην αναζήτηση στέγης, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ έχω να πω σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η αντίδραση πολλών, γι' αυτό λέω η δαιμονοποίηση του Airbnb, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η παρατήρηση το ότι θα έχουμε προσέλευση κοινού αγνώστου αριθμού και διαφόρων ατόμων, τα οποία είναι άγνωστοι στις πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια, ας το πω, φυσιολογική αντίδραση, η οποία απαντάται σε όλα τα κτίρια. Παρ' όλα αυτά, η προσωπική μου εκτίμηση είναι η εξής, ότι ποια η διαφορά αν το συγκεκριμένο ακίνητο ή ένα οποιοδήποτε διαμέρισμα το οποίο λειτουργεί μέσα από το σύστημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλάζει κάθε μέρα μισθωτές, γιατί αυτή είναι η λειτουργία του, και ποια λέω η διαφορά αν μισθωνόταν το ίδιο διαμέρισμα από κάποιον ο οποίος κάθε μέρα δεχόταν διάφορες επισκέψεις, έκανε όχι πάρτι, συγκεντρώσεις με φίλους ή
0: νομίζω και σε αυτή την περίπτωση, αν αντίκειται στον κανονισμό της πολυκατοικίας και συμβαίνει συστηματικά και όχι, ας πούμε, μια φορά στο τόσο που παίρνει την άδεια και λέει συνήθως ο ένοικος. Πάλι το ίδιο είναι. Πάλι μπορούν οι ιδιοκτήτες να δημιουργήσουν.
1: Δεν έχει να κάνει με τις ώρες κοινής ησυχίας, εννοείται. Δεν έχει να κάνει ούτε με βραχυχρόνια μίσθωση, ούτε με μακροχρόνια. Αν κάποιος παραβιάζει κατά σύστημα ή υπάρχει οχλαγωγία, εννοείται ότι θα ληφθούν μέτρα σε βάρος του και θα γίνουν συστάσεις μόνο και μόνο για να αποφευθεί η αναστάτωση όλης της υπόλοιπης πολυκατοικίας. Ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι λόγος να αντιδρά ο κόσμος στο θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό εννοώ. Γιατί λάβετε υπόψη σας ότι ένα διαμέρισμα το οποίο λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο συμμετέχει στα έξοδα, δηλαδή δεν είναι ένα διαμέρισμα το οποίο είναι εγκαταλειμμένο και δεν έχει καμία
0: χρήση. Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Συμμετέχει στα έξοδα.
0: Ότι ας πούμε έστω και έμεσα, αλλά και άμεσα, συμβάλλει στην όλη, ας πούμε, χρήση της οικοδομής.
1: Στην λειτουργία της οικοδομής, ακριβώς. Πόσο διαφορετικά θα ήταν για μια πολιτική.

0: η κατοικία να έχει 2-3 διαμερίσματα τα οποία είναι κενά για τους χύψηλόγους. Ενώ τώρα έχει διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται, υπάρχει μια κίνηση. Άλλο αν εδώ υπάρχουν κακοί χρήστες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εξετάζεται.
1: Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να γίνει και στην μακροχρόνια μίσθωση. Όχι, θα μπορούσε, γίνεται.
0: Αν εσύ ζήτησαν.
1: Ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω, κύριε Χαϊδούτη, δηλαδή για να παίρνει τόση έκταση το ζήτημα, εκτός εάν ξέρετε ιστοσελίδες και το ρεπορτάζ δεν έχει με τι να ασχοληθεί και το κάνει, το τραβάει από τα μαλλιά. Αλλά τώρα ένας ημιυπόγειος χώρος να αλλάξει τόσο πολύ χρήση όπως καταγγέλνουν οι ιδιοκτήτες, δηλαδή και στα θέματα του εξαερισμού, της χρήσης, ρεύματος.
0: Ναι. Που εδώ δεν γνωρίζουμε τις πτυχές της υπόθεσης και σίγουρα αν υπάρχουν παρανομίες, αν υπάρχουν αυθαιρεσίες κτλ. Αυτά ορθώς επισημάνθηκαν.
1: Ναι. Ότι και απευθύνθηκαν οι άνθρωποι στη δικαιοσύνη. Όμως, εγώ θα ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, στεκόμαστε εκεί, έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας και αν αυτός γίνεται, πώς το λένε, καταστρατηγείται.
0: Ακριβώς, ναι. Αν καταστρατηγείται, οπότε δικαίως και ευλόγως κάποιος θα προσφύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου αυτό το πράγμα να το εμποδίσει. Απλά λέω ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ενδεχομένως, αν υπάρχει καλή συνεννόηση και καλή διάθεση, τέτοιου είδους επιλογές δεν θα πρέπει να οδηγούν στα άκρα, μόνο και μόνο για να μπορούμε να συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα, το βλέπετε από αυτή την πλευρά. Ναι,
0: πάνω απ' όλα όμως, γιατί μιλώ σαν δικηγόρος, εξυπακούεται ότι όταν κάτι αντίκειται στις διατάξεις του κανονισμού, ο κανονισμός υπερισχύει πολλών άλλων, είναι το σύνταγμα της πολυκατοικίας, να το πω λίγο.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε αυτά τα οποία έχουν, ας το πω, καταρτιστεί.
1: Ναι.
0: Αν κάποιοι διαφωνούν με αυτά με τα οποία ορίζει ο κανονισμός, εννοείται ότι υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού και να...
1: μετά από τη Γενική Συνέλευση κλπ.
0: Και λοιπά. Τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες.
1: Βέβαια. Και φαντάζομαι ότι πιο πολλοί από εμάς, ναι, υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις. Μπορούν να βγουν ένα σωρό υποθέσεις που στην καθημερινή λειτουργία μιας πολυκατοικίας. Δηλαδή όλοι μας ξέρουμε και από τον περίγυρό μας ή στη δική μας την πολυκατοικία ή σε αυτή που μετακομίσαμε ενδεχομένως, ότι μπορεί να είναι και λίγοι ιδιοκτήτες, 3-4, και ωστόσο πάλι να μην τα βρίσκουν ή να μην τα βρίσκουμε για ένα απλό θέμα, το οποίο όμως ωστόσο.
0: Που να μην έχει διαφωνήσει.
1: Έτσι.
0: Μία, αν μου δείξετε, θα νομίζω θα κερδίσετε πιο εύκολα τον τζόκερ παρά να μου δείξετε κάποια πολυκατοικία.
1: Γι' αυτό και πολύ ωραία είπατε ότι υπάρχει το σύνταγμα ουσιαστικά της κάθε πολυκατοικίας.
0: Ξέρετε γιατί. Οι κατοικίες οι οποίες έχουν κανονισμό λειτουργούν πολύ καλύτερα από αυτές οι οποίες δεν έχουν κανονισμό, πιστεύω.
1: Ναι, το ξέρω, ναι, όχι, ναι, γιατί ναι, αναγκάζονται αυτό. Όλοι και υπακούν σε αυτό τον κανονισμό, αλλιώς έχει άλλο.
0: Να εφαρμόζουν και να τηρούν τις διατάξεις του.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, κύριε Χαϊδούτη, σας ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ να είστε καλά.
1: Και εσείς, γεια σας.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.

Καλησπέρα, λέει η κυρία Έλενα. Γεια σας, κυρία Έλενα, λέει η Δήμητρα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σπύρο για το μήνυμά του σχετικά με την συμμετοχή ή όχι χωρών στην Eurovision όσο γίνεται η γενοκτονία στη Γάζα, λέει. Φαντάζομαι αυτό το μήνυμα, φυσικά εννοείται. Ο Μιχάλης νωρίτερα, καλησπέρα, κυρία Έλενα. Καλή εκπομπή και έρευνα. Μένω εδώ για σήμερα, λέει. Ενώ ο κύριος Μασρούρ, αν λέω σωστά το όνομά σας, λέει πως υπόγειος χώρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κύριος χώρος. Σωστό και αυτό. Τώρα αυτό είναι ημιυπόγειο. Τι να πω, από 19 τα διαμερίσματα γίνανε 27. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω περαιτέρω θέση, αλλά μου ακούγεται πάρα πολύ σοβαρό. Που μπορεί δυστυχώς να συμβαίνει και σε πολλά άλλα οικήματα ανά τη χώρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη. Ο μήνας έχει 12. Και το βράδυ θα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026. Χτες πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή. Καλές οι εντυπώσεις, ικανοποιημένοι συντελεστές, ο Ακύλας και όλη η ομάδα, η ιστορία με την αισθητική των video games κτλ. Ξεκινά λοιπόν στις 10, εμφανίζεται στην τέταρτη θέση.

Και ανεξαρτήτως με το τι πιστεύει ο καθένας σχετικά με τη συμμετοχή μας σε ένα διαγωνισμό που κρατάει τόσες δεκαετίες και μεταλλάσσεται και εξελίσσεται αισθητικά, πολιτισμικά, αν θέλετε και ιδεολογικά. Διάβαζα κάτι από τα πολλά που είχαν γραφτεί τότε που πήρε την πρόκριση για να πάει στη Βιέννη ο Ακύλας. Και διάβαζα που λέτε ένα καταπληκτικό κομμάτι, το κρατούσα έτσι μαζί μου και το επανατύπωσα, το οποίο υπογράφει ο μουσικός, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, στο Facebook τον βρήκα, Αργύρης Κόκορης από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο Αργύρης Κόκορης, κάθε φορά που η Ελλάδα στέλνει κάτι στη Eurovision, ξεσπάει η ίδια κουβέντα. Πιάσαμε πάτο, δεν μας εκπροσωπεί, πού είναι η μουσική μας παράδοση. Φέτος με τον Ακύλα και το Φέρτο, ο διχασμός χτύπησε κόκκινο. Αλλά πίσω από τις αντιδράσεις κρύβεται ένα βαθύτερο ερώτημα, συνεχίζει ο κύριος Κόκορης. Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ελληνική μουσική και κυρίως σε ποια εποχή αναφερόμαστε? Το 1850 που οι Επτανήσοι εξευγέννησαν τα δημοτικά για να γίνουν αποδεκτά στα σαλόνια? Στο 1936 που η δικτατορία μεταξάλογο κρίνει και απαγορεύει τα ρεμπέτικα ως ξενόφερτα και τουρκοειδή? Στο 60 που ο Καζαντζίδης ήταν κλαψιάρης και αγρίκος για τους αστούς μορφωμένους? Ή στο 80 που τα σκυλάδικα ήταν ντροπή για τη μορφωμένη Ελλάδα? Η αλήθεια είναι πως η ελληνική μουσική ιστορία δεν είναι μια ιστορία συνέχειας, είναι μια ιστορία μόνιμης σύγκρουσης για το τι μετράει ως αυθεντικό. Κάθε εποχή κατασκευάζει μια χρυσή εποχή, τοποθετημένη πάντα μια ή δύο γενιές πιο πίσω, πάντα αρκετά μακριά ώστε η μνήμη να έχει σβήσει τις κοινωνικές εντάσεις που τη συνόδευαν. Τα ρεμπέτικα ήταν δυσόδης μουσικός οχετός για τους κριτικούς του Μεσοπολέμου, πριν γίνουν άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO το 2017. Το τζιτζάνι το σνόμπαραν και τον πολεμούσαν, όπως ο ίδιος ομολόγησε, πριν γίνει εθνικός θησαυρός. Σήμερα η ίδια λογική αποκαλεί το Φέρτο πολιτιστική κατάπτωση, χωρίς να αναρωτιέται αν ίσως βλέπουμε απλώς τη ζωντανή δημιουργία ενός νέου στρώματος πολιτισμού, όπως συνέβαινε πάντα. Και συνεχίζω από τον κύριο Αργύρη Κόκορη. Ας μιλήσουμε τώρα για τους στίχους, λέει. Πολλοί τους διαβάζουν ως ναρκισιστικό φλέξ, ρολόγια, γιότ, σασίμι, επίδειξη πλούτου. Αλλά αυτή η ανάγνωση αγνοεί πώς λειτουργεί η αφήγηση υλικότητα στη δημοφιλή μουσική και μάλιστα αγνοεί κάτι πολύ ελληνικό. Ο ρεμπέ της μάγκας τι έκανε? Επιδεικνυόταν, χόρευε, καπνίζοντας ναργιλέ μέσα στη φτώχεια του. Ο Ακύλας κάνει ακριβώς αυτό αντεστραμμένα. Μεγάλωσε χωρίς χρήματα, με άρρωστο πατέρα και η μητέρα του δούλευε μετανάστρια. Και τραγουδάει «Θα φέρω, θα πάρω πίσω όλα αυτά που μας στέρισαν». Δεν είναι ύμνος στον υλισμό, είναι μια φαντασίωση αποκατάστασης, η ίδια εκδίκηση μέσα από υπερβολή που κάνει η ραπ κουλτούρα εδώ και 30 χρόνια ριζωμένη στην τάξη και τη στέρηση. Και επειδή είναι αρκετά μεγάλο το άρθρο και ήδη σας μετέφερα χωρίς να πάρω και την άδειά του, απλά το έχει μεταδώσει, το έχει δημοσιοποιήσει, καταλήγει ότι αυτό που τελικά συμβαίνει κάθε φορά είναι η μόνιμη ένταση μιας κοινωνίας ανάμεσα σε δύο εικόνες. Είμαστε κληρονόμοι αρχαίας ανώτερης παράδοσης ή είμαστε η σύγχρονη χώρα στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και λέει ότι τελικά δεν χρειάζεται να διαλέξει η Ελλάδα, μπορεί να είναι ταυτόχρονα ο Θεοδωράκης και ο Ακύλας, ο Καλομήρης και ο Βαμβακάρης, ο Σαββόπουλος και τα Σκυλάδικα. Η μουσική πολιτιστική ταυτότητα δεν είναι μουσείο, είναι ζωντανός οργανισμός και κάθε φορά που προσπαθούμε να τη βάλουμε σε βιτρίνα, χάνουμε ακριβώς αυτό που την κάνει ζωντανή.

Οντολογής λοιπόν, σήμερα 3η και 12 Μαΐου, στον πρώτο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Η Ιωακίλας θα εμφανιστεί στην 4η θέση, διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό Φέρτο, όπως διαβάζω από το δελτίο τύπου της ΕΡΤ, το επίσημο. Θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 στις 10 ακριβώς και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, όπως και από τη Φωνή της Ελλάδας. What to do.

Η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη για το προηγούμενο θέμα, το θέμα με τη βραχυχρόνια μίσθωση, μας λέει να μην τα αθωώνει ο κύριος από την Πομιδά, γιατί είναι πλέον πρόβλημα για τους μόνιμους κατοίκους. Ας δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα ενίκια έχουν φτάσει στα ύψη, όπως και το να αγοράσεις διαμέρισμα. Αλήθεια είναι αυτό, Μαρία. Ευθυγραμμίζομαι.

Και αύριο Τετάρτη 13 του Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές με σκοπό την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών και φοιτητριών 7 με 7, 7 το πρωί με 7 το απόγευμα. Το λέω έτσι διότι εδώ και πολλά χρόνια οι φοιτητικές εκλογές δεν αποτελούν πια ούτε καν είδηση, λυπάμαι πολύ που το λέω. Βέβαια για τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτητικές κοινότητες έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε πάντως να διεξαχθούν με συμμετοχή, αυτό έχει μεγάλη σημασία, να μην υπάρχει αποχή και φυσικά με αποτελέσματα επιτέλους ενιαία, θα πούμε εμείς.

νομίζω ότι εδώ μπορώ να σας αποχαιρετήσω έτσι με πολύ πολύ πόνο, αλλά θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5 όπως κάνουμε συνήθως, γιατί τώρα θα ακολουθήσει το τραγούδι μας, με το τραγούδι το καινούριο Να Φύγουμε Καλύτερα Λέω. Που μόλις τοποθέτησε και χτύπησε με το μαγικό της χεράκι Μαρίλια Γεροντίδη. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, Απολύτως Σχετικό. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδια υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτηρίζεται το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, που συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα χθες. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΑΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου έκανε λόγο για επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας και υπογράμμισε ότι θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις στο ισχύον πλαίσιο ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Από την πλευρά του, οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνιων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 20, υιοθετώντας την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέα της έδρας. Στις εξέλιξεις σχετικά με το Χανταϊό, αναφέρθηκε η Γάλλιδα Υπουργός Υγείας, η οποία δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον ιό και ότι παραμένει ασαφές αν έχει υποστεί μετάλλαξη. Στο μεταξύ, το πρακτορείο ANSA αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία, που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση της KLM με τη γυναίκα, η οποία πέθανε από Χανταϊό, εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κρουαζιερόπλου Χόντιους, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε συνολικά 11. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Καναλί Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις αύριο. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη ως 6 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.
9: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά μικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτω σχετικό σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο Νίκος Γκάτσος λοιπόν, ένας ποιητής, στιχουργός, μεταφραστής, μια πραγματικά ξεχωριστή περίπτωση για τα ελληνικά γράμματα. Η ποιητική σύνθεσή του, να το πούμε έτσι, είναι μία στην ουσία, η Αμοργός. Δεν έχει εκδώσει κάτι άλλο ολοκληρωμένο και μάλιστα την έγραψε μεσούσης της κατοχής. Έφυγε σαν σήμερα από κοντά μας και είπαμε να θυμηθούμε ένα από τα πολύ ωραία μελοποιημένα ποίηματά του. Θα ξεφιλήσουμε μαζί την επικαιρότητα, την πολλαπλή θέαση των πραγμάτων και της ζωής. Για να γίνουν όμως όλα αυτά ραδιοφωνικώς, χρειαζόμαστε πριν από όλους, πριν από όλες, τη Μαρίλια Γεροντίδη. Γιατί αν δεν κουνήσει τα κουμπάκια στην τράπεζα ήχου, η τράπεζα θα μείνει κλειστή, δεν θα έχει καταθέσει, δεν θα έχει τίποτα. Μαρίλια Γεροντίδη λοιπόν. Η Δέσποινα Σαρκίρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στις επάλξεις της επικοινωνίας. Αν τηλεφωνήσετε στο 210-60-09-604 ή και στο 210-60-09-605, θα απαντήσει, θα καταγράψει, θα φέρει στο ραδιοθάλαμο και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να το μοιραστώ με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Αν οι αντίχειρές σας έχουν μια φαγουρίτσα και θέλετε να στείλετε μήνυμα με το Viber που είναι και δωρεάν, Earth News, μία λέξη. Πρέπει να αφήσετε ένα κενό, να μην είναι κολλημένες, να αναπνεύσουν, ξέρετε. Earth News, μία λέξη, κενό, radio. Εκεί στην πλατφόρμα είμαστε εμείς. Μετά, όταν μπείτε στην πλατφόρμα και βρείτε τη σελίδα μας, δεν χρειάζεται να το ξαναγράψετε το Earth News Radio κτλ. Γιατί το έχω δει μερικές φορές. Γράφετε κατευθείαν το μήνυμά σας, το βλέπω εγώ αυθορή και παραχρήμα στην οθόνη. Και άμα έχουμε πολλές δουλειές, το αγνώ και λέω συγγνώμη, δεν βρω. Όχι, όχι, δεν κάνουμε τέτοια εμείς. Και για να δούμε, αυτή η πλατφόρμα άνοιξε. Πολύ ωραία. Έχουμε και Facebook. Πάμε μια βόλτα. Έχει σελίδα η εκπομπή με τον πρωτότυπο τίτλο, πώς το σκεφτήκαμε, απορώ, απολύτως σχετικό. Είναι με ελληνικούς χαρακτήρες, μπαίνετε, χρησιμοποιείτε το Messenger, στέλνετε τα μηνύματά σας, βλέπω το Βαγγέλη, βλέπω την Πέπη, βλέπω πράγματα, βλέπω θάματα και επομένως τι κάνουμε έτσι, εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο. Γιατί όση δουλειά και να κάνουμε εμείς που κάνουμε, πιστέψτε με, κάνουμε πολύ περισσότερη δουλειά πριν από αυτή που πολλές φορές φαίνεται κατά τη διάρκεια μιας ώρας. Αλλά η δική σας συμμετοχή εμπλουτίζει το περιεχόμενο, το κάνει πιο ενδιαφέρον, δημιουργεί αντανακλάσεις, αντιδράσεις κτλ. Να, και η Μαρίλια Γεροντίδη που είναι της σχοληψίας ξέρει ότι οι αντανακλάσεις καμιά φορά είναι σημαντικότερες και από την πηγή του ήχου, γιατί κάνουν το ντύσιμο, είναι αυτά που λέμε τα εφέ, τα reverb, πώς τα λέτε εσείς, βάλε και άλλο echo που λένε στα πανηγύρια για να έχει όγκο, να ακούς και τη χαράδρα μαζί με το τραγούδι και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο επίκαιρο και το διαχρονικό, για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ήταν 12 Μαΐου του 1821, παρακαλώ, και είχαμε τότε την πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. Ήταν η μάχη στο Βαλτέτσι. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. Αρκετά χρόνια μετά, και αφού η αλήθεια είναι ότι μας βοήθησαν οι Αγγλογάλοι, οι Πορτογάλοι κτλ. Για να απελευθερωθούμε, έχουμε φτάσει στο 1854. Και σου λέει, η βοήθεια δεν είναι ποτέ δωρεάν, αυτό να το ξέρετε. Είναι καλές συμμαχίες, αλλά ο ισχυρότερος πάντα θέλει να πάρει και ένα μικρό τόκο. Το 1854 λοιπόν, ο βασιλιάς Όθωνας που είχαμε εμείς θέλει να αναλάβει εκστρατεία για να απελευθερώσει τη Θεσσαλία. Οι Αγγλογάλοι, που για δικούς τους λόγους τότε δεν το ήθελαν, προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας. Είναι Μάιος του 54 και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 57, θα το πω στην καθαρεύουσα, μας είχαν κατσικωθεί εδώ, δεν πήγαιναν πουθενά. Και περνάνε τα χρόνια, για να πάμε και στις μπάλες, και το 1993 τέτοια μέρα είχαμε τον τελικό κυπέλλου Ελλάδος στο ΆΚΑ. Αυτόν τον θυμούνται οι ποδοσφαιρόφιλοι ως τον τελικό των κουρεμένων κεφαλιών. Οι παίχτες του Ολυμπιακού έκαναν τάμα ότι θα κερδίσουν και θα πάρουν το κύπελο και ξύρισαν τα κεφάλια τους. Και πάει αυτός ο Βαζέχα του Παναθηναϊκού και τους βάζει ένα γκολ και τους παίρνει ο Παναθηναϊκός στο κύπελο και τους έμεινε το κούρεμα. Κατά τα άλλα, επειδή έχει γίνει και καλώς έχει γίνει λόγος για μια φωτογραφία του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο που τον δείχνει ό,τι τον δείχνει και βγήκε ο άνθρωπος και είπε είναι μαϊμού, είναι κατασκευασμένη. Θέλω να πω δύο πράγματα αν μου επιτρέπετε για αυτό το θέμα. Το χυδαίον του πράγματος κατ' εμένα είναι αυτονόητο. Δηλαδή πραγματική να ήταν, τι νόημα έχει αυτό το πράγμα, αλλά είναι μαϊμού. Και εδώ έρχεται λοιπόν το δεύτερο μετά το χυδαίο, η απόλυτη βλακεία. Υπάρχει μια έκφραση στα λαϊκά στέκια, IQ ραδικιού. Αυτοί οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό για να βλάψουν τον κύριο Γεωργιάδη είναι σαν να τον, πώς να το πω τώρα, σαν να τον βοήθησαν. Γιατί μπορείς για τις απόψεις του να έχεις 100 αντιδικίες μαζί του και να πεις όχι κύριε Υπουργέ και αυτό που λέτε πω από τι... Όταν όμως κάνεις μια τέτοια κίνηση για να τον βλάψεις, ακόμα και αυτοί που μπορεί να τον αντιπαθούν θα τον συμπαθήσουν, γιατί πέφτει θύμα μιας ηλιθιότητας. Αν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί είχαν σκοπό να βλάψουν τον κύριο Γεωργιάδη, να πάνε να κάνουν ένα γρήγορο τεστ IQ και να πάνε να κάνουν κάποια μαθήματα προσχολικής ηλικίας, γιατί μόνο ζημιά δεν το έκαναν. Η ηλιθιότητα όταν πηγαίνει και δίπλα-δίπλα με τη χυδαιότητα είναι επικίνδυνος συνδυασμός, αλλά αν ήθελαν κάτι να πετύχουν να το ξέρουν, πέτυχαν ακριβώς το αντίθετο. Όσοι συμπαθούν τον κύριο Γεωργιάδη συσπυρώνονται ακόμα πιο κοντά του, γιατί πέφτει θύμα μιας τέτοιας χυδαιότητας και ηλιθιότητας, αλλά και κάποιοι που μπορεί να μην τον συμπαθούν καθόλου, είπαν κοίτα ρε ο άνθρωπος στα καλά του καθουμένου τώρα. Άσε που αυτή η φωτογραφία εδώ που τα λέμε δεν του πολύ έφερνε κιόλας. Δηλαδή ήθελε πολύ μεγάλη φαντασία για να πεις ότι αυτός μπορεί να είναι, και θα ήταν τόσο ανόητος ο κύριος Γεωργιάδης αν ήθελε να κάνει καμιά πιτσικουλιά, να πάει εκεί και να τραβήξετε μερέ και μια ωραία φωτογραφία, αν πάρετε το καλό προφίλ για το δουν τα παιδιά να το καταλάβουν, αν είναι δυνατόν δηλαδή.

0: Ήταν 2001, τέτοια μέρα, 12 Μαΐου, ο περίφημος Περικόμο αποκοιμήθηκε και αποκοιμήθηκε. Δεν ξύπνησε ξανά. Α, επειδή ρωτάτε, τα βλέπω τα μηνύματα, μην ανησυχείτε, αλλά έχω ζητήσει μια χάρη, ελπίζω να έρθει από το καλό συνάδελφο και φίλο μου, το Δημήτρη Φαναριώτη, να μας δώσει και μια διάσταση επικαιρότητας, τι γίνεται εκεί με Κίνες, με Βρετανίες, με τούτα κίνατα. Αλλά πριν όμως, καθώς ακούμε τον Περικόμο, να σας πω ότι στη χθεσινή συνάντηση, που δεν ήταν σίγουρο αν θα μιλούσε ο κύριος Τσίπρας ή απλώς θα χαιρετούσε, ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα εμφανιστεί δημόσια. Το ζήτημα είναι τώρα πότε, θα μου πείτε. Ή δίδυμος θα είναι η καρκίνος. Για να τα βάζουμε και λίγο έτσι πιο κουιζάτα. Μην σας τα δίνουμε και... Άλλωστε δεν το είπε και αυτός με σαφήνεια. Για Ιούνιο μίλησε. Όσες και όσοι ασχολείστε με τα ζώδια και τα σχετικά, το καταλάβατε. Και όσοι έχουμε, είμαστε και ζώδιο, που είναι εκείνο το μήνα. Και πριν πάμε σε αυτά, γιατί είναι απολύτως σχετικό, ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είπε είναι ουκρανικό, παιδιά, το ντρόουν, και μάλιστα δεν το είπε μόνο σε μας, αλλά ενημέρωσε και τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης. Το ντρόουν, λέει, είναι ουκρανικό. Του είπε ο Ουκρανός Υπουργός, θα το ερευνήσουμε εμείς και θα σας πούμε. Να πούμε στους φίλους μας τους Ουκρανούς, φίλοι, αλλά δεν θα μας στέλνετε και τα ντρόουν στα νερά μας. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε με ρωσικά πλοία όλα αυτά που... γιατί μετά μπορεί να μην είμαστε φίλοι. Και αν δεν είμαστε φίλοι, εμείς δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχετε εσείς. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα, είναι Μάης, αρχίζουν κρουαζιέρες, διακοπές, νησιά, και να φωνάζει το παιδάκι στη μαμά από το κατάστρωμα, «Μαμά, μαμά!» Αντί να φωνάζει δελφίνια που καθόμασταν πτσιρικάδες για να τα δούμε να κάνουν τα ωραία, «Μαμά, ένα ντρόουν, ένα ντρόουν!» Περνάει δίπλα από το βαπόρι. Δεν είναι πράγματα αυτά, έτσι, να είμαστε σοβαροί. Και για να γίνουμε σοβαροί, φωνάζουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Γεια σου, Δημήτρη. Καλώς ήρθες.
1: Καλό απόγευμα, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Πάντως να σου πω ότι στην Εύβοια έχω κολυμπήσει δίπλα σε δελφίνια.
0: Α, σε δελφίνια, νόμιζα σε ντρόουν και λέω μπράβο, κατά δρόμο.
1: Για όνομα Θεού, αλλά ήταν πραγματικά μια μοναδική.
0: Δεν είναι μαγευτικό.
1: Είναι μαγευτικά αυτά τα ζώα, είναι πανέξυπνα. Είναι
0: και θυλαστικά, το είπε και σωστά, μπράβο, γι' αυτό είπε ζώα, ναι, το κατάλαβα.
1: Είναι θυλαστικά το ρίσκο.
0: Είχε και εγκυκλοπαιδικό υπονοούμενο στη διαδικασία.
1: Τέλος πάντων, όχι, απλώς ήταν πραγματικά. Έχουν μια γλυκύτητα. Άσε το ντοκιμοτέρα, άμα το δεις πραγματικά. Δηλαδή,
0: είναι το κάτι στο νερό. Άλλο. Το μέσα στο νερό στην αρχή μπορεί να σε φοβήσει μέχρι να σιγουρευτείς ότι αυτό είναι δελφίνι και δεν είναι κάτι άλλο. Γιατί το πτερύγιο τους πολλές φορές βγαίνει.
1: Ναι.
0: Θέλει ψυχραιμία. Όταν το βλέπεις από ψηλά, είσαι πιο άνετος. Είναι απλώς... και μεγάλο πλασματάκι.
1: Μεγάλο πλασματάκι. Ναι. Απλώς τώρα, άμα κάνεις ψαροντούφεκο, ας πούμε.
0: Α, είσαστε. Ναι. Είδες τι έπαθω άλλο στο Survivor με το ψαροντούφεκο.
1: Και όχι τίποτα άλλο, ρε Ανδρέα, και αυτό πρέπει να το πούμε δηλαδή. Από την εκπομπή
0: είχε
1: σου.
0: Βάλει σημαδούρα, είχε, λέει ο
1: βάλει,
0: άνθρωπος.
1: Αυτό. Είχε βάλει σημαδούρα και τον πάτησε.
0: Ο οδηγός του ταχυπλώου ήταν στον κόσμο.
1: Πόσα μου έγινε, δεν το... θυμάσαι, πέρυσι, πρόπερσι ήταν.
0: Αλλά
1: ένα
0: τώρα να πας σε τηλεπαιχνίδι, σε reality και να χάσεις. Τέλος πάντων.
1: Για πάμε να δούμε. Πάμε
0: θα
1: να δούμε,
0: πάει
1: λοιπόν...
0: στην Κίνα ο κύριος Τραμπ, με έχει φάει
1: ο
0: αγωνία.
1: Ο Τραμπ θα πάει στην Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος. Απλώς δεν θα πάει με τις συνθήκες τις οποίες θα ήθελε. Δηλαδή να έχει... με κάποιο τρόπο τερματίσει τον πόλεμο. Ναι. Έχουμε μια σούπερ εύθραυστη εκεχηρία. Πηγαίνει
0: είναι,
1: στην
0: είναι
1: Κίνα.
0: Στην εντατική, λέει.
1: Είναι στην εντατική.
0: Το πετυχαίνει. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Και το θέμα είναι βέβαια ότι η συνάντηση που έχει 14 και 15 με τον κύριο Σι είναι εξόχως
0: σημαντική. Κοντά, δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, Παρασκευή. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα ζητήσει ανταλλάγματα ο Τραμπ. Προφανώς θα ζητήσει, από ό,τι διαβάζω στις αναλύσεις, θα ζητήσει να υπάρχει μια έτσι πιο. Μια πιο ουδέτερη στάση της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για να υπάρξει αυτό, μάλλον για να μην υπάρξει επιθετική στάση της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν, θα πρέπει να του διασφαλίσουν οι Κινέζοι ότι θα μπορέσει να κάνει τις business as usual στην Κίνα, το οποίο δεν είναι καθόλου δεδομένο.
0: Ναι.
1: Και την έχει ανάγκη την Κίνα αυτή τη στιγμή ο Τραμπ, γιατί η Κίνα θα μπορούσε να επηρεάσει το Ιράν περισσότερο από ότι το επηρέασε το Κατάρ, η Τουρκία, ναι, δεν ξέρω
0: φυσικά,
1: τι άλλο, γιατί
0: φυσικά
1: είναι μια υπερδύναμη η Κίνα τώρα, τι να λέμε.
0: Μπορεί να είναι και η υπερδύναμη, αλλά θα το δούμε αυτό.
1: Θα το δούμε. Σε μετρητό, σε cash είναι, ναι, υπερδύναμη, έχει περισσότερα χρήματα και από τις ΗΠΑ. Τώρα να σου πω κάτι για το Eurovision, γιατί 10 απόψε έχουμε τον ημιτελικό. Λοιπόν, υπάρχει ένα άρθρο στη Liberation, αρκετά εκτενές, αναφέρει ότι η ελληνική υποψηφιότητα μαζί με σκανδιναβικές χώρες, τη Γαλλία, το Ισραήλ αλλά και την Αυστραλία, θα με ρωτήσει, ναι, γιατί η Αυστραλία, γιατί είναι μέλος της Κοινοπολιτείας.
0: Ναι, είναι, συμμετέχει το Ισραήλ.
1: Ακριβώς. Καλά, εκεί έχουμε και 5 χώρες που δεν πήγαν ακριβώς επειδή.
0: Και θα μεταδώσουν, λέει, θέματα για την Παλαιστίνη εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Τι λένε,
1: λοιπόν, είναι επικρατέστερη και η Ελλάδα, μάλιστα, μαζί με όλους αυτούς. Αυτό προκύπτει από τα διαδικτυακά στοιχήματα αλλά και τις εκτιμήσεις των fans του διαγωνισμού που γίνεται στη Βιέννη. Τα διαδικτυακά στοιχήματα σε πάρα πολλές πολιτικές συγκρούσεις γενικότερα είναι πολύ ενημερωμένοι.
0: Καλός δείκτης.
1: Καλός δείκτης.
0: Μα όταν ο άλλος πληρώνει κιόλας, δεν λέει απλώς, γιατί μια άποψη είναι δωρεάν.
1: Ναι,
0: σου λέω okay, εγώ την αποψάρα μου. Όταν είναι να πληρώσεις όμως, κάθεσαι να το ψάξεις λίγο παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα, θα πω μετά, παιδιά, πούμε και για δημοσκοπήσεις τώρα, γιατί μας έβαλε.
1: Έχουμε και δημοσκοπήσεις.
0: Βέβαια.
1: Πάντως,
0: Δημήτρης στο κόλπο.
1: Με το τραγούδι του Φέρτο Ακύλας, γράφει Liberation, συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική με παραδοσιακές ελληνικές μελωδίες.
0: Εντάξει.
1: Και σε αυτό εκφράζει τη δίψα για φήμη και πλούτο με φόντο ένα βιντεοπαιχνίδι. Είναι σχεδόν βέβαιο, όλα τα στοιχηματικά γραφεία λένε ότι θα περάσει οπωσδήποτε στο δεύτερο γύρο, ότι θα είναι μέσα στην πεντάδα. Αυτό μένει να το δούμε το Σάββατο το βράδυ που θα έχουμε το τελικό της Eurovision.
0: Ο κύριος Ακύλας ήταν ο παιδίατρός μου, πρέπει να σου πω. Αυτό το όνομα το έχω συνδεδεμένο.
1: Ναι,
0: ο κύριος, και ο οποίος κάθε φορά που ερχόταν για να με δει και εμένα και τον αδερφό μου, έτρωγε ένα μήλο.
1: Πω, πω.
0: Και το έλεγε από τότε. Να δίνεται στα παιδιά κάθε μέρα ένα μήλο. Έτρωγε πρώτα το μήλο του ο κύριος Ακύλας και μετά. Για πες τα πολύ γρήγορα.
1: Και ένα,
0: γιατί πάμε
1: μπράβο,
0: για
1: λοιπόν, πολύ γρήγορα. Σοβαρή πολιτική κρίση στη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Έχουμε τις παραιτήσεις 3 υπουργών και 81 βουλευτές των εργατικών, οι οποίοι ζητούν την παρέτηση Στάρμερ. Ή, εν πάση περιπτώσει, να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα ως προς την παρέτησή
0: του.
1: Γιατί έχει χειριστεί πάρα πολύ άσχημα. Βασικά είναι η ήττα στις τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμίσω ότι οι εργατικοί είχαν τρομακτική επιτυχία στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, πήραν 411 έδρες από τις 650, οι συντηρητικοί μόλις 121, αλλά έχουμε 81 βουλευτές του Στάρμερ αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Των εργατικών δηλαδή, οι οποίοι απειλούν με αποχώρηση.
0: Έχουμε
1: βγαίνουν
0: να περιμένουμε.
1: Τα κουκιά ακόμα, όμως βγαίνουν τα κουκιά ακόμα για το Στάρμερ. Δεν μπορεί,
0: μάλιστα,
1: να πέσει έτσι εύκολα.
0: Για να δικαιωθεί η ρίση,
1: η κυβέρνησή
0: ότι
1: του.
0: Η νίκη έχει πολλούς πατεράδες. Αλλά ήταν
1: κανένα.
0: Είναι ορφάνη.
1: Σοφή, σε
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ, Αντρέα μου.
2: Αμοργό, τι ωραίο νησί. Τρει και μισή στα ντουζένια. Εγώ και εσύ είμαστε ένα.
0: Σας έλεγα νωρίτερα ότι το βασικό ποιητικό ολοκληρωμένο έργο του Νίκου Γκάτσου είναι η Αμοργός. Αυτή είναι μια άλλη Αμοργός. Είναι του Λεωνίδα Μπαλάφα, έτσι πιο εξωκαρδιά. Αλλά από ό,τι βλέπω στο μουσικό μου ημερολόγιο, ο Λεωνίδας Μπαλάφας έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια του καλά, πολλά, καλά ταξίδια, μουσικά και να πηγαίνει στην Αμοργό να το ευχαριστιέται κι αυτός.
2: Με ένα στομάχι κοντά του.
0: Πολύ σύντομα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, οπότε θα έχουμε μια ολόφρεσκη

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε σχέδιο για ενίσχυση των δυνάμεων αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για απόσυρση αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για αναδιάταξη των δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξελθ. Αναταραχή στις αγορές, άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προς ακθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕΣ 600.000 αγρότες φέτος. Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες για το αντιεροπορικό σύστημά του Σιδηρούς Θόλος μαζί με προσωπικό για το χειρισμό του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος αύριο καιρός με νεφός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 12 Μαΐου του 1942 στο Λονδίνο. Από τα παιδικά του χρόνια υπέφερε από πολιομιελίτιδα και μέχρι τα 28 του που αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική δίδασκε ιστορία της τέχνης. Ο μοναδικός Ιαν Τιούρι. Ίσως ο πιο πετυχημένος συγκερασμός του πανκ με το χιούμορ, ο Ιαν Τιούρι. Και τώρα ο συγκερασμός των διαφορετικών προσεγγίσεων μέσω των μηνυμάτων σας. Α, επειδή έλεγα νωρίτερα με το

Ο Φαναριώτη, για τις δημοσκοπήσεις δεν έχουμε χρόνο να πούμε πολλά. Αυτό που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι σε μια ερώτηση σε μία από τις δημοσκοπήσεις, ποιο είναι το σημαντικότερο κριτήριο για σας βάσει του οποίου θα ψηφίσετε? Και ξέρετε, όλοι περιμένουμε ότι θα είναι οικονομία στο σούπερ μάρκετ. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση βέβαια, οι θεσμοί και η διαφάνεια πήραν 48%. Και δεύτερη οικονομία. Αυτό είναι τώρα ποιοτικό στοιχείο που χρήζει πραγματικά μελέτης. Μια κοινωνία που βλέπει αυτό που λέμε το κράτος δικαίου, το πώς λειτουργεί η κοινωνία, το βάζει πάνω από τα οικονομικά του. Τι να σας πω, παιδιά. Αν δεν την έχουν μαγειρέψει τη δημοσκόπηση, είμαστε μια κοινωνία που είναι πολύ ψηλά. Οι Ευρωπαίοι τώρα, και εδώ βλέπω διάφορες, πώς να το πω, γκριμάτσες αμφισβήτησης απέναντί μου, πολύ ωραίες από υπέροχα πρόσωπα, αλλά υπάρχει ένας δισταγμός. Εντάξει, και εγώ είπα, σε μία από τις δημοσκοπήσεις το ότι πήρε πάντως 48% ως κριτήριο επιλογής κόμματος η θεσμή και η διαφάνεια έναντι 40% της οικονομίας είναι αξιοσημείωτο. Αξιοσημείωτη και η Μαριάννα, η πολυξένη, και ο Γιώργος, που ξέρουμε, λέει, το τραγούδι που ακούστηκε και ποιος το λέει. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Και μας αρέσει πάρα πολύ, δύο φορές συγχαρητήρια, για την υψηλή αισθητική σας. Θα το μεταφέρω στον αρμόδιο να καταχαρεί. Πάμε γρήγορα στην Πέπη.

Πάρα πολύ. Ο Πάνος, θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να πείτε ποιος ερμήνευσε θαυμάσια τον Κεμάλ στη σημερινή εκπομπή στην αναφορά σας στο μεγάλο Νίκο Γκάτσο? Ευχαριστώ, Πάνος από Θεσσαλονίκη. Ο Μαϊστράτος, ο οποίος τυχαίνει να έχει και το ίδιο όνομα με μένα, Ανδρέας δηλαδή, Ανδρέας Μαϊστράτος, το είπα και πριν που το ξαναρώτησαν. Ναι, εντάξει, έφυγε ρε Κωνσταντίνε, έχεις δίκιο, ένα σα έφυγε εκεί. Καμιά φορά, ξέρεις, και εμείς προσπαθώντας να προλάβουμε να τα πούμε, μπορεί καμιά γενική να μας ξεφύγει. Για να πάω στα γρήγορα. Εδώ τι έγινε, παιδιά, αυτό τι συνωμοσία είναι? Περίμενε, γιατί πρέπει να πάω και στη σωστή ώρα. Ο Γιάννης, και για τον Steve Winwood που γεννήθηκε, και για τον Ian Dury μας έγραψε, και για τον Billy Duffy τον Cult, όλα τα έχεις βρει σήμερα, όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Γιάννη. Έχω την αίσθηση, λέει η Όλγα, ότι άκουσα τον υπέροχο Ανδρέα Μαϊστράτο. Να, ορίστε που λέτε ότι είναι και τελείως άγνωστος. Έχεις δίκιο, Όλγα μου. Ο Βαγγέλης έστειλε απλώς ένα μήνυμα έτσι στο Viber με το Earth News Radio. Ο άλλος Βαγγέλης, με φωτιά και με μαχαίρι αλλάζουν οι καιροί. Καλά, λέει ο Σεβάχ. Δεν θα φέρω αντίρρηση. Να το δω όμως μια φορά. Όχι για το φωτιά και μαχαίρι, για την αλλαγή των καιρών. Αλλά μου αρέσει η προσέγγιση σου. Ο Σπύρος, η απάντηση των social waste, των Σεβάχ, των Γκάτσου Χατζηδάκη. Ναι, το έχω ακούσει, ίσως να μπορέσουμε να το βάλουμε αύριο, αλλά ήθελα σήμερα να θυμηθούμε τον Γκάτσο. Μήπως το έκανε μόνος του, δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι. Αλλά θα ήταν και πολύ καραμπινάτο, γιατί θα βρεθεί ποιος έχει κάνει την ανάρτηση. Ο Χαράλαμπος, εναλλακτική στη φράση IQ ραδικιού, το ασανσέρ δεν φτάνει στον τελευταίο όροφο. Ωραία, ωραία η αργό για την υψηλή νοημοσύνη. Ναι, αλλά όχι στον τελευταίο. Δεν φτάνει ούτε στον πρώτο, γι' αυτό λέμε ραδικιού. Αλλά είναι ωραία η προσέγγιση, η Ευδοξία.

0: Ανδρέας. 11 Ιουλίου του 1974, ποιος, α, λες για τον κύριο Τσίπρα, εγώ λέω για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο αν θα είναι δίδυμος ή καρκίνος. Πάμε να παίξουμε και λίγο μπάλα και θα, κάπου θα τα εντάξω τα μηνύματα, όταν πάμε Βόλτα Θεσσαλονίκη σε λίγο.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να έρχεται εκεί και ο Δημήτρης Καϊμάς να του κάνω δώρο ένα ωραίο κασκόλ που λέει επιμονή, υπομονή, πάθος και κάτι άλλο τώρα που δεν το θυμάμαι.
2: Έχουμε άλλες προτιμήσεις τα χρώματα.
0: Αυτές οι ανθρώπινες ποιότητες δεν έχουν να κάνουν με το.
2: Δηλαδή τώρα, αν ήταν σε κόκκινο, θα το έλεγε.
0: Εγώ έχω στο σπίτι μου, σε πληροφορώ, κόκκινο-λευκό.
2: Ναι,
0: το γράφει Arsenal. Έχω όμως και ένα του Ολυμπιακού, γιατί το έχω από συγγενή που δεν τον έχω πια.
2: Αλλά αυτό είναι ειδικό.
0: Όχι, δεν είναι ειδικό. Αυτές είναι οι συναισθηματικές μας σχέσεις με τις ομάδες. Αλλά αφού είσαι έτσι άγριος και επιθετικός, γιατί με ρώτησαν οι ακροατές, ο Ζήνη, λέει αυτός ο παιχταράς της ΑΕΚ, πώς είναι το μικρό του όνομα. Λέω, θα ρωτήσω τον Καϊμά να τον πιάσω αδιάβαστο.
2: Δεν απαντώ.
0: Αμβρόσιος λέγεται. Είναι ο Αμπροζίνη Αντώνιο Καμπάσα Σαλβαντόρ. Το Ζήνη τελικά είναι το χαϊδευτικό του Αμπροζίνη. Ούτε εγώ το ξέρα. Έκατσα και το ψάξα, γιατί με ρώτησαν και εκτέθηκα.
2: Ωραίο τι είναι. Έλα. Ότι στη φανέλα γράφει Ζήνη. Άμα θα δούμε πολλές φορές τις εντεκάδες των ομάδων όπου μας δίνουν τα επίσημα, θα λέμε, τι είναι αυτό, δηλαδή.
0: Αυτός ο Σαλβαντόρ, τι δουλειά έχει και.
2: Καινούριο είναι αυτό.
0: Βάλε το Ζήνη μέσα να παίξει.
2: Δηλαδή, ειδικότερα αν δεν έχει σχέση με την ομάδα και βλέπει συνθέσεις. Το έχω πετύχει σε πιο μικρές κατηγορίες και ψάχνουμε να δω ποιο είναι αυτό.
0: Είναι ωραίο όμως, γιατί είναι πιο προσωπικό αυτό που γράφουν στη φανέλα γενικά και έχει πλάκα. Σήμερα έχουμε.
2: Και όλα αυτά μαζί.
0: Πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Εδώ στην Τρίπολη έχουμε κλείσει όλα τα μαγαζιά, το ξέρεις. Δεν κινείται τίποτα.
2: Να πάνε και στο γήπεδο μας.
0: Ναι, γι' αυτό κλείσαν τα μαγαζιά.
2: Να το δω. Έχω έτσι απορία γιατί δεν γεμίζουν.
0: 7 η ώρα ξεκινάνε.
2: Όλα και τα 3-7 είναι. Είναι
0: Αστέρας
2: Τρίπολης. Αστέρας Άκτορ, μάλλον το πούμε καλύτερα.
0: Μάλιστα.
2: Παρτεραϊκός. Την ίδια ώρα Κηφισιά Ατρόμητος. Με διαφορά,
0: η πιο σωσμένη, ας πούμε.
2: Όχι, πιο ισοσμένη, ισοσμένη τέλος, ναι. Έτσι. Και μετά Πανατολικός ΑΕΛ.
0: Ναι.
2: Ειδικότερα για την ΑΕΛ είναι.
0: Ναι.
2: Πρέπει παντού ψάχνει να βρει βαθμούς και είναι γενικότερα και με τη συνάρτηση. Δεν είναι, γιατί μπορεί να κερδίσει η Λάρισα.
0: Αλλά αν δεν έρθουν τα άλλα αποτελέσματα όπως θέλει, δεν της λέει
2: δηλαδή
0: τίποτα.
2: Το χ δεν της αρχίζει.
0: Αλλά
2: δηλαδή,
0: αυτή πρέπει να κάνει το καθήκον της και θα δει.
2: Δύσκολα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΛ. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον από ό,τι βλέπω. Αν μας εκπλήσει συνέχεια έτσι αυτός ο όμιλος.
0: Αυτό είναι το ωραίο. Έτσι έχει αυτή τη ζωντάνια.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε. Και αύριο θα πούμε έτσι για τα τέρμπι, έτσι το. Για τα αδιάφορα και αυτά, περισσότερο για τη δεύτερη θέση είναι το αύριο το διαφορετικό.
0: Καίγονται, ναι, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ καίγονται για τη δεύτερη. Τέταρτη, πρώτη έχει κλειδώσει, οπότε είναι σοβαρά
2: και
0: παιχνίδια.
2: Και μετά μπασκετάκι που ο Παναθηναϊκός.
0: Αύριο είναι ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ταξίδεψε σήμερα. Τώρα
0: τελευταία του ευκαιρία, πες του, έτσι. Μην πάνε χαλαρά. Τελευταία ευκαιρία, είπε Νικά.
2: Ναι. Αύριο το βραδάκι θα το δούμε αν είναι χαλαρή ή όχι.
0: Θα ξέρουμε, ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
2: Για χαρά, για χαρά, για χαρά.
0: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς Θεσσαλονίκη, Φώτης από Χελιδόνη Πύργου Ηλίας ζητάει τραγούδια που εδώ δεν μας χωράνε αυτά. Βάιξα από Παγκράτη. Δεν είπα την ηλικία του Περικόμου, ναι, ήταν 89. Πολύ ωραία. Ούτε θα πω για τον Λεωνίδα Μπαλάφα πόσα κλείνει. Οι καλλιτέχνες δεν έχουν ηλικία, είναι παιδιά για πάντα.
3: Παρκάκι μου, ό,τι καιρό κι αν έχει, και θα ανοιχτώ απέναντι προς το καραμπουρνού.
0: Θα σου μείνει απορία, Τάσο μου. Και δεν ήταν καλεσμένος, δεν ήταν φιλοξενούμενος. Τα έχεις μπερδέψει λίγο. Δεν προλαβαίνω, αγαπητή Βιάνκα, από Γιάννα, να επαναλάβω τα της φωτογραφίας του κυρίου Γεωργιάδη.

Εντάξει, μα είπε για τον Ιούλιο η Δέσποινα. Αν ξέρω για τη συχνότητα του BBC που πήγε τώρα που πήγε το Earth Cosmos, να το ρωτήσω. Δεν το ξέρω. Βαρθαλάκης. Προσπαθώ να συγκρίνω τα ασύγκριτα. Μη μου βάζεις με το που μου βάζεις τη Βίκη Λέανδρος. Ό,τι και να μου βάλεις δίπλα, Βίκη Λέανδρος θα ψηφίσω. Σε ευχαριστώ, Μάκη, από την Καρδίτσα, που η συντροφιά μας, σε ευχαριστώ που το λες, δηλαδή κάνει τη δουλειά σου πιο ελαφριά. Α, τα ίμια ήθελα να γράψω. Εντάξει, ο Κώστας, η Αντιούρη, λοιπόν, όταν φύγουμε εμείς, τι θα απομείνει να ακούνε? Δεν ξέρω.

0: Μας έστειλε και ο φίλος ο Βαγγέλης πριν από τη Θεσσαλονίκη που είχε μια ξαφνική μπόρα, αλλά μια ωραία αποτιστική βροχούλα μνήμης, ιστορίας, τέχνης, θεάτρου, μουσικής. Νομίζω θα δροσίσει την πάντα πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα αυτή πόλη τις επόμενες ημέρες. Πώς μπορούν 60 χρόνια, 6 δεκαετίες να χωράσουν σε 6 παραστάσεις. Για να μην σας τα λέω εγώ και τρώω και χρόνο, θα πω αμέσως στο συνάδελφό μου, τον δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Τούλα, που είναι ο εμπνευστής της δράσης 60 τελευταία χρόνια και είναι αυτός που τρέχει ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα, την παράλλαξη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη εφημερίδες στο δωρεάν τύπο, στο Free Press που λέμε στα ελληνικά. Όλα θα μας τα πει ο κύριος Τούλας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε καλά, έχει ζέστη στη Θεσσαλονίκη και μια ωραία κάδα αυτή την ώρα, οπότε...
0: Α, έριξε την μπόρα ή
1: ήταν πολύ σύντομο.
0: Ναι. Λέω μήπως μου, επειδή δεν ξέρω, δεν βλέπω εκεί, μου βάζουν διάφορες εικόνες έτσι. Όχι, το επιβεβαιώνετε με το δικό σας ρεπορτάζ. Ναι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το 60 τελευταία χρόνια?
1: Είναι μια ιστορία, ένα στοίχημα που βάλαμε πριν από 1,5 χρόνο, όταν τα Δημήτρια, η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση ετήσια του Δήμου Θεσσαλονίκης, έκλεινε τα 60 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Είχα μια σκέψη λοιπόν τότε να κοιτάξουμε λίγο την πόλη στο βάθος αυτών των 6 δεκαετιών. Εντελώς συμπτωματικά είναι και 6 δεκαετίες που εγώ ζω.
0: Α, οπότε, μάλιστα. Γιατί ακούγεστε σαν να είσαστε, ξέρετε, 20 κάτι.
1: Όχι,
0: το ηχόχρωμα δεν λέω η ποιότητα του λόγου, έτσι μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Είμαι σαν τα Δημήτρια. Οπότε, γενικά, επειδή με ενδιαφέρει πολύ λίγα και να δούμε την πόλη στο πέρασμα του χρόνου, αυτών των 6 δεκαετιών, το πρότεινα στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Εμείς κάνουμε μια μεγάλη δράση με την παράλλαξη τα τελευταία 16 χρόνια που λέγεται Θεσσαλονίκη αλλιώς, όπου προσπαθούμε να φωτίσουμε διάφορα πράγματα της πόλης και ιστορικά γεγονότα, αλλά όχι μόνο.
0: Και να συνδέσετε τις στιγμές, τις αλλαγές της πόλης, τη φυσιογνωμία. Μ' αρέσει πολύ αυτή η προσπάθεια.
1: Να είστε καλά. Προσπαθούμε πολύ. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά όταν φτάνουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα όπως τώρα, είμαστε ευτυχισμένοι. Το δέχτηκε λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και μπήκε στην ιστορία. Το δέχτηκε και το Κρατικό Θέατρο.
0: Μπράβο.
1: Παρήγγειλα λοιπόν μετά σε τρεις πολύ σπουδαίους συγγραφείς Θεσσαλονίκης, τον Σάκη Σερέφα, τη Σοφία Νικολαίδου και τον Άκη Δήμου, να μοιραστούν από 2 δεκαετίες ο καθένας, σε τρεις σκηνοθέτες με τους οποίους δουλεύουμε πολλά χρόνια. Τον Γιάννη Παρασκευόπλο, τη Χριστίνα Χατζηβασιλείου και τον Χάρη Πεχλιβανίδη, να σκηνοθετήσουν από 2 δεκαετίες. Μετά θεώρησα ότι όλο αυτό θα έπρεπε να γίνει σε φυσικούς χώρους. Να είναι ένα πολυθέαμα δρόμου δηλαδή,
0: ναι,
1: σε σημεία που έπαιξαν ρόλο στην ιστορία της πόλης. Έτσι η πρώτη δεκαετία που θα γίνει την Πέμπτη γίνεται στο Επταπύργιο, είναι μια δεκαετία βασισμένη στα πολιτικά γεγονότα. Είναι βαριά δεκαετία.
0: Λαμπράκης, Χούντα, το ίδιο το Επταπύργιο.
1: Ναι. Είναι όλα, ναι. Είναι πολιτική κρατούμενη.
0: Μάθαμε την τηλεόραση.
1: Όλα αυτά περνάνε μέσα από αυτή την ιστορία. Η δεκαετία του 70 διαδραματίζεται... Ολόκληρη.
0: Εδώ έχει Παοκάρα, νομίζω.
1: Εδώ είναι στο γήπεδο του Πάου, γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Τούμπα.
0: Τι ομάδα είστε, μου φαίνεται.
1: Θεωρητικά είναι Πάουκ. Απλά δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, όμως επειδή έχει γραφτεί στο DNA μου στη γειτονιά.
0: Ναι.
1: Το σήμερο Πάουκ εκείνη την εποχή.
0: Είναι το θρησκευτικό κοινωνικό υπόβαθρο το ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Το 80 πάμε στο Βαρδάρι, που ήταν μια ένδοξη γειτονιά της πόλης, εκεί που συναντιόταν όλες οι φυλές της πόλης.

0: Και παίζουμε την παράσταση σε έναν ιστορικό δρόμο του Βαρδαρίου. Το 90 η πόλη απογειώνεται. Συμβαίνουν τα καλύτερα πράγματα. Έχει την εντύπωση ότι θα είναι για πάντα έτσι. Είναι
1: εδώ
0: τώρα,
1: μέχρι
0: είναι...
1: η Μετάλλικα παίξανε τρύπες. Όχι πολύ καλά. Ήθελαν λίγο πρόβα, αλλά πάντως ήταν μια αναγνώριση αυτό.
0: Ήταν πραγματικά σπουδαίο. Το 2000 είναι η εποχή της ματαιοδοξίας, του χρήματος, των πάρθη κτλ. Οπότε πάμε στο Μακεδονία Παλά σε μια αίθουσα δεξιώσεων. Και το 2010 είναι η συντριβή. Εκεί που. Κλείνουν τα πάντα, κλείνουν οι βιοτεχνίες, κλείνει τα εργοστάσια και η Θεσσαλονίκη περνάει μια πολύ μαύρη εποχή. Πάμε στα σφαγεία, στην αυλή των σφαγείων που κλείνουν επίσης εκείνη την εποχή.
1: Α, είναι άγριος ο συνειρμός,
0: τον κάνετε
1: ακόμα και με τη λέξη.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Έχει στις παραστάσεις εκτός όλων των άλλων εμφανίζονται μια σειρά αυτόπτες μάρτυρες της κάθε εποχής.
1: Τι είναι?
0: Ο Σπύρος ο Σακέτας που ήταν φυλακισμένος και είναι πια κοντά στα 90.
1: Συμμετέχει στην πρώτη παράσταση, στην πρώτη δεκαετία στο Επταπύργιο.
0: Ο Γιώργος Κούδας στη δεύτερη.
1: Α, τι λέτε.
0: Βέβαια, ο Ηρακλής Δούκας που είχε τον Μπανάλ, το περίφημο, το πρώτο μπαρ, γκέι μπαρ που γινόταν τα περίφημα σόου στη δεκαετία του 80. Στην τρίτη παράσταση, ο Γιάννης Αγγελάκας στην τέταρτη. Η Δέσποινα Πορτοκάλι που ήταν μια ιέρια της κοσμικής ζωής και θα τρολάρει ουσιαστικά τον εαυτό της. Πέμπτη και στην έκτη ένας συνάδελφός μας, ο Γιωγίνης Μπαριόλας, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στις περισσότερες δεκαετίες ως δημοσιογράφος.
1: Μάλιστα.
0: Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ φίλος μου ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, μας συνδέει μια πολύ στενή φιλία. Του ζήτησα λοιπόν, επειδή ήταν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, να γράψει τη μουσική και ένα τραγούδι για την παράσταση και έτσι μπήκε στη διαδικασία και το έκανε.
1: Με τη Φάλαινα,
0: Με τη Φάλαινα, είναι πολύ Φάλαινα.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον. Θα μπορούσα, ξέρετε, προτίμησα να βάλω τον Παπάζογλου τα σύνεργα γιατί περιγράφει τη διαδρομή της. Αλλά είπα να το αφήσω να το ακούσει ο κόσμος σε όλες τις παραστάσεις. Θα ακουστεί.
0: Ξεκινάνε και οι έξι έτσι. Μάλιστα. Και μέσα υπάρχει και μουσική που έγραψε ο Θανάσης.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε κάπως έτσι.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχω καταλάβει ότι κάνετε ραδιόφωνο.
0: Γιατί ραδιόφωνο
1: το ξέρω.
0: Χρόνια,
1: ναι, γιατί κάνατε την οικονομία του χρόνου. Είστε ο μόνος που δεν έχω πει. Ξέρετε όμως, επειδή σε λίγο. Δηλαδή, ήσασταν πιο γρήγορος από ό,τι θα ήθελα. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε, αφού τον κερδίσατε αυτό το χρόνο. Πρώτα απ' όλα, σε αυτές τις παραστάσεις, κάποιοι χώροι από αυτούς είναι κλειστοί. Δεν μπορεί
0: ναι,
1: να έρθουν όλοι.
0: Κλειστοί. Ο Μήλος δεν λειτουργεί πια. Όλοι οι χώροι είναι κλειστοί. Ναι. Όλες οι παραστάσεις δυστυχώς είναι μόνο για 500 θέατρο.
1: Επειδή είπατε θέατρο δρόμου, δηλαδή αυτές θα μπορούσαν κάποια στιγμή να βγουν στην ίδια την πόλη. Δηλαδή να είναι εκεί κοντά, αλλά ξέρετε.
0: Απλά αυτό είναι μια τεράστια παραγωγή πια και ξεπερνάει τα δικά μας όρια. Εμείς το παραδίδουμε στην πόλη και η πόλη μπορεί να το διαχειριστεί και να το επαναλάβει με διάφορους τρόπους. Σίγουρα. Ναι.
1: Ο Δήμος, μου είπατε, και το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Είναι πολύ σημαντικό το να αποδέχονται τέτοιοι σημαντικοί θεσμοί. Καλά, ο ένας είναι η πολιτική διακυβέρνηση της πόλης και ο άλλος το θέατρο, να συμμετέχουν σε τέτοιες ιδέες. Και πώς μπορεί να έρθει τώρα κάποιος, γιατί μας ακούνε αρκετοί φίλοι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Τα εισιτήρια έγιναν sold out σε 20 λεπτά σε κάθε παράσταση από την ώρα που τα ανοίξα. Ήταν έτσι κι αλλιώς με ελεύθερη είσοδο. Απλά ήταν δελτία εισόδου.
1: Απλώς πρέπει όμως να έχεις πάρει, ας πούμε, ένα χαρτάκι προτεραιότητας.
0: Ακριβώς. Έπρεπε να είχαν προεστερθεί αυτό το δελτίο εισόδου.
1: Μάλιστα. Πάντως καταγράφει μια κοινωνική διαδρομή στην ουσία. Εμείς ως εκπομπή δεν κάνουμε αυτό που λέμε σε εισαγωγικά πολιτιστικά, αν και όλα τα πολιτιστικά είναι και πολιτισμικά και άρα είναι πολιτικά. Αλλά τέλος πάντων, αλλά αυτό το εγχείρημα είναι ότι η ίδια η πόλη διαβάζει την ιστορία της, τη βλέπει στο θέατρο, έχει και κάποιο συμμετοχικό χαρακτήρα σε σχέση με τους θεατές.
0: Νομίζω ότι δεν έχει. Σε μία ή δύο περιπτώσεις συμβαίνουν ένα-δύο πράγματα στα οποία οι θεατές συμμετέχουν, αλλά όχι και στις έξι.
1: Ο αυτόπτης μάρτυρας είναι επιλεγμένος, έχει ένα σαφή ρόλο, έτσι δεν είναι, μέσα
0: έχει
1: στις...
0: Έχει ένα σαφή ρόλο και περιγράφει τη δική του εμπλοκή σε κάθε δεκαετία.
1: Ωραία. Πριν σας ευχαριστήσω, να θυμίσουμε ξανά, είπαμε μεθαύριο ξεκινούν οι παραστάσεις.
0: Ναι, μεθαύριο είναι την Πέμπτη και την Παρασκευή, την Πέμπτη στο Επταπύριο και την Παρασκευή στο Γήπεδο του ΠΑΟΚ, την Τρίτη στο Βαρδάρι, την Τετάρτη στο Μήλο, την Πέμπτη στο Μακεδονία Παλάς και την επόμενη Παρασκευή στα Σφαγεία.
1: Α, άρα και ο ΠΑΟΚ σας παραχώρησε το γήπεδο,
0: Όλοι μας παραχώρησαν τους χώρους τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Εντάξει, θα είναι και ο Κούδας εκεί. Εντάξει. Αυτό να σας πω, παρότι Αθηναίος, παρότι ΑΕΚ.

0: Πολύ θα ήθελα να είμαι εκεί. Έχω έρθει τούμπα, βέβαια, συνοδεύοντας την ομάδα μου. Αλλά το να είσαι εκεί και να είναι ο Κούδας και να δεις και αυτή τη διαδρομή με τις λαϊκές γειτονιές και τη χαρά της συνοικίας, γιατί ήταν άλλη μπάλα τότε.
1: Έτσι. Ναι, ήταν άλλο πράγμα.
0: Δεν το λέμε με την νοσταλγία των ηλικιωμένων. Ήταν κοινωνιολογικά, πολιτικά, ήταν άλλη μπάλα. Οι ήρωες αυτοί, οι λαϊκοί ήρωες, όπως ο Κούδας, ξεπηδούσαν μέσα από τις γειτονιές, μέσα από συνοικίες που είχαν μια άλλη ταυτότητα και έναν άλλο παλμό. Τυχεροί και τυχερές όσοι και όσοι θα μπορέσουν να το δουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τούλα, κύριε συνάδελφε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή επιτυχία. Εύχομαι σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Όχι, δεν είναι μια ημερομηνία που αφορά τον Tom Jones, τον οποίο λατρεύω έτσι κι αλλιώς. Ήταν ο εφιάλτης των ηχοληπτών, Μαρίλια, να ξέρεις. Δεν ήξεραν πώς κομπρέσορες να του βάλουν για να μαζέψουν τη φωνή του. Έλεγε με το που έμπαινα και με έβλεπαν, για πήγαινα στην ηχογράφηση, έβλεπες, λέει, μια σύσπαση, μια γκριμάτσα στο πρόσωπο, πώς θα μαζέψουμε τώρα τις συχνότητες που φεύγουν και τα λοιπά. Πάντως τα κατάφεραν. Σαν σήμερα το 1929, ο Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός, ο Μπαρτ Μπάκαρακ, γεννήθηκε στο Kansas City του Μιζούρι. Το τραγούδι που ακούμε, όπως και το Walk By του Isaac Hayes, το The Look of Love, Dusty Springfield, I Say a Little Prayer και άλλα, είναι δικά του τραγούδια και γι' αυτό διαλέξαμε του αγαπημένου μας Tom Jones. Για να δω, μπορεί και να προλάβω τα μηνύματα, παιδιά. Ο Κώστας, α ναι, το διαβάσαμε. Ο Βασίλης, καλησπέρα. Έκανα ερώτηση χθες για το Earthflix που δεν βρίσκω το Earth News Radio. Δεν κατάφερα να ακούσω στη συνέχεια, να δω αν γνωρίζετε κάτι. Κάνω κάτι λάθος στο ψηφιακό? Δεν το κοίταξα, να σου πω τώρα την αλήθεια, Βασίλη, να μην σου λέω ψέματα. Πρέπει να πάω να το κοιτάξω. Καλό απόγευμα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, ο Γιάννης. Εσύ, Γιάννη, μας ενημέρωσε χθες ότι σήμερα κλείνει στην Τρίπολη τα μαγαζιά για να στηρίξουν τον Αστέρα της Τρίπολης, που λέγεται Αστέρας Άκτορ τώρα με τους χορηγούς, στη μεγάλη του προσπάθεια να μην χάσει την κατηγορία. Και σε ευχαριστούμε για το ενημερωτικό ρεπορτάζ. Νομίζω, παιδιά, ότι δεν άφησα κανένα. Πω πω. Όχι, έχουμε. Λέω κι εγώ, ο Μίτσος. Απίστευτα τρελό αέρα. Τι να πούμε για τις δημοσκοπήσεις, όταν ο συγχωρεμένος Γιάννης Καλαμίτης τα είπε όλα. Δεν σχολιάζω δημοσκοπήσεις από τότε που με προσέγγισε γενικός διευθυντής εταιρείας δημοσκοπήσεων και μου είπε: πες πότε θες να σε βγάλω πρώτο σε ακροαματικότητα, πόσα θες να μας τρελάνεις για το Μαεστράτο, λέει η Νατάσα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να τρελάνω κανέναν. Ίσα ίσα που φεύγω, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Με γκάτσο θα κλείσουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη 12 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην Αρχή Συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη Σύνταξη και τη Δημοσιογραφική Παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα Διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα, αναφέρει ο Νίκος Δένδιας. Μετέωρη κατάσταση. Ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος για Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στη μέση, ποιος άλλος, ο πλανήτης. Η κρίσιμη συνάντηση στο Πεκίνο. Έχουμε σχέδια και για απόσυρση και για κλιμάκωση, δήλωσε ο Πίτα Χέξεθ. Δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νεκρή η μία, ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της. Είχαν κλειδώσει και την πόρτα της ταράτσας. Για 11 ληστείες και ανατινάξεις ATM εξετάζονται οι συλληφθέντες για τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα. Πώς εξετύλιξε το ελληνικό FBI το κουβάρι της εγκληματικής δράσης της συμμορίας στο γαλάτσι το στρατηγείο της οργάνωσης. Άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Αριστοτέλειο. Τραυματίες και προσαγωγές. Ο Ακύλας ετοιμάζεται να κατακτήσει την Ευρώπη. Σήμερα στις 10 η μάχη του πρώτου ημιτελικού. Ζωντανά από ΕΡΤ 1, ΕΡΤ Κόσμος, δεύτερο πρόγραμμα και Φωνή της Ελλάδας. Με αναμένες τις κομματικές μηχανές, η Νέα Δημοκρατία βαδίζει προς το 16ο συνέδριό της που αρχίζει την Παρασκευή. Στόχος η μέγιστη δυνατή συσπήρωση, η ενότητα αλλά και η ατζέντα με ορίζοντα το 2030. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση, υποστηρίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και τέλος, πολιτική κρίση στη Βρετανία. Ο Στάρμερ αγωνίζεται να παραμείνει πρωθυπουργός. Τρεις υπουργοί παραιτήθηκαν, 81 βουλευτές ζητούν να αποχωρήσει. Στην υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε έμφορτο με εκρηκτική ύλη στην Λευκάδα, θα πάμε τώρα. Οι ελληνικές αρχές ιχνηλατούν τη διαδρομή του με τον Νίκο Δένδια να μιλά για βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό, τονίζοντας ότι πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Ο Υπουργός Άμυνας ενημέρωσε

0: Ο κ. Νίκος Δέντιας, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρή τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεδομένου ότι ο θαλάσσιο ντρόουν, όπως είπε, επηρεάζει την ελευθερία αλλά και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Την ίδια στιγμή να σημειώσω ότι συνεχίζονται σε επίπεδο Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε επίπεδο GFA για να κρυπολογώ, οι έρευνες γύρω από τα συστήματα που χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο ντρόουν, τα συστήματα που έφερε. Γίνονται επίσης έρευνες και προς την κατεύθυνση ποιος ακριβώς στηρίζονταν το συγκεκριμένο σκάφος. Μάλιστα λένε οι πληροφορίες ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα, μέσα στα επόμενα 2-3 24 ώρα θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα και ο φάκελος θα παραδοθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας τόσο προς τον αρμόδιο υπουργό, βεβαίως τον κύριο Νίκο Δέντια, όσο και κυρίως προς το καθήλυν αρμόδιο υπουργείο, που δεν είναι άλλο από το Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας.
1: Γιώργο, θα ξέρουμε και από πού ξεκίνησε το ντρόουν, δηλαδή μπορούν τα δικά μας συστήματα να χαρτογραφήσουν την απορία του σκάφους.
0: Είναι ακριβώς αυτή την κατεύθυνση, Θάνο. Εκεί στρέφονται πλέον οι έρευνες. Μιλούσαμε νωρίτερα με ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου της Άμυνας και μας έλεγε ότι είναι, εκεί εδράζεται πλέον η προσπάθεια. Έχει τελειώσει, θα λέγαμε, η έρευνα γύρω από τα συστήματα και πλέον είναι μια προσπάθεια να χαρτογραφηθεί πώς βρέθηκε εκεί. Από πού ξεκίνησε και ποιο σκοπό εξυπηρετούσε. Εκεί είναι πλέον επικεντρώνεται η έρευνα, σε συνεργασία βεβαίως με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης κατά τα ψέματα, μια και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση. Πάντως είναι μια υπόθεση, να πω, Θάνο, που έχει και ποινικές προεκτάσεις, δεδομένου ότι όταν το φάκελος και το πόρισμα παραδοθεί στα χέρια του λιμενικού σώματος, εν συνεχεία θα μεταβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κάνει τις ανάλογες νομικές, θα λέγαμε, ενέργειες. Καθώς, όπως είπαμε, υπάρχει και ποινική διάσταση στο θέμα.
1: Ναι. Και βεβαίως αυτό που λέγαμε και χθες, το σενάριο να έχει φύγει από κάποιο εμπορικό πλοίο αυτό το ντρόουν, έτσι.
0: Είναι το πιο πιθανό αυτό το οποίο εξετάζεται, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ντρόουν έχει εμβέλεια 800 χιλιόμετρα, δεν φτάνει με τη Λιβύη.
1: Αυτό που το πρώτο εμβέλεια, σενάριο που λέγαμε ότι ξεκίνησε από τη βάση Μιστράτα, την Ουκρανική

0: πει, νομίζω.
1: Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, θα σου έλεγα ότι κατανοούν και στην ελληνική πρωτεύουσα τον αγώνα υπερβομών και αιστιών, μπορώ να το χαρακτηρίσουμε, που δίνουν οι Ουκρανοί όλα αυτά τα χρόνια μετά την ρωσική εισβολή, με σχεδόν το 25% της χώρας να τελεί υπό de facto κατοχή. Κατανοούν λοιπόν ότι αυτή η πτυχή του υβριδικού πολέμου στον οποίο επιδίδονται οι Ουκρανοί έχει και σημαντικές επιτυχίες, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η μεταφορά, όπως είπες πολύ σωστά, έτσι επικαλούμενος και τον Υπουργό Εξωτερικών, η μεταφορά αυτού της πτυχής του πολέμου, του υβριδικού δηλαδή πολέμου, στην δική μας γειτονιά, είναι κάτι που μπορεί να γίνει ανεκτό. Εξού και θα γίνει και το διάβημα.
0: Θα υπάρξει διάβημα, έτσι.
1: Ναι, θα υπάρξει διάβημα. Αυτό είναι νομίζω πια ολοφάνερο. Είπε και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Ζένδια, σήμερα, τα είπα νομίζω πριν και με τον Γιώργο, ότι υπάρχει βεβαιότητα στην Αθήνα ότι είναι ουκρανική προέλευση των ντρόουν. Ναι. Το διάβημα θα υπάρξει, θα δοθεί στην ουκρανική πλευρά. Θα καταγραφούν εκεί προφανώς όλες οι ανησυχίες και οι διπλωματικές θέσεις, αλλά και όλο το περίγραμμα της συγκεκριμένης υπόθεσης.
0: Και φαντάζομαι ότι το περιεχόμενο του θα έχει ως εξής, ότι ο στόχος είναι να εκμηδενιστούν οι πιθανότητες επανάληψης αντίστοιχου περιστατικού.
1: Φυσικά δεν μπορούμε. Είμαστε στο μήνα Μάιο, έτσι. Ουσιαστικά λίγες μέρες μπαίνουν για να αρχίσει και επισήμως η τουριστική περίοδος. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, για να το πούμε πολύ απλά, να εξελιχθεί ένα τέτοιο άλλο περιστατικό, και όχι μόνο για τον τουρισμό. Εδώ μιλάμε γενικώς για κίνδυνο, ο οποίος θα προέκυπτε πάρα πολύ εύκολα σε περίπτωση που γινόταν μια έκρηξη, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, στις ακτές της Λευκάδας. Και επίσης η όλη περιοχή που ξεκινάει ουσιαστικά από το Αιγαίο, περνά μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης και φτάνει στο Ιόνιο, όλο αυτό το τόξο, είναι μια περιοχή στην οποία η Ελλάδα θέλει να πρωταγωνιστήσει στο τομέα της ενέργειας. Ξέρουμε όλοι για τις ενεργειακές υποδομές, για τον κάθε το διάδρομο, για τις έρευνες που πρόκειται να ξεκινήσει η ExxonMobil στο Ιόνιο, στο Βόρειο Ιόνιο, τις έρευνες που θα ξεκινήσει η Chevron στα ανατολικά.
0: Δεν μπορεί ένα ντρόουν να τα κάνει όλα λαμπόγιαλο, έτσι.
1: Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μεν αποδεκτές προφανώς οι ανησυχίες της Ουκρανίας και οι πρακτικές της εν μέρη στον πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε τα στραβά μάτια σε κάτι τέτοιο. Είναι ένα δομικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας.
0: Γνωρίζουμε κάτι, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο, ότι αν είναι επικρατεί το σενάριο να έφυγε αυτό το ντρόουν από κάποιο εμπορικό πλοίο.
1: Ναι, είναι δύο τα σενάρια. Έτσι, και εμεί τόσε μέρε που ασχολούμαστε με το θέμα, είναι δύο, θα έλεγα. Το ένα είναι να ρίφθηκε πράγματι από κάποιο εμπορικό πλοίο, που νομίζω ότι είναι και το πιθανότερο. Το δεύτερο σενάριο λέει ότι ενδεχομένως να έχει φύγει το ντρόουν από μια βάση που φέρονται να διατηρούν οι Ουκρανοί στην Λιβύη, στην Ιδράτα, στην Ανατολική Λιβύη, και να έφτασε μέχρι εδώ. Μιλάμε για ντρόουν τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή είναι περίπου 800 χιλιόμετρα το βεληνεκές του χειρισμού τους. Βεβαίως από τη συγκεκριμένο, αν όντως επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι και πόσο δύσκολο στη διαχείριση είναι να συνορεύει η Ελλάδα με ένα ουσιαστικά αποτυχημένο κράτος όπως είναι η Λιβύη. Γιατί περί

0: δύο νέα παιδιά. Δεν υπάρχουν λόγια και τι να πεις για αυτό το περιστατικό, για αυτό το συμβάν. Ένα πελώριο γιατί στα χείλη όλων.
1: Ακόμη και οι αστυνομικοί που έφτασαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο λύγησαν, όπως μεταφέρουν πληροφορίες. Όλα συνέβησαν στις 11.30 το πρωί σε εξαόρροφη πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπου τα δύο 17χρονα κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα πίσω τους και για άγνωστο ακόμη λόγο βρέθηκαν στο κενό. Αυτόπτες μάρτυρες αμέσως ειδοποίησαν και την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, όπου με ασθενοφόρο διακομίστηκαν αρχικά στο ασκληπείο της Βούλας. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον ακαριαίο θάνατο της 17χρονης, ενώ η φίλη της, το δεύτερο κορίτσι, χρειάστηκε να διακομιστεί στο κάτω, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να συλλέξουν μαρτυρίες και βιντεολειπτικό υλικό, προκειμένου να δουν τα ακριβή αίτια κατά τα οποία τα δύο κορίτσια βρέθηκαν στο κενό, όπου και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν κάποια ευρήματα τα οποία εξετάζονται. Όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, με κάποιο, ακόμη και το σενάριο της αυτοχειρίας εξετάζεται πολύ προσεκτικά.
0: Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω τι εξετάζει η αστυνομία, ποια είναι τα σενάρια ή αν υπάρχει κάποιο σημείωμα το οποίο ενδεχομένως έχουν αξιοποιήσει οι αρχές. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια επιπρόσθετη πληροφόρηση πάνω σε αυτό.
1: Και... αυτό που γνωρίζουμε, ναι.
0: Ναι, και το θέμα της υγείας του δεύτερου κοριτσιού, αν όντως η ζωή της είναι σε κίνδυνο, αν γνωρίζουμε κάτι σε σχέση με το ιατρικό ρεπορτάζ.
1: Η αστυνομική έρευνα αυτή τη στιγμή εξελίσσεται και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου προσπαθούν εκεί να δουν αν υπήρχε κάποια αφορμή που μπορεί να είχε επηρεάσει τα ανήλικα κορίτσια, ή ακόμη και μαρτυρίες συμμαθήτριών τους, όπου θα δουν αν οδήγησε κάτι σε αυτή την τραγωδία. Πάντως, η κατάσταση υγείας της δεύτερης κοπέλας είναι εξαιρετικά σοβαρή. Μάλιστα. Παραμένει διασωληνωμένη στη μονάδα της θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Είναι μια τραγική, ένα τραγικό περιστατικό. Δύο νέα παιδιά. Να ευχαριστήσουμε την Σοφία Ορφανού. Και στα χείλη όλων μας έρχεται αυτό το γιατί. Έχουν μπροστά τους ολόκληρη την ζωή τους. Να την χτίσουν, να την ξαναχτίσουν. Και λες, γιατί δύο νέα παιδιά να έχουν αυτή την τραγική εξέλιξη, τραγική κατάληξη. Αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στα αστυνομικά και την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι τέσσερις ληστές, καθώς και άλλα τέσσερα άτομα που θεωρούνται συνεργοί τους. Η συμμορία βρισκόταν υπό παρακολούθηση από το ελληνικό FBI εδώ και αρκετό καιρό και αμέσως μετά τη ληστεία ξεκίνησε η καταδίωξη. Οι ληστές που ήταν βαριά οπλισμένοι αναγκάστηκαν να παραδοθούν όταν είδαν ότι δεν είχαν τρόπο να ξεφύγουν. Οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, Καλάσνικοφ, φούζι και πυροκροτητές βρέθηκε στα κρυσφύγετά τους σε Αθήνα και Αλεποχώρη. Και οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στη Γαδά. Κατά την σύλληψή τους βρέθηκαν επάνω τους βαρύς οπλισμός και ηλία της τράπεζας 200.000 ευρώ. Αίσθηση προκαλούν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, όπως τις κατέθεσαν στην κάμερα του Earth News.
2: Πήρα τα λεφτά, είχατε πάρει σε ένα κουβαδάκι τα λεφτά. Πήρατε εκεί με αυτά με τα σκουπίδια. Και θα παίρνανε. Και συγκεκριμένα του έδωσε μια δοδήματα κάτω. Και του λέω, άσε το πάρω εγώ, ρε φίλε αυτό. Και δεν είπε τίποτα, το πήρε και έφυγε.
3: Είχαν έννοια επικοινωνία και μιλάγανε. Και μόλις ήταν έτοιμη αυτή μέσα στην τράπεζα, μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάζινγκ στα χέρια, άνοιξε την πόρτα να βγουν και οι άλλοι δύο και φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
0: Οι ληστές οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Πάμε στην Άννα Νικολάου να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Άννα, καλησπέρα.

0: Ωραίας Ελένης, περιοχή της Κορινθίας. Η 26χρονη υπαρχηγός είχε επιχειρησιακό ρόλο καθώς συμμετείχε σε αυτή την απόπειρα κλοπής και μάλιστα όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που είχαν στην κατοχή τους οι αρχές, κρατούσε ένα μακρύκανο όπλο. Αντίθετα, ο 30χρονος ήταν αυτός που οδήγησε τον διευθυντή της τράπεζας στην Τηθωρέα στο υπόγειο, τον υποχρέωσε να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, αφαίρεσε τις 217.000 ευρώ και στη συνέχεια βγήκε από την τράπεζα με τους συνεργούς του και διέφυγαν, αλλά δεν πήγαν και πολύ μακριά καθώς συνελήφθηναν στην περιοχή του Σχήνου. Ο 30χρονος και οι 26χρονοι κάθε φορά που πήγαιναν στο στρατηγείο της οργάνωσης στο σπίτι του στην περιοχή του Γαλατσίου λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης και στάθμευαν το αυτοκίνητό τους περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από την οικία τους, ενώ περπατούσαν αρκετά οικοδομικά τετράγωνα μέχρι να καταλήξουν στην οικία τους. Πρόσβαση βέβαια στο σπίτι αυτό σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές είχαν και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, καθώς εκεί σχεδίαζαν και οργάνωναν τις ληστείες τόσο στην Αττική όσο και στην επαρχία. Μετά τη ληστεία στην κατοχή Ετωλοκαρανίας, όπου είχαν αφαιρέσει 230.000 ευρώ, προέκυψαν περισσότερα στοιχεία και μάλιστα ένα μέλος της οργάνωσης κατάγεται από διπλανό χωριό, από το Νεοχώρι, και έτσι ήξερε τους δρόμους διαφυγής. Από εκεί άρχισαν να τους παρακολουθούν. Το περασμένο Σάββατο διαπίστωσαν ότι 4 μέλη της οργάνωσης με αυτοκίνητο έφτασαν από την Αθήνα στην περιοχή της Φθιώτιδας, διαπίστωσαν που έμεναν οι αστυνομικοί, αλλά δεν ήξεραν ποιος ήταν ο στόχος τους. Μετά την ληστεία Δευτέρα το πρωί στην Τηθωρέα, εντόπισαν ένα από τα δύο αυτοκίνητα με τα οποία είχαν μετακινηθούν, ήταν το Citroën, τους ακολούθησαν και έτσι κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Σχήνου, όπου εκεί είχαν βαρύ οπλισμό, προσπάθησαν να το χρησιμοποιήσουν, αλλά δεν πρόλαβαν.
1: Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
2: Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με συγκεκριμένη επιχειρησιακή μεθοδολογία, διακριτούς ρόλους και αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Η οργάνωση παρουσίαζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής εγκληματικής δομής, με διαρκή επιχειρησιακή δράση και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής. Πριν από κάθε εγκληματική ενέργεια προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και κατόπτευση στόχων, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσυκλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διοκτικές αρχές.
1: Η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιχνίασε την θρασίτατη ληστεία στην Τηθωρέα. Όπως αποκάλυψε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε την συμμορία εδώ και καιρό.
3: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Γυρίζουμε σελίδα απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Μήνας καταβολής ενισχύσεων ο Ιούνιος, καθώς δρομολογείται η πληρωμή επιδοτήσεων και της αποζημίωσης για τα λοιπάσματα, η οποία θα εξοφληθεί σε τρεις δόσεις. Τον ίδιο μήνα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης της ενιαίας ενίσχυσης. Η αρμόδια συντάκτριά μας Δήμητρα Κυριαζή μας ενημερώνει. Καλησπέρα Δήμητρα.
5: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι απρόσκοπτα θα είναι οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους την τρέχουσα χρονιά από την ΑΔΕ, στην οποία ως γνωστόν ενσωματώθηκε πλέον και ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό τουλάχιστον διαβεβαίωσαν την κοινή συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κ. Γιώργος Πιτσιλής. Δεσμεύομαι, είπε ο κ. Χινάς, ότι θα είμαι εγγυητής και αρρωγός ώστε οι πληρωμές να γίνονται έγκαιρα και με διαφάνεια για αυτούς που μοχθούν και παράγουν. Το πάρτι της επιθύδιος τελείωσε, τόνισε χαρακτηριστικά.
1: Νομίζω ότι αυτό προκύπτει ως, πώς να το πω, ο τίτλος της ενημέρωσης. Ότι το πάρτι για τους επιθύδιους τελείωσε οριστικά.
5: Γιατί για πολλά χρόνια υπήρχαν αρκετά παραθυράκια, τα οποία και τα εκμεταλλεύονταν με αποτέλεσμα αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα ως μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μας ενέπλεξε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγηθήκαμε τελικά στην ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: και θέση μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ, προκειμένου να πείσουμε τους Ευρωπαίους ότι στο εξής θα έχουμε ένα αδιάβλητο και διαφανές σύστημα κοινοτικών πληρωμών προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Υπάρχουν κάποιες γκρίνιες από τους αγρότες μας ότι υπάρχουν καθυστερήσεις τις πληρωμές, ωστόσο αυτό δήλωσαν και οι δύο συναρμόδιοι, και ο κ. Σπιτιλής και ο κ. Σκινάς, ότι είναι λογικό, καθώς τα πάντα γίνονται μετά από εντελεχή έλεγχο και στη συνέχεια έρχονται πληρωμές. Είναι απέτηση και επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κανόνας πλέον, τον οποίο δεν μπορούμε να παραβούμε. Ωστόσο, οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές θα προχωρήσουν κανονικά. Μέσα στο 26, μέχρι το τέλος 26 μάλλον, προβλέπονται 2.231 εκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους. Στο πρώτο εξάμηνο, οι πληρωμές που έχουν ήδη ξεκινήσει θα ανέλθουν μέχρι τον Ιούνιο το 1,65 δις ευρώ. Άκουσα προηγουμένως ότι αναφέρθηκε και στις πλατφόρμες που θα ανοίξουν, τις ηλεκτρονικές τέλος Μαΐου για τη μυδική, το γνωστό τριφύλι, αλλά και για τα λιπάσματα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα από τις ανατιμήσεις των δύο αυτών προϊόντων και έτσι θα έχουν μια άμεση ενίσχυση προκειμένου να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στα έξοδά τους. Να πούμε ότι σήμερα εξάλλου άνοιξε και για μια εβδομάδα το σύστημα monitoring, το οποίο είναι δορυφορικός εντοπισμός αγροτεμαχίων, προκειμένου οι αγρότες να προχωρήσουν σε διορθώσεις εφόσον αυτό απαιτείται, και φυσικά δεν έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα. Αν κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις και γίνονται εκτός από το σύστημα, τότε θα μπουν κανονικά στη διαδικασία των πληρωμών. Και τέλος, να αναφερθούμε στο πολυπόθετο σύστημα ΟΣΔΕ, που είναι ο οργανισμός, είναι οι πληρωμές για το 2026, για τις καλλιέργειες μάλλον το 2026. Το σύστημα συνήθως γύρω στο Μάιο άνοιγε, τώρα μέχρι τα μέσα Ιουνίου είπε ο κ. Σπιτσιλής ότι θα ανοίξει, με στόχο να υπάρχει διασύνδεση των μητρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ, έτσι ώστε να έχουμε διαφάνεια στις πληρωμές. Πάντως είναι μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία, η ενσωμάτωση έχει γίνει τυπικά, αλλά ουσιαστικά Θάνο, το είπε και ο κ. Σπιτσιλής, θα χρησιμοποιούνται συνεχώς καινούρια ψηφιακά εργαλεία για το καλύτερο δυνατό στη διαφάνεια των κοινωνικών επιδοτήσεων. Οπότε θα εξελίξει.
1: Το θέμα
0: αυτό
1: είναι να μπορούν να ανταποκριθούν και οι αγρότες σε όλα αυτά και να μπορούν να ακολουθούν. Γιατί έτσι όπως τα ακούω, μοιάζει λίγο περίπλοκο. Ελπίζουμε στην πορεία να μην είναι.
0: Όπως είναι να είναι το, όσο και αν είναι, να φαίνεται σύνθετο, το όλο σύστημα να γίνει απλό ηλεκτρονικά και να μπορεί να γίνει και από τους ίδιους τους αγρότες. Θα το δούμε
1: χρειάζεται
0: μια εκπαίδευση αυτή τη διαδικασία, αλλά όταν μπλέξει με τα γρανάδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τυπικό και το σωστό που έτσι είναι, δυστυχώς, Θάνο μου, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τις συνέπειες που...
1: Δήμητρα. Θα μας τα πούν καλύτερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που τους αφορά άμεσα όλη αυτή η υπόθεση, η ιστορία. Σε ευχαριστούμε, Δήμητρα, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Μαργαρίτη Σινά και τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή.
2: Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφές, είναι απόλυτο. Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε.
3: Ποιο είναι το στοίχημά μας, το είπε και ο Υπουργός, το λέω και εγώ. Εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας όμως ως στόχο και ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Άντε φέρτε λοιπόν να μεταφερθούμε σε κλίμα Eurovision με τις καλύτερες εντυπώσεις από την τελική πρόβα στις αποσκευές της. Η ελληνική αποστολή και ο Ακύλας είναι πανέτοιμοι για τη μεγάλη απόψινη βραδιά του ημιτελικού. Στις 10 το βράδυ και ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το φέρτο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της διοργάνωσης. Η μετάδοση θα γίνει απευθείας από την ΕΡΤ1, το διεθνές κανάλι Κόσμος, το ΕΡΤ Κόσμος, και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Ιωάννα Βουτσή θα μας μεταφέρει το κλίμα. Καλησπέρα Ιωάννα.
1: Καλησπέρα σας. Ο Ακύλας απόψε λοιπόν θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση,

0: κυνηγώντας μια θέση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες πραγματοποιήθηκε και η τελική πρόβα, όπου ο Άκυλας ξεδίπλωσε τη σκηνή στην ιστορία του Φέρτο με την αισθητική του video game. Το απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα είδαμε τον Άκυλα να ρολάρει με το πατίνι του επάνω στη σκηνή και να ξεσηκώνει πραγματικά ολόκληρο το στάδιο, εντυπωσιάζοντας τις επιτροπές. Εδώ να σας πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει θυμάσει μια πολύ όμορφη έκπληξη, καθώς θα δούμε την λίρα της Έλενας Παπαρίζου ξανά στη σκηνή, αυτή τη φορά με τον Άκυλα, μετά από 21 ολόκληρα χρόνια. Επίσης, μαζί μας, να πούμε, είμαστε και εμείς φαβοροί, αλλά διαγωνίζεται και ένα ακόμα φαβορί,
1: Φιλανδία.
0: Η Φιλανδία, ακριβώς.
1: Εκεί τα προγνωστικά τι λένε για μας, τι λένε για τους Φινλανδούς, υπάρχουν προγνωστικά,
0: είναι καταγεγραμμένα. Εμείς πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Εμείς πάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε μια ανωδική πορεία, βέβαια η Φινλανδία κρατά γερά.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα όλα θα παιχτούν και στον ημιτελικό σήμερα, αλλά και στον μεγάλο τελικό, γιατί είναι δύο διαφορετικές εμφανίσεις και ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις το αποτέλεσμα.
1: Mm-hmm. Να πούμε ότι το Φέρτο είναι και ξυπνό, δεν καταγγέλει αποδομή και μιλάμε επίσης για έναν θεσμό 70 ετών. Είναι δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 70 χρόνια Eurovision.
0: Είναι και μια επαιτειακή διοργάνωση.
1: Έτσι, ένας θεσμός που αντέχει στο χρόνο. Και πολλοί είναι εκείνοι που συζητούν, που θέτουν το ζήτημα σε μια πιο πολιτική βάση, αν έχει εξελιχθεί και σε ένα πολιτικό γεγονός. Ωστόσο, νομίζω ότι ο θεσμός είναι ένας θεσμός που δίνει χαρά, δίνει μουσική, δίνει σύγχρονο πνεύμα, δείχνει τη διάθεση των νέων ανθρώπων, τα νέα ρεύματα. Και γι' αυτό και αντέχει αυτός ο θεσμός.
0: Εγώ νομίζω ότι πάνω απ' όλα στο τέλος κερδίζει η μουσική. Και οι Eurofans αυτό που θέλουν να δούνε είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση σχέτως με το ποιο τραγούδι θα κερδίσει.

0: Αθένας πιο σοβαρά. Και η Δέσποινα Κρητικού έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλησπέρα. Έγιναν πολλές προσαγωγές, αφέθηκαν ελεύθεροι σχεδόν όλοι. Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά, τι συνέβη ακριβώς? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καταρχάς είναι μια ιδιότυπη βεντέτα η οποία έχει αρχίσει από πέρυσι στις 17 Νοέμβρη στις πορείες για το Πολυτεχνείο από την Αθήνα, όταν φοιτητές των ΕΑΚ άρχισαν να διαπλησίζονται με τους κρανοφόρους, κουκουλοφόρους, αναρχικούς. Αυτή η ένταση λοιπόν, παραμονή των εκλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μπήκε μέσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην Θεσσαλονίκη. Αυτές οι εντάσεις τις βλέπαμε έξω, τις βλέπαμε και στις πορείες για τα Τέμπη, αλλά δεν είχαν περάσει το κατόφλι του Αριστοτελείου. Λίγο πριν τις 10 λοιπόν σήμερα το πρωί, μια ομάδα κουκουλοφόρων, κρανοφόρων, οι οποίοι υπολογίζονται πάνω από 10, εισέβαλε μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή. Έγιναν ταυτόχρονοι προφυλακισμοί και επεισόδια σε οικονομικό και νομική, αλλά τα σημαντικότερα έγιναν στους διαδρόμους Πολυτεχνικής Σχολής, με τους κρανοφόρους να χτυπούν με ρόπαλα και σφυριά και να σπάνε τα τραπέζια των φοιτητών των ΕΑΚ που θα με το προεκλογικό υλικό που αύριο θα συμμετέχουν στις φοιτητικές εκλογές, και να χτυπούν και φοιτητές. Ακούγεται στο βίντεο αυτό που έχει εξασφαλίσει η ΕΡΤ, μια φοιτήτρια, να καλεί σε βοήθεια φωνάζοντας πολύ δυνατά, διότι εκείνη την ώρα χτυπούσαν έναν φοιτητή. Είναι αυτός ο οποίος θα παραμείνει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ένας 20χρονος φοιτητής που έχει κακώσει στο θώρακα, στο κεφάλι και στα άκρα. Και είναι και οι υπόλοιποι 6 φοιτητές που τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και έχουν πάρει εξιτήριο ήδη μέχρι αυτή την ώρα, σταδιακά, από την ώρα που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι 39 προσαχθέντες μέσα από το χώρο του Πανεπιστημίου δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο στις αρχές. Φυσικά δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους. Δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο που να φωτίσει τις έρευνες της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης που πραγματοποιεί αυτεπάγγελτη προανάκριση. Θα συνεχιστούν οι καταθέσεις, θα δώσουν και οι τραυματίες φοιτητές καταθέσεις, θα κάνουν αναφορές, θα πάρουν καταθέσεις και από καθηγητές, διότι αυτά τα πρωτοφανώς ένταση επεισόδια γίνονταν την ώρα που στα αμφιθέατρα γίνονταν κανονικά μαθήματα. Οι φοιτητές των ΕΑΚ σε μια μακροσκελή ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, μίλησαν για συμμορήτικη καταδρομική επίθεση. Οι Βρετανικές αρχές καταδίκασαν τα επεισόδια, είπαν ότι εμφανίστηκε πλέον μια βαθιά

0: την άγρια επίθεση και διαπόμπευση του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη. Θυμίζουμε ότι το περιστατικό συνέβη το 2020 όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο γραφείο του πρώην πρίτανη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και εμείς να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και την αντιπαράθεση που μένεται για σειρά ζητημάτων. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία κινείται ήδη σε ρυθμούς συνεδρίου, το οποίο κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Παρασκευή, με φόντο τις κάλπες και των πρωθυπουργών να αναμένεται με ηχηρά μηνύματα στην ομιλία του. Να υπενθυμίσουμε ότι από το τελευταίο προσυνέδριο στην Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός είχε πει ότι ανάβουμε τις μηχανές. Το συνέδριο λοιπόν αρχίζει την Παρασκευή που μας έρχεται. Θα ολοκληρώσει την Κυριακή 2 ομιλίες και την Παρασκευή και το κλείσιμο του συνεδρίου θα τις κάνει αυτές οι ομιλίες ο Πρωθυπουργός και ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Νότη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Από το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στα στελέχη του κόμματος του «βάζουμε μπρος τις μηχανές», δεν έχουν περάσει πολλές μέρες και ούτε πολλές έρχονται μέχρι την Παρασκευή που ξεκινάει το 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Πού σημαίνει αυτό ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο? Ναι, θα το έχουμε ξαναπεί. Στην Ελλάδα ζούμε, η ολοκλήρωση των τετραετιών είναι η εξαίρεση, ούτως ώστε παρά το γεγονός ότι το ίδιο ο Πρωθυπουργός και οι κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι θα εξελιχθεί η τετραετία, πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν είμαστε υποψιασμένοι, να πούμε ότι είμαστε στο τελευταίο βιράζ και το φθινόπωρο ξεκινάει η τελική ευθεία. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον κατά το οποίο η Νέα Δημοκρατία διατηρεί και δημοσκοπικά μια σημαντική διαφορά, ενώ ο αγώνας γίνεται για δεύτερη, τρίτη, ίσως και τετάρτη θέση μεταξύ του αναμενόμενου κόμματος Τσίπρα, φυσικά του ΠΑΣΟΚ που είχε σταθεροποιήσει ένα προβάδισμα ένα τον άλλον και ένα αναμονή βεβαίως. Κάποιοι λένε ότι ίσως και αύριο, μεθαύριο, εμφανιστεί το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού. Κάπως έτσι έχει το πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι, και να σημειώσουμε την φράση του κυρίου Τσίπρα εχθές ότι τώρα είναι η ώρα του θερισμού. Του έλεγαν όνομα.
2: Τον Ιούνιο δηλαδή, τον Ιούνιο. Δηλαδή.
0: Ναι, μίλησε για τον θεριστή, έτσι.
2: Το θεριστή είναι ο Ιούνιο.
0: Όνομα, όνομα, πες, μη βιάζεστε ρε παιδιά. Το Μάρτιο πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο πολύ.

0: μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, το πως το εγώ, θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα, τη θητεία του, συνεχώς.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.
2: Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος με αιχμή την συνταγματική αναθεώρηση. Σε υψηλούς τόνους άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών και χαρακτήρισε μονόδρομο την πολιτική αλλαγή. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα. Κρατάω από τον κύριο Ανδρουλάκη, την μετέδωσε ζωντανά το ραδιόφωνο μας, την ακούσαμε. Τρίτη θητεία Νέα Δημοκρατία θα σημαίνει οπισθοδρόμηση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα.
3: Και δεν είπε μόνο αυτό, Θάνο. Καλησπέρα. Ήταν λαύρος κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα στην γερουσία της Βουλής ο κύριος Ανδρουλάκης. Καταρχάς, όπως είπες και εσύ, παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αλλαγές σε 21 άρθρα του Συντάγματος και την προσθήκη 4 νέων διατάξεων, τονίζοντας ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μία απλή διαδικασία, αλλά αποτελεί την ουσία αυτογνωσίας της δημοκρατίας. Συμπλήρωσε μάλιστα πως δεν φταίει το Σύνταγμα, αλλά η κουλτούρα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας που το ασκεί. Και στο σημείο αυτό, Θάνο έστρεψε τα πυρά του κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει διηγήσει τη χώρα σε ένα βαθύ θεσμικό και αξιακό τέλμα, σημειώνοντας πως ίσως ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά δεν βιώσαμε τόσο προκλητικό κινησμό από μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τους θεσμούς και τα ατομικά δικαιώματα ως δευτερεύον θέμα. Βεβαίως, Θάνο, δεν παρέλειψε ο κύριος Ανδρουλάκης να αναφέρει και στην υπόθεση, να αναφερθεί και στην υπόθεση των αποκλοπών, μιλώντας πάντα στην ίδια ένταση. Κατηγόρησε εκ νέου την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει ως ανούσιο θέμα το όλο ζήτημα. Και αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε επίσης σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την συνταγματική αναθεώρηση για πολιτικούς λόγους και για να αποπροσανατολίσει την κοινωνία από τις υποκλοπές, τα ΤΕΠΗ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σου πω επίσης ότι έστρεψε επίσης τα πυρά του ο κύριος Ανδρουλάκης προς τον κύριο Μητσοτάκη, κάτι που έκανε καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην κοινοβουλευτική ομάδα, συμπληρώνοντας ακόμη ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός που καταστρατηγεί το Σύνταγμα, δεν έχει καμία αξιοπιστία. Χρησιμοποιεί το Σύνταγμα ως αντιπερισπασμό και σανίδα πολιτικής επιβίωσης, καθώς βρίσκεται σε αποδρομή.
2: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο Πολιτικό Συμβούλιο.
4: Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό, απλό και καθαρό. Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους γορίδες, νέους αυγενάκηδες και νέους καραμαλίδες. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία.
2: Τώρα, η νέα πολιτική κίνηση, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Νότη, του Αλέξη Τσίπρα, που προσδιορίζεται για τον Ιούνιο, προκαλεί ισχυρές αναταράξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα του μιλώντας σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρε.
5: Το όνομα πες!
6: Μη βιάζεστε, ρε παιδιά. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

0: αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
1: Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να παίρνει κεφάλι από το ΠΑΣΟΚ.
2: Εμείς θα πάρουμε το κεφάλι της κυβέρνησης από τις εκλογές.
3: Μάλιστα, έτσι λέτε.
4: Πολύ δυναμικό.
3: Όπω με φόρα, σας βλέπω με φόρα και σας.
2: Φόρα, με φόρα. Λοιπόν. Εγώ δεν ξέρω αν είναι δόκιμο να καταγράφεται ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι.
3: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Επειδή βγαίνουμε πολύ τακτικά, μου κάνετε την τιμή και με φιλοξενείτε πολύ τακτικά στην εκπομπή σας. Άμα ανατρέξετε πόσες φορές και εσείς και ειδικά η κυρία Γεωργίου με έχει ρωτήσει για το κόμμα Τσίπρα και για το αν μας δημιουργεί άγχος ή μας πιέζει, δεν ξέρω τι άλλο, θα πάει ο χρόνος 4-5-6 μήνες πριν. Δηλαδή εδώ και 6 μήνες κάνουμε συζήτηση τώρα, ενώ υπάρχουν τα προβλήματα της ακρίβειας, καθημερινότητας, της δημόσιας υγείας, όλα αυτά που γίνονται με το Πεκεπέτα, Σκάδρα κτλ. Και αναλώνεται με αλφαγιώτα ένα κομμάτι της δημόσιας συζήτησης για ένα κόμμα που είναι υπό ίδρυση, υπό ανακοίνωση, υπό σχηματισμό ή δεν ξέρω τι άλλο, το οποίο σήμερα που μιλάμε, 12 Μαΐου ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί και μαθαίνω από εσά, κύριε Αδαμόπουλε, ότι θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο πιθανόν.
3: Έτσι άφησε ανοιχτό ο κύριος Τσίπρας.
2: Αν ξαναμιλήσουμε στις αρχές Ιουνίου, πιθανόν να υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς ως ΠΑΣΟΚ είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και σε δημοσκοπική αποδρομή, κατά την άποψή μας, να δώσουμε τον αγώνα και τη μάχη, έτσι ώστε να αυξήσουμε τα ποσοστά μας και να πάμε στις εκλογές που εκτιμώ ότι θα γίνονται στα τέλη Σεπτέμβρη και να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να σχηματίσουμε πολιτική κυβέρνηση.
1: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είναι στα χαρακόμματα με επίκεντρο την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Ακούμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο που μίλησε στον Αντένα και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο από το Open.
5: Αν ο κύριος Τσίπρας ή και κάποιοι από ό,τι καταλαβαίνω από το ΣΥΡΙΖΑ, αν καταλαβαίνω καλά από χθες, έχουν στόχο να νικήσουν το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να βγουν να το πούν.
6: Η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος γίνεται έστω τεχνητά με τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση και δεν μπορεί να ξεκολλήσει τη βελόνα για 1,5-2 χρόνια, δεν ξέρω αν είναι ανικανότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι έλλειψη ικανότητας να ηγηθεί.
1: Ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε την ανάγκη ενότητας και ανασύνθεσης στον προοδευτικό χώρο, μιλώντας στο Earth News.
7: Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση και με βάση όλες τις εξελίξεις, τις οποίες πράγματι και εσείς παρατηρήσατε στην ερώτησή σας, επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
1: Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης στον Αλφα Ρέντιο την αντιπαράθεση με αφορμή την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
8: Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μεσή και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες, θα το κρίνουν οι ίδιοι. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της αροφολογίας.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, για τεράστια επιχειρησιακή περιοχή σε σχήμα ημισέλινου, κάνει λόγο το Ιράν, απειλώντας και πάλι ότι η ζώνη ελέγχου στα στενά του Ορμούς επεκτείνεται την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ διακήρυξε ότι η εκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Πάμε αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη με όλες τις εξελίξεις για το Ιράν, αλλά και για την Βρετανία, που οδηγείται πλέον μαθηματικώς σε πολιτική κρίση. Δημήτρη.
9: Έτσι είναι, Φάνο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις εξελίξεις στο Ιράν. Ο Υπουργός Πολέμου των Πολιτιών, ο Πιτ Χέγκσεφ, δήλωσε ότι το Πεντάγωνο διαθέτει σχέδιο για διάφορα σενάρια. Το αναρωτήθηκε κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο σχετικά με τις πιθανές εξελίξεις στον πόλεμο. Τα ιρανικά πρακτορία Φαρς και Τασνί μετέδωσαν ότι ο ιρανικός έλεγχος επεκτάθηκε σημαντικά για να σχηματίσει στρατηγική ζώνη που από το πλάτος των 30 μιλίων των στενών αυξήθηκε σε 200 με 300 μίλια. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 53,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα λόγω αναταράξεων στις αγορές.

0: Ο Χέγκσεθ δήλωσε ακόμη ότι δεν θα αποκαλύψει τα επόμενα βήματα δημοσίως, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της αποστολής που έχει αναλάβει ο πρόεδρος Τραμπ για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνική βόμβα. Από την πλευρά του Θάνο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν υποβάλει παράλογες απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Τώρα, οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν από τις αρνητικές εξελίξεις τις πολεμικές σήμερα και τα διεθνή χρηματιστήρια υποχωρούν. Να πούμε ότι το Brent βρίσκεται στα 107,62 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 101. Αξίζει να αναφέρουμε τέλος, Θάνο, ότι ο κύριος Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Κούβα ζητά βοήθεια και θα συνομιλήσουμε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Κούβα ζητά βοήθεια και θα μιλήσουμε, είπε ο κύριος Τραμπ. Εν τω μεταξύ, φεύγω για την Κίνα. Να πάμε τώρα στην Βρετανία.
1: Παραιτήθηκε και άλλος υπουργός του Στάρμερ.
0: Ακριβώς. Είναι ο τέταρτος κατά σειρά. Παραιτήθηκε και ο υφυπουργός υγείας. Κατηγορεί το Στάρμερ για έλλειψη ηγεσίας που βασίζεται σε αξίες. Να θυμίσουμε ότι είχαμε τρεις παραιτήσεις υπουργών νωρίτερα. Του υφυπουργού δικαιοσύνης Άλεξ Ντέιβις Τζόουνς, της υφυπουργού της προστασίας και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών Τζες Φίλιπς και της υφυπουργού Μιάτα Φανμπουλέχ. Αυτό το...
1: Και πάνω από 80 βουλευτές ζητούν από τον κύριο Στάρμερ να αποχωρήσει. Θα το κάνει, θα παραιτηθεί.
0: Ορισμένοι ζητούν την αποχώρησή του και άλλοι ζητούν ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης.

0: την πλευρά του, έκανε αναφορέ στο ζήτημα τη συνταγματική αναθεώρηση, επισημένοντα πω ο στόχο παραμένει η πλήρη προσήλωση στην αποκατάσταση τη εμπιστοσύνη των πολιτών στου πολιτικού θεσμού. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογή ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων, όσο και συνολικά στην αναθεώρηση του άνθρωπου ευθύνη υπουργών, λέγοντα πω θα πρέπει να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στι προσδοκίε των πολιτών και να αντιμετωπίσουμε τι ανησυχίε του, αντιμετωπίζοντα παράλληλα και τι θεσμικέ προκλήσει που υπάρχουν. Ο κ. Μαγκράφτ εξήγησε τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας πως είναι σημαντική η βελτίωση που παρατηρείται στη διακυβέρνηση και το νομικό πλαίσιο της χώρας, παραλαμβάνοντας για μια ακόμα φορά, όπως κάνει σε κάθε επίσκεψή του, πως το σφιχτό πλαίσιο στο κράτος δικαίου αποτελεί βασικό παράγοντα στην ενίσχυση της οικονομίας. Και μάλιστα επανέλαβε πως ουσιαστικά αυτή η επένδυση στο κράτος δικαίου ενισχύει και την οικονομία και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
1: Να πούμε και για τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Άγη.
0: Στο επίκεντρο λοιπόν αυτών των συνομιλιών βρέθηκαν οι ελληνοκυπριακές σχέσεις και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά και η ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις προκλήσεις κυριαρχίας κρατών μελών και όχι τυχαία από την

0: Αναστασία Τυράσκη.
1: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 28 και τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους και καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή στην Eurovision και στον Ακύλα στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤΕΝ. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομόλογος του Βάνγ Γι συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του. Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο έγινε λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Επεισόδια σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα περίπου 8 ατόμων με γάντια και κράνη επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έγιναν 8 προσαγωγές. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά το οποίο

0: να συνεχίσει να κυβερνά. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Άκυλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1, το δεύτερο πρόγραμμα, το διεθνές κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός αύριο με νεφώσεις. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Μία από τις κορυφαίες πραγματικά στιγμές σε αυτά τα τους διαγωνισμούς τραγουδιών. Αυτό ήταν στο Britain's Got Talent, όταν εμφανίστηκε πάνω στην σκηνή μία κοπέλα Αμερικανίδα με το όνομα Lorraine Allred και είπε ότι θα τραγουδήσει το τραγούδι, θα πει το τραγούδι Never Enough, δεν φτάνει ποτέ. Και το τραγούδι αυτό ήταν και παραμένει ένα συγκλονιστικό τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά στην κινηματογραφική και θεατρική απόδοση του The Greatest Showman, και αυτό το τραγούδισε η Ρεμπέκα Φέργιουσον. Όταν λοιπόν ανέβηκε στη σκηνή του Britain's Got Talent, αποκαλύφθηκε ότι η φωνή της Lauren που ακούσατε μόλις τώρα ήταν και η φωνή που ακούστηκε στην ταινία, δηλαδή εκείνη που έκανε την πρωταγωνίστρια η Ρεμπέκα Φέργιουσον απλώς ανοιγόκλινε το στόμα της, και εκεί αποκαλύφθηκε ότι αυτή η κοπέλα που μόλις ακούσατε, η Αμερικανίδα Lauren Allred, ήταν η πραγματική τραγουδίστρια ενός από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχουν ακουστεί ποτέ. Αυτό ως σύντομη εισαγωγή.

0: Καλησπέρα σας. Όπου και αν γυρίσεις στο επόμενο έκτακτο, εκεί που ξέχασες τον εαυτό σου ή εκεί που τον ψάχνεις πάλι, στο φανάρι που κόλλησε στο κόκκινο και περνάνε όλοι, στα θηριώδη αυτοκίνητα που εισέβαλαν στους δρόμους με φώτα εκτυφλωτικά και πινακίδες που από κάτω γράφουνε leasing. Αυτά είναι εταιρικά πράγματα βεβαίως και δεν τα κατέχω και πάρα πολύ καλά. Πορεύομαι με άλλους κανόνες, απλούς, που μου έμαθαν από μικρό και δεν μπορώ να συνηθίσω κάτι άλλο. Προχθές παραλίγο να συγκρουστώ, περπατώντας, με εκείνα τα, πώς τα λένε, τα... δεν είναι μηχανή, τα πατίνια, ναι, με ένα τέτοιο πατίνι. Εσύ, όχι και να πάω από πατίνι. Έτσι, δεν διασέρθει ένα τζιπ, κάτι έτσι να πω ότι... Παναγία μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 με 9, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Και με το ertheco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου θα ρω πως δεν είναι είδηση πια ότι σοβαρά επεισόδια με 3 τραυματίες μέχρι τώρα στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής από διάφορους τυχάρπαστους με κουκούλες, βαριοπούλες και αιχμηρά αντικείμενα επιχείρησαν και τα κατάφεραν να πείσουν τον θλιβερό τους εαυτό ότι είναι άντρες. Στην άλλη όχθη οι κατασταλτικές αρχές που ούτε αρχές έχουν, ούτε και αποκαταστολή κατέχουν. Κι ας έχουν ορκιστεί να διαφυλάττουν την τάξη και την ασφάλεια για τους υπόλοιπους πολίτες. Πρόσωπο της ημέρας. Όχι μόνο εδώ στον καθρέφτη και σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά κυρίως στα διεθνή. Είναι ο Μπρίλκριμ Στάμερ, ο οποίος χάνει την γυαλάδα του. Μετά την καταστροφική επίδοση του Εργατικού Κόμματος της Αγγλίας στις τοπικές εκλογές της χώρας την περασμένη Πέμπτη, μια επίδοση που ήταν απολύτως αναμενόμενη, ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάμερ, 63 ετών, σαν να κρέμεται από μια λεπτή κλωστή που μάλλον δεν θα τον αντέξει. Σε μια προσπάθεια να δείξει ότι είναι ακόμα εδώ και ακμαίος, εκφώνησε μια ομιλία επανεκκίνησης τη Δευτέρα το πρωί στο Λονδίνο. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, με τον κόσμο να τρέχει να προλάβει τρένα και λεωφορεία για να πάει στη δουλειά του, μάλλον δεν θα τον ενδιέφερε το απεγνωσμένο διάγγελμα του Στάμερ μέσα στην κυκλοφοριακή συμφόρηση του Λονδίνου. Οι περισσότεροι είχαν βυθιστεί στον θρίαμβο της Arsenal επί της συντοπίτισσας της West Ham, που την φέρνει μια ανάσα από το πρωτάθλημα. Κάποτε ο Πρωθυπουργός εξομολογήθηκε ότι στα πρώτα του ποδοσφαιρικά φτερουγίσματα του άρεσε η Tottenham, αλλά τώρα είμαι με την Arsenal. Είναι σαν να λέει ο κ. Μετσοτάκης ότι στα παιδικά του χρόνια, εκτός από τον Όφη, πολιτογραφήθηκε Ολυμπιακός, αλλά τώρα είναι Παναθηναϊκός. Στριμωγμένος τώρα από το στενό μαρκάρισμα που του κάνουν πρωτίστως οι ίδιοι οπαδοί του, δηλώνει ότι συμμερίζεται την απέτηση των ψηφοφόρων για σημαντικές αλλαγές σε πολλούς τομείς της διακυβέρνησης του που δεν έγιναν. «Θα ανασυνταχθούμε», είπε, «και δεν θα παραιτηθώ», λόγια του κύριου Στάμερ. Όπως διαβάζω στην Guardian, που πάντα γέρνει λίγο περισσότερο προς τους εργατικούς, οι λύκοι παραμονεύουν και είναι έτοιμοι να τον κατασπαράξουν. Ενδεικτικά, την περασμένη Κυριακή η βουλευτής των εργατικών, η Κάθριν Βουέστ, απείλησε προς στιγμή να αμφισβητήσει τον Πρωθυπουργό για λίγο την Κυριακή να κάνει μομφή κατά του Στάμερ, αλλά δεν την ακολούθησε κανένας. Επίσης, πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός η Άντζελα Ρέινερ, η οποία παραιτήθηκε από την ομάδα του Στάμερ εν μέσω ενός φορολογικού σκανδάλου πέρσι, άσκησε σκληρή κριτική κατά του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αδυναμία του να ασκήσει στεναρά τα καθήκοντα που απαιτούνται από τον εκάστοτε ένικο της 10 Downing Street. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας, ο Wes Streeting, ο οποίος ήταν ένας από τους κορυφαίους συμμάχους του Στάμερ, φέρεται να του είπε ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί σε περίπτωση που ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί. Τώρα, τα μαλλιά του Στάμερ συχνά περιγράφονται ως προσεγμένα και πειθαρχημένα, που αποπνέουν μια αίσθηση σοβαρότητας και επαγγελματικής αυθεντίας. Άλλοι τα χαρακτηρίζουν ως άκαμπτα μαλλιά ή και απαλά καλοδιατηρημένα. Σταχυολογώ μερικές ακόμη ενδιαφέρουσες περί της κόμης του Σερ Κιρ και το αξίωμά του. Γυαλισμένα και ελεγχόμενα, συχνά περιγράφεται ως ένα προσεγμένο χνουδωτό στυλ που διατηρεί μια πειθαρχημένη συντηρητική έμφαση. Εμφάνιση. Σκληρά μαλλιά. Μερικοί σχολιαστές έχουν περιγράψει το χτένισμά του ως σκληρό, σημειώνοντας ότι συχνά παραμένει καλοσχηματισμένο ακόμη και κατά τη διάρκεια έντονων εμφανίσεων στα μέσα ενημέρωσης. Τρίτον, σημάδι ιδιοσυγκρασίας. Το στυλ θεωρείται ότι αντανακλά την ασήμαντη ή και πολύ χαμηλών τόνων επαγγελματική του προσέγγιση στην πολιτική. Και τέλος, πρόσφατοι ισχυρισμοί στις αρχές του 26, ορισμένα σχόλια των μέσων ενημέρωσης, εν μέρη σατυρικά και εν μέρη εικασίας, υπέδειξαν ότι μπορεί να κρύβει την αραίωση των μαλλιών του ή να χρησιμοποιεί ένα τσιμπιδάκι για να καλύψει ένα καραφλό κενό. Αλλά μάλλον εμπίπτει στην κατηγορία αυτό το πράγμα της κακίας. Ορίστε, αυτά είναι νέα. Αυτά είναι που θέλει να μαθαίνει ο κόσμος. Τώρα η είδηση είναι ότι οι μπαχαλάκηδες μπήκανε και τα σπάσανε πάλι. Αυτό, κύριε, το Brill Cream του Στάμερ. Μακάρι να έχουμε κι εμείς κανένα πολιτικό. Υπάρχει κανένας πολιτικός που να έχει την κόμη του? Όχι, έτσι. Εμάς είναι λίγο πιο... Η δική μας, έτσι, ναι. Να τον φέρουμε εδώ το Στάμερ να τον κουρέψουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Στον ήχο μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαερα. Στα λίγα υπόλοιπα ομιλών που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια. Και τώρα θα καλησπερίσω την πρώτη καλεσμένη μου που είναι η Νικόλ Λιβαδάρη. Είναι διευθύντρια ειδήσεων στην Αυτεμπορική TV και αρθρογράφος στο οικονομικό φύλλο της εφημερίδας. Της παλαιότερης μάλιστα στο είδος της στην Ελλάδα. Έχει μακρά και γόνιμη πορεία η Νικόλ ως παρουσιάστρια και συντάκτρια. Σήμερα είναι μαζί μας εδώ στον καθρέφτη, ανοίγοντας την αυλαία της απόψινής εκπομπής και ξεχωρίζοντας ειδήσεις και γεγονότα που θεωρεί άξια ανάδειξης και τα συζητάμε και μαζί. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ Νικόλ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χριστό, καλησπέρα και στους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, διαβάζω πολύ την εφημερίδα. Είναι από εκείνες που προτάσουν βεβαίως, νομίζω, το πρώτο θέμα που υπάρχει σήμερα ή μάλλον τα επεισόδια που γίνονται, αλλά μίλησε μας λίγο για εκείνα τα θέματα που ξεχωρίζεις εσύ από τη σημερινή επικαιρότητα.
1: Κοίταξε, μόλις πριν από λίγο κοιτούσα ξανά όλες τις εξελίξεις οικονομικές που έχουν σχέση και συνδέονται με το ανοιχτό μέτωπο της Μέσης Ανατολής και πάλι εκεί καταλήγουμε, παρότι έχουν περάσει 2,5 μήνες πλέον, πάμε για 3. Όλοι παγκοσμίως η οικονομική κατάσταση, όλο το παιχνίδι στις αγορές γίνεται με βάση το αν αυξάνονται ή μειώνονται καθημερινά οι προοπτικές να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Κοίταζα την τιμή του πετρελαίου στα $107 το βαρέλι πάλι. δεν είναι καλά νέα αυτά, και δεν είναι καλά νέα όχι για τις αγορές, δεν είναι καλά για εμάς και για ό,τι έπεται τους επόμενους μήνες, ακόμα και αν ο πόλεμος τελειώσει με έναν μαγικό ή λιγότερο μαγικό τρόπο αύριο. Φαίνεται ότι αυτή η ενεργειακή κρίση θα έχει και διάρκεια, αλλά θα έχει και χαρακτηριστικά έντασης τα οποία είχαμε πάρα πολλές δεκαετίες να δούμε.
0: Και διάρκεια και ένταση. Αυτό βεβαίως αναφέρεται και σε πολύ έγκυρα μέσα ενημέρωσης. Τώρα, πόσο μπορεί να αντέξει αυτό το πράγμα?
1: Εξαρτάται για ποιο τις αντοχές μιλάμε. Γιατί αν μιλάμε για τις αντοχές του Ιράν, για παράδειγμα, εκεί τα κριτήρια είναι διαφορετικά. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι θεωρείται επιτυχία η επιβίωση. Αν μιλάμε για τις αντοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί έχουμε να κάνουμε με την μοναδική περίπτωση Τραμπ. Μπορεί να πιέζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί καθόλου χαρούμενοι δεν είναι οι Αμερικανοί βλέποντας την βενζίνη στα 4,5 και στα 5 δολάρια το γαλόνι, αλλά έχει πάντα την πεποίθηση, αν θες και την ψευδαίσθηση, ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή και τουλάχιστον σε χρόνο, αρκετά πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, να αλλάξει τα δεδομένα. Η Ευρώπη πιέζεται πάρα πολύ, γιατί είμαστε πιο ευάλωτοι και σε αυτόν τον πόλεμο, επειδή η Ευρώπη παραμένει σε τεράστιο βαθμό εξαρτώμενη από τις ενεργειακές εισαγωγές. Από τη μία πέρασε την κρίση της Ρωσίας, τώρα περνά τη δεύτερη κρίση. Δεν βλέπουμε να έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα.
0: Οι οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα μας είναι ελεγχόμενες?
1: Χρήστο, ελεγχόμενες, αυτό είναι πάρα πολύ σχετικό. Όταν έχουμε τον πληθωρισμό αυτό το μήνα στο 5,4% και το μέσο όρο της Ευρωζώνης στο 3%, βλέπουμε ότι η χώρα μας είναι και πάλι από εκείνες που πλήττονται περισσότερο. Νομίζω ότι από ό,τι θυμάμαι, οι ανατιμήσεις στον κλάδο της ενέργειας είναι πάνω από 30% και αυτές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τις ιδιαιτερότητες, να το πούμε έτσι, κομψά της Ελλάδας, που τις είχαμε ζήσει και στην περίπτωση του Ουκρανικού πολέμου. Είναι ελεγχόμενες στον βαθμό που όλα αυτά θα τελειώσουν σύντομα. Δεν ξέρω πόσο αντέχει μια χώρα η οποία έχει περάσει όλο αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας τα τελευταία χρόνια, σορευτικής πια ακρίβειας, και μια κοινωνία να προχωρήσει με τον πληθωρισμό σε αυτά τα επίπεδα ή και ακόμα υψηλότερα τους επόμενους μήνες. Τώρα, ας μην γελιόμαστε, δεν μιλάμε πλέον μόνο για κρίση ακρίβειας, μιλάμε για μια κρίση κόστους διαβίωσης, κρίση βαθιά εισοδηματική, η οποία πλήττει βαριά τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας, τα μεσαία στρώματα. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι προφανές ότι αν διατηρηθεί τη Μακρόν θα έχει και πολιτικές συνέπειες και πολιτικές παρενέργειες.
0: Οι ανατιμήσεις που ανέφερες πριν στην ενέργεια δεν είναι ευκαιρία, λόγω των γεγονότων, ή και υποχρέωση να μειωθεί αυτό το ΦΠΑ, το θηριώδη, σας το πω έτσι?
1: Εσύ σωστά το λες και όλοι εμείς το λέμε και το θέτουμε, γιατί είναι πραγματικά δραματική αναλογία φόρων και πραγματικού κόστους. Όταν δούμε, όταν αναλύσουμε τις τιμές της ενέργειας, όταν αυτό το θέτουμε στην κυβέρνηση, σε κυβερνητικά στελέχη, οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι δύο. Η μία ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αμφιβολίες για το αν μια τέτοια μείωση του ΦΠΑ ή ακόμα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα περάσει στην κατανάλωση, και εδώ έχουμε μια ομολογία αδυναμίας των ελεγκτικών μηχανισμών. Και η άλλη, που αν θέλεις είναι και λίγο πιο κοινική, αλλά το λένε ευθέως επίσης κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κράτος πολύ απλά ποντάρει σε αυτούς τους πληθωρισμένους φόρους στην ενέργεια για να φουσκώσουν, να αυξηθούν τα κρατικά έσοδα. Εν ολίγη μπορεί όλοι να χάνουμε από αυτόν τον πληθωρισμό, αλλά κερδίζουν τα κρατικά ταμεία.
0: Okay. Μίλησε μου τώρα, καθώς φτάνουμε στο τέλος, για την ναυτιμπορική. Ιστορική εφημερίδα, είναι και το site, είναι και η τηλεόρασή σας. Πώς πηγαίνει ο όμιλος?
1: η τηλεόραση πρωτίστως και το site δευτερευόντως είναι τα νεότερα παιδιά
0: ναι,
1: του είναι αυτοβορική κλίση ως εφημερίδα εσύ ως 101 χρόνια και πάει για 102 είναι σε μια καλή περίοδο θα έλεγα και είμαστε περήφανοι γι' αυτό γιατί μέσα σε συνθήκες οι οποίες δεν είναι εύκολες ούτε για το μέσα μαζικής ενημέρωσης συνολικά καταφέρνει να έχει και καλές επιδόσεις σε οικονομικό επίπεδο αλλά κυρίως να έχει μια πολύ σαφή σφραγίδα αξιοπιστίας, εγκυρότητας, αντικειμενικότητας. Πιστεύουμε ότι αυτό το παλεύουμε.
0: Εγώ την
1: καταφέρει και φαίνεται καθημερινά.
0: Εγώ την παίρνω την εφημερίδα και για έναν παραπάνω λόγο. Ότι είναι αγκτζίδικη πια νομίζω.
1: Και
0: οι πρωταθλητές,
1: αυτή την εβδομάδα είχαμε και τα καλά νέα για την ΑΕΚ. Τα συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλ, που τα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Γεια χαρά και καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Ήταν η Νικόλ Βαδάρη, διευθύντρια ειδήσεων στην Αυτεμπορική TV και αρθρογράφος στο οικονομικό φύλλο της ενημέρωσης. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Μη φύγετε, έχουμε πολλά ενδιαφέροντα και ποδοσφαιρικά ακόμη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν συζήτησαν ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ και ο Κινέζος ομόλογός του Ουάνγκ Γι. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ομάδα 8 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ενώ έγιναν 8 προσαγωγές. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. 70 παιδιά Παλαιστινίων σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη από την έναρξη των Ισραηλινών επιχειρήσεων τον Ιανουάριο του 25, όπως ανακοίνωσε σήμερα η UNICEF, διευκρινίζοντας ότι το 93% αυτών σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο καιρός με νεφώσει έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Μάλιστα. Με Ραχμάνινοφ η κλασική μας μινιατούρα στο δεύτερο, στην έναξη του δεύτερου μέρους της εκπομπής, όπου θα καλησπερίσω τον Αντώνη Καρπετόπουλο, δημοσιογράφο, αθλητικογράφο, φίλο του έτερου Αντώνη, του Πανούτσου, και πιο πολύ φίλος του ποδοσφαίρου και του κινηματογράφου συνάμα. Θα εκμεταλλευτούμε λοιπόν απόψε και τις δύο ιδιότητες, ξεκινώντας από την μπάλα, όπου εμείς οι αεξίδες πανηγυρίζουμε από προχθές το 14ο πρωτάθλημά μας, τσιμπιέμε συνέχεια, και θα κάνουμε και μια προθέρμανση επίσης με το κινηματογραφικό φεστιβάλ των Κανών που αρχίζει σήμερα, και ξέρω ότι ο Αντώνης είναι πολύ φίλος, είναι συνεφίλος. Αντώνη, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χριστάλλα, εμένα μου πάνω ότι θέλεις να μιλήσουμε για την Eurovision και τώρα με...
0: Σε πιάσα. Ο Ακύλας είναι στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φέρτο.
1: Μέχρι αυτό ξέρεις, ε?
0: Ναι, ναι, μέχρι εκεί.
1: Εγώ ξέρω ότι είναι και η Φιλανδία, λέει, δυνατή. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, βέβαια. Αλλά
0: τα παρακολουθείς αυτά, το παρακολουθείς το...
1: Κοίτα, το τελικό τον παρακολουθώ.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Θα σου πω, τον παρακολουθώ. Είναι λίγο... Εγώ βρίσκω ότι είναι και λίγο ένα μοσαϊκό τάσεων στην Ευρώπη, που είναι κάτι το οποίο, εντάξει, πολλές φορές παρεξηγείται, συζητιέται λάθος, ακούγονται διάφορες υπερβολές, αλλά είναι ένα μοσαϊκό τάσεων το οποίο απλώς δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με εμάς, εννοώ με εμάς που τα χρόνια μας έχει περάσανε, ας πούμε, λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν κατάλαβα ότι δεν με ήθελες γι' αυτό, οπότε μπορούμε να πούμε τα δικά μας.
0: Εγώ λοιπόν περιμένω για την ημέρα, ναι, που η Ελλάδα και η Κύπρος δεν θα δώσουν και η μία στην άλλη τα δωδεκάρια.
1: Έχει συμβεί. Έχει συμβεί, τελευταία έχει συμβεί. Ναι.
0: Ποιοι το κάνανε, οι Κύπροι ή εμείς?
1: Νομίζω ήταν αμοιβαίο.
0: Αμοιβαίο.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω ήταν αμοιβαίο. Κάτι δεν είχε πάει καλά.
0: Ναι.
1: Αλλά ο ένας από τους δύο, ή μπορεί και οι δύο, δεν είχαν βάλει δωδεκάρια. Είχαν βάλει δεκάρια, βέβαια. Εντάξει.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε, Δημήτρη μου, να κλείσουμε το θέμα του πρωταθλήματος.
1: Ναι, εντάξει, το πρωτάθλημα, κοίταξε να δεις. Η ΑΕΚ ήταν σταθερότερη, είχε πίστη και προφανώς κέρδισε δίκαια το πρωτάθλημα, δεν συζητάμε. Δηλαδή, δεν χάνει από τον Οκτώβριο, έκανε πάρα πολύ καλά play-off και αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή. Για να κερδίσει το ελληνικό πρωτάθλημα, Χριστό, χρειάζεσαι πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο σερί. Το δεύτερο που χρειάζεσαι είναι το κατάλληλο σερί. Από τότε που υπάρχει αυτή η διαδικασία των play-off, δεν είναι μόνο το μεγάλο σερί, είναι και το κατάλληλο σερί. Δηλαδή η ΑΕΚ, ας πούμε, είχε χάσει ένα πρωτάθλημα πριν 3 χρόνια, στο οποίο είχε το μεγάλο σερί, ώστε να είναι σταθερά ψηλά. Δεν είχε μπει πρώτη τότε στα play-off, είχε μπει ο ΠΑΟΚ με έναν πόντο διαφορά. Τον προσπέρασε η ΑΕΚ στη διαδικασία των play-off. Και το έχασε γιατί δεν κατάφερε μέσα στη διαδικασία των play-off να κάνει αυτό το μικρό σερί. Δηλαδή να πάρει, ας πούμε, 4 παιχνίδια στη σειρά ή να κάνει 3 νίκες και μια ισοπαλία όπως έκανε τώρα. Τις έκανε τότε ο ΠΑΟΚ και το πήρε το πρωτάθλημα στο νήμα. Τώρα η ΑΕΚ τα έκανε και τα δύο. Δηλαδή έχει το μεγάλο σερί που τρέχει, είναι αίτητη από τον Οκτώβριο στο πρωτάθλημα. Και έκανε και τις 3 νίκες και μια ισοπαλία στα 4 πρώτα παιχνίδια των play-off που της έδωσαν αυτό το αβαντάζ σε σχέση με τον ανταγωνισμό του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, που δεν ήταν ο σκληρότερος και ο καλύτερος για τελείως διαφορετικούς λόγους. Αλλά το τι προβλήματα έχει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν να κάνουν με την ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει και τους βαθμούς που έχει συνήθως ο πρωταθλητής Ελλάδας και τους πρωταγωνιστές που είναι απαραίτητοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει όλα όσα έχει συνήθως ο πρωταθλητής Ελλάδος για να τα καταφέρει.
0: Ο πρόεδρός της...
1: Ναι, θα σου πω. Η ΑΕΚ έχει το συνειδητό ότι δεν κερδίζει το πρωτάθλημα έχοντας την καλύτερη επίθεση, ούτε την καλύτερη άμυνα.
0: Αλλά
1: έχει μια πολύ καλή επίθεση, νομίζω δεύτερη είναι, και έχει και μια πολύ καλή άμυνα, επίσης δεύτερη είναι. Λοιπόν, ήταν, τώρα δεν έχω τα νούμερα μπροστά μου να σου πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν ούτε μια ομάδα η οποία σκόραρε πάρα πολύ, ούτε μια ομάδα που δεν δέχονταν γκολ με τίποτα στην διάρκεια της χρονιάς. Είχε όμως όλα τα υπόλοιπα. Τώρα όσο για τον πρόεδρο της. Ο Ηλιόπουλος μπορεί να τραγουδάει στα μπουζούκια, να παίρνει μικρόφωνα, να είναι λίγο, ας πούμε, τη φιγούρας γενικότερα. Αλλά έφτιαξε μια εταιρεία καινούρια, Πέρα από τον προπονητή που ήρθε φέτος, τον Νίκολιτς, και αποδείχθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
0: Του σκάουτερ.
1: Είχε τον Ριμπάλτα, τον οποίο τον άκουσε. Mm-hmm. Αυτόν τον είχε από πέρσι. Άλλαξε πάρα πολλά πράγματα στην λειτουργία της ΑΕΚ. Πήρε στελέχη όπως ο Λισάνδρου και ο Δέδες που έχουν περάσει από θέσεις ευθύνης στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Άλλαξε την Ακαδημία φέροντας τον Γιώργο Γεωργιάδη. Άλλαξε με τον Τζουρούδη που είναι ένας εξαιρετικός γιατρός όλο το team το ιατρικό. Θέλω να πω ότι δεν ήταν μικρή η συμμετοχή του. Ήταν σημαντική η συμμετοχή του, πέρα τώρα από, από την αγάπη του για τα τραγούδια, τις δηλώσεις που καμιά φορά είναι εκρηκτικές και όλα αυτά, ας πούμε. Δηλαδή έκανε και αυτό, θέλω να πω, το κομμάτι του όπως έπρεπε για να βγει η ΑΕΚ πρωταθλητρία.
0: Εγώ έχω να πω και ένα αποκλειστικό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ενοχλήσει τους φίλους μου τους ΑΕΚτζήδες, και εμένα με ενόχλησε. Όταν ταξίδευα πριν από λίγες μέρες, είχα πάει σε ένα νησάκι για 2 μέρες και ταξίδευα με τα πλοία, αυτά που έχει ο Ηλιόπουλος. Και του λέω ενός υπαλλήλου εκεί πέρα, ο οποίος με βοήθησε να πάω κάπου κάτω να πάρω κάτι, και του λέω ο πρόεδρος πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος, του λέω, που πήραμε.

0: Μάλιστα. Αλλά αυτά όλα, ξέρεις,
1: ναι,
0: στο τέλος της ημέρας έχουν πάρα πολύ μικρή σημασία. Δηλαδή, στην ιστορία της ΑΕΚ έχει λίγο πλάκα ότι και όταν ήρθε ο Νίκολιτς υπήρχε μια μερίδα των οπαδών της που δεν τον ήθελαν, διότι ήταν οπαδός της Παρτιζάν. Είναι δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν. Την έχει, ναι, έχει υπάρξει και προπονητής της, νομίζω και παίχτης της, αλλά κυρίως προπονητής της. Και κατά συνέπεια και φίλος του ΠΑΟΚ. Mm. Δηλαδή είχαν βρει και κάποιες, ας πούμε, δηλώσεις του που έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρή ομάδα στην Ελλάδα όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα και είχε κάνει βήματα μπροστά. Αλλά αυτά όλα, Χρήστο μου, στο ποδόσφαιρο δεν έχουν καμία σημασία. Δηλαδή, όταν μπαίνεις στο χορό, χορεύεις. Το τι έχει συμβεί προηγουμένως δεν έχει καμία σημασία. Έτσι. Πάντα μετράει ο τελευταίος χορός.

0: Είναι το δημοφιλέστερο άθλημα που υπάρχει και θα συνομιλήσουμε τώρα, εάν προηγουμένως ο Αντώνης ήταν ο αθλητικογράφος και λάτρης του κινηματογράφου, τώρα έχουμε έναν δημοσιογράφο, πολύ φίλο και ΑΕΚΤΖΙ, και θα μας μιλήσει εδώ στην εκπομπή. Είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος, θα τον γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ, στην εφημερίδα ήμασταν μαζί, στην Ελευθεροτυπία, και ασχολιόταν, ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκε σοβαρά με τα ραδιόφωνα. Δημήτρη μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
1: Καλησπέρα και χαρούμενοι είμαστε όλοι από ό,τι ξέρεις.
0: Ορίστε.
1: Λόγω ποδοσφαίρου. Είμαστε χαρούμενοι λόγω ποδοσφαίρου.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είμαστε όλοι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, εμείς, εγώ και εσύ δηλαδή, και ζούμε ένα διήμερο λίγο περίεργο.
0: Εγώ έχω και εις διπλούν, γιατί εμένα η πρώτη μου ομάδα πριν έρθω στην Ελλάδα ήταν η Arsenal. Οπότε έχουμε...
1: ήταν Κυριακή Ζόρικη.
0: Ζόρικη, ναι. Μάλιστα. Δημήτρη μου, καταρχάς η ΑΕΚ, εσύ παρακολουθούσες τους αγώνες αυτούς όλους. Άξιζε το, κινδύνευσε κάποια στιγμή? Τι είναι εκείνο που εσύ διαστάθηκες ότι ήταν αυτό που της έδωσε το πρωτάθλημα?
1: Επειδή πήγαινα στο γήπεδο κάθε Κυριακή, σε κάθε αγώνα της ΑΕΚ, κάπου λίγο ζωρίστηκα κάπως, γιατί κάπου κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ξυπνάω όλο τώρα μια Κυριακή πρωί και να σκέφτομαι τι θα κάνει η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εντάξει, κάπου κρατάει και λίγο.
0: Αυτοκρατορικό.
1: Εντάξει, δηλαδή. Και είπα να το κόψω κάπως όσο γίνεται. Εντάξει, είχε μια πολύ σοβαρή ομάδα η ΑΕΚ. Είχε μια πολύ δυνατή έδρα. Έχει ένα πολύ καλό team προπονητών και παιχτών. Και το πήρε δίκαιο. Αυτό. Δύσκολο πρωτάθλημα, γιατί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλές ομάδες. Το πήρε όμως. Εντάξει, και είμαστε χαρούμενοι και προχωράμε.
0: Μουσική.
1: Όχι, δεν είναι για πολύ για τίποτα παραπάνω. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Το βλέπουμε τον γκολ ξανά και ξανά. Τον πώς έδωσε το πρωτάθλημα. Έως εκεί. Ελπίζω κάποια στιγμή να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή.
0: Εκείνη η κεφαλίτσα που του έδωσε. Δεν ξέρω
1: ποιος. Ο Λούκα Γιώβιτς.
0: Εκείνη η κεφαλιά η μικρή ήταν όλα τα λεφτά, νομίζω.
1: Κοιτάξτε, Χρήστο, όπως σε οποιοδήποτε θέμα, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Όταν η ΑΕΚ πήρε τον Λούκα Γιώβιτς, που είναι ένας παίκτης μεγάλης κλάσης, θα σου κάνει τη φάση παραπάνω που θα την θαυμάσεις. Όταν βλέπαμε προχθές, βλέπαμε την Bayern με την Paris Saint-Germain, έπρεπε σε ένα άθλημα και λες, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι άλλο από αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή διαφορετικά αθλήματα το ένα με το άλλο.
0: Βέβαια.
1: Το κάνω να φαίνεται πάρα πολύ απλό.
0: Δημήτρη, ποιος είναι εκείνος, τώρα θα με κοροϊδεύει και ο γιος μου, λέει, είσαι άσχετος μπαμπάς, αλλά ένας παίχτης μας, θηρίο, με μαλλιά ξανθός, ολόξανθος, ο οποίος είναι συνήθως στο μπάγκο τις περισσότερες φορές. Αυτός είναι και πανηγυρίζει περισσότερο από οτιδήποτε.
1: Είναι μεγάλο σε ηλικία.
0: Ναι.
1: Είναι τιμητικά στην ΑΕΚ, τιμητικά εννοώ, όχι από άψη.
0: Είναι
1: μια πάρα πολύ ακριβή πρώτη αλλαγή, άμα χρειαστεί στο στόπερ, λόγω ηλικίας. Αλλά έχει μεγάλη ιστορία και έχει δεθεί πάρα πολύ με την ΑΕΚ αυτός ο παίχτης.
0: Ναι.
1: Και θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται, και όταν τελειώσει την καριέρα του, μπορεί να συνεχίσει σε κάποιο άλλο πόλεμο.

0: Λες αντιγραφές, ότι λέγονται τα ίδια πράγματα, οι προσκεκλημένοι είναι σχεδόν ίδιοι κάθε φορά. Δυσκολεύεσαι, εντάξει δεν θα μιλήσω για το τρίτο πρόγραμμα ή άλλα, που έχουν μια ταυτότητα διαφορετική, αλλά τα ενημερωτικά μου φαίνονται ίδια, μου ακούγονται ίδια.
1: Ναι, είναι, κοίτα, τώρα χωρίς να το λέμε, η ΕΡΤ διαφέρει. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Η ΕΡΤ είναι κανονικό ραδιόφωνο και στα μουσικά της, mm-hmm. και αν και έχω ενστάσεις στο ειδησιογραφικό της, όχι τόσο, mm-hmm. είναι, γιατί μου φαίνεται αρκετά, το θέλω λίγο πιο νευρικό, mm-hmm. ας πούμε, πέραν της πολιτικής γραμμής που πάντα είναι κυβερνητική, mm-hmm. άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, το ξέρουμε αυτό, mm-hmm. Τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ παραμένουν ακόμα ραδιόφωνα κανονικά. Δηλαδή, mm-hmm. αν πεθάνει ένας καλλιτέχνης Σάββατο απόγευμα, mm-hmm. ας πούμε, η ΕΡΤ θα κάνει με τη μία αφιέρωμα, όπως έκανε και πρόσφατα. Δηλαδή στη Μαρινέλα, ας πούμε, πέθανε το απόγευμα στις 6 ώρα. Mm-hmm. Αν πεθάνει στα ιδιωτικά ραδιόφωνα, αν πεθάνει ένας καλλιτέχνης, ας πούμε, στις 5 το απόγευμα, τα ιδιωτικά ραδιόφωνα, τα μουσικά, mm-hmm. θα τον θάψουν τη Δευτέρα. Mm-hmm. Τότε θα γίνει η είδηση. Γιατί mm-hmm. μέχρι το Σάββατο και την Κυριακή θα παίζει ένας υπολογιστής. Και μιλάμε στη μεγάλη πλειοψηφία των ραδιοφώνων. Δηλαδή, θα ακούσεις, θα πεθάνει, ας πούμε, ένας μεγάλος, σπουδαίο, είχε πεθάνει ο Λου Ριντ, ας πούμε, mm-hmm. είχε την ατυχία να πεθάνει Σάββατο και τριημέρου. Ήταν καθαρή Δευτέρα, νομίζω, κάτι τέτοιο. Άρα, τα μουσικά ραδιοφώνα στην Ελλάδα, τον Λου Ριντ, τον ανέφεραν την Τρίτη το πρωί.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Αυτό και... τώρα στην Αγγλία, άμα το πεις, θα σε πάρουν με τις πέτρες.
0: Και η ΕΡΤ ευτυχώς στα ραδιόφωνα της, στα μουσικά, δεν έχει αυτό την άθλια την playlist.
1: Δηλαδή, ας πούμε, τα ραδιόφωνα που ανταγωνίζονται το δεύτερο, ναι. που είναι καλά ραδιόφωνα, δεν τα κατηγορώ, ναι. θα παίξουν πολύ λίγα τραγούδια. Θα παίξουν 8 φορές την ημέρα ένα κομμάτι της Μποφίλιο. Mm-hmm. Θα παίξουν, δηλαδή θα παίξουν, μπορεί να παίξουν όλη τη βδομάδα, να παίξουν γύρω στα κάποια ραδιόφωνα που να παίξουν 350 τραγούδια. Δηλαδή παίζουν τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια mm-hmm. συνεχώς. Mm-hmm. Ευτυχώς το δεύτερο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα μουσικά της ΕΡΤ ακόμα κρατάνε.
0: Ευτυχώς και ραδιόφωνα. Για τον Πετρίδη, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, και για τον Γιάννη. Είναι κανονικά ραδιόφωνα, ρε παιδί μου. Ναι. Θα ακούσεις πράγματα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη μου, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά και η ΑΕΚ να μας δίνει τέτοιες χαρές. Εξοκύλαμε λιγάκι σήμερα, δεν πειράζει, τα πάμε και με τον Αντώνη τον Καρπετόπουλο, είπαμε και τα εκτζή δικά μας, θα πάμε τώρα και θα κλείσουμε με τη σκέψη της ημέρας. Από την συγγραφέα και στατιστικό, την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, η οποία θα μας μιλήσει για τους ανθρώπους που επιμένουν να ενοχλούνται.
2: Σε κάποια φάση της ζωής μου, πρέπει να ήμουν γύρω στα 12, είχα αποφασίσει πως όταν μεγαλώσω θα ακολουθούσα ένα κλάδο που θα εξιχνίαζε σύνθετα προβλήματα, όχι απαραίτητα εγκλήματα, που απασχολούσαν πάντως την κοινωνία. Επηρεασμένη ίσως από τη σειρά «Οι εκδικητές» που έπαιζε τότε στην κυπριακή τηλεόραση, πίστευα πως αυτοί οι άνθρωποι επιτελούσαν ένα πολύ σημαντικό έργο, βασισμένο κυρίως στην παρατήρηση και στη σύνδεση φαινομενικά άσχετων γεγονότων. Αργότερα έμαθα πως λέγονταν detective και πως δυστυχώς για τα παιδικά μου σχέδια δεν υπήρχε κάποια πανεπιστημιακή σχολή για κάτι τέτοιο. Μέχρι τότε όμως είχε ήδη μείνει μέσα μου κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η χαρά να παρατηρώ τα ίχνη και να προσπαθώ να τα ερμηνεύω. Ίχνη που αφήνουν πίσω τους οι πράξεις, οι κινήσεις, οι παλιές παρουσίες. Η αίσθηση ότι τα γεγονότα δεν χάνονται εντελώς μέσα στο χρόνο. Ότι αφήνουν μικρές προειδοποιήσεις για όποιον θελήσει να τις παρατηρήσει προσεκτικά. Ίσως γι' αυτό οδηγήθηκα αργότερα στη στατιστική. Με την αίσθηση πως η πρόοδος, προσωπική ή συλλογική, δεν έρχεται συνήθως από το πουθενά. Έρχεται όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να κοιτάξουν λίγο πιο σοβαρά όσα έχουν ήδη συμβεί. Να εντοπίσουν τα λάθη που επαναλαμβάνονται, τα μοτίβα που επιστρέφουν, τις συνέπειες που εμφανίζονται ξανά και ξανά μπροστά τους. Σαν να προσπαθεί το ίδιο το παρελθόν να μας μιλήσει, έστω και χαμηλόφωνα. Ζούμε σε μια εποχή γεμάτη αριθμούς. Ποσοστά, έρευνες, στατιστικές...

0: μετρήσεις για την υγεία, τη μοναξιά, τη βία, την ψυχική κόπωση, την εμπιστοσύνη, τη φτώχεια. Σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας καταγράφεται πλέον κάπου. Κι όμως οι αριθμοί αυτοί συχνά καταλήγουν να υπάρχουν γύρω μας σαν ακόμα ένα κομμάτι του καθημερινού θορύβου. Μοιάζει να περνάμε δίπλα από τα δεδομένα χωρίς πραγματικά να τα βλέπουμε. Το παράδοξο της εποχής μας δεν είναι η έλλειψη πληροφορίας, αλλά σχεδόν η υπερβολή της. Γνωρίζουμε περισσότερα από ποτέ για τον τρόπο που ζούμε και για όσα μας βλάπτουν. Ξέρουμε πόσο αυξάνεται η μοναξιά, πόσο επηρεάζονται τα παιδιά από την αδιάκοπη έκθεση στις οθόνες, πόσο εύκολα η ανασφάλεια μετατρέπεται σε θυμό και ο θυμός σε δημόσιο λόγο. Κι όμως πολλές φορές μοιάζουμε να συνηθίζουμε ακόμα και τα πιο ανησυχητικά στοιχεία, ακριβώς επειδή τα βλέπουμε καθημερινά. Σκεφτόμαι σήμερα την Florence Nightingale με αφορμή τη Διεθνή ημέρα νοσηλευτών που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της. Οι περισσότεροι την θυμούνται ως τη γυναίκα με τη λάμπα να περπατά μέσα στη νύχτα ανάμεσα σε τραυματισμένους στρατιώτες. Όμως η Nightingale υπήρξε και κάτι ακόμα. Ένας άνθρωπος που κοίταξε προσεκτικά όσα οι άλλοι είχαν ήδη μπροστά τους και αρνήθηκε να τα θεωρήσει φυσιολογικά. Στον Κρημαϊκό πόλεμο άρχισε να καταγράφει συστηματικά συνθήκες, αριθμούς και αιτίες θανάτου στα στρατιωτικά νοσοκομεία και διαπίστωσε κάτι που για την εποχή ήταν σχεδόν σοκαριστικό. Περισσότεροι στρατιώτες πέθαιναν τελικά από λοιμώξεις, μολυσμένο νερό, ακαθαρσίες και κακές συνθήκες υγιεινής παρά από τα ίδια τα τραύματα του πολέμου. Δεν έμεινε όμως μόνο στην παρατήρηση. Επέμεινε, πίεσε, παρουσίασε δεδομένα, ακόμα και γραφήματα, ώστε να πείσει πολιτικούς και στρατιωτικούς ότι η κατάσταση μπορούσε να αλλάξει. Και όταν οι συνθήκες υγιεινής βελτιώθηκαν, τα ποσοστά θνησιμότητας μειώθηκαν θεαματικά. Η ιστορία της παραμένει ακόμα σύγχρονη, γιατί καμιά φορά το πιο επικίνδυνο δεν είναι αυτό που αγνοούμε, είναι αυτό που βλέπουμε τόσο συχνά, ώστε πάβουμε σιγά σιγά να αντιδρούμε. Προσωπικά έχω καταλήξει στο εξής. Η πρόοδος αρχίζει πάντα από εκείνους που επιμένουν να ενοχλούνται.
1: Η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή μίλησε για τους ανθρώπους που επιμένουν να ενοχλούνται και τελειώνουμε με ένα κομμάτι, ένα τραγούδι εμβληματικό των Simon και Garfunkel, αλλά το ερμηνεύει με εξαιρετικό τρόπο ο David Bowie. Καλό σας βράδυ. Είναι το Αμέρικα.

Κάνω εγώ τη διόρθωση, αλλά είναι και ωραίο τραγούδι. Με συγχωρείτε, αύριο θα ακούσουμε τον David Bowie στο America. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό τραγούδι επίσης, το Knock Knock on Heaven's Door. Είναι από τους Afro Fiesta με τους Twanguero και Tawe. Είναι από την Αφρική και αυτά τα παιδιά είναι καταπληκτικά. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Φαναριώτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομολογός του, Ουάνγ Γι, συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του. Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών έγινε λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Επεισόδια σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα περίπου 8 ατόμων με γάντια και κράνη επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έγιναν 8 προσαγωγές. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων, κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της, επενδύοντας την ενεργειακή ασφάλεια, την άμυνα και την τεχνολογία, υποστήριξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Avenire. Αναφερόμενος στα ευάλωτα νοικοκυριά, ο Γιάννης Τουρνάρας υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να στηριχθούν, αποφεύγοντας όμως μέτρα οριζόντια ή παρατεταμένης διάρκειας που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό. Πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν σήμερα επιστολή στήριξης προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μετά την έκκληση 81 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να παραιτηθεί. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος, αναφέρεται στην επιστολή, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει να κυβερνά. Η υπατή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλας, δήλωσε σήμερα ότι υπήρξαν κράτη-μέλη που ανέφεραν πως θα συνεισφέρουν περισσότερα πλοία στην επιχείρηση Ασπίδες. Είναι ο ταχύτερος τρόπος να προχωρήσουμε, είπε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιες είναι οι χώρες αυτές. Στις 10 το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Καιρός.
1: Έθριο καιρό με λίγη συννεφιά προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σήμερα Τρίτη στο Air News Radio 105,8. Τρίτη 12 Μαΐου, η ώρα είναι 9 και 8. Θα είμαστε μαζί και την επόμενη ώρα. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού.

να σας πω ότι Τρίτη, τι ωραία μέρα, ο καιρός είναι καλός, αλλά δεν μπορεί να είναι μια ωραία μέρα. Συμβαίνουν πάρα πολλά στον κόσμο, το ξέρω, αλλά αυτή η είδηση με τα δύο κορίτσια, ξέρετε τι λέω, τις εφηβές που πήραν μια μοιραία απόφαση από κοινού, αυτό δεν μπορώ. Νομίζω κανένας από εμάς δεν μπορεί να το προσπεράσει, δεν μπορεί και να σταθεί, κάπως μας ξεπερνάει όλο αυτό. Δεν ξέρω τι να πω, πάντως σίγουρα δεν είναι μια κανονική μέρα.

Ξέρω ότι έχετε δει, έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει τις λεπτομέρειες και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να μπούμε εμείς. Είναι και αργά. Ξέρετε πώς να αντέξουμε. Έχουμε δεχτεί τόσες πληροφορίες, τόση τοξικότητα και αρνητισμό από το πρωί. 9 και 10, ας πούμε, ότι μέχρι τις 10 θα μου πείτε, δεν λέμε δύσκολα νέα, δεν πιάνουμε επικαιρότητα, δεν πιάνουμε και διεθνή επικαιρότητα που έχει τις δικές προκλήσεις να το κάνουμε. Αλλά κάπως αυτό, σαν να μην μπορώ να σταθώ σε αυτή την είδηση. Και ελπίζω να με συγχωρήσετε.

ακόμα και για το παιδί από το τηλεοπτικό reality, από το Survivor, ότι ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου μετά τον πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό του. Ο Σταύρος Φλόρας να είναι καλά το παιδάκι, που μεταφέρεται και σε ένα εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον είναι ένα καλό νέο αυτό.

έχουμε σήμερα. Σήμερα ξεκινάει η Eurovision, ενώ έχουμε έτσι, είναι πολύ σημαντική βραδιά. Οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ακύλα, ο οποίος έχει κερδίσει και τη Βιέννη. Εκτός από τη δική μας καρδιά.

παρότι χαιρόμαστε για τον καιρό, φαίνεται ότι από την Πέμπτη, σύμφωνα τουλάχιστον με τους μετεωρολόγους, θα υποχωρήσει ο υδράρη καιρός, ο οποίος είναι λίγο πιο ψηλά για την εποχή. Αλλά η έντονη ηλιοφάνεια θα δώσει τη θέση της σε άλλη κατάσταση. Θα υπάρξει μια μεταβολή. Κατεβαίνουν ψυχρότερες αέριες μάζες προς τη χώρα μας και θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού. Θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας, θα έχουμε επιστροφή αυτής της αστάθειας που είχαμε συνηθίσει κάπου κατά τόπους, έτσι, βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές, αλλά ούτε αυτό θα κρατήσει. Και έτσι και έτσι το ξέρουμε τώρα Μάιο, εντάξει, παίρνουμε όλα τα χώρια για το καλοκαίρι, δεν υπάρχει θέμα.

0: έρθει ο αγαπημένος ο Δημήτρης Φαναριώτης να μας πει γιατί ο Στάρμερ παλεύει να παραμείνει πρωθυπουργός της Βρετανίας, και ξέρουμε πια ότι η Βρετανή πρωθυπουργή αρχίζει να εδραιώνεται. Δεν, πώς θα το πω, δεν... Κάπως υπάρχει μια κινητικότητα. Πώς έχουν αλλάξει, Δημήτρη, σε πόσα χρόνια, ποιος είναι ο αριθμός, τώρα μου διαφεύγει.
1: Ποιο πράγμα?
0: Των Βρετανών πρωθυπουργών. Αλλάζει ο ένας μετά τον άλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια εδώ τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Mm. Γιατί ο Στάρμερ είχε, οι εργατικοί σημείωσαν τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία τους. Όταν γίνανε εκλογές, μαζί τις είχαμε κάνει, νομίζω. Είχαμε κάνει
0: εκλογές. Ναι, ναι, μπράβο.
1: 410 έδρες έχουν εργατικοί σε ένα κοινοβούλιο που είχε 650. 81 βουλευτές ζητούν την παρέτηση του Στάρμερ.
0: Τι
1: ή έστω
0: έγινε,
1: ένα
0: λοιπόν
1: χρονοδιάγραμμα. Θεωρούν ότι έχει, παρουσιάζει έλλειψη ηγεσίας και έλλειψη αξιών. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα κατά πόσον μπορεί να το υποστηρίξει κανείς αυτό. Απ' την άλλη, έχουμε 100 βουλευτές των εργατικών οι οποίοι στηρίζουν το Στάρμερ, αλλά έχουμε και 4 συνολικά παραιτήσεις υπουργών σήμερα. Συνεπώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν φαίνεται προς το παρόν ο Στάρμερ να χάνει την πρωθυπουργία. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση του ασκείται τεράστια πολιτική πίεση.
0: Τι είναι αυτό που του καταλογίζουν πιο συγκεκριμένα, τι τον κατηγορούν?
1: Τον κατηγορούν ότι δεν έχει δείξει την ηγεσία που πρέπει σε ζητήματα τα οποία αφορούν σε αξίες της μεγάλης Βρετανίας, χωρίς να γίνονται πιο αναλυτικοί βέβαια. Δεν είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξει περίπτωση να παραιτηθεί αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως και πιθανοί διεκδικητές σε περίπτωση που παραιτηθεί, όπως ο Υπουργός Υγείας, ο Wes Streeting, και γενικώς η αμφισβήτησή του αυξάνεται διαρκώς, χωρίς πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο, θα έλεγα, ανεφέλη. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε, γιατί είναι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος θα μας τρελάνει εμάς τους διεθνατζίδες, είναι ο Τραμπ. Έκανε δηλώσεις πολλές τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Πρόσεξε τώρα. Στη μία δήλωση λέει ότι θα συζητήσουμε πολλά πράγματα με τον πρόεδρο Σι, το εμβληματικό ταξίδι Τραμπ 14 και 15 Μαΐου.
0: Πέμπτη είναι, Πέμπτη.
1: Ακριβώς, Πέμπτη Παρασκευή. Αλλά δεν λέω ότι ένα από αυτά θα είναι το Ιράν. Και σε μία δήλωση που κάνει λίγο αργότερα, λέει ότι θα έχουμε μακρές συνομιλίες με το Σι για το Ιράν. Αλλά λέει δεν θέλουμε τη βοήθεια της Κίνας. Τότε γιατί πάει στην Κίνα?
0: Να.
1: Πάει να εξομαλύνει το θέμα των δασμών που ήδη έχει ψιλοεξομαλυνθεί, και απ' την άλλη είναι προφανές ότι η Κίνα μπορεί να προσφέρει μια πολύ σημαντική βοήθεια στο διπλωματικό πεδίο με το Ιράν, δεδομένου ότι διαθέτει και πάρα πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Είπε ότι δεν θα είναι μαζί του η Μελάνια, θα πάει μόνος του χωρίς την γυναίκα του.
0: Mm.
1: Ενώ είπε ότι ο Σι θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από το τέλος του χρόνου. Ενώ για το Ιράν, μαστίγιο και καρότο, είπε ή ότι θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, ό,τι είναι σωστό, αλλιώς εμείς θα τελειώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή θα τους βομβαρδίσουμε ανηλαίως. Εξέφρασε δε και αισιοδοξία ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, που μένεται πάνω από 4 χρόνια ανεφέλη, θα τελειώσει λίαν συντόμως. Πραγματικά δυσκολεύομαι πολύ να ακολουθήσω την σκέψη του Τραμπ, η οποία...
0: Εσύ και πολλοί άλλοι.
1: Και πολλοί άλλοι, να προσθέσουμε.
0: Δεν είσαι μόνος σου, το λέω για να σε παρηγορήσω.
1: Ναι, ναι, ναι, σε ευχαριστώ για αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ταξίδι, να δούμε τι θα βγει από εκεί, γιατί αν όντως η Κίνα, με κάποιο αντάλλαγμα βέβαια στο ζήτημα της Ταϊβάν, στην οποία έχουν πάψει να στέλνουν όπλα οι Αμερικάνοι τους τελευταίους μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα. Αν λοιπόν λάβει ανταλλάγματα η Κίνα για το ζήτημα της Ταϊβάν, ενδεχομένως να βάλει το χεράκι της, το διπλωματικό της χεράκι εννοώ, και να μπορέσει να επιλύσει αυτή την πολύ δύσκολο, αυτό τον πολύ δύσκολο πόλεμο, ο οποίος μας ταλαιπωρεί όλους, και στην οικονομία και στα καύσιμα και σε όλα.
0: Είχες κάτι για τη Eurovision? Ακριβώς. Γιατί τώρα βλέπω Earth News, Ακύλα Φέρτο, έτοιμος για την πρόκριση, το μεγάλο τελικό της Eurovision.
1: Έτοιμος για την πρόκριση, όντως.
0: Ούτε αγωνία δεν έχουμε. Απλά περιέργεια για να τον δούμε και να τον έτσι καμαρώσουμε.
1: Η Liberation λέει πάντως ότι είναι μέσα στα φαβορή, μέσα στην πεντάδα των φαβορή. Τώρα αν θα καταφέρει να πάρει το τρόπαιο δεν το ξέρουμε. Αλλά να πούμε ότι αυτός ο διαγωνισμός της Eurovision αρχίζει στη σκιά διαδηλώσεων. Γιατί υπάρχει ο ζητούν αυτοί που οργανώνουν εν πάση περιπτώσει τις διαμαρτυρίες λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στο διαγωνισμό, διοργανώνουν διαμαρτυρίες στη Βιέννη. Σήμερα να πούμε ότι την Λαυλαία του πρώτου ημιτελικού θα ανοίξει η γνωστή εξαιρετική τραγουδίστρια μας η Βίκη Λέανδρος, αλλά εδώ υπάρχει το θέμα, δηλαδή οι κατηγορίες της ομάδας που λέγεται Song Protest αντί για Song Contest, λένε ότι αν αποκλείεται το Ισραήλ θα αποτελούσε ένα συμβολικό μήνυμα ότι το Ισραήλ είναι ένα κράτος apartheid και τρομοκρατίας, με τις ενέργειες του στη Γάζα βρίσκεται εκτός κοινότητας των ειρηνικών εθνών, δήλωσε ο επικεφαλής των διαδηλωτών, είναι ο Βρετανός σκηνοθέτης Χάιμ Μπρεσίθ, ο οποίος υποστήριξε μεταξύ άλλων εφέλη ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει καταστρέψει μια πόλη στο μέγεθος της Βιέννης και διέπραξε γενοκτονία, ενώ στη Γάζα δεν υπάρχουν πλέον ούτε νερό, ούτε σχολεία, ούτε νοσοκομεία. Βέβαια, σε αυτές τις επικρίσεις η Γερμανία είπε ότι θεωρεί σκάνδαλο να μην συμμετέχει το Ισραήλ. Και να πούμε ότι στο φετινό διαγωνισμό δεν συμμετέχουν 5 χώρες επικρίνοντας τις ενέργειες του Ισραήλ: Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία. Στην Ολλανδία, μάλιστα, σε δημοσκόπηση, περίπου οι μισοί ερωτηθέντες διαφωνούν με την απόφαση του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Οργανισμού, του NPO, να αποσυρθεί από το διαγωνισμό ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Τα πάντα έχουν και πολιτικές προεκτάσεις.
0: Πάντα.
1: Όπως είναι γνωστό.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη Φαναριώτη, γεια σου.

Θέλω να σας πω για μια νέα μελέτη η οποία υποστηρίζει ότι αν γεννήθηκε κανείς πρώτος ή δεύτερος, δηλαδή αν είσαι το πρώτο ή το δεύτερο παιδί, η θέση σου στην οικογένεια συνδέεται με διάφορες ιατρικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα συνδέεται με περισσότερες από 150 διαφορετικές ιατρικές καταστάσεις. Γενικά οι επιστήμονες προσπάθησαν να αποδείξουν ότι η θέση ενός παιδιού μέσα στην οικογένεια επηρεάζει την προσωπικότητα, την νοημοσύνη, τη συμπεριφορά του. Okay. Αλλά τώρα αυτή η νέα μελέτη, η οποία είναι τεράστιας κλίμακας, έρχεται να μεταφέρει τη συζήτηση και φεύγουμε από την ψυχολογία και πάμε στην υγεία, υποστηρίζοντας ότι αν γεννήθηκε κανείς πρώτος ή δεύτερος, ίσως συνδέεται με ιατρικές καταστάσεις. Λοιπόν, δημοσιεύτηκε αυτή η νέα μελέτη από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Βασίστηκε σε δεδομένα άνω των 10 εκατομμυρίων αδελφών, γι' αυτό σας λέω, σε τεράστια κλίμακα πραγματοποιήθηκε και θεωρείται μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Και σας είπα για εκατοντάδες ιατρικές καταστάσεις, νοσήματα κτλ. Θα μου πείτε ποια είναι κάποια από αυτά. Αυτισμός, τα πρωτότοκα παιδιά εμφανίζουν συχνότερα καταστάσεις όπως αυτισμός, σύνδρομο του Ρετ, αγχώδεις διαταραχές, αλλεργίες, ακμή. Ενώ τα μικρότερα αδελφιά παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες για ημικρανίες, κατάχρηση ουσιών, γαστρίτιδα και έρπη ζωστήρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, τι λέτε, ε?

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργηματικές κατηγορίες και σωρία πλημελιματικών αδικημάτων. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ και ο Κινέζος ομολογός του Άνγ Γι συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ομάδα 8 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο ενώ έγιναν 8 προσαγωγές. Πάνω από 2 ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος ο καιρός έως 30 βαθμούς στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.

αύριο την απεργία της ΔΔΕ, έτσι, να το πούμε, να σας το θυμίσω. Αλλά κανονικά θα κυκλοφορήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν επηρεάζονται από την πανελλαδική απεργία. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξάρτητο σχέση εργασίας. Άρα, αύριο οι δημόσιοι υπηρεσίες παραμένουν κλειστές.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θέμη Παραστατίδη, ο οποίος είναι χοροδιδάσκαλος. Τι κάνετε?
1: Γεια σας.
0: Είστε καλά,
1: καλά.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πείτε για αυτό που ετοιμάσεις στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Λοιπόν, είναι μια προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί, σχολές χορού και ελληνική εταιρεία Αλσχάιμερ και πολιτιστικά σωματεία και όλοι όσοι θα έρθουν και την ημέρα, να σπάσουμε το παγκόσμιο ρεκόρ στο Ζεμπέκικο, στο ρεκόρ Guinness, το οποίο ήδη υπάρχει ένα ρεκόρ, το οποίο το έχει αυτή τη στιγμή η Κύπρος με 750 περίπου άτομα. Και ο στόχος μας είναι να το σπάσουμε, να κάνουμε την προσπάθειά μας και να δούμε αν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και να φέρουμε και όλο τον κόσμο, όλους μαζί, μικρούς και μεγάλους, να χορέψουν σε μια μοναδική εμπειρία στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Λοιπόν, πότε θα γίνει, πόσους περιμένετε, ποιο είναι το προηγούμενο ρεκόρ, δεν ξέρω, έχω πολλές απορίες.
1: 14 Ιουνίου. Πλατεία Αριστοτέλους, ώρα 12.
0: Okay.
1: Το προηγούμενο ρεκόρ είναι 750 άτομα. Ναι. Και το έχει η Κύπρος αυτή τη στιγμή. Επομένως, ναι. Λοιπόν, η Κύπρος, η οποία χορεύει πάρα πολύ ζεμπέκικο. Και ο στόχος μας είναι να το σπάσουμε. Να προσπαθήσουμε. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, αλλά ελπίζουμε.
0: Άρα είναι και ανοιχτή πρόσκληση στον κόσμο. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ανοιχτό. Έρχεται όποιος θέλει να συμμετέχει, να χορέψει.
1: Ναι, πρέπει αυτοί που θα χορέψουν θα πρέπει να ξέρουν μια ειδική χορογραφία συγκεκριμένη που διδάσκεται αυτή τη στιγμή σε σχολές χορού, σχεδόν σε όλες τις σχολές χορού, πολιτιστικά σωματεία και στην ελληνική εταιρεία Αλσχάιμερ. Είναι μια χορογραφία η οποία πρέπει να έχει μίνιμουμ 5 λεπτά διάρκεια.
0: Ναι.
1: Ισχύει ρεκόρ και θα πρέπει 5 χορογραφία.
0: Ναι. Δυστυχώς κάπως τον χάσαμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Νομίζω όχι.

0: Άρα, πλατεία Αριστοτέλους, ευελπιστούν να σπάσουν, να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, εμείς σας χάσαμε για λίγο, κύριε Παραστατήδη.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω που, μέχρι που με ακούσατε.
0: Πείτε, τα πάρτε το.
1: Αυτό
0: είναι, λέτε, μια ειδική χορογραφία.
1: Ναι, είναι μια χορογραφία η οποία έχει βγει για να μπορεί να την χορέψουν από 8-9 χρονών παιδάκια μέχρι 90 χρονών άνθρωποι.
0: Uh-huh.
1: Είναι εύκολη χορογραφία.

σας. Εγώ να δώσω καλή μια πληροφορία, όποιος ενδιαφέρεται να συμβάλλει, να συμμετέχει, να αποτελέσει ένα κρίκο αυτής μεγάλης αλυσίδας και να επιτευχθεί το νέο ρεκόρ Guinness, μπορεί να εγγραφεί, θα σας πω δύο τηλέφωνα, 2310-810411. Το λέω ξανά, 2310-810411 και 2310-3514-51.

0: πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βαγγέλη Αβούλα. Είναι δικηγόρος, είναι πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Με Άλλα Μάτια. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας και θέλω να μας πείτε για τους διαλόγους στο σκοτάδι που γίνονται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 18 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στα 18 Μαΐου είναι το τέταρτο φετινό μας ραντεβού. Οι διάλογοι στο σκοτάδι είναι ένα σημείο συνάντησης που εγκαινιάστηκε φέτος από το Φλεβάρι. Έχουμε βρεθεί ήδη εκεί με τον Μπιγμαλίωνα Δαδακαρίδη, τη Λίνα Νικολακοπούλη, τον Μίλτο Πασχαλίδη, την Ατάσα Γιαμαλή, την Ατάσα Μποφίλιο. Και τώρα 18 Μαΐου συναντιόμαστε Δευτέρα βράδυ με τους Γιάννη Κότσιρα, Ευελίνα Παπούλια και Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους συζητάμε μια διαφορετική θεματική κάθε φορά. Και όχι μόνο μεταξύ μας, κάνοντας και εγώ έναν συντονισμό της συζήτησης, αλλά και με όλο τον κόσμο που είναι εκεί κοντά μας και έχει αγοράσει το συμβολικό εισιτήριο συμμετοχής. Γιατί στο σκοτάδι, γιατί επειδή εμείς έχουμε ξαναβρεθεί, θυμάστε και γνωρίζετε ότι έχω γεννηθεί τυφλός, οπότε αυτό το σκοτάδι που εγώ είναι η δική μου καθημερινότητα και πολλοί κόσμος έχει μάθει να το φοβάται, εμείς το κάνουμε ασφαλή χώρο επικοινωνίας. Επειδή δίνουμε το λόγο στον οποιονδήποτε θέλει, απλά με μια διαδικασία που έχουμε και με το μικρό του όνομα, να

0: σχολιάσει, να ρωτήσει κάτι. Ξέρετε, σε ένα θέατρο, αν θες να πεις κάτι και νιώθεις ότι γυρνάνε 300 βλέμματα και σε κοιτάζουν, πολλές φορές δεν εκφράζεσαι, δεν λες την άποψή σου.
1: Ναι.
0: Ντρέπεσαι, δεν θέτεις ένα θέμα και σίγουρα και με τους καλεσμένους μας δεν θέλουμε να υπάρχει το γνωστό, να κρίνουμε από τη σκηνική παρουσία, το βλέμμα των καλεσμένων και των καλλιτεχνών και την σκηνική τους εμφάνιση. Οπότε γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση στο σκοτάδι κάθε φορά, για περίπου 2 ώρες να μάθουμε να νιώθουμε, να ακούμε, να καταλαβαίνουμε τι μας λέει ο συνομιλητής μας και να μην αποσπάται η προσοχή μας από τα κινητά, από άλλα εξωτερικά ερεθίσματα γύρω μας και διάφορες έτσι καταστάσεις που στην εποχή της εικόνας λίγο έχουν εγκλωβίσει, όπως καταλαβαίνετε, την κριτική μας σκέψη και την ικανότητα του διαλόγου.
1: Να. Άρα να πούμε ξανά λεπτομέρειες για τους ακροατές μας.
0: Βέβαια, την Δευτέρα λοιπόν στις 9 το βράδυ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
1: Πολύ ωραία.
0: Διάλογο στο σκοτάδι για να συζητήσουμε λίγο τα όρια της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, το τίμημα και την αξία του να λες όχι όταν θες να διαφυλάτεις τον εαυτό σου, την προσωπικότητά σου και να κάνεις καριέρα παράλληλα και διάφορα τέτοια θέματα, τα όρια της ελευθερίας που βάζει το όχι κάθε φορά. Με τους Γιάννη Κότσιρα, Ευελίνα Παπούλια και Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου, ζωντανά συμμετέχει το κοινό.
1: Πολύ ωραία. Αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή ότι ο κόσμος μπορεί με μια διαδικασία που είπατε σχετικά απλή, πραγματικά να θέσει τα ερωτήματά του, να κάνει το σχόλιο του.
0: Βέβαια. Είναι στο σκοτάδι, όπως είπαμε, έτσι λίγο ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας.
1: Ναι.
0: Γιατί το διοργανώνει η ομάδα του Με Άλλα Μάτια, δηλαδή μια ομάδα ανάπηρων ανθρώπων. Τα έσοδα από το ticket service μπορεί να κλείσει εισιτήριο όποιος θέλει να έρθει κοντά μας.
1: Άρα είναι μια συλλογική εμπειρία τώρα όλο αυτό.
0: Ναι. Τα έσοδα, ξέρετε, πηγαίνουν στο να μπορούμε να πηγαίνουμε πανελλαδικά στα σχολεία. Έχουμε ένα πρόγραμμα με άδεια του Υπουργείου Παιδείας, όπου ανάπηροι άνθρωποι συζητάμε με τα παιδιά ανοιχτά, ελεύθερα, για να μην φοβούνται τα παιδιά αυτό το κομμάτι της διαφορετικότητας.
1: Οπότε
0: με τα εισιτήρια των εκδηλώσεων καλύπτουμε τα έξοδα μετακίνησης και τις αμοιβές των προσωπικών βοηθών κάθε φορά.
1: Ένας ακόμα λόγος, πραγματικά, να έρθει κόσμος σε μια πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστική βραδιά. Μιχάλης Κακογιάννης, Διαλόγους στο σκοτάδι, 18 Μαΐου. Τι ώρα είπατε, ξανά
0: συγγνώμη. 9 το βράδυ ξεκινάμε, για να έχουμε τελειώσει μέχρι τις 11 για τα μέσα μεταφοράς. Ξεκουραστεί ο κόσμος. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε
0: πάρα
1: καλά,
0: πολύ,
1: ελπίζω.
0: Σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό
1: γεια.
0: Βράδυ.

Έχουμε και μια ανακοίνωση του Κόσμου Οργανισμού Υγείας για το χανταϊό, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σε καμία περίπτωση ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας ευρύτερης επιδημίας, αλλά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Είναι πιθανό να δούμε περισσότερες περιπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό είπε ο επικεφαλής του ΠΟΗ. Νωρίτερα οι αρχές στο Παρίσι ανακοίνωσαν ότι μια Γαλλίδα που προσβλήθηκε από τον ιό μέσα στο κούρασγιο αερόπλοιο παρουσίασε τη σοβαρότερη δυστυχώς μορφή της νόσου, έχει τεθεί σε μηχανική αναπνοή. Και το πλοίο, το κουρασγερόπλοιο, έχει βρεθεί εδώ και πολύ καιρό, εδώ και πάρα πολλές μέρες και εβδομάδες στο επίκεντρο των μίντια παγκοσμίως, αφού τρεις επιβάτες, ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκος, έχασαν τη ζωή τους. Και είναι μεγάλη και η κάχη υποψία του κόσμου και η ανησυχία είναι πολύ λογικό, γιατί ζήσαμε πριν από λίγα χρόνια όλο αυτό με την πανδημία του κορονοϊού. Και έχουμε και μια ανακοίνωση από το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας. Ένας από τους 14 Ισπανούς που εκενώθηκαν από το πλοίο και έχουν φυσικά τεθεί σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη. 45 μέρες είναι για όλους καραντίνα. Βρέθηκε θετικός στο χανταϊό και παρουσιάζει συμπτώματα. Είδα και κάπου στα social media μια ανακοίνωση του καπετάνιου που κάποιοι τον έχουν κατηγορήσει ότι δεν ενημέρωσε γέρος, δεν είχε εικόνα, ίσως άφησε τους επιβάτες λίγο στο σκοτάδι. Είδα στα social media μια ανακοίνωση του, ένα βίντεο που έβγαλε. Στην πραγματικότητα ευχαριστεί για τη βοήθεια, για τη στήριξη στον κόσμο, τους επιβάτες για την ψυχραιμία.

σας θυμίζω, πρώτο ημιτελικός της Eurovision, τέταρτο στη σειρά εμφανίζεται ο Ακύλας. Εμείς τώρα δεν πρέπει να ακούσουμε λίγο Ακύλα. Κάπως, Μαρίλια, κάτι πρέπει να ακούσουμε κι εμείς. Να μπούμε λίγο σε αυτό το mood.

πω για την Ιταλία, όπου σήμερα πραγματικά τα εγχώρια εκεί, μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχολιάζουν, μιλούν, μαλώνουν για μια απόφαση του εφετείου του Μπάρι, το οποίο αποφάνθηκε τι, ότι ένα παιδί μπορεί να έχει τρεις γονείς. Είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση φυσικά. Το παιδί γεννήθηκε στη Γερμανία. Ο πατέρας του παιδιού είναι παντρεμένος παραπάνω από μια δεκαετία με έναν Ιταλογερμανό πολίτη και με την έγκριση του συζύγου του αποφάσισε να απεκτήσει παιδί με μια φίλη του ζευγαριού. Δηλαδή έχουμε ένα ζευγάρι, ομόφυλο ζευγάρι, και ο ένας από τους δύο αποκτάει παιδί με μια φίλη. Δεν είναι οικείς για τρίτα πρόσωπα. Δεν είναι προσφυγή σε τεχνητή γονιμοποίηση, τίποτα. Είναι στην πραγματικότητα, υπάρχουν οι δύο βιολογικοί γονείς, οι δύο βιολογικοί γονείς, αλλά η φροντίδα του ζευγαριού, αυτοί φροντίζουν το παιδί. Και υπάρχει και η μητέρα. Οπότε ο σύντροφος του βιολογικού πατέρα έλαβε πράσινο φως από το γερμανικό δικαστήριο, έδωσε το δικό του επώνυμο στο ανήλικο και έτσι η μετακόμιση στην Ιταλία έφερε το ζήτημα στη δικαιοσύνη και πια έχουμε αυτή την απόφαση, την απόφαση του εφετείου του Μπάρι, που λέει ότι ένα παιδί μπορεί να έχει και τρεις γονείς. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ευχηθούμε επιτυχία και να μας το φέρει ο Ακύλας, έτσι, είμαστε σίγουροι γι' αυτό, εμείς περιμένουμε την Κυριακή, την νίκη την έχουμε σίγουρη σήμερα και το να περάσει φυσικά, θα περάσει στον τελικό, να απολαύσετε κι εσείς αυτή την υπέροχη βραδιά. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο. Αύριο, τι έχουμε αύριο? Αύριο έχουμε και Παναθηναϊκό, να το πούμε κι αυτό. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε αύριο.

Τετάρτη. Παιδιά, έχω χάσει τις μέρες. Τρίτη, Τετάρτη. Ναι, αύριο είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου. Ακούτε News Radio 105,8, να μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Σφυροέρα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Μαριλή Γεροντίδη στον ήχο. Ήταν το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Να δω πότε θα μου κάνει η Μαριλή τη χάρη για το φέρτο. Με αυτό θέλω εγώ να κλείσω.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας τράπεζας στην Κάτω Τιθωρέα. Μεταξύ άλλων, διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότης και ένταξε εγκληματική οργάνωση της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, οδηγήθηκαν σε ανακριτή από τον

0: οποίων αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για την απολογία τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομολογός του Βανγκί συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Όμως, πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θα έχουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι έχει συμπεριφερθεί μάλλον καλά, απάντησε ο Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου. Αμέσως μετά όμως προειδοποίησε ότι το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά. Επεισόδια σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ομάδα περίπου 8 ατόμων με γάντια και κράνη επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έγιναν 8 προσαγωγές. Πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν σήμερα επιστολή στήριξη προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μετά την έκκληση 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να παραιτηθεί. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος, αναφέρεται στην επιστολή, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει να κυβερνά. Η υπατή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλας, δήλωσε σήμερα ότι υπήρξαν κράτη-μέλη που ανέφεραν πως θα συνεισφέρουν περισσότερα πλοία στην επιχείρηση Ασπίδες. Είναι ο ταχύτερος τρόπος να προχωρήσουμε, είπε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιες είναι οι χώρες αυτές. Αυτή την ώρα ξεκινά ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας. Μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 88 χρονών ο Ηρακλής Γκοντζιάς. Για πολλά χρόνια είχε συνδέσει το όνομά του με την Ερασπόρ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός. Αύριο στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές με τη θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

είμαστε πραγματικά συγκλονισμένοι με το περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο κορίτσια 17 χρονών έπεσαν στο κενό την ταράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα το ένα κορίτσι να χάσει τη ζωή του και το άλλο να χαροπολεύει στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Βρέθηκε και ένα σημείωμα που άφησε πίσω της η μία από τις δύο 17χρονες, όπου περιγράφει την κατάθλιψη που βίωνε, όπως επίσης αναφέρεται στις πανελλήνιες εξετάσεις που, από ό,τι έγραψε, πίστευε ότι δεν θα περάσει. Και το σημείωμα αυτό καταλήγει στο εξής: «Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για εμένα. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω». Τρέμει η φωνή μας διαβάζοντάς το. Είναι βαθιά λυπηρό. Το αδιέξοδο που μπορεί να νιώσει ένα παιδί κάτω από την πίεση των εξετάσεων και των κοινωνικών προσδοκιών. Καλή δύναμη στις οικογένειες.

πούμε ότι σε λίγα λεπτά θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη ο συμπαθέστατος και ταλαντούχος Έλληνας performer, ο Ακύλας, ο οποίος με το ταλέντο του, το χαμόγελό του και τη θετική του ενέργεια θα διεκδικήσει το εισιτήριο που οδηγεί στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ελληνική αποστολή και τον Ακύλα που θα δώσουν τη δική τους σκληρή μάχη για να το φέρουν. Για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Air News Radio. Την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας του Pop 10 και του Air News Radio. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.

The River of Dreams στο Art News Radio 105,8 στο βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου. Ήταν ο Billy Joel της δεκαετίας του 90 και ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια του άλμπου με τον ίδιο τίτλο, The River of Dreams. Ανάμεσα στα υπόλοιπα είχαμε και την απονομή του χρυσού μεταλλίου στη Στέλλα Μαρεντάκη, η οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Ταϊκβοντό κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μόναχο. Η επιτυχία αυτή της Στέλλας την τοποθετεί ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της κατηγορίας της παγκοσμίως, ενισχύοντας τις προδοκίες της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Συγχαρητήρια στην Στέλλα Μαρεντάκη.

Έφτασε και η στιγμή όπου ο πρόεδρος Τραμπ θα υποβληθεί στον προγραμματισμένο ετήσιο ιατρικό του έλεγχο. Ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν θα περάσει την είσοδο του στρατιωτικού ιατρικού κέντρου Walter Reed, με τις εξετάσεις αυτές να πραγματοποιούνται λίγες εβδομάδες πριν τα 80 γενέθλιά του τον επόμενο μήνα. Παρά τις δηλώσεις του ότι αισθάνεται ακριβώς όπως πριν από 50 χρόνια, η υγεία του βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση. Να συνδεθούμε όμως με την τηλεόραση, με την Ερτένα, να πάρουμε έτσι λίγο τον παλμό της εμφάνισης του Ακύλα. Τέταρτος ο Ακύλας εμφανίζεται στην Eurovision, στη σκηνή.

0: κιλά φερτό. Κοίτα μαμά, όσα στερηθήκαμε παλιά.
1: Ωραία γέφυρα.
0: Νιώθω πως θα καταφέρω να προσφέρω. Μη
1: μαζίσει.

0: Ρομπερτό.
1: Love you, thank you, sir.
2: Ήταν ο Ακύλας από την...
3: Αυτό ήταν το υπέροχο φέρτο.
2: Για να ακούσουμε τα πει ο Γιώργος Χαπουτζίδης.
3: Το X3 του Παπατανάης, του Ορφέα Νόνη.
4: Τη δημιουργική ομάδα της κοινικής εμφάνισης συνθέτου
2: Μαρία Κοζάκου.
4: Χρήστος Μαγκανάς, βίντεο άρτιστ, Γιάννης Μουρίκης, set designer, Γιώργος Τέλος, light designer.
2: Μπράβο στον Ακύλα.
4: Φίλιππος,
2: μας έφτιαξε τη διάθεση. Και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος του απόψινου Pop 10 με το σπουδαίο Paul Simon. Και το κλασικό και αγαπημένο You Can Call Me Al. Ένα τραγούδι που το είχαμε αγαπήσει λόγω του βίντεο κλιπ του τότε, που αν θυμάστε έδειχνε εκείνον τον πανύψηλο κωμικό ηθοποιό, τον Chevy Chase αγαπημένος, ο οποίος Chevy Chase έκανε lip syncing στο τραγούδι. Με αυτό μέχρι τις 10:30, διακοπή για ενημέρωση και αμέσως μετά πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα classic.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελιματικών αδικημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομολογός του Ουάνγκι συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, προειδοποίησε. Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ομάδα 8 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ έγιναν 8 προσαγωγές. Πάνω από 2 δις ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας. Αύριο έθριος ο καιρός, αύριο με ψηλές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

Μη σταματάς να ελπίζεις και να πιστεύεις. Και ποτέ μην τα παρατάς. Επιστρέψαμε στο τραγούδι και το δεύτερο μέρος του απόψινου Pop 10 με το πολύ αγαπημένο Don't Stop Believing των Αμερικανών Journey. Don't Stop Believing στο Ethnic Radio 105,8, ένας ύμνος για την ελπίδα και την επιμονή. 1981 είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι και ήταν μέρος του δίσκου Escape από εκείνη την εποχή. Και εδώ να συστηθούμε σε εσάς που ήρθατε τώρα κοντά μας. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μια ακόμη φορά.

διαβάσαμε και τις συγκλονιστικές περιγραφές από το σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλόρου, παίκτη του Survivor, του δημοφιλούς reality επιβίωσης, ο οποίος ενώ ψάρευε με ψαροντούφεκο για το φαγητό της ομάδας του στον Άγιο Δομήνικο, ένα τουριστικό ταχύπλο πέρασε από πάνω του με αποτέλεσμα να ακροτριαστεί μέρος του αριστερού του ποδιού και να τραυματιστεί σοβαρά στο δεξί. Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για πολύ σοβαρό τραυματισμό Έλληνα παίκτη, σημειώνοντας ότι δεν είναι ακόμα σε κατάσταση για να μεταφερθεί. Αν το ζητήσουν όμως οι συγγενείς, το ΕΣΥ θα το κάνει. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, πρόσθεσε ο Υπουργός Υγείας. Από εκεί και πέρα τίθονται θέματα όπως αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας, το οποίο μένει να διερευνηθεί.

ήταν τα κορίτσια των Heart και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, το μελωδικό και τρυφερό What About Love. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει στα μέσα της δεκαετίας του 80 και το συναντάμε ανάμεσα στο τραγούδι του άλμπουμ Heart.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μεταξύ άλλων διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξη εγκληματική οργάνωση της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και παράνομης οπλοφορίας. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, ζήτησαν και αφού οδηγήθηκαν στον ανακριτή, αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν και ο Κινέζος ομολογός του συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να

τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θα έχουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι έχει συμπεριφερθεί μάλλον καλά, απάντησε ο Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, προειδοποίησε λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για την Κίνα. Πάνω από 100 βουλευτές των

0: 4 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Συνεχίζουμε την βουτιά στη δεκαετία του 60. Η 7η εκπομπή για το 64.

βοήθησε στην διάδοση της ηλεκτρικής κιθάρας όχι μόνο στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Όταν η επιτυχία τους αποχαιρέτησε στις Ηνωμένες Πολιτείες προς το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, εξακολούθησαν να έχουν τεράστια πήγηση στην δεύτερη ίσως δισκογραφική αγορά ή την τρίτη του κόσμου, που είναι η Ιαπωνία, με δεκάδες κυκλοφορίες εκεί. Το 16ο στούντιο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1964 τον Αύγουστο. Τι είχε? Είχε ένα τραγούδι που ήδη τους είχε γνωρίσει το κοινό, μία παλαιότερη σύνδεση του κιθαρίστα της jazz Johnny Smith του 1954. Εκείνοι το έκαναν παγκόσμιο γνωστό το 1960 και το ανέβασαν μέσα στα 10 πρώτα. Είναι από τα λίγα κομμάτια που το ίδιο συγκρότημα το διασκέβασε και το ξανανέβασε στα 10 πρώτα το 1964. Walk, Don't Run, 1964.

αυτοβιογραφική στίχη. Περιγράφουν την αντίδραση του συγκροτήματος στην μόλις τότε επιτυχία και τη φήμη που είχαν αποκτήσει. I Get Around, λοιπόν. Θεωρείται ότι είναι το τραγούδι των Beach Boys που, ενώ είχε ξεκινήσει η Βρετανική εισβολή, έγινε νούμερο ένα από ένα αμερικάνικο συγκρότημα. Έτσι ανεπίσημα είναι και αυτή η αντιπαλότητα που υπήρξε στη δεκαετία του 60 κατά κάποιο τρόπο, καλλιτεχνική αντιπαλότητα, όπως Θοδωράκης Χατζηδάκης, Rolling Stones, Beatles, μεταξύ των Beach Boys και των Beatles.

Θα γυρίσουμε τον δίσκο των 45 στροφών, που δεν είναι δίσκος αυτό που ακούμε. Οι δίσκοι έχουν πάει εκεί που προετοιμάζονται. Είναι CD βέβαια. Αλλά στο αυθεντικό δίσκο των 45 στροφών, στη δεύτερη πλευρά, υπάρχει επίσης ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Beach Boys που θα ακούσουμε τώρα. Λέγεται Don't Worry Baby. Είναι από τα καθοριστικά τραγούδια των Beach Boys και η ερμηνεία, τα φωνητικά του Wilson θεωρούνται, αναφέρθηκαν μετά από χρόνια σαν μεταξύ των κορυφαίων στις ηχογραφήσεις που έκαναν οι Beach Boys. Είναι δεύτερη πλευρά λοιπόν του I Get Around. Αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τον θαυμασμό του Brian Wilson για το τραγούδι των Ronettes του 63, Be My Baby. Έχει μια παρόμοια κάπως μουσική δομή, αλλά η στίχη είναι διαφορετική. Beach Boys, Don't Worry Baby.

Don't Worry Baby από Beach Boys. Ένα παρόμοιο συγκρότημα τώρα που έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Πολύ καλό γκρουπ του surf rock. Jan & Dean. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες τους του 64, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 64, το προηγούμενο μαζί με το I Get Around βγήκε τον Μάιο του 64, είναι το The Little Old Lady from Pasadena. Η Pasadena είναι μία πόλη στην Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βρίσκεται μέσα στην κοιλάδα του Σαν Γκάμπριελ και είναι στο βορειοανατολικό τμήμα της Μητροπολιτικής περιοχής του Λος Άντζελες. Απέχει 15 χιλιόμετρα, δηλαδή, στα να λέμε και Φυσιά, κάτι παρόμοιο και λίγο πιο πέρα. Είναι μια πόλη που σε αυτή την περιοχή σήμερα, δεν ξέρω αν μας ακούει τη σημερινή εκπομπή, ζει ένα παιδί που άκουγε την εκπομπή πριν 30-40 χρόνια από τη Ρόδο, έχω πει την ιστορία του, και τώρα είναι συντάκτης στο Rolling Stone, ακούει μερικές φορές το πρόγραμμα και έχει ένα εξωφρενικά φοβερό, είχε, δεν ξέρω, δεν υπάρχει τώρα, ένα εξωφρενικά φοβερό δισκάδικο όπου έχω αγοράσει δεκάδες, εκατοντάδες δίσκους από εκεί. Pasadena λοιπόν, Jan & Dean και The Little Old Lady from Pasadena.

Όσοι έχουν βρεθεί στην περιοχή και άκουσαν τους στίχους, η Colorado Boulevard είναι ο κεντρικός μεγάλος δρόμος στην Πασεντίνα. Τον αναφέρει στο τραγούδι. Ερχόμαστε στην άλλη πλευρά. Από εδώ τώρα για να ακούσουμε επίσης ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Four Seasons που συνεχίζουν. Ήταν και πριν από τους Beatles και μετά από τους Beatles από τα Super Group, με τραγούδια που τους έφεραν να γίνουν κινηματογραφική ταινία από τον Clint Eastwood και κυρίως ένα από τα πιο πετυχημένα musical στις προηγούμενες δεκαετίες, που βασίστηκε στη ζωή τους. Από το New Jersey ήταν αυτή. Ragdoll κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1964 και αυτό τον Bob Crew και Bob Caudio. Είναι ένας από τους Four Seasons. Σύμφωνα με τον συνθέτη και τραγουδιστή Bob Caudio, η ηχογράφηση είναι εμπνευσμένη από ένα γεγονός που αφορούσε τα άστεγα παιδιά, τα οποία στα φανάρια της πόλης στη Νέα Υόρκη έτρεχαν στο δρόμο και καθάριζαν το μπρίτζ, όπως γίνεται και στην χώρα μας και παντού για κάποια ψηλά. Στη γειτονιά Hell's Kitchen του Μανχάταν, ένα νεαρό κορίτσι με βρώμικο πρόσωπο και κουρελιασμένα ρούχα, Ragdoll, πλησίασε το αυτοκίνητο που ήταν ο Bob Caudio και εκείνος τους έδωσε κάποια χρήματα. Όλη αυτή η ιστορία έγινε Ragdoll.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομολογός του Άγκη συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, προειδοποίησε. Πάνω από 2 δις ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Μηχανή παρέσυρε πεζό στο ύψος της οδού Λουκάρεως στο ρεύμα προς Πατησίων. Ο τραυματίας παρελήφθη από ιδιωτικό ασθενοφόρο. Σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος ο καιρός αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Πολύ σωστά ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα όπου γράφει ότι η εισαγωγή του Ragdoll, αυτό που ακούσαμε, του θύμισε πολύ το Out of Time του Rolling Stones που ήρθε αργότερα. Ναι, ο ένας ακούγε και έπαιρνε κάποια στοιχεία από τον άλλον. Ήταν τραγούδια που κυριαρχούσαν τότε. Αύριο θα συνεχίσουμε με πολλούς Βρετανούς. Τους περισσότερους που θα ακούσουμε αύριο θα είναι από τη Βρετανία. Και θα ξεκινήσουμε με τους Rolling Stones, που είναι η τιμητική τους, αφού έρχονται με καινούριο άλμπουμ. Πάμε τώρα στην άλλη μουσική που είναι παλαιότερη και που συνεχίζει να είναι δυνατή, με τον Nat King Cole. Είμαστε στο 1964. Εάν δεν είχε φύγει από τη ζωή το Φεβρουάριο του 65, 15 Φεβρουαρίου του 65 έφυγε από τη ζωή, ο Nat King Cole θα ήταν από αυτούς ακριβώς που συνέχισε με την ίδια, θα συνέχιζε, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, με την ίδια δυναμικότητα που είχε ο Σινάτρα. Γιατί ήξερε, πρώτα-πρώτα ήταν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, άλλαξε τα πράγματα στον χώρο της ερμηνείας, και ήξερε να είναι πάντα με την εποχή και να λέει ανάλογα τραγούδια. Έτσι το 64, παρόλο που είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 30 με τον Nat King Cole Trio και είχε βγάλει τα μεγάλα του τραγούδια το 40 και το 50, συνέχισε τις επιτυχίες, πολλές επιτυχίες. Το Love είναι ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Burt Kenford και ηχογραφήθηκε από τον Nat King Cole για άλμπουμ του του 65, βγήκε μετά, αλλά σαν single βγήκε το 64. Το σόλο τροπέτας ερμηνεύει ο Bobby Bryan. Είναι πολύ σπουδαίος μουσικός από το χώρο της jazz, όπως και ο Nat King Cole ήταν μεγάλος τραγουδιστής της jazz. Το τραγούδι αυτό στην ορχιστρική του μορφή υπάρχει σε ένα άλμπουμ του Burt Kenford, Blue Midnight. Το έχει τραγουδήσει και σε διάφορες γλώσσες ο Nat King Cole, ιδιαίτερα τη λέξη love, που γράφεται διαφορετικά στην ετικέτα του δίσκου από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ψάξτε το να το δείτε, της Capitol, όταν είχε βγει σε μικρό δίσκο.

L-O-V-E. Έτσι γράφεται και στον δίσκο. Love, Nat King Cole. Το ακούσατε. Ένα διαμάντι από το 64 με την ερμηνεία του Nat King Cole. Και ακούμε εδώ την πλειονότητα των τραγουδιών που δεν ακούγονται πουθενά αλλού, όπως αυτό, γιατί κανείς δεν παίζει αυτά τα τραγούδια του Nat King Cole. Θα παίξουν 2-3 από τα καινούργια του. Και όχι μόνο αυτό, και τα περισσότερα που ακούτε. Ευτυχώς που υπάρχει το Art Echo. Τον Ιούνιο του 64 ο αγαπημένος μου τραγουδιστής Bobby Darin κυκλοφορεί ένα ακόμα άλμπουμ, το Winners. Εδώ λοιπόν είναι ένα άλμπουμ που και αυτό έχει κάνει στροφή ήδη και από άλλα τραγουδία. Ξεκίνησε από το rock and roll και πήγε και προς τη jazz με πολλές ερμηνείες και μετά και folk. Τεράστιο ταλέντο ο Bobby Darin. Σας θυμίζω ότι τον υποδίθηκε που ήταν ίδαλμά του ο Kevin Spacey. Για όσους δεν γνωρίζουν, μπορούν να δουν τη ζωή του Bobby Darin με τον Kevin Spacey να τον υποδίεται εδώ και αρκετά χρόνια. Ίδαλμα του Kevin Spacey ο Bobby Darin. Ακούμε πρώτα από το Winners ένα τραγούδι του George Moustaki. Ναι, του George Moustaki, που το έχει κάνει επιτυχία λίγο πριν, μερικά χρόνια πιο πριν, το 59, η Edith Piaf.

ποτέ δεν ξεχνούσε ο Bobby Darin ότι είχε κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του με το Mack the Knife. Σε αυτό το στυλ είναι και αυτό που ακούσαμε. Μένουμε στο ίδιο άλμπουμ για να ακούσουμε μία σύνδεση ενός πολύ μεγάλου συνθέτη, κυρίως κινηματογραφικής μουσικής, που έχει πάρει και το βραβείο Όσκαρ για τη μουσική που είχε γράψει για την ταινία «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» το 1956. Δικό του είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Βίκτορ Γιάνγκ είναι αυτός. Είχε 22 υποψηφιότητες για τα Όσκαρ για το έργο του στον κινηματογράφο. Πάρα πολλές ταινίες έχουν τη μουσική του Βίκτορ Γιάνγκ. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Golden Earring». Είναι ένα τραγούδι που είχε πει με μεγάλη επιτυχία η Peggy Lee. Εμείς το ακούμε από το άλμπουμ του Bobby Darin.

Golden Earrings από τον Bobby Darin. Το Kansas City είναι η μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούγεται το Kansas City σε πολλές επιτυχίες. Όμως αυτή είναι μια επιτυχία που γράφτηκε για αυτή την πόλη. Kansas City. Wilbur Harrison το είχε κάνει επιτυχία πριν από χρόνια. Από το 64. Το 64 το διασκέβασε ο Τρίνι Λόπεζ.

1964, ένα κλασικό τραγούδι, το Kansas City με τον Trini Lopez. Ο Paul McCartney είχε ανακαλύψει το τραγούδι αυτό το πρώτο εξάμεινο του 59 σε ένα δίσκο του Little Richard από το 55, δίσκο 45 στροφών, που είχε κυκλοφορήσει στη Βρετανία στα τέλη του 50. Ούτε εκεί έβγαιναν οι δίσκοι αμέσως. Ο McCartney λοιπόν έγινε και ο παδός του Little Richard με το τραγούδι αυτό που οι Beatles το ηχογράφησαν για το άλμπουμ Beatles for Sale. Ένας ακόμα τραγουδιστής της pop που λέγεται Johnny Tillotson και το 1964 βγάζει την μεγάλη επιτυχία, είχε βγει τέλη του 63, συνάντησε τραγούδια των Beatles στο Hit Parade στις αρχές του 64, Johnny Tillotson, Talk Back, Trembling Lips.

Φεύγουμε από τους pop τραγουδιστές και πάμε σε ένα γίγαντα της μουσικής gospel, blues, R&B, αυτός που το όνομά του είναι Bobby Blue Bland. Δεν είναι μόνο ότι έχει μείνει για τα άλμπουμ που είχε βγάλει τότε ή για τις εμφανίσεις του, είναι ότι έκανε και επιτυχίες, πολλές επιτυχίες, όπως αυτό που θα ακούσουμε και πάρα πολλά άλλα, ιδιαίτερα στη μέση του 60, στη μέση της δεκαετίας του 60. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους σπουδαίους αφηγητές της blues και soul μουσικής. Έχει δημιουργήσει θυελώδες άριες αγάπης, προδοσίας, παρέτησης, με μία υπόκρουση, θα λέγαμε, ενορχίστρωση έτσι πολύ δραματική, και άφηνε τον ακροατή, όπως έχουν γράψει, εξαντλημένο αλλά και έκπληκτο. Η έμπνευσή του είναι, ή μάλλον ήταν, ένας ιεροκήρυκας του Ντιτρόιτ. Μερικές φορές τον αναφέρουν σαν το λιοντάρι των blues ή σαν ο Σινάτρας των blues. Η μουσική του είχε επηρεαστεί από τον Nat King Cole. Bobby Blue Bland, 1964.

Ain't nothing you can do. Bobby Blue Bland. Σήμερα ολοκληρώνουμε με ένα τραγούδι ακόμα του Curtis Mayfield. Είμαστε στην εποχή του συγκροτήματός του Impressions. Μετά έχουμε τη solo καριέρα του. Κυκλοφόρησε στα τέλη του 63, αρχές 64 και έχει τίτλο I'm So Proud. Τους ανέβασε στα 20 πρώτα και αυτό. Αύριο περισσότερα από την Αγγλία στην Αμερική, αλλά και τραγούδια που είχαν μεγάλη επιτυχία και στη Βρετανία. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρίστρα, ο Γιάννης Πετρίδης, Impressions, Curtis Mayfield, I'm So Proud.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξη εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομολογός του Βάνγκ Γι συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών έγινε λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θα έχουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι έχει συμπεριφερθεί μάλλον καλά, απάντησε ο Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον πόλεμο. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, προειδοποίησε. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη καταδίκασε σήμερα τη σύλληψη 4 Ιρανών στο Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι κατά την εκτέλεση περιπολίας εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω προβλήματος στο σύστημα πλοήγησης. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς του Κουβέιτ ότι η Τεχεράνη σχεδίαζε εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει νέο αυστηρό πλαίσιο κανόνων που στοχεύει τις πρακτικές εθιστικού σχεδιασμού στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok, η Meta και το X, με βασικό στόχο την προστασία παιδιών και εφήβων. Την προαναγγελία έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την Κοπεχάγη.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμάνεται από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές με τη θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Να ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο πριν πάμε στα δύσκολα. Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Air News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης, παιδιά, που ο μήνας έχει 13, που είναι Μάιος. Διότι μη λέτε ότι δεν είδατε, γιατί μετά θα δούμε τα νούμερα τηλεθέασης και θα δούμε και θα καταλάβουμε πόσοι και ποιοι, το ποιοι είναι σχετικό, πόσοι τέλος πάντων είδατε το πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Μα τώρα, εντάξει παιδιά, έχω να πω ότι πρωτότυπη άκρος η εμφάνιση του Ακύλα, εκρηκτική βεβαίως, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο πρώτο ημιτελικό και κέρδισε. Τις εντυπώσεις έχω να σας πω. Βεβαίως, Φέρτο παρουσίασε ο 27χρονος καταπληκτικός αυτός καλλιτέχνης ένα κόνσεπτ που παρέπεμπε σε σύγχρονο βίντεο γκέιμ. Βεβαίως πάντα με, μάλλον υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Φωκά Ευαγγελινού. Εμφανίστηκε ο Ακύλας με την γνωστή, με τη χαρακτηριστική πορτοκαλί εμφύαση, τα γατίσια αυτιά, βεβαίως, ξεκινώντας την παρουσία του, το act του, act, πατώντας ένα εικονικό start στη σκηνή. Λέγαν όλοι και πώς θα είναι και πώς δεν θα είναι, καταπληκτικό. Περιλάμβανε η παρουσία σε ένα τούνελ καθρεφτών και μια κατασκευή με δωμάτια. Σε ένα από αυτά, η Παρθένα Χώρο Ζήδου, ντυμένη ως κυρία που πλέκει, η οποία φορούσε επίσης αυτιά, χόρεψε μαζί με το καλλιτέχνη. Αυτή η σκηνή, αυτή η στιγμή είναι μία από τις viral στιγμές της βραδιάς. Θα μου πεις γιατί δεν έχει ελληνικές λέξεις. Έλα ρε παιδιά τώρα. Στην εποχή του διαδικτύου ζούμε. Επίσης, στη διάρκεια της παρουσίασης ο Ακύλας χρησιμοποίησε ένα πατίνι catwalk, ενώ σε μία κίνηση φοροτιμή στην Ελένα Παπαρίζου, παρακαλώ μην ξεχνάμε, πρώτη θέση του Eurovision, έτσι, χρησιμοποίησε τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη ως ανθρώπινη λύρα. Η ατμόσφαιρα άλλαξε στη γέφυρα του κομματιού, όπου ο τραγουδιστής ανέβηκε σε περιστρεφόμενο σκηνικό για να ερμηνεύσει ένα προσωπικό μήνυμα προς τη μητέρα του, προτού κλείσει την εμφάνιση με την κορεάτικη καρδιά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Το Φέρτο πραγματεύεται την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό. Αυτό το τραγούδι φαίνεται να κέρδισε το κοινό, διότι επειδή ακριβώς ζούμε στην εποχή των social media, ακριβώς τα social media κατέγραψαν χιλιάδες αναφορές αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτού του τριλεπτού. Και τώρα αναμένουμε, με αισιοδοξία είναι η αλήθεια, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Μα το θέμα μου δεν είναι η πρόκριση στο τελικό του Σαββάτου, το θέμα μου είναι τι θέση θα πάρουμε. Πρώτη θα πάρουμε, ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Εμείς ευελπιστούμε ότι θα είμαστε στο top 3. Για να μην σας πω ότι θα είμαστε στο... Εντάξει, μην λέμε μεγάλα λόγια. Μεγάλα λόγια δεν λέμε. Αλλά θέλουμε να πάρουμε μια χαρά, να την πάρουμε, γιατί πολύ ωραία. Πολύ ωραία πράγματα θα είναι. Λοιπόν...

να κοιτάξουμε, να είμαστε αισιόδοξοι και να κοιτάξουμε να λέμε και καμιά καλοσύνη, έτσι. Διότι θα ακούσουμε πολλά λεπτομέρειες επί λεπτομεριών και αναλύσεις επί αναλύσεων και αυτό δεν ξέρω εγώ. Έλα παιδιά τώρα. Η ελληνική συμμετοχή έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες χαρακτηρίζουν το αποτέλεσμα απίστευτο και μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της βραδιάς. Διότι είχαμε, βάζω και τον εαυτό μας μέσα, ναι, αλίμονο, και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα άρτιο και σκηνική πρωτοτυπία και ωραία θετική ενέργεια που στέλνουμε στον Ακύλα. Θα μου πεις μόνο εμείς, δεν τα... Εντάξει, ο μεγάλος μας αντίπαλος, λένε οι γνωρίζοντες, είναι η Φιλανδία. Δεν θα πω ότι δεν εντυπωσίασε και η Φιλανδία. Δεν θα το πω αυτό. Γιατί θα είναι το ψέμα. Όμως, θα ήθελα παρακαλώ να έχουμε κατά νου ότι εμείς είμαστε με τους δικούς μας αγαπημένους ανθρώπους, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, μαζί μας έπονται. Ποιοι διαγωνίζονται στον πρώτο ημιτελικό? Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φιλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σέρβια. Εμείς δεν ψηφίζουμε το ελληνικό τραγούδι. Μα τώρα τι κατάσταση είναι αυτή? Μόνο οι τηλεθεατές από το εξωτερικό. Θα τα πούμε και το Σάββατο. Βέβαια, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, όπως και να έχει, όταν θα έρθει η ώρα θα πούμε πώς ακριβώς ψηφίζουμε και τα λοιπά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν την Eurovision χρόνια τώρα και οι οποίοι είναι ειδικοί, γνωρίζουν τα πάντα όμως. Αυτό είναι καλό. Το κακό είναι ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Δεν πειράζει, θα μας ψηφίσουν όσοι εκτιμήσουν το τραγούδι και την παρουσίαση και το καλλιτέχνη και τις φωνητικές του ικανότητες και το μήνυμα που θέλει να περάσει και όλα τα σχετικά. Ελπίζουμε να ψηφίσουν με, πώς να το πω τώρα, με αντικειμενικότητα. Έτσι, Μάξ. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, στη Βιέννη γίνονται όλα αυτά, το ξέρουμε, 70ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision, ο Ακύλας συνάντησε τη Βίκυ Λέανδρος. Διότι η θρυλική ερμηνεύτρια επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision και άνοιξε το πρώτο ημιτελικό με μια νέα διασκευή του διαχρονικού L'amour est bleu, του τραγουδιού με το οποίο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 67, παρακαλώ. Και η κυρία Λέανδρος, αναπολώντας τη δική της αφετηρία στο Λουξεμβούργο τότε, αποκάλυψε ότι βρέθηκε στη σκηνή της Eurovision μόλις στα 15 της. Είχε, λέει, άγνοια κινδύνου. Και ήταν εκείνη η άγνοια κινδύνου που την προστάτευσε από το άγχος της έκθεσης σε εκατομμύρια θέατες. Έτσι. Παρά τη μετέπειτα τεράστια επιτυχία της, τη δεδομένη και αναμφισβήτητη, η κυρία Λέανδρος ομολόγησε ότι η τέταρτη θέση στην πρώτη της συμμετοχή της είχε φέρει δάκρυα απογοήτευσης. Από την πλευρά του, ο Ακύλας μοιράστηκε το προσωπικό του θαύμα, περιγράφοντας τη ριζική αλλαγή στη ζωή του τους τελευταίους μήνες, διότι ο καλλιτέχνης, ο οποίος έχει ξεσηκώσει εδώ την επικράτεια και όχι μόνο, και την Ευρώπη και μέχρι πρώτη ενός εργαζόταν σε κουζίνες και τραγουδούσε ως μουσικός στο δρόμο στην Ερμού, εδώ στην Αθήνα, με το γιουκαλίλι του, και δήλωσε συγκινημένος για την τιμή να εκπροσωπεί πλέον τη χώρα του. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο κομμάτι του, το οποίο πέρα από το χορευτικό του ρυθμό κτλ., φέρει ένα βαθιά προσωπικό μήνυμα με μια γέφυρα αφιερωμένη στην μητέρα του. Κυρία Λέανδρος, ενθουσιασμένη για την ελληνική συμμετοχή, χαρακτήρισε το τραγούδι φρέσκο και γεμάτο κέφι. Αν μη τι άλλο,
είναι αυτό που είπε η καταξιωμένη καλλιτέχνης. Διότι εμείς να λέμε, καλά κάνουμε και λέμε, βεβαίως, είναι καλλιτέχνης που εκτίθενται σε εκατομμύρια μάτια και αυτιά, αλλά όταν ο άλλος ξέρει, έτσι, ένας άνθρωπος όσο σαν τη Βίκυ Λέανδρος που έχει διαγράψει μια τέτοια πορεία, όταν μιλάει με τέτοια θερμά λόγια, κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει. Λοιπόν, αύριο είναι Πέμπτη, είναι Τετάρτη, έτσι, 13. Αύριο είναι ο άλλος τελικός, ο δεύτερος ημιτελικός, και μετά το Σάββατο θέλω να είστε προετοιμασμένοι για πανηγύρια. Να έχουμε κάτι να χαρούμε, παιδί μου. Κάτι ευχάριστο. Κάτι ωραίο. Και να ετοιμαζόμαστε για τα καλύτερα, παρακαλώ. Για τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, και 18 είναι και 18. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, γιατί καταλαβαίνετε. Ωραία είναι να ασχολούμαστε μόνο με τη τέχνη και με το πόσο καταλυτικό ρόλο μπορεί να παίξει στις ζωές μας. Και δεν μιλάω μόνο για το Eurovision, για την τέχνη μιλάω γενικά, και δεν θέλω γκρίνιες και πώς το λένε, και αθλητική ενέργεια καθόλου. Θέλω θετικά να σκεφτόμαστε, θετικά, για όλα παιδιά, για όλα. Και ποιος ξέρει, κάτι μπορεί να γίνει καταπληκτικό. Λοιπόν, τραγούδι, και εδώ είμαστε.

πάμε στα δύσκολα. Δεν ξέρω, παιδιά, κάθε φορά που γίνεται κάτι τραγικό, τραγικό όμως, λες τι πήγε στραβά, τι δεν προλάβαμε, τι δεν έγινε ενώ θα έπρεπε να γίνει, τι έγινε τελικά, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Είχαμε χθες την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη δύο παιδιών 17 ετών. Το ένα το παιδί, το ένα το κορίτσι έχασε τη ζωή του. Το άλλο είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του Ασκληπίου που μεταφέρθηκε και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης αποφασίστηκε να διακομιστεί στο ΟΚΑΤ το παιδί αυτό. Τώρα, οι αρχές εντόπισαν στο σπίτι της 17χρονης που είναι τραυματισμένη ένα ημερολόγιο με αναφορές που έχουν κοινά στοιχεία με το σημείωμα του κοριτσιού που κατέληξε. Στις σημειώσεις στο ημερολόγιο της έγραφε ότι έχει κατάθλιψη, ότι δεν θα τα πάει καλά στις Πανελλήνιες, δεν θα έχει δουλειά και δεν θα έχει λεφτά. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτά τα δύο παιδιά σχεδίαζαν πολύ καιρό αυτό το απονοημένο διάβημα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σακίδιο που βρέθηκε στην ταράτσα ένα σημείωμα με το οποίο το κορίτσι που έχασε τη ζωή του περιγράφει τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτό. Τι να σας πω τώρα, βγαίνουμε και λέμε τι γράφει το σημείωμα, τι έγραφε και τα λοιπά. Μία μικρή φράση. Μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος, έγραφε το παιδί αυτό. Και επίσης στο σημείωμα έγραφε: φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά στις Πανελλήνιες. Δεν θα τα πάω καλά, θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά, δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή, δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Δεν ξέρω, λειτουργεί το μυαλό των εφήβων με έναν τρόπο που θέλει μία προσέγγιση από ό,τι λένε οι ειδικοί. Εμείς οι ειδικοί δεν είμαστε ψυχολόγοι, δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά είμαστε άνθρωποι που ζούμε με εφήβους, που ζούμε με νεαρούς ανθρώπους δίπλα μας και γύρω μας, τις οικογένειές μας. Θέλω λίγο να μπούμε στη θέση των ανθρώπων που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο όταν είναι 17, όταν είναι 16, όταν είναι 15, όταν είναι 18, όταν είναι 14. Θέλει με πολύ προσεκτική προσέγγιση. Πώς να ξέρουν και οι γονείς, πώς να ξέρουν και οι οικοί, πώς να γνωρίζεις τι σκέφτεται παιδί μου. Εδώ μεγάλοι άνθρωποι είμαστε και πάλι δυσκολευόμαστε. Όταν είσαι, υποθέτω, έχουμε περάσει όλοι από αυτή την ηλικία, τα βλέπεις όλα άσπρο μαύρο. Θέλει κουβέντα, θέλει χιλιάδες πράγματα, θέλει προσοχή, προσοχή με την έννοια να δίνεις σημασία σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που σου λέει το παιδί, σε αυτό που καταλαβαίνεις, όταν καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα δεν έχει νόημα, γιατί τα έχετε ακούσει και τα έχετε ξανακούσει πώς έγινε το τραγικό αυτό γεγονός. Το ζήτημα είναι ότι δύο νέα παιδιά που έχουν, γιατί το κορίτσι το ένα, θέλω να πιστεύω, μακάρι δηλαδή τώρα που κουβεντιάζουμε να βγει ιατρικό ανακοινωθέν και να μας πει σταθερή, κρίσιμη αλλά σταθερή ας πούμε κατάσταση. Με όλη τη ζωή μπροστά τους,
όλη τη ζωή όμως. Ε, παιδιά. Με τις πανελλήνιες και με τις πανελλήνιες και με... Εντάξει, πανελλήνιες, οκ. Okay. Θα μου πεις όλα τα... Όλοι οι άνθρωποι δεν σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Πολλό δε μάλλον όταν είσαι παιδί, γιατί λέμε νεαρές και νεαρές, παιδιά 17 χρόνων. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ενεργοποιήσει πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής στήριξης μετά το περιστατικό στην Ηλιούπολη. Μετά αυτό το τραγικό περιστατικό με τις δύο μαθητρίες. Στο σχολείο τους έχει πάει διευρυμένο μετέβη, διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, αποτελούμενο από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, για να υποστηριχθεί η σχολική κοινότητα. Γιατί αυτό είναι... Δηλαδή εμείς που είμαστε ξένοι, που είμαστε απ' έξω, που ακούς την είδηση και έχουμε ειδήσεις δεκάδες κάθε μέρα. Βάλε τώρα πώς επηρεάζει όλο αυτό τους μαθητές του σχολείου. Και το Υπουργείο Παιδείας έχει απευθύνει έκκληση για τη διαχείριση του συμβάντος αυτού με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία και υπευθυνότητα. Διότι έχουμε να σκεφτούμε και να σεβαστούμε τα παιδιά, βεβαίως, τις οικογένειες και τη σχολική κοινότητα. Και το Υπουργείο λέει ότι τονίζει ότι η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών και η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Και βεβαίως δεσμεύεται, αυτονόητο νομίζω είναι αυτό, ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό όσων επηρεάζονται από αυτό το τραγικό γεγονός, από αυτή τη τραγωδία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Αυτό είναι. Δεν ξέρω, μερικές φορές το έχω πει πολλές φορές, γιατί είναι ειδήσεις καταιγιστικές. Και είναι ειδήσεις τόσες πολλές και είναι τόσο μερικές φορές τόσο φρικτές που πώς να τις αντιμετωπίσεις, παιδί μου. Πώς να βγαίνουμε εδώ τώρα και να λέμε όχι, κάνουν οι άλλοι, δεν μας αφορά το δικό μας το θέμα εδώ που βρισκόμαστε, αυτό το βήμα. Τι λες την είδηση, δηλαδή? Και μετά, δεν ξέρω, αλήθεια δεν γνωρίζω τι γίνεται, πώς θα προστατευτούμε από όλο αυτό το πράγμα. Όχι εμείς, τα παιδιά, η νέα γενιά, οι νέες γενιές πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν? Δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο, δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες ίδιοι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Άλλος λέει, okay, ναι, θα δώσω εξετάσεις και τι έγινε. Άλλος λέει, ναι, δεν μπήκα ή θα αποτύχω. Ναι, και τι έγινε, προχωράω παρακάτω. Δεν αντιμετωπίζουν όλοι την ίδια κατάσταση με τον ίδιο τρόπο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι λένε οι ειδικοί, χρειάζεται πάρα πολύ αγάπη και κατανόηση, παιδιά. Κατανόηση. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Προλαβαίνω, είναι και μισή με τα τραγούδια. Όσον αφορά σε αυτή την απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση του 30χρονου εναντίον της σύζυγου του, μεγάλη κουβέντα, σύζυγος, έτσι, και στο Ηράκλειο, μπροστά στα μάτια των τριών από τα τέσσερα παιδιά που έχει το ζευγάρι, το απόγευμα του Σαββάτου, ο 30χρονος ζήτησε προθεσμία και την πήρε από την ανακριτρία Ηρακλείου. Έχει εδώ τη φωτογραφία, θλιμμένος είναι με τις χειροπέδες, περιμένει καημένος. Έλα παιδιά, δηλαδή εντάξει. Η γυναίκα αυτή αναρρώνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και
και επανακτά τη μνήμη της, διότι είχε περιτραυματική αμνησία και πρέπει τώρα να δώσει κατάθεση, διότι πρέπει να αποσαφοριστούν οι συνθήκες του τραυματισμού. Βέβαια η ανακρίτρια έδωσε προθεσμία μέχρι σήμερα, θεωρείται

Είναι που λέμε για τον Αγγελάκο. Τα έχουμε ζήσει και αυτά. Πηγαίνεις και λες, ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη για τον αγοραίο, αλλά της έκφρασης, αλλά σε καμία περίπτωση η κόρη μου δεν θα έκανε κακό στο παιδί της. Εντάξει. Εντάξει. Το χτύπησε αυτός. Ο σύντροφος, ο 45χρονος. Αυτά, η κακιά η ώρα. Αυτό δεν έφταιγε και δεν ήθελε. Και κανείς, υποθέτω ότι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι normal και φυσιολογικοί, δεν δέχεσαι κάποιος να σηκώσει χέρι σε ένα παιδί. Δηλαδή και στον δρόμο να δεις μια περίπτωση, θα πας ενστικτοδός και θα πεις μπροστά και θα πεις τι έγινε, ρε παιδιά, τι είναι αυτό που βλέπω. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη και εκεί θα αποφανθεί. Θα αποφανθεί και η δικαιοσύνη. Επίσης κάτι άλλο, γιατί δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι πέντε, είναι πολλά. Πολλά. Μία 33χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της, ο άνδρας της, αυτά, 37 χρονών είναι αυτός, τη χτύπησε μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμεναν, στο Κολυμπάρι στα Χανιά. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο περιστατικό αυτό ήταν μπροστά και τα 4 ανήλικα παιδιά της οικογένειας που είχαν έρθει για διακοπές στην Ελλάδα. Άλλος αρσενικός αυτός χτύπησε μπροστά τα παιδιά του, να μην χτυπήσει καθόλου, δεν το συζητώ, αλλά φανταστείτε τώρα την εικόνα. Και η 33χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Εχθές πήγε αυτό στο 37χρονο στον εισαγγελέα να απολογηθεί. Φύγανε από την Ελλάδα και η γυναίκα και τα 4 παιδιά της. Δηλαδή είναι αυτά, είναι από τα λίγα που μαθαίνουμε, έτσι. Γιατί αυτά γίνονται σε καθημερινή βάση. Και ακούω αναλύσεις ειδικών, ψυχολόγων, ανθρώπων οι οποίοι έχουν εντρυφήσει στην ψυχοσύνθεση την ανθρώπινη και λένε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, με την έννοια ότι μπορεί να γίνει καταγγελία, μπορεί και να μην γίνει. Τέτοια αδικήματα επιθέσεων και άσκησης βίας διώκονται αυτεπάγγελτα. Δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Σε τσιμπάει ο εισαγγελέας. Υπάρχει, λέει, περίπτωση, υπάρχουν μάλλον περιπτώσεις που το θύμα, γιατί μιλάμε για θύματα, κάνουν πίσω. Δεν έγινε έτσι, δεν συνέβη έτσι. Έχουμε μάθει στη βία, έχουμε μεγαλώσει έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Είναι η εξάρτηση, είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε, είναι η κακός εννοούμενη, ο κακός εννοούμενος έρωτας. Δεν ξέρω, παιδιά, τι είναι όλα αυτά. Δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, τα 36. Βάλει το τραγούδι. Ξέρεις τι θέλω να βάλεις πάνω? Θέλω να βάλεις το 9, την Γκουέν Στεφάνι. Ή δυνατόν. Μ' ακούς? Το 9, παρακαλώ.

να αφήσουμε το ροσπάνθυρα να έρθει σιγά σιγά, νοχελικά και ήρεμα. Να είναι και κάποιος ήρεμος. Έτσι, να είναι και κάποιος. Λοιπόν, για το πόλεμο σας είπα. Δεν σας είπα, θα σας το πω τώρα. Πάμε λίγο στα διεθνή μας. Μην γυρίσουμε στα δικά μας. Πάει ο Τραμπ στην Κίνα. Εντάξει, μάλιστα. Επίσημη επίσκεψη. Τριήμερη. Δήλωσε λοιπόν εχθές ότι θα έχει μία μακρά συζήτηση με τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τσιπίνγκ, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Αλλά πιστεύει, λέει, ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Σι για τον τερματισμό του πολέμου. Ούτως ή άλλως, λέει, θα νικήσουμε. Ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια όσον αφορά στο Ιράν. Εντάξει. Μάλιστα. Τα γνωστό. Ο ναυτικός τους στόλος έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, κάθε στοιχείο του πολεμικού τους μηχανισμού έχει εξαφανιστεί. Εκτίμησή του είναι. Επίσης είπε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών είναι 100% αποτελεσματικός. Και είπε επίσης ότι δεν σκέφτομαι, λέει, την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών. Εννοεί όταν τέλος πάντων γίνονται οι διαπραγματεύσεις για το τερματισμό του πολέμου. Σκέφτομαι, λέει, ένα πράγμα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτό, λέει, είναι όλο. Και επειδή πιέστηκε να διευκρινίσει τι εννοεί όταν λέει ότι δεν λαμβάνει υπόψη το οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στους Αμερικανούς, είπε, επανέλαβε, αφού αυτό έχει στο νου του ένα πράγμα δεν υπέχει, το ξανά πει. Το να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο είναι το πιο σημαντικό πράγμα μακράν, συμπεριλαμβανομένου του αν η χρηματιστηριακή μας αγορά, η οποία παρεπιπτόντως βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αλλά συμπεριλαμβανομένου του αν η χρηματιστηριακή μας αγορά ανεβαίνει ή κατεβαίνει λίγο. Εντάξει. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Και αν η χρηματιστηριακή αγορά ανέβει ή πέσει λίγο, λέει, οι Αμερικανοί θα κατανοήσουν ούτως ή άλλως τη σημασία του πολέμου. Επίσης επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι όταν τελειώσει η σύγκρουση, η τιμή του πετρελαίου θα πέσει γρήγορα. Βεβαίως, βεβαίως. Έκανε αυτές τις παρεσήμαντες δηλώσεις πριν πάει στην Κίνα. Και επειδή έχει δρομολογηθεί το ζήτημα του πολέμου στο Ιράν, επίσης εξέφρασε την εκτίμηση ότι είναι πολύ κοντά και το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Διότι πιστεύω, λέει, ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα καταλήξουν συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης. Ελπίζω να καταλάβατε. Ελπίζω. Το Πακιστάν και η Κίνα συζητούν για τις εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εν ώψη της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Και οι δύο πλευρές, λέει, υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης μιας διαρκούς εκεχηρίας και της διασφάλισης της ομαλής διέλευσης μέσω των στενών του Ορμούς. Σου λέει, κάτσε να συζητήσουμε, να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα πάει στην... θα συναντηθεί με τον Σι Τσιπίνγκ. Και μέσα σε όλα αυτά, το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν επιλύσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν τις δύο χώρες να ξεκινήσουν τον πόλεμο εξ αρχής. Μία συμφωνία, λένε πηγές Ισραηλινές που μίλησαν στο CNN, που θα αφήνει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης εν μέρει ανέπαφο, παρακάπτοντα ζητήματα όπως η βαλιστική πύραυλη και υποστήριξη σε περιφερειακούς υποστηρικτές. Αυτό όλο, λέει, η συμφωνία που ενδεχομένως να είναι εις βάρος του Ισραήλ, θα οδηγούσε το Τελαβίβ να θεωρήσει τον πόλεμο ως ημιτελή. Τώρα να μπούμε σε διαδικασία να θυμηθούμε πάλι. Το Φλεβάρι
Φλεβάρι. Σε αρχές του πολέμου, τέλος πάντων, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να καταστρέψουν το πρόγραμμα παλιστικών πυράβλων του Ιράν. Να τερματίσουν τη στήριξή τους προς περιφερειακούς υποστηρικτές. Χεσμπολάχ και τέτοια. Και να κλείσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, να μην μπορεί να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Μετά από 10 εβδομάδες, οι διαπραγματεύσεις έχουν επικεντρωθεί στο ουράνιο, συγκεκριμένα στον εμπλουτισμό του σε επίπεδα κατάλληλα για την κατασκευή όπλων. Και βεβαίως στην επαναλειτουργία των στενών τορμούς, γιατί η διεθνή οικονομία έχει έρθει τα πάνω κάτω. Και επίσης, το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας εν ώψη ενδεχόμενης αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, για να μην ξεχνιόμαστε. Και επίσης, επειδή τα κουβεντιάζουμε όλα και τα λέμε, γιατί δεν έχει νόημα την ακρίψεις, δηλαδή, εντάξει, και είναι ο πρόεδρος ο Αμερικανός και τα λέει από μόνος του, εμείς τι ακριβώς θα ακρύψουμε και για ποιο λόγο? Έχω να σας πω ότι θα πάει και ο Υπουργός Πολέμου με τον Τραμπ στην Κίνα, στο Πεκίνο, έτσι. Επίσης, μια που λέμε για το Ισραήλ, έχουν και χειρία υποτίθεται, ναι, ναι. Τόσο σφοδρούς βομβαρδισμούς που εξαπολύει το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, να δούμε εν μέσω εκεχηρίας. 17 Απριλίου έχουμε να δούμε καιρό. 17 Απριλίου ξεκίνησε η εκεχηρία. Τώρα έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, κάτσε να το ξαναδώ, 13 Μαΐου. 380 νεκροί, βεβαίως. Και υποτίθεται ότι θα γίνουν νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Όπως και να έχει, το Ισραήλ κάνει αυτό. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ λέει θα μετατρέψουμε το πεδίο της μάχης σε κόλαση για τις Ισραηλινές δυνάμεις. Και επέμεινε ότι τα όπλα της οργάνωσης, γιατί έχουν πει ότι μέσα στους όρους για να συναθεί η συμφωνία να πάψουν εχθροπραξίες, τέλος πάντων, είναι παραδώσει η Χεζμπολάχ τον οπλισμό της. Βγαίνει και λέει εμείς δεν θα παραδώσουμε οπλισμό. Και αυτή η ιστορία, τα όπλα δεν θα τεθούν προς συζήτηση στις συνομιλίες της Πέμπτης και της Παρασκευής. Εχθές, ας πούμε, σήμερα Τετάρτη, χθες είχαμε 13 νεκρούς, μεταξύ των οποίων δύο διασώστες. Είχαν ανταποκριθεί σε προηγούμενη επιδρομή στην Αμπάτια. Ήταν ένας τραυματίας, πήγαν να τον σώσουν, σκοτωθήκανε. Επίσης, το αξιωματούχος του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι ο απολογισμός αυτός των 380 ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί περιλαμβάνει 39 γυναίκες και 22 παιδιά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι παρά 10, πήγε παρά 10. Μέσα σε όλα, διότι έκανε και σεισμό στην Τεχεράνη. Μέσα σε όλα αυτά. Δηλαδή, αν κάτι είναι, παιδιά, να πάει άσχημα, πάει άσχημα. Πάει άσχημα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτός ο σεισμός, μισό λεπτό. Τι είναι αυτό, θα το δούμε, μην βιαζόμαστε. 4,6. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν που συμβαίνουν και τα λοιπά και μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι και μεταδίδουν τα πρακτορία και πρέπει να μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται, πρέπει να μαθαίνουμε, να ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που αφορά εμάς, αφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει όμως μια γενική αντίληψη, θα έλεγα, που δείχνει λίγο το κατά πού πάει το πράγμα. Διότι θα πεις, αυτό που θα σας πω τώρα είναι καινούριο? Όχι, αλλά οι τόνοι ανεβαίνουν, έτσι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιτέθηκε για άλλη μια φορά σε αμερικανικά μέσα για τον τρόπο κάλυψης του πολέμου στο Ιράν. Διότι κάνουν το λάθος, λέει, και αναφέρουν ότι η Τεχεράνη τα πάει πολύ καλά στρατιωτικά εναντί της Ουάσιγκτον. Και τους είπε προδότες, αυτό λέει ισοδυναμεί με ουσιαστική προδοσία. Βοηθούν, λέει, και υποθάλπουν τον νεκρό, και το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν στο Ιράν ψεύτικες ελπίδες,
όταν δεν θα έπρεπε να έχουν καμία. Αυτή είναι, λέει, η Αμερικανή δειλή που είναι εναντίον της χώρας μας. Μιλάει για τους δικούς δημοσιογράφους Αμερικάνους, μέσα ενημέρωση αμερικανικά. Προδότες, λέει, είναι. Και μετά να ολοκληρώσει αυτό όλο, λέει, μόνο οι χαμένοι, οι αχάριστοι και οι ανόητοι είναι σε θέση να επιχειρηματολογήσουν εναντίον της Αμερικής. Καταλαβαίνετε σε τι καιρούς ζούμε. Σε τι καιρούς ζούμε. Και μετά λέγαμε τον Κιμ Γιονγκούν. Λοιπόν, τι θυμήθηκα τώρα τον Κιμ Γιονγκούν. Να. Λοιπόν, επίσης έχω να σας πω ότι για να το λύσουμε προς το παρόν, γιατί έχουμε την επίσκεψη στην Κίνα, θα γίνουν δηλώσεις, θα γίνουν διάφορα, φωτογραφίες, βίντεο θα δοθούν στη δημοσιότητα από τη συνάντηση και τα λοιπά και. Μέσα σε όλα, λοιπόν, βγαίνει το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας και λέει, γιατί ο καημός μας τώρα είναι στενατόρμος, το καταλαβαίνετε, βλέπουμε τι γίνεται οικονομικά. Το Ηνωμένο Βασίλειο, λέει, θα διαθέσει αυτόνομα συστήματα εντοπισμού ναρκών, συστήματα αντιμετώπισης drone, μαχητικά ταϊφούν και το πολεμικό πλοίο Dragon στο πλαίσιο μελλοντικής αμυντικής αποστολής για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Διότι σκέφτονται το μετά. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει μετά. Θα πει η Βρετανία τα δικά της τα έχει λύσει. Όχι. Έχει ζητήματα. Αλλά σου λέει να λύσουμε και το τα του πολέμου. Τα του πολέμου. Ωχ, Θεέ μου. 403 βουλευτές έχουν οι εργατικοί στη Βρετανία, μια που λέμε για τη Βρετανία. Οι 86 ζήτησαν την παρέτηση Στάρμερ του Πρωθυπουργού. Ναι, παιδί μου. Τώρα το είδα. Ποιο είναι. Α, εντάξει. Και 4 υφυπουργοί ανακοίνωσαν ότι παρετούνται διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στον Στάρμερ. 100 συναδελφοί τους υπέγραψαν επιστολή στήριξης στον Στάρμερ. Δεν είναι ώρα, η κατάλληλη ώρα για να ξεκινήσει μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος. Ησυχία δεν υπάρχει, το καταλαβαίνετε. Ουδένα. Λοιπόν, πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Να πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Και είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έχει ιστορία ολόκληρη στη Βρετανία, μην νομίζετε. Πάμε, παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μεταξύ άλλων, διώκονται και για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν στην πράξη της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι ο Σι Τζιπίνγκ θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών του Πακιστάν και της Κίνας συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Εξωτερικών στη Τεχεράνη καταδίκασε τη σύλληψη 4 Ιρανών στο Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι κατά την εκτέλεση περιπολίας εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω προβλήματος στο σύστημα πλοήγησης. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει του ισχυρισμού του Κουβέιτ ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας. Σεισμική δόνηση 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ στο βόρειο Ιράν, 41 χιλιόμετρα ανατολικά της Τεχεράνης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές. Στη Βρετανία, πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν χθες επιστολή στήριξης προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κόμματος να παραιτηθεί. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει να κυβερνά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει νέο αυστηρό πλαίσιο κανόνων που στοχεύει στις πρακτικές εθιστικούς σχεδιασμούς στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με βασικό στόχο την προστασία παιδιών και εφήβων. Την προαναγγελία έκανε η πρόεδρος της Κομισιόν από την Κοπενχάγη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια επιρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, άνεμη νοτιοδυτική στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Αυτό είναι το νόημα, παιδιά, του τραγουδιού. Να είμαστε ο εαυτός μας, ό,τι και αν λένε οι άλλοι. Αυτό. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της 4ης 13 του Μαΐου. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Που σημαίνει επικοινωνούμε. Αυτό είναι καλό, να επικοινωνούν οι άνθρωποι, να ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες και να προχωράει η ζωή με ωραίο πολιτισμένο διάλογο και να λύνονται οι οποιασδήποτε, πώς να το πω τώρα, αντιθέσεις, να το πω. Ας το πω έτσι, ας το πω αντιθέσεις. Με τρόπο που να μην φύγει το ανθρώπινο είδος. Να τελειώνουν οι πόλεμοι, να τελειώνουν οι συγκρούσεις, να τελειώνουν όλα αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν τριγύρω μας. Αυτό είναι το διατάφτα. Παιδιά, εννοείται περάσαμε στο τελικό. Είναι δυνατό να μην περνάγαμε? Σας παρακαλώ. Εννοείται. Με τέτοια εκρηκτική εμφάνιση. Λοιπόν, θα διαγωνιστούμε στο τελικό της Eurovision. Τι περάσαν οι άλλες? Φιλανδία, εντάξει τώρα. Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία. Αυτοί περάσαν. Να δούμε τι θα γίνει και αύριο με τον άλλο ημιτελικό, γιατί διαγωνίζεται και η Κύπρος. Και να προχωρήσουμε και να πάμε να δούμε τι θα γίνουμε τέλος πάντων. Σιγά μη δεν περνάγαμε. Κατάλαβα. Δεν υπήρχε περίπτωση? Όχι. Δεν υπήρχε ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Όλα είναι πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Στα υπόλοιπα τώρα τι να σας πω. Ω, πανηγυρισμοί, μια χαρά. Λοιπόν, Τι λέγαμε και τι δεν λέγαμε. Αυτοί οι άνθρωποι που Οι άνθρωποι, ναι, καλά λέω. Αυτοί που συνελήφθησαν προχθές για τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα στην τράπεζα είναι 4 ληστές, 4 συνεργοί. Τους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό. Και μόλις έγινε η ληστεία, που τους πέσανε και τα λεφτά κάτω και τα μαζεύανε, εντάξει, εξεκίνησε η καταδίωξη. Ήταν βαριά οπλισμένοι, αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Αυτά τα ούζι που κυκλοφορούν, πολύ ούζι παίζει τώρα τελευταία, οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, καλάσνικο, κοφούζι, πυροκροτητές. Σε Αθήνα για αλληλεποχώρητα κρυσφύγετα. Εχθές πήγαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Συνθήματα, ομάδα νεαρών πόναζε που είχε συγκεντρωθεί έξω από τα δικαιοτινή είσοδο εκεί, εκφράζοντας την υποστήριξη στους κατηγορουμένους, οι οποίοι είναι ληστές. Και την ίδια ώρα η εισαγγελία, λέει, μελετά τη δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει βίντεο, φωτογραφικό υλικό, καταθέσεις μαρτύρων και άλλα κρίσιμα στοιχεία. Κακουργήματα αφορά υπόθεση και αναμένεται άσκηση ποινική δίωξη και παραπομπή σε ανακριτή. Θα ζητήσουν, υποθέτω, προθεσμία για να απολογηθούν. Ήταν οργανωμένη δομή, πολύ καλά οργανωμένη δομή, με σαφείς ρόλους και επιχειρησιακή ιεραρχία. Αρχηγικός ρόλος σε 30χρονο, ο οποίος φέρεται να έχει την ευθύνη του συντονισμού και της οργάνωσης των ληστείων. Καθοριστικό ρόλο είχε μια 26χρονη, η οποία είναι σύντροφός του. Χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως υπαρχηγός και συμμετείχε ενεργά σε επιχειρησιακές ενέργειες, όχι μόνο σε στάδιο σχεδιασμού, αλλά και εκτελέσεις. Και εκτέλεσης, Παναγία μου, τι είπα, εκτελέσεις, είναι χειρότερα. Στάδιο σχεδιασμού και εκτέλεση. Ως κέντρο επιχειρήσεων της οργάνωσης είχε χρησιμοποιηθεί κατοικία στο Αττικό Άλσος, στο Γαλάτσι, όπου τα μέλη συναντιούνταν, λέει, εκεί και σχεδίαζαν τις επόμενες κινήσεις τους. Οργάνωναν ληστείες στην Αττική και στην επαρχία. Όπως βλέπουμε στις ταινίες, μαζεύονται και λένε ο καθένας θα κάνει τέτοιο πράγμα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δράση της 26χρονης, η οποία φέρεται να συμμετείχε και σε απόπειρα διάρρηξης ATM στην περιοχή της Κορινθίας, διότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό. Το έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Εμφανίζεται να κρατά μακρύ κανόπλο. Άρα δεν είχε μόνο περιφερειακό ρόλο. Λέμε τα στοιχεία. Εμείς πού να ξέρουμε. Ο 30χρονος φαίνεται να είχε κεντρικό ρόλο και στη ληστεία προχθές της κάτω τη Θωρέας. Ήταν εκείνος που ανάγκασε το διευθυντή της τράπεζας να πάει στο υπόγειο του καταστήματος και να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Από εκεί πήραν περίπου 200.000 ευρώ. Τα βρήκαν, η αστυνομία τα βρήκε όταν τους έπιασε, έτσι.
Επίσης, έχει και άλλες λεπτομέρειες. Τα μέλη της ομάδας αυτής απέφευγαν να προσεγγίζουν απευθείας τις κατοικίες τους με οχήματα. Τα άφηναν σε μεγάλη απόσταση και συνέχιζαν πεζή για αρκετά οικοδομικά τετράγωνα, για να μην καταγράφονται κινήσεις ή ύποπτες μετακινήσεις. Η οργάνωση, λέει, η αστυνομία είχε πρόσβαση και σε άλλα άτομα τα οποία χρησιμοποιούσε ως υποστηρικτικά μέλη, και η εξάρθρωση της ομάδας αποτέλεσε αποτέλεσμα πολύμηνης παρακολούθησης, η οποία εντάθηκε μετά από προηγούμενες ληστείες με παρόμοιο τρόπο δράσης. Και τώρα συνεχίζεται η έρευνα για τον πλήρη εντοπισμό του δικτύου συνεργών και τυχόν επιπλέον υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη της οργάνωσης. Βεβαίως, δρούσανε. Έχω να πω ότι εάν κάποιος έχει στο νου του να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, πρέπει να έχει υπόψη του ότι κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα το βιάσουνε. Θα μου πεις, δεν το ξέρανε. Τι να σας πω, δεν έχω χρηματίσει μέλος εγκληματικής οργάνωσης ή διαρρηκτών, αλλά θα πρέπει να το έχουμε στο νου μας, έτσι, ότι θα μας πιάσει κάποιος, η αστυνομία, ας πούμε. Λοιπόν, είναι και τέταρτο. Δεν θα πήγαινε και τέταρτο. Επίσης, εχθές είχαμε και διάφορα άλλα που στο Αριστοτέλειο, στο Θεσσαλονίκη, αντιεξουσιαστές με κράνη, φορούσαν κράνη, επιτέθηκαν με ρόπαλα λωστούς και πρισούς και ξυλοκόπησαν φοιτητές που ανήκουν στην αριστερή παράταξη των ΕΑΚ. Υπάρχει βίντεο που καταγράφει το μένος και την αγριότητα των δραστών, οι οποίοι πρόλαβαν να εξαφανιστούν. Ότι θα βρεθούν, θα βρεθούν, με θέμα χρόνου, αλλά εντάξει. Λίγο πριν τις 10 το πρωί, οι δράστες, λοιπόν, φορώντας κράνες, κρατώντας πυρσούς, δεν ξέρω τι σηματοδοτία, τι δείχνει αυτό, καπνογόνα και ρόπαλα, εισέβαλαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου, ήταν σε εξέλιξη τα μαθήματα, έτσι. Ακούγονται στο βίντεο ντοκουμέντο οι φοιτητές να καλούν σε βοήθεια και να ουρλιάζουν. Πεδίο μάχης στη διάδρομη της σχολής. Πεδίο μάχης. Τέτοια, παιδιά, το βίντεο δεν υπάρχει. Τέτοια αγριότητα. Πραγματικά όμως. Με τέτοια μανία τους χτυπούσαν. Δεν το πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. 7 φοιτητές τραυματίστηκαν από τη συμπλοκή. Πήγαν στο νοσοκομείο στο Παπαγεωργίου. Και ένα παλικαράκι 20 χρονών φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο θώρακα. Πήγε η αστυνομία, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, περικύκλωσαν την Πολυτεχνική Σχολή, αναπτύχθηκαν στον χώρο του ιδρύματος. Οι κρανοφόροι έφυγαν την ίδια στιγμή. Ναι. Και μετά από καταγγελίες για κίνδυνο ζωής, η αστυνομία μετά μπήκε μέσα στο ίδρυμα, στο πανεπιστήμιο. Οι Βρετανικές αρχές με ανακοίνωσή τους ζήτησαν την άμεση εφαρμογή του νόμου, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των φοιτητών, των φοιτητριών, των διδασκόντων και των εργαζομένων είναι στοιχειώδης λόγος που ο νόμος υπάρχει. Και οι Βρετανικές αρχές λένε επίσης, στην ανακοίνωσή τους, ότι η επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση. Δεν έχει σημασία αν ο στόχος αυτή τη φορά δεν ήταν ο αντιπρίτανης, αλλά φοιτητές και φοιτητριές μας. Δεν έχει σημασία ποιας φοιτητικής παράταξης μέλη ήταν τα θύματα. Σημασία έχει ότι η λωστή, η καπνογόνα, μολότο, φλεκτική και σωματική βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο πανεπιστήμιο. Το δεν έχει σημασία ποιας φοιτητικής παράταξης μέλη ήταν τα θύματα, αυτό είναι αυτονόητο. Πρέπει να το πει. Σεβασμός στις Βρετανικές αρχές. Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώθηκε αμέσως από τις Βρετανικές αρχές, λοιπόν, καταδίκασε τα περιστατικά βίας και ενεργοποίησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό και επιχειρησιακό πρωτόκολλο. Βεβαίως. Από την πλευρά τους, η παράταξη στην οποία ανήκαν τα θύματα, όπως λένε όλες οι πληροφορίες, ΑΕΚ, ΕΑΚ,
αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι προβοκατόρικα στοιχεία με καλυμμένα πρόσωπα, φορώντας κράνη και φέροντας επικίνδυνο εξοπλισμό που ήταν συγκεντρωμένα σε πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό μέσα στο Απιθύτα, επιτέθηκαν σε μέλη μας και ανένταχτους φοιτητές. Δεν δίστασαν να σπάσουν τα δάκτυλα φοιτήτριας. Αυτά τα γεγονότα έγιναν χθες. Σήμερα είναι οι φοιτητικές εκλογές, να θυμίσω. Επίσης, η αστυνομία προχώρησε για όλα αυτά σε 39 προσαγωγές νεαρών, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Και για να μην, πώς να το πω έτσι, το αφήνουμε το θέμα χωρίς να το καλύψουμε γενικά, επεισόδια είχαμε χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 10 άτομα με βαλιοπούλες μπήκαν μέσα στο κτίριο, τραυμάτισαν 2 και έγιναν 8 προσαγωγές λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα. Το γνωστό, κράνη, γάντια, βαλιοπούλες, μαχαίρια. Αυτοί οι 10 άνθρωποι φορούσαν και είχαν μαζί τους. Πραγματοποίησαν λοιπόν επίθεση σε βάρος φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Είναι στο Εγάλιο αυτό, για όσους δεν ξέρετε. Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν 2 άτομα σε καφετέρια που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Πανεπιστήμιο και σύμφωνα με τα λεγόμενα των τραυματιών δέχθηκαν επίθεση εντός του πανεπιστημιακού χώρου από την ομάδα αγνώστων. Μετά από περιπολίες που έκαναν αστυνομικοί στην περιοχή, εντόπισαν άλλα 8 άτομα, τα οποία είχαν κράνη και τα οποία θεωρήθηκαν ύποπτα. Και να το κλείσουμε όλο αυτό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιος σχεδιασμός για έκτακτες περιπολίες αστυνομικών και σε υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ναι. Αγριεύει η κατάσταση πολύ. Μα πεις τώρα το κατάλαβες. Το τώρα δεν είναι ότι το καταλάβαμε. Το από εδώ και το τι γίνεται και το τι θα γίνει για να προστατευτεί όλο αυτό το σύστημα, δεν ξέρω, παιδιά. Δεν το γνωρίζω. Αλλιώς θα είχα επιτελική θέση. Είναι και 21, παρακαλώ. Για πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Εδώ είμαστε.

Εάν τα ήξερα να τα απαντήσω όλα αυτά τα ερωτήματα, πραγματικά θα είχα γίνει ανάρπαστη. Αλήθεια στο λέω. Το να βγαίνουμε να λέμε υπάρχει έξαρση λιμπίας. Η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Υπάρχει, πώς να το πω τώρα, μία τάση στη βία χωρίς λόγο. Μετά υπάρχει ένα άλλο, πώς το λένε, άλλη προσέγγιση, ότι κάτι συμβαίνει και δεν μας το λένε και είμαστε σε έξαλλη κατάσταση. Παιδιά. Εντάξει, γιατί και όλα αυτά που τα, Γιάννης Κωνσταντίνε μου, που τα, πώς να το πω τώρα, που ρίχνουμε την ευθύνη, θα το πω εγώ, στην καραντίνα πριν 6 χρόνια, σοβαρά, επειδή κάτσαμε 40 μέρες το, τέτοια εποχή, όχι τέτοια εποχή, το Μάρτιο, του 20-26 έχουμε, και μετά ξανακλείσανε τα... είχαμε το lockdown, το πώς το λένε, το Νοέμβρη. Από τότε δηλαδή κρατάμε ψυχολογικό πρόβλημα σοβαρά. Εμείς εδώ συνήθως προσπαθούμε να βρούμε ευχάριστα πράγματα να πούμε και δεν ασχολούμαστε με τα αστυνομικά, αλλά σε αυτό το μια μισή ώρα που είμαστε στον αέρα, έχουμε, σας έχω πει πόσες ειδήσεις αστυνομικές. Πάρα πολλές. Πολλές. Θα μου πεις, η μοναδική χώρα είμαστε. Όχι, δεν είμαστε μοναδική χώρα, αλλά δεν ζούμε σε άλλη χώρα, σε αυτή ζούμε. Μία ήταν η οικονομική κρίση. Μία ήταν πώς τη λένε το άλλο, το lockdown πριν 6 χρόνια. Για τον κορονοϊό. Ναι. Σε άλλες εποχές που τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα. Γιατί περάσαμε πολέμους, περάσαμε φιλίους, περάσαμε δικτατορίες, περάσαμε ένα σωρό πράγματα. Δεν θα έπρεπε να έχει μείνει άνθρωπος. Να έβγαζε ο ένας το πιστόλι και το μαχαίρι και να σκοτώνει τον άλλον. Ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν πάει καλά. Αλλά συνήθως αυτό η παροιμία, ή στραβός ή ο γυαλός, ο γυαλός μια χαρά είναι εκεί που στέκεται. Του καράβι δεν πάει καλά. Τέτοια εντύπωση έχω. Αν έχετε άλλη εντύπωση, πολύ ευχαρίστως να την κουβεντιάσουμε. Αλλά, μα παιδιά. Γεια σας. Πέρασε, ναι. Ναι, πέρασε. Τι να κάνω τώρα, πώς να βοηθήσω την κατάσταση. Δεν ψηφίζουμε εμείς για μας, ψηφίζουν οι άλλοι για μας, εμείς ψηφίζουμε για τους άλλους. Έχουμε μέλλον μέχρι το Σάββατο. Μπορεί πάρα πολλά, όχι μπορεί, πάρα πολλά θα γίνουν και πάρα πολλά θα ακουστούν και θα κερδίσουμε ακόμη περισσότερους fans. Λοιπόν, γεια σας. Αυτό τι είναι? Νομίζω όχι. Πού να το ξέρω. Πες μου τώρα αλήθεια. Θέλω να μου το πείτε με το χέρι στην καρδιά κάποιοι. Σε νοιάζει εσένα τι κάνει ο Άντριου? Πόσο καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή πόσο καθόλου δεν με νοιάζει. Εσένα σε αφορά? Δηλαδή τώρα δεν θέλω να μπω σε διαδικασίες και να πω πράγματα που δεν θέλω. Σιγά το πρόσωπο. Έλα παιδιά τώρα. Εδώ τον θέλει η οικογένειά του και τον έχει αποκηρύξει. Τον θέλουμε εμείς. Μα είναι δυνατόν? Ποιος ασχολείται? Τον Άντριο. Πού το θυμήθηκε τον Άντριο? Καλό είναι να γνωρίζουμε τους πάντες. Καλό είναι να γνωρίζουμε, να ξέρουμε με τι πρόκειται. Αλλά μην μάθουμε τώρα και παράκουση. Α, λες για τον Στάρμερ. Λες για τον Στάρμερ. Είναι και αυτό ένα ζήτημα βέβαια. Τι γίνεται? Εσύ από τη Βρετανία σε αφορά αυτό? Τι κάνει ο Άντριου? Ναι. Τι έκανε ο Άντριου όλη του τη ζωή? Ο πρώην πρίγκιπας. Τι έκανε? Έκανε κάτι χρήσιμο? Δεν νομίζω.
τον αγαπούσε η μαμά του. Οι περισσότερες μαμάδες, γιατί έχουμε δει και διάφορα τώρα, μήπως σε διαδικασία, τα αγαπάνε τα παιδιά τους. Συνήθως δεν είναι κακό να έχει μια αδυναμία κάπου, άνθρωποι είμαστε. Αλλά εδώ αυτό το μπουμπούκι το μεγάλωσε και τι έκανε δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά, γιατί η Βρετανία έχει και σοβαρά, δεν έχει μόνο αυτά. Οι πιέσεις λοιπόν προς ο Στάρμερ εντάθηκαν μετά την ομιλία του τη Δευτέρα, που είχε ως στόχο την επανεκκίνηση του κόμματος, διότι την περασμένη Πέμπτη γίνανε εκλογές στην Ουαλία και καταποντίστηκαν οι εργατικοί. Να φανταστείτε, δεύτερο κόμμα βγήκε το κόμμα του Φάρατζ, του ακροδεξιού. Οι βουλευτές λοιπόν τον καλούν να εγκαταλείψει τα καθήκοντά του και θέλουν να φύγει, λέει, άμεσα λέγοντας σήμερα, ή τέλος πάντων να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την έξοδό του. Αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον ένας υποψήφιος διάδοχος για να διεκδικήσει την ηγεσία. Μέχρι στιγμής αυτό δεν υπάρχει. Από την άλλη, το κυριότερο επιχείρημα των υποστηρικτών του Στάρμερ είναι ότι θα πρέπει να αποφευθεί ένα νεοπολιτικό χάος όπως το 22, όταν οι συντηρητικοί άλλαξαν 3 πρωθυπουργούς μέσα σε 4 μήνες. Χθες έγινε υπουργικό συμβούλιο. Ο υπουργός εργασίας είπε ότι ο Στάρμερ θα συνεχίσει τη δουλειά του και έλαβε, λέει, μεγάλη υποστήριξη. Και βγήκαν χθες το βράδυ δύο κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, ο υπουργός εσωτερικών και ο αντιπρόεδρος, και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο πρόσωπο. Επίσης, ο Στάρμερ αναφέρθηκε στο πραγματικό οικονομικό κόστος των αναταράξεων που κλονίζουν την κυβέρνηση εδώ και μερικούς μήνες. Και μάλιστα, οι αποδόσεις, λέει, των κρατικών ομολόγων έφτασαν χθες στο 5,8%, αγγίζοντας επίπεδα που είχαν εμφανιστούν από το 98, 26 έχουμε θυμίσει. Το έχουν καταλάβει και αυτοί ότι έχουμε 26 και πώς λειτουργεί η κατάσταση. Η δημοτικότητα του Στάρμερ κατέρευσε μετά την σαρωτική νίκη των εργατικών στις βουλευτικές εκλογές του 24.

να τα λέμε όλα. Και είπαμε λοιπόν ότι έχασε το έδαφος το κόμμα των εργατικών εναντί του εθνικιστικού αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK του Farage, ακόμη και στα προπήρια των εργατικών στη Βόρεια Αγγλία και στην Ουαλία. Και οι πράσινοι που τοποθετούνται λέει πιο αριστερά το απέσπασαν ψήφους στο Λονδίνο. Και όλα αυτά γίνονται σε ένα πλαίσιο στάσιμης οικονομίας και διεθνούς κρίσης, γιατί έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και συμβαίνει επίσης τις παραμονές μιας ομιλίας σταθμού για τη Βρετανική πολιτική ζωή, την παραδοσιακή ομιλία του βασιλιά Κάρολου, ο οποίος σήμερα θα παρουσιάσει το νομοθετικό πρόγραμμα για το επόμενο έτος. Και λένε άνθρωποι, οι οποίοι είναι παγιόντες, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αρχίζει να φαίνεται ακυβέρνητο. Τώρα, ποιοι θα είναι αντικαταστάτες αν παραιτηθεί ο Στάρμερ? Διότι και να παραιτηθεί, δεν θα γίνουν ούτε εθνικές ούτε σοκομματικές εκλογές. Ο νέος ηγέτης θα αναλάβει την Πρωθυπουργία. Και λένε διάφορα ονόματα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, όπως ας πούμε τον Υπουργό Υγείας, Wes Streeting, θα συναντηθεί σήμερα με τον Στάρμερ. Είναι, λέει, η απλούστερη επιλογή. Είναι εκλεγμένος στη Βουλή των Κοινοτήτων. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αρχηγός της κυβέρνησης. Επίσης είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ και η πιο δημοφιλής προσωπικότητα των εργατικών, ο 56χρονος Άντι Μπέρναμ. Αλλά δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα, διότι δεν έχει θέση στο κοινοβούλιο. Καταλαβαίνετε. Και η διοργάνωση τοπικών εκλογών θα μπορούσε να πάρει μήνες. Και θα προϋπέθεται την παραίτηση ενός βουλευτή από μια ασφαλή περιφέρεια για να παραχωρήσει τη θέση του. Και επίσης αναφέρεται τακτικά στον τύπο το όνομα της πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης, της Άντζελα Ρέινερ. Τι θα γίνει, ποιος να ξέρει. Έχουμε και την ομιλία του Καρόλου σήμερα. Παιδιά, υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει τον Ροντ Στιούαρτ. Τον Ροντ Στιούαρτ, το γνωστό, τον καλλιτέχνη, τον καταπληκτικό, τον Ροκά. Ο οποίος, ο καταπληκτικός αυτός ο Ροκάς, μαζί με άλλους καλλιτέχνες, έχει συνάντηση με τον Κάρολο. Και θα πω μόνο την πρώτη ατάκα που του είπε. Του είπε, τα πήγατε πολύ καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βάλατε, θα πω το όνομα μόνο, βάλατε στη θέση του τον Τραμπ, τον οποίο στόλισε με διάφορα κοσμητικά επίθετα, ο οποίος Κάρολος στην αρχή δείχνει ότι είναι ψύχρεμα, ακούει την πρώτη φράση, σου λέει τι θα πει. Ο άλλος συνεχίζει, ατάραχος. Και γίνεται, παιδιά, ο Κάρολος κατακόκκινος δεν υπήρχε. Τώρα, τι να σας πω. Είπαμε, ο καλλιτέχνας θα σώσουν τον κόσμο. Δεν το έχουμε καταλάβει. Για 36 πήγε,

Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχει απεργία η ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Και επίσης έχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας 10:30 το πρωί στην πλατεία Κλαθ Μόνος. Δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία συμμετέχουν στην απεργία. Όμως, τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινηθούν κανονικά. Έτσι, μην έχετε την αγωνία αυτή ότι πώς θα κινηθούμε. Θα κινηθείτε πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καταπληκτικά. Θα είστε... Προσπαθούμε να βρούμε ένα ευχάριστο κάτι. Το ευχάριστο είναι ότι θα έχει μέσα μεταφοράς. Δεν θα ταλαιπωρηθούμε. Όσοι είναι κατέβετε στο κέντρο, έχετε το νου σας ότι 10:30 στη Κλαθ Μόνος θα γίνει συγκέντρωση της ΑΔΔ. Βρε Θεέ μου, τι έχουμε πάθει. Επίσης, είπαμε για τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Έτσι. Και είπαμε για τις φοιτητικές εκλογές. Σήμερα είναι οι φοιτητικές εκλογές. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες. Μαθήματα δεν θα έχετε, καλό είναι αυτό. Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στη διαδικασία των εκλογών, παιδιά, αυτά τα ξέρετε τώρα, οι καινούργοι θα τα μάθετε από τους παλιούς τι πρέπει να έχετε μαζί σας. Ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ. Και μ' αρέσει όμως ότι γιατί πριν τα επεισόδια ξεκινάει με παιδί μου μια διαδικασία και λες ότι τότε στις 13 θα έχουμε εκλογές φοιτητικές, θα διεξαχθούν. Ξεκινάει λοιπόν μια διαδικασία με ηρεμία, με λογική, και λένε ότι χαρακτηρίζονται οι φοιτητικές εκλογές φετινές από έντονη αντιπαράθεση με επίκεντρο την ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα. Έχουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ασφαλεία και φοιτητική με έρημνα. Αυτά είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Και τώρα εσείς που έχετε παιδιά, που έχετε γνωστούς, που είστε φοιτητές κτλ, γνωρίζετε πολύ περισσότερα και πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον επίσης, αλλά δεν είναι καινούριο, δεν εντυπωσιαζόμαστε, όχι. Για μία ακόμη χρονιά οι φοιτητικές παρατάξεις αναμένεται να μην εκδώσουν ενιαία αποτελέσματα. Κάθε φορά έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα από τις παρατάξεις. Εντάξει, μπαίνει κάτι που δεν το περιμένεις. Οπότε προχωράμε παρακάτω και λειτουργούμε όπως πρέπει. Ψυχραιμία να επικρατήσει και ηρεμία και όλα τα σχετικά. Θα μου πεις ψυχραιμία και ηρεμία όταν έχουν προηγηθεί αυτά τα έκτροπα σε δύο πανεπιστήμια. Έχετε και το δίκιο σας. Δεν θα σας πω ότι έχετε άδικο. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό τι είναι? Μα πού να το ξέρω. Εάν το ήξερα. Έχω όμως την αίσθηση ότι δεν υπάρχει, πώς να το πω τώρα, θέλω να προσβάλλω και κάποιον, αντιλαμβάνεστε, ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο ότι αυτά σου είπαμε, αυτά συμβαίνουν, αυτά πήγαινε πες. Δηλαδή είναι λίγο αψυχολόγητη η όλη κατάσταση. Δηλαδή υποθέτω ότι θα του έχουν γίνει αυτό που λέμε πολιτικό μασάζ, αν τους επιτρέπει, και τι θα πρέπει να πει για τον Τραμπ. Αχ, καλώς τον Χρήστο, γεια σου Χρήστο μου, στην Κίνα και τα λοιπά. Αλλά Τραμπ είναι αυτός, μπορεί να πει οτιδήποτε. Έτσι. Οπότε περιμένουμε να μάθω, όπως περιμένετε κι εσείς. Γιατί εμείς που δεν έχουμε εκ των έσω πληροφόρηση. Και επίσης από έναν άνθρωπο που είναι απρόβλεπτος, τι να σας πω, παιδιά. Ας πω, μπορεί και να βρουν λύση. Μπορεί. Το ξέρει κάποιος? Όχι. Ο ίδιος μόνο. Λοιπόν, είναι παρά τέταρτο. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο.
Αυτό το τραγούδι, παιδιά, είναι ένα τραγούδι για τους εραστές. Της ζωής, της φύσης, γενικά μιλώντας, έτσι. Πάμε, παρακαλώ.

Με αυτά και με αυτά πήγε και 52, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης. Είπαμε, προκριθήκαμε στην Eurovision, στον τελικό, και όπως ήταν το αναμενόμενο, διότι ήμασταν καταπληκτικοί, υπέροχοι, θαυμάσιοι, και ήταν και η Φιλανδία εκεί. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, και αυτοί καλοί ήταν και αυτοί ήταν συμπαθητικοί. Ναι, okay. Για να τα λέμε όλα. Όχι τα δικά μας. Εμείς είμαστε φιλιρινιστές, φιλήσυχοι άνθρωποι. Δεν θέλουμε εντάσεις και δημιουργία καταστάσεων άσχημων. Αυτόν τον ημιτελικό, τον πρώτο ημιτελικό, το βράδυ χθες στη Βιέννη, υπήρξε ένταση και πολιτική φόρτιση όταν εμφανίστηκε το Ισραήλ στη σκηνή. Ο Νοάμ Μπετάν είναι ο τραγουδιστής, ερμήνευσε το τραγούδι Μισελ, και την ώρα που ερμήνευε ακούστηκαν μέσα στην αρένα συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και αποδοκιμασίες από μερίδα του κοινού, με αρκετούς θεατές να φωνάζουν «Σταματήστε τη γενοκτονία». Η Ισραηλινή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, διότι οι αντιδράσεις γύρω από τη συμμετοχή της χώρας στο φετινό διαγωνισμό παραμένουν έντονες. Διότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει. Θα μου πεις, δεν έχει και χειρία. Έχει. Τέλος πάντων, στη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, οι εξέδρες της αρένας διακρίνονταν στις εξέδρες και Ισραηλινές και Παλαιστινιακές σημαίες. Σε αρκετά σημεία της βραδιάς λένε ότι ήταν το κλίμα αρκετά τεταμένο. Και σύμφωνα με πληροφορίες από την Αυστρία, ένας διαδηλωτής υπέρ της Παλαιστίνης συνελήφθη μέσα στην αρένα στη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ, διότι παρενέβησαν οι αρχές ασφαλείας, τέλος πάντων. Τώρα, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό. Τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη σύλληψη δεν έχουμε, υποθέτω. Κατά τη διάρκεια των επόμενων ωρών θα μάθουμε περισσότερα. Η δημόσια τηλεόραση της Αυστρίας, που φιλοξενεί τη φετινή διοργάνωση, είχε πει πριν από την έναρξη των ημιτελικών ότι δεν θα απαγορεύσει την παρουσία παλαιστινιακών σημείων στο χώρο, ούτε θα επιχειρήσει να λογοκρίνει πιθανές αποδοκιμασίες από το κοινό. Έτσι, να τα λέμε. Τέλος πάντων, ολοκληρώθηκε η εμφάνιση του Νοάμ Μπετάν, ο οποίος εξασφάλισε την πρόκρισή του, ναι. Και λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό έγινε μικρή αντιισραηλινή διαδήλωση στο κέντρο της Βιέννης. Περίπου 12 άτομα συμμετείχαν στη συγκέντρωση, κρατώντας πλακάτια και φωνάζοντας συνθήματα. Και επίσης, να πούμε ότι για την Παρασκευή και το Σάββατο έχουν ήδη προγραμματιστεί μεγαλύτερες κινητοποίησεις στη Βιέννη και έχει ανακοινωθεί μια φιλοϊσραηλινή συγκέντρωση μικρή για αύριο. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τραγούδι. Αυτό. Δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μια ήρεμη βραδιά εύχομαι σε όλους, και αν κάποιοι μπορείτε, γιατί όχι, και ενδιαφέρουσα. Να είστε όλοι καλά.

0: Μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι ο ΣΥ θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Πακιστάν και της Κίνας συζήτησαν χθες τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις περιοχές του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Πριν από τα τελευταία πλήγματα, τουλάχιστον 380 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 1122 έχουν τραυματιστεί εξαιτίας των Ισραηλινών βομβαρδισμών στη χώρα από τις 17 Απριλίου, όταν ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός. Σοκάρει η αγριότητα με την οποία αντιεξουσιαστές με κράνη και όπλα επιτέθηκαν χθες σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς και τους ξυλοκόπησαν. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος Πριτάνιων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΗ την ώρα που τα πρωτοφανή επεισόδια σημειώθηκαν μία μέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Δύο φοιτητές τραυματίστηκαν χθες στη διάρκεια επεισοδίου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λίγες ώρες μετά τα βία επεισόδια στο Αριστοτέλειο. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Θριάσιο, ενώ για το περιστατικό έχουν γίνει 8 προσαγωγές. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνου, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη Βρετανία, πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν χθες επιστολή στήριξης προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να παραιτηθεί. Σεισμική δόνηση 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ στο βόρειο Ιράν, 41 χιλιόμετρα ανατολικά της Τεχεράνης. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές. Στο τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση χθες το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision στην Αυστρία. Οι υπόλοιπες 9 χώρες που προκρίθηκαν είναι Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ελληνικά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης 13 του μηνός και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα 210-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ δεν πάω με γαρολέι ρητάρα, θα μείνω με τον Πέδαρο.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη από το Γέρακα. Μετά από την τόσο βαριά επικαιρότητα, δύσκολα βγαίνει η λέξη καλημέρα. Να σε καλά, δεν θα διαφωνήσω, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς τα πράγματα έτσι είναι, δεν ξέρω, έχουν αγριέψει τόσο πολύ. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μάχη, που η οποία μας ακούει. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Αττική. Αφιερώστε μας, λέει, το επόμενο. Έχουμε βάρδια και σας ακούμε. Αυτό μας χρειάζεται, που λέει ο Φίλιππος Νικολάου. Λίγη τύχη να

Τα παιδιά από την Αλεξανδρούπολη που μας ακούνε, αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, για όλους όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια και, και όλη την ραδιοπαρέα. Ο αείμνηστος Φλωρινιώτης έλεγε «Πειράζει που είμαι μεγάλη φίρμα».

Οι ωραίοι έχουν χρέη λοιπόν. Χαίρομαι όταν κάποιοι που λένε ότι είναι ευθυμιασμένοι, και αυτό θα πει προσήλωση στο να ακούν κάποιο πράγμα από τους πιο παλιούς ακροατές μου, λέει είμαι μέσα στο νοσοκομείο, σε ακούω, τέλειωσα, λέει, πονάω βέβαια, σκέψου εγχειρισμένο το άτομο, και μετά και ακούει λαϊκά μονοπάτια, αλλά όλα καλά, λέει, σε κανένα δυο μέρες θα είμαι σπίτι μου. Εύχομαι περαστικά. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Αεροπλάνο θα πάρω. Γλυκερία μαζί με τον Αγάθωνα.

Διαβάζω εδώ σε site δημοσιογραφικό, AI λέει απείλησε μηχανικό για εξωσυζυγική σχέση του για να μην απενεργοποιηθεί. Τι έγινε ρε παιδιά, άρχισε επανάσταση των μηχανών. Λοιπόν, για πάμε, αλήτης και αμαρτωλός.

Λοιπόν, επειδή μου κέντρισε το ενδιαφέρον, μπήκα και διάβασα το άρθρο. Ήταν υποθετικό σενάριο της εταιρείας και του δόθηκαν τέτοια στοιχεία ούτως ώστε να δουν την αντίδραση, και η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει το μοντέλο που παίρνει πληροφορίες. Κοίτα να δεις. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις τι κάθομαι και διαβάζω στις 2.30 ώρα το πρωί. Εντάξει, αυτά είναι αλυτάκι. Μάκαρος.

0: Λοιπόν, καλημέρα, άρχοντα με τα ωραία άσματα, τα επόμενα αφιερωμένα σε όλη τη ραδιοπαρέα και ειδικότερα στο Βασίλη, στην ηρωική Παιανία, στον Κώστα, στην όμορφη Κυψέλη και στο Γιώργο, στο εξωτικό Κοροπή. Γιάννης Νυχτοφύλακας από το Μαρούσι. Να σε καλά, φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο.
1: Ακούτε «Λαϊκά μονοπάτια» με τον Γιάννη Ευθυμίου.

καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Αφιερώνει, λέει, όλο το πρόγραμμα σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Λοιπόν, καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα στον Τάκη από την Επίδαυρο. Εμείς θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέας στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές.